0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

σπιτικά. Το σπίτι που μεγάλωσες, τη ζωή σου το κέντρο. Στο κήπο του να τρέχουν και να παίζουνε παιδιά.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποιήσης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Με αποφασιστικότητα, γιατί η φωνή της συμπερίληψης αξίζει να ακούγεται δυνατά. Με αποφασιστικότητα, γιατί όλοι μαζί είμαστε ένα. Κάθε Τετάρτη στις 7.30 στην ΕΡΤ3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
6: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
7: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
6: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
7: Η πόλη ξύπνησε.
6: Εσείς

0: Για μας και λαϊδούν τα πουλιά. Τραλαλά.
1: Καλημέρα σας. Τραλαλά.
0: Καλημέρα σας. Και λαϊδούν τα πουλιά. Μπήκε όχι η άνοιξη, το καλοκαίρι.
1: Τελευταίος μήνας της άνοιξης είναι, φίλε. Αν μιλάμε
0: είμαστε
1: ακόμα για την άνοιξη.
0: 26 Πέμπτου.
1: Έλα, φίλε.
0: Τρίτη 26 Πέμπτου.
1: Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο. 31 βγαίνει.
0: Ναι, σοπαρε με τα κότσια. Με τα κότσια το μετρά.
1: Φυσικά.
0: Πω, τι παλιωμοδίτη που είσαι.
1: Είδες όμως ότι είναι αλάνθαστο αυτό το δέντρο. Αν έχει 30 ή 31, παιδιά, ξέρετε. Με τη γροθιά εδώ πάνω, με τα κότσια. 31 βγαίνει ο μήνας, άρα έχουν μείνει 5 μερούλες. Για να μπούμε και επισήμως στο καλοκαίρι. Και η αλήθεια είναι, Νίκο, ότι σήμερα είδες ότι ήρθα με το πουκαμισάκι.
0: Το καλοκαίρι όμως αστρονομικά θα μπούμε 21 Ιουνίου. Έτσι. Και θα βγούμε εκεί κάπου 20 τόσο Σεπτέμβρη.
1: Ναι, αυτό δεν διαφοροποιεί κάτι σε σχέση με το
0: ημερομηνιακά μπαίνουμε.
1: Ότι έρχεται η εποχή μας. Χειμωνάκηδες, καθίστε πιο πέρα. Αναλαμβάνουμε τη διακυβέρνηση των εποχών.
0: Καλημέρα Θιετάσο, καλημέρα Θιετάσο, καλημέρα Αργύρη, καλημέρα Απόστολε, καλημέρα Διαμαντή, Πέτρο,
1: Διαμαντής.
0: Κώστα, Μιχάλη, καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα. Δούβλατζης, τελικά τα πουλιά πεθαίνουν τραγουδώντας.
0: Μπράβο.
1: Από το παλιό σύριαλ με το Ρίτσαρντ Τσάπερλεϊν, έτσι. Καλημέρα και άντε γεια. Αργύρη, νομίζω ότι πλέον όλα αυτά τα κάνει για σένα, δηλαδή δεν δικαιολογείται διαφορετικά. Το λέω, μόλις έπαιξε ο πρώτος στίχος, του λέω, τα κάνεις για τον Αργύρη, έτσι. Και μου λέει, όχι, μου λέει, έτσι τα βάζω. Όχι, του λέω, το κάνεις για τον
0: ιστορικό
1: Αργύρη.
0: Ιστορικό τραγούδι, ιστορικό τραγούδι.
1: Ναι, δεν έχουμε μία αφορμή για να το ξεκινήσουμε.
0: Πώς, τα πουλάκια που κελαϊδούνε πρωί-πρωί, είναι πρωινό τραγούδι, είναι κατεξοχήν πρωινό τραγούδι. Και εκτός αυτού τώρα ακούγοντάς το, μου θύμισε μία σκηνή από την ελληνική ταινία «Ένας ξένιαστος παλαβιάρης» με τον Θανάση Βέγκο. Τη θυμάσαι, μια πολύ σουρεαλιστική ταινία και τον Διονύστο Παπαγιανόπουλο σε καταπληκτικό δεύτερο ρόλο και την ώρα Βαλσάμι κλπ. Εκεί που σε αυτήν την παρέα, τη φτωχοπαρέα εκεί πέρα στη γειτονιά τους, είχαν ξεκινήσει πάνω στη χαρά τους να χορεύουν όλοι. Είχε πιάσει και ο Παπαγιανόπουλος μια καρέκλα και δεν είχε ντάμα. Ο Βέγκος τέλος πάντων με τη Βαλσάμι και χόρευαν στους ήχους αυτού του τραγουδιού.
1: Τα κουσαργύρι.
0: Ναι.
1: Πιάσε κι εσύ, εάν είσαι εκεί πάλι και ψαρεύεις κανέναν από τους Αιγύπτιους ψαράδες που τον τελευταίο καιρό εξαιτίας σου ακούνε τον 102 και τη συγκεκριμένη εκπομπή.
0: Να χορέψουνε μαζί.
1: Και ρίξε δύο στροφές. ρίξε δύο στροφές. Προϊστορικό, λέει.
0: Έτσι.
1: Το κομμάτι. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και στον Διαμαντή. Έχει να, την πρωτοκαθεδρία σήμερα.
0: Πρωινός.
1: Την καλύτερη εφετινή του επίδοση. Πολύ ξύπνησε.
0: Γεια σου, ρε Διαμαντή.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Και στο θειό μας, στον Θιούλη.
0: Καλημέρα και στις κυρίες της παρέας, έτσι, γιατί τις αμελήσαμε. Θα εμφανιστούν σιγά σιγά, θα εμφανιστούν έτσι τα σαλιγκαράκια.
1: Σεξιστικό ακούστηκε, Νίκο.
0: Τι
1: ότι τις είπε σαλιγκαράκια τις φίλες ακουράτες αυτές εδώ τις εκπομπές.
0: Άντε να πω και τους άλλους σκιουράκια. Ξέρω εγώ τι θέλεις κάτι. Τι θες να τους πω. Λοιπόν, πάμε. Έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα. Έχουμε αρκετά κωμικο-τραγικά γεγονότα της επικαιρότητας. Τι βλέπεις εκεί πέρα, Μπάμπη? Κάτι βλέπεις, ένα ζεύγος να στροβιλίζεται?
1: Ναι, είναι, λέει, η νέα μόδα το flyboard. Δηλαδή έχουν αυτή τη συσκευή.
0: Μια σανίδα που πετάει αυτό, εκεί παραπέμπει flyboard.
1: Ναι, ουσιαστικά ο άνδρας είναι συνδεδεμένος με μια μηχανή που σου δίνει τη δυνατότητα να πετάς σε ύψος.
0: Μπορεί να είναι και η γυναίκα τώρα να το σηκώσει.
1: Όχι, μα δεν βλέπεις. Κρατά. Πρέπει να κρατάει στα χέρια τη γυναίκα.
0: Δηλαδή. Μπορεί να γίνει αντίστροφα.
1: Κοίταξε, άμα η γυναίκα στο αρασέ σηκώνει 120 κιλά και στο ζετέ 112, ποια είναι αυτή τον άνδρα να τον πάει. Χωρίς συστήματα ασφαλείας, απλώς είναι πάνω από τη θάλασσα. Αν πέσει, να πέσει στη θάλασσα.
0: Μάλιστα. Δεν μου λες, τα κουνούπια που μας επισκέπτονται από το πρωί έχουνε flyboard.
1: Είδεσαι,
0: δύο κουνούπια μπήκανε μέσα σε 10 λεπτά στο στούντιο.
1: Αλλά ευτυχώς που είχαμε
0: και τα δύο,
1: τον θόλο, τον ατσαλένιο θόλο ενεργοποιημένο.
0: Εξουδετερώθησαν.
1: Και τα δύο.
0: Άμεσα. με ένα χτύπημα. Με ένα χτύπημα για το καθένα.
1: Θα βγει ο Δένδιας και θα κάνει ανακοινώσεις ότι σήμερα οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις με δύο
0: κατέριψαν
1: δύο εχθρικά κουνούπια.
0: Και μια που μιλάμε για κουνούπια και για χτυπήματα, έτσι, μια που μιλάμε για κουνούπια και για χτυπήματα, να πούμε και το εξής από τη χθεσινή ημέρα. Τι μου θύμισες, έχω κρατήσει εδώ και τις σημειώσεις μου. Λοιπόν, τον τελευταίο καιρό έχουν αρχίσει να επανεμφανίζονται, και όχι μόνο με drones ή με σκάφη ερεύνης και...
1: Οι Τουρκαλάδες, ε?
0: Ναι, οι γειτονές μας.
1: Ναι, είσαι, οι Τουρκαλάδες.
0: Μην είσαι λαϊκιστής.
1: Όχι, όχι, όχι φίλε, αυτό δεν είναι. Ναι. Όταν είναι εντάξει απέναντί μας, είναι οι γείτονες. Όταν γίνονται προκλητικοί και με οπλισμένα αεροσκάφη παραβιάζουν τον εθνικό αέριο χώρο και αναγκαζόμαστε να τα κυνηγήσουμε, γίνονται ξανά Τουρκαλάδες.
0: Λοιπόν, χθες λοιπόν είχαμε και ζεύγος F-16 τουρκικών, το οποίο μπήκε και έκανε, ας πούμε, βόλτες και έκανε παραβιάσεις και παραβάσεις και σηκώθηκαν δικά μας αεροσκάφη όπως συνήθως για αναχέτηση. Και χθες, πρόσεξε, εγώ που κρατάω τα στοιχεία όλα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, χθες μετά από πάρα πολύ καιρό είχαμε εμπλοκή.
1: Εμπλοκή, δεν αρνήθηκαν δηλαδή να αποβακρυνθούν.
0: Είχαμε εμπλοκή. Ναι, είχαμε δηλαδή, όταν μιλάμε για εμπλοκή, πάει στα όρια της εικονικής αερομαχίας. Αυτό είχε πολύ καιρό να συμβεί. Μπορεί και τώρα δεν είμαι πρόχειρος, δεν τα μελέτησα, αλλά μπορεί και να έχει χρόνο και βάλε. Όχι απλά μήνες.
1: Ναι, τα ήρεμα νερά που λέγαμε ουσιαστικά προϋπέθεταν ότι δεν θα έχουμε αυτού του είδους τις εικόνες στο Αιγαίο που κάποτε ήταν καθημερινές και γίνονταν κατά δεκάδες.
0: Καθημερινές είχαμε, καθημερινές. Γινότανε χαμός, δεν μπορείς να φανταστείς. Σε κάποια στιγμή φτάναμε και τις 100 παραβιάσεις, παραβάσεις. Δεκάδες, εκατοντάδες, χαμός γινόταν.
1: Κοίταξε, και δεν είναι τυχαίο, Νίκο μου, ότι εξαιτίας αυτών οι Έλληνες πιλότοι, τουλάχιστον σε αυτές τις αναχαιτήσεις και στις αερομαχίες, θεωρούνται κορυφαίοι, έτσι.
0: Ναι, εξαιτίας αυτών, άμα τους πάρουμε σαν ένα πλαίσιο επιχειρησιακό και εκπαιδευτικό.
1: Μπράβο, εντάξει, σε χρόνο.
0: Δεν νομίζω ότι οι Τούρκοι ενδιαφέρονται για την εκπαίδευση των δικών μας πιλότων.
1: Όχι, βέβαια, ίσα-ίσα, αλλά... όμως εγώ θυμάμαι ότι παλαιότερα έβγαιναν εκείνοι, βγάζαν τους νέους τους πιλότους για να εκπαιδευτούν αυτό από τις αναχαιτήσεις των Ελλήνων.
0: Αυτό είναι ένας παλιός θρύλος που έχει μείνει έτσι στα αεροπορικά δεδομένα. Ότι ήθελαν οι Τούρκοι να γυμνάζουν, να εκπαιδεύουν τους αεροπόρους τους μέσα από τις δικές μας τις αερομαχίες.
1: Νίκο, παίζεις σκάκι?
0: Παίζω, ναι. Ωραία.
1: Πώς μαθαίνεις καλύτερο σκάκι? Όταν παίζεις με καλύτερο από σένα παίχτη. Ναι. Φυσικά αυτό κάνανε οι Τούρκοι και βελτίωσαν τις δικές τους δυνατότητες.
0: Μάλιστα. Εμείς τις δικές μας δυνατότητες πώς τις βελτιώσαμε? Στα οικονομικά, παίζοντας με τον Πολ Τόμψεν.
1: Παίζοντας σε ζάρια, φίλε, το μέλλον της χώρας. Αν θες σχόλιο, σήμερα θα είμαι καυστικός, να ξέρεις.
0: Καυστικότατος. Λοιπόν, για το χθεσινό χιλιοστό, αυτό το ντοκιμοντέρ στο Sky, το κανάλι, το οποίο χθες δεν μπόρεσα να παρακολουθήσω το επεισόδιο, μας λέει σε επικεφαλίδα, εδώ παίρνω το δημοσίευμα του, το πρώτο θέμα για το συγκεκριμένο ζήτημα, οι Ευρωπαίοι είχαν έτοιμο το Plan B για το Brexit με κωδικό Αλβανία.
1: Ξέρεις γιατί? Γιατί Αλβανία θα γινόμασταν.
0: Και
1: σε
0: τι
1: περίπτωση
0: πρότεινε...
1: που βγαίναμε με τις κλωτσιές από το ευρώ, θα γινόμασταν Αλβανία τότε που άνοιξαν για πρώτη φορά τα σύνορα και περνούσαν περπατώντας οι άνθρωποι για να έρθουν στην Ελλάδα.
0: Τι μου είπες για τον Γιούνκερ, τι έκανε, τι πρότεινε?
1: Κοίταξε, ανάμεσα σε αυτές τις δηλώσεις που φιλοξενούνται σε αυτό το επεισόδιο, εμφανίζεται ο Γιούνκερ να λέει πως πρότεινε στον Τσίπρα να φορολογήσει τους εφοπλιστές.
0: Τους πλούσιους.
1: Τους πλούσιους, προκειμένου να μην κόψει τις συντάξεις. Και του είπε, λέει ο Τσίπρας, ότι όχι, δεν μπορώ να το κάνω, του αρνήθηκε. Και ο Γιούνκερ, λέει, εκπληκτικός, του είπε: εσύ, σου θυμίζω ότι εσύ είσαι αριστερός, εγώ είμαι δεξιός. Οκ, okay. Σαν να λέω ότι έπρεπε αντίστροφα να γίνονται αυτοί οι διάλογοι. Ο ένας να προτείνει για τους εφοπλιστές και να του λέει ο άλλος όχι, κόψε από τους συνταξιούχους.
0: Απ' την άλλη, εκείνος ο συμπαθέστατος, ο Δανός, φαινόταν πόσο αντιπαθητικός ήταν, ο Πολ Τόμψεν, ήθελε την έξοδο, λέει, της Ελλάδας από το ευρώ, ενώ ο Κλάους Ρέκλινγκ είπε ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κέρδισε μερικά δισεκατομμύρια ευρώ από το ελληνικό μνημόνιο. Πρόσεχε. Τα βασικά σημεία του χθεσινού επεισοδίου, ότι ο πρώην Γενικός Διευθυντής του ΔΝΤ, ο Ντομινίκ Στροσκάνς, τον θυμάσαι πως αποχώρησε από τη διευθυντική
1: σκηνή. Καλά, μα τον δεις τώρα, εγώ τον είδα.
0: Και για εκείνη την ιστορία είχαν ακουστεί πολλές συνωμοσιολογικές ιστορίες.
1: Με την
0: υπάλληλο.
1: Άμα τον δεις τώρα πως έγινε, ρε φίλε. Ραμολιμέντο δηλαδή.
0: Γέρασε
1: πάρα πολύ.
0: Αδυνάτησε.
1: Όχι. Μιλάμε, τον βλέπεις και λες, πόρε παιδί μου, πότε πέρασαν τα χρόνια έτσι όπως τον βλέπαμε τότε και πώς έγινε τώρα.
0: Τώρα δεν θα έχει πέρασει, γιατί τότε συζητιόταν, κουβεντιαζόταν, ψιθυριζόταν ότι είχε έτσι πολύ έφεση για το άλλο φύλλο. Λοιπόν, ο Ντομινίκ Στροσκάν ανέφερε δύο λάθη στο πρώτο πρόγραμμα διάσωσης. Το πρώτο ήταν η απέτηση για μεταρρυθμίσεις σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
1: Και άμεσα.
0: Και το δεύτερο, η υποτίμηση αντίδραση οικονομίας. Και εγώ σκέφτομαι, ρε Συμπάμπη, εγκέφαλοι, οικονομολόγοι, ξέρω εγώ, μέσα σε αυτούς εδώ τους εγκεφάλους δεν έχουν και λίγο κάποια ψυχομετρικά τεστ, δεν έχουν. Ναι. Δηλαδή, δεν μπορείς να αντιληφθείς τις αντιδράσεις που θα υπάρχουν σε μια κοινωνία. Τι γίνονται σε εργαστηριακό σωλήνα.
1: Αυτή είναι η απάντηση. Τη δίνεις μόνο σου, Νίκο. Είναι άλλο στη θεωρία αυτό και είναι άλλο στην πράξη. Είναι άλλο στο πείραμα και είναι άλλο στο πεδίο. Δηλαδή, κάποιες ιδέες δοκιμάζονται και ενδεχομένως να δοκιμάστηκαν για πρώτη φορά και στις πλάτες τις δικές μας.
0: Και πρέπει να έχεις την, από πριν την θεώρηση ότι κάποια πράγματα δεν είναι έτσι όπως τα έχεις εσύ στο μυαλό σου, στα σημειωματάρια και στα κομπιούτεράκια.
1: Εγώ κρατώ και την τοποθέτηση του Στουρνάρα, που είναι πάρα πολύ σημαντική για το τι θα μας συνέβαινε. Γιατί και τότε θυμάμαι ότι το λέγαμε και κάποιοι πολύ εύκολα λέγανε άντε ρε, να φύγουμε ρε, να πάμε πίσω στη δραχμή και τα λοιπά. Θα ήταν, λέει, μια καταστροφή ο Στουρνάρας. Ούτε πετρέλαιο δεν θα μπορούσαμε να αγοράσουμε για τα πολεμικά μας πλοία στο Αιγαίο. Mm-hmm. Θα υπήρχε πείνα και σε μια διαδικασία επαναδιαπραγμάτευσης εκατομμυρίων συμβολέων ιδιωτικών επιχειρήσεων, ποιος θα εισήγαγε προϊόντα και από ποιον προμηθευτεί, ποιος Έλληνας θα πήγαινε στο εξωτερικό και θα δεχόντουσαν τις κάρτες του. Θέλω να πω ότι ήμασταν λίγο παραπάνω αφελείς από ό,τι έπρεπε.
0: Θυμάσαι τότε με το πάγωμα των κεφαλαίων και τις τράπεζες κλπ. Δεν ήταν μόνο το θέμα ότι δεν μπορούσαμε να πάρουμε από ATM ή να κάνουμε διάφορες τραπεζικές ενέργειες. Θυμάμαι ότι παραδείγματος χάρη e-shopping είχε μπει ήδη στη ζωή μας, έτσι, πριν από 10 χρόνια και κάτι. Είχαν κλείσει οι διαδικτυακές αγορές.
1: Προς
0: δεν
1: την
0: πέρνανε, ναι. Δεν πέρνανε. Καλά, δεν συζητάω για cash on delivery, πες το πώς είναι να πληρώσεις με αντικαταβολή. Αλλά δεν δέχονταν και τις κάρτες από την Ελλάδα.
1: Μάρτιν Βέρβεϊ, επικεφαλής του Plan B. Η Κομισιόν, λέει, ανέμενε ότι από την πρώτη μέρα μετά την έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ, το εθνικό νόμισμα στο οποίο θα πηγαίναμε θα έχανε το 60 με 80% της αξίας του. Αυτό. Θα ήταν, να μην το χαρακτηρίσω, χαρτί υγείας θα το πω, να μην το πω κάτι άλλο. Να το πω χαρτί υγείας. Από τις οκτάδες, έτσι, με τις τρίφυλες.
0: Κατά τα άλλα, να κλείσουμε με δύο ακόμα έτσι απόψεις. Ο πρώην Επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το θυμόμαστε, ήταν σχετικά συμπαθής ο Γάλλος.
1: Οι γαλλόφωνοι συνήθως ήταν πιο κοντά σε εμάς.
0: Σε εκείνη τη φάση. Μπράβο. Μην νομίζω ότι πάντοτε οι γαλλόφωνοι.
1: Όχι, πάντων, αλλά σε αυτή τη φάση ήταν.
0: Θυμάμαι ακόμη και τον Βαλερί Ζισκάρντεστέν, ο οποίος ήταν και από τους εμπνευστές του Ευρωπαϊκού Συντάγματος, το οποίο καταψηφίστηκε βέβαια.
1: Και μας βοήθησε για να πούμε.
0: Και μας είχε βοηθήσει εκείνα τα χρόνια. Τώρα που είχε γεράσει, μετά στα τελευταία χρόνια στα γεράματά του, μιλούσε πολύ άσχημα για τους Έλληνες και για την Ελλάδα. Τέλος πάντων, ο Πιέρ Μοσκοβισί λοιπόν ανέφερε τον αρνητικό ρόλο του Πολ Τόμψεν στις διαπραγματεύσεις με την Αθήνα και επίσης ο Ευκλήδης Τσακαλώτος χαρακτήρισε πολιτικό τον Πολ Τόμψεν.
1: Ναι.
0: Ο Τόμψεν, ο οποίος τα βλέπε δηλαδή ως πολιτικός, υποστηρίζοντας ο Τσακαλώτος ότι δεν τον ενδιέφεραν τα οικονομικά στοιχεία.
1: Όχι, δεν μας πήγαινε.
0: Είχε κάποιες αιμονές.
1: Μπράβο. Και μάλιστα θεωρούσε ότι εμείς δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε κανένα πρόγραμμα προσαρμογής και λιτότητας, ότι είμαστε χαβαλέδες και ότι δεν έχει νόημα να παραμείνουμε στο ευρώ. Και προσπαθούσε, λέει, να επηρεάσει και τους Γερμανούς για να μας πετάξουν έξω από το ευρώ, γιατί οι Έλληνες δεν διορθώνονται.
0: Θα θυμηθώ το δανεικό τάγμα των SS, κύριε Πολ Τόμψεν.
1: Κοίταξε, τα μούτρα σου, μερικά, ο οποίος αρνήθηκε να μιλήσει και στην εκπομπή.
0: Μερικά πράγματα αρνήθηκε, δεν το ήξερα αυτό, γιατί είχα δει κάποια στοιχεία.
1: Το ζητήθηκε και αρνήθηκε να μιλήσει.
0: Μάλιστα. Πάντως από τότε φαινότανε, και τελικά αν είσαι και φυσιογνωμιστής ακόμη περισσότερο, κάποιοι, οι φυσιογνωμίες κάποιων ανθρώπων, οι συσπάσεις του προσώπου τους, οι μορφασμοί, δείχνουν πολλά πράγματα. Και το δείχναν από τότε.
1: Έχει κάποιους βόρειοευρωπαίους, νομίζω, οι οποίοι δεν μας συμπαθούν. Όχι μόνο εμάς τους Έλληνες, τους νοτιοευρωπαίους. Έχουν μια αντίληψη ότι δεν μπορούν να μας δουν, ότι είμαστε κάτω από τη μύτη τους. Ότι είμαστε β' κατηγορίας.
0: Αυτοί είναι στη Βαλχάλα. Εμείς είμαστε.
1: Μπράβο.
0: Τι πιάνει η Βαλχάλα.
1: Είναι οι νοικοκυρέοι, πώς
0: βόρειους λαούς.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, ο παράδεισός
1: ναι, ναι.
0: τους.
1: Λοιπόν, ότι αυτοί είναι οι γνήσιοι Ευρωπαίοι, οι νοικοκυρέοι και ότι εμείς είμαστε τα αποπέδια.
0: Η Άρια Φιλή, ρε παιδί μου. Δεν μου λες, Μπάμπη, τι θα προτιμούσες τώρα, ένα πρωινό πολύ όμορφο γλυκό τραγουδάκι από το Διονύση Σαββόπουλο ή τους Moody Blues και το Nights in White Satin, έτσι, για να μπούμε έτσι και σε ένα κλίμα πιο.
1: Το Σαββόπουλο θα πάρω.
0: Το Σαββόπουλο.
1: Θα
0: μπράβο.
1: Πάρω την Κουρτίνα 2, θυμάσαι και εδώ το τηλεπαιχνίδι.
0: Είχα και Λάκη Παπαδόπουλο, άμα ήθελε το δικαίωμα στο όνειρο. Θα το ακούσουμε
1: δικαίωμα
0: πιο κάτω.
1: Στο όνειρο, πιο πίσω. Λοιπόν. Ο Λάκης με τα ψηλά ρεβέρα, αγαπημένο κάποτε.
0: Διονύσης Σαββόπουλος με την Αφροδίτη Μάνου, ένα τραγούδι το οποίο μα δίνει λίγο, βέβαια αυτό στη δεκαετία του 70, ένα ζευγάρι, ένα αντρόγινο. Τις συζητήσεις που έχουν έστω και μέσα από σημειώματα ένα πρωινό.
1: Η Παναγιά μου.
0: Και ένα καλοκαιρινό πρωινό.
1: Θα έρθει
0: να
1: με
0: πει. Πάμε να τα ακούσουμε. Αυτό το ακούσαμε χθες. Πάμε κυρία Σοφία.

0: Το πρωινό του Διονύση Σαββόπουλου από την Ρεζέρβα, από το άλμπουμ του το περίφημο του 1979,
1: Ρεζέρβα.
0: Όπου αυτό το τραγούδι βέβαια είναι σαφές ότι γράφτηκε λίγο μετά την μεταπολίτευση, γιατί μιλάει για την επτάχρονη φοβία κλπ. Αλλά έτσι απλές κουβεντούλες μέσα, απλή διάλογη που έχει ένα αντρόγινο, τα λεφτά είναι στην ψωμιέρα, τα ρούχα σου είναι εκεί, αυτό, τα
1: ξέρεις
0: παιδιά,
1: τι μου θυμίζει, Νίκο,
0: τα αγγλικά.
1: Μου θυμίζει πολύ έντονα τα σημειώματα σε χαρτοπετσέτες που άφηνε η μητέρα μου όταν έλειπα από το σπίτι.
0: Τότε δεν είχαν τα post-it.
1: Δεν είχαν σε χαρτοπετσέτες και είχε, ας πούμε, για τον πατέρα μου, για τον Κυριάκο. Κυριάκο, αυτό και εκείνο. Μέρι, την αδερφή μου, το φαγητό είναι εκεί, είναι έτοιμο, κάντο έτσι. Σάβα να διαβάσεις, Μπάμπι εκείνο. Και υπήρχε, έχω δηλαδή κρατημένα τέτοια σημειώματα της μητέρας μου, που μένανε στο τραπέζι και η ψωμιέρα ήταν χαρακτηριστική έκφραση. Το ψωμί είναι στην ψωμιέρα.
0: Το ψωμί είναι στην ψωμιέρα, αλλά βάζαν και άλλα στην ψωμιέρα.
1: Καλά, φυσικά. Μα γι' αυτό δεν ήταν προαπαιτούμενο και δεδομένο ότι το ψωμί θα είναι στην ψωμιέρα.
0: Το μικρό θησαυροφυλάκιο κάθε σπιτιού. Λοιπόν, 6 και 26 φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι εδώ και 26, ίσως και παραπάνω λεπτά,
1: 26.
0: Για τους πιο ξενύχτιδες.
1: Εννοείς ότι κάποιοι ακούνε,
0: ναι,
1: και πιο
0: κάποιοι
1: πριν.
0: Κάποιοι ακούνε από πιο πριν, βέβαια, βέβαια.
1: 6-9-30-078-228, η τηλεφωνική
0: αυτό
1: γραμμή μέσω
0: Viber,
1: Viber για τα μηνύματα. 6-9-30-078-228.
0: Εδώ όπως κάθε πρωί μαζί σας ο Μπάμπης, ο Νίκος και η Σοφία Σαγκαλή και σήμερα μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια. Και ενώ περιμένουμε έτσι ως ο Νούπο να αλλάξουμε και συστήματα εδώ, έτσι, να αλλάξουμε και συστήματα όσον
1: τεχνολογικής
0: αφορά
1: διαχείρισης.
0: Ναι, τεχνολογικής διαχείρισης του προγράμματος ακριβώς. Και θα πρέπει να κάνουμε και μία μίνι εκπαίδευση, αλλιώς πώς θα βγάζουμε τραγουδάκια, κύριε Μπάμπη, από το σύστημα. Πώς θα βγάζουμε. Λοιπόν, Μπάμπη, χθες τι λέγαμε. Χθες μιλούσαμε κάποια στιγμή και κοιτούσαμε και στο χάρτη τι γίνεται στους Ευζώνους ή τι γίνεται αλλού για αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν στα χερσαία σύνορά μας.
1: Ναι.
0: Με τα νέα συστήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν αυστηροποιήσει την είσοδο, τον έλεγχο εισόδου-εξόδου των ξένων επισκεπτών.
1: Ναι.
0: Και έχουμε προβλήματα στα χερσαία σύνορα. Λοιπόν, το λέγαμε, μου έκανε εντύπωση γιατί το λέγαμε έτσι και το λέγαμε και με την Μαρίνα Τιμάτζου λίγο πριν τελειώσει η εκπομπή. 9 βγαίνουμε από την εκπομπή, 9 και 20 μου έρχεται στο mail μου μήνυμα από την Ένωση Ξενοδόχων της Θεσσαλονίκης, με τον κύριο Μαδρίνος ο πρόεδρος. Είχε γράψει την ανακοίνωση
1: ότι υπάρχουν ακυρώσεις.
0: Ναι, έβγαλαν όχι αιχμηρή ανακοίνωση για την κατάσταση που υπάρχει στα οδικά σύνορα και λέγανε, ας πούμε, πού είναι το επιτελικό κράτος κλπ. Ήταν αυστηρή ως προς την κατάσταση.
1: Αν θες τη δική μου θέση, εγώ είμαι υπέρ της αυστηροποίησης των ελέγχων για την είσοδο από τρίτες χώρες στην χώρα μας. Ένα το κρατούμενο. Προφανώς. Το δεύτερο. Θα έπρεπε λοιπόν να κινητοποιηθεί μια διαδικασία να ενισχυθούν οι μεθοριακοί σταθμοί από ανθρώπους και από συστήματα, ώστε αυτοί οι έλεγχοι να γίνονται έτσι όπως πραγματικά πρέπει να γίνονται, αλλά και ταυτόχρονα μην μπλοκάρει το σύστημα. Γιατί κυρίως εμείς εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, και το ξέρουν οι περισσότεροι φιλιακροατές που μας ακούνε, ο τουρισμός ο δικός μας είναι περισσότερο ο δικός και προέρχεται κάθε καλοκαίρι από τις γειτονικές βαλκανικές χώρες. Από Ρουμανίες, από Βουλγαρίες, από Σερβίες.
0: Καλά, έρχονται και από όλη την.
1: Ναι.
0: Και από Τσεχία και από Πολωνία.
1: Ο δικός. Εάν λοιπόν ο άλλος.
0: Ρουμανία, φυσικά.
1: Θα φάει 3 ώρες στα σύνορα για να περάσει και άλλες, ξέρω εγώ τι, πόσες για να φτάσει στον προορισμό του, προφανώς και θα επιδιώξει να πάει κάπου αλλού. Mm-hmm. Κάποιοι ήδη λένε, ξεχάστε τη Χαλκιδική και τα λοιπά, ότι θα δυσκολευτούμε. Εγώ λοιπόν λέω ότι πρέπει να βρεθεί μια μέση λύση, Νίκο. Να γίνονται αυτοί οι αυστηροί έλεγχοι. Δεν μπορεί να μπαίνει οποιοδήποτε.
0: Προφανώς έχει να κάνει με συστήματα, με λογισμικά
1: αυτά,
0: και με τέτοια.
1: Φυσικά.
0: Η Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, παρότι αναγνωρίζει τη βελτίωση που έχει υπάρξει τα τελευταία χρόνια και την τουριστική πολιτική για Θεσσαλονίκη κλπ. Τι μου δείχνεις τώρα? Α, δείχνεις τον
1: καβάφι. Αυτό που συζητάμε.
0: Θα το σχολιάσουμε σε λίγο. Κρατήστε το αυτό, κρατήστε το. Βλέπουμε αυτό την πολύ ωραία εικαστική παρέμβαση με το παγκάκι και τον καβάφι, το γλυπτό που υπάρχει στην Διονύσιου Αεροπαγή του στην Αθήνα. Λοιπόν, επανερχόμαστε στους ξενοδόχους. Παρότι αναγνωρίζουν έτσι τις προσπάθειες από το Υπουργείο Τουρισμού και το ΝΕΟ, τις τρέχουν τα βέλη τους προς το λεγόμενο επιτελικό κράτος για την κατάσταση που επικρατεί. Όπως επισημαίνουν, οι πολλές ώρες καθυστερήσεις και ταλαιπωρία έχουν γίνει πλέον καθημερινό φαινόμενο, με οικογένειες και παιδιά να φτάνουν εξαντλημένοι στα ξενοδοχεία μετά από πολλή ώρα αναμονή στους συνοριακούς σταθμούς. Η ΕΝΟ ζητά άμεσες παρεμβάσεις με προτεραιότητα στο συνοριακό σταθμό των Κήπων, προτείνοντας το άνοιγμα των ήδη φυστάμενων αλλά κλειστών φυλακίων, την ενίσχυση του προσωπικού, την αναβάθμιση του τεχνολογικού εξοπλισμού εν ώψη της εφαρμογής των νέων ευρωπαϊκών διαδικασιών ελέγχου, καθώς και τη βελτίωση της διαχείρισης ροών με διαχωρισμό των ταξιδιωτών από χώρες Σέγγεν ή εκτός Σέγγεν. Και αυτό είναι μία λύση, σημαντικό, αλλά χρειάζεται περισσότερες θηρίδες, περισσότερες διαδρομές ροής για να γίνει αυτό το πράγμα.
1: Ναι, γιατί λέει φτάνουν εξαντλημένοι. Δηλαδή να, να έχεις 5 μέρες άδεια και να φτάνεις ταλαιπωρημένος και να λες θα πάω για ύπνο. Αντί να πεις θα βγω λίγο έξω.
0: Φυσικά, τι θα κάνω. Το γαλατάκι μου και νάνι.
1: Φυσικά.
0: Λοιπόν, πάντως επαναλαμβάνω, αυτό το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, λόγω μάλλον και κάποιας αργίας που είχαν στη γειτονική Βουλγαρία, αυτό για το κυριλικό αλφάβητο, η επέτειος, γιορτή, κάτι τέτοιο, είχε πάρα πολύ κόσμο ήδη από το περασμένο Σαββατοκύριακο. Και φανταζόμαστε τώρα ότι και τα επόμενα, αν έχουμε και περισσότερη ζέστη, θα δούμε σε λίγο.
1: Τώρα που είπες περισσότερη ζέστη, ετοιμάζεστε για τα τριαντάρια, έτσι, φίλες και φίλοι, να ξέρετε.
0: Αύριο και μεθαύριο.
1: Να μην σου πω και από σήμερα.
0: Και από
1: μπορεί
0: σήμερα,
1: να...
0: και από σήμερα.
1: Πέμπτη, εγώ δίνω 32. Δίνουν αυτοί που εμπιστεύομαι. Σήμερα θα είναι το πρώτο τριαντάρι της χρονιάς. Γι' αυτό είδες τον Τζιομπάνογλου να μπαίνει χωρίς μπουφάν σήμερα. Και γι' αυτό εγώ σε βλέπω τώρα, Νίκο, με το κοντό, το κοντομάνικο, το μπλουζάκι.
0: Ναι, αλλά μου έλεγες πριν ότι το μακριμάνικο θα μας γλιτώσει από κουνούπια.
1: Ναι, αλλά τώρα αφού τα τώρα φάγαμε όμως... λάχανο. Ελάτε! Ελάτε να τα πάρετε!
0: Και άμα τώρα, δεν μου λες, και άμα τώρα στο διάλειμμα που ανοίξουμε μπουν ξανά, πρέπει να ανοίξουμε πολύ προσεκτικά.
1: Θα τα κατεβάσουμε τα μανίκια. Θα τα κατεβάσουμε και πάλι.
0: Πολύ προσεκτικά.
1: Γιατί έχει πολύ ζεστή εδώ μέσα.
0: Χθες δοκίμασα πρώτη φορά και ένα αντικουνουπικό από αυτά που είναι σε ρολόν που μου έφερε εκεί πέρα η σύζυγος να το δοκιμάσω, αλλά δεν μου έκανε.
1: Okay.
0: Έβαζα...
1: Στους τριχωτούς ανθρώπους δεν είναι. Είναι δοκιμασμένα αυτά. Ναι, ναι, δεν μας ταιριάζει.
0: Λοιπόν, μεγάλο πρόβλημα τα κουνούπια. Μεγάλο πρόβλημα. Το μεγαλύτερο του καλοκαιριού για μένα.
1: Και για μένα, και για μένα. Ένα κουνούπι να μπει μέσα στο σπίτι και στην κρεβατοκάμαρα και να με τσιμπήσει, να περάσει από τα αυτή μου. Έχω ξυπνήσει εκείνη τη στιγμή, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Αλλά έχω βρει μια αλάνθαστη τεχνική κατάρριψης, Νίκο. Αλάνθαστη.
0: Καλύτερα από αυτή που κατέριψα πριν το δεύτερο
1: κουνούπι. Εδώ είδες ότι το είδα εγώ το λόκαρα και σου είπα να το και το σκότωσες. Το θέμα είναι πώς θα το βρεις μέσα στο δωμάτιο. Δεν ανάβεις τα φώτα. Φίλες και φίλοι, κρατήστε σημειώσεις. Σας λέω ότι είναι. Πώς λένε το σύστημα που ρίχνει τα ντρόουν, το δικό μας,
0: κένταυρος.
1: Είναι καλύτερο από το κένταυρος. Δηλαδή αυτή την τεχνογνωσία θα πρέπει να την πουλήσω αύριο στους Αμερικανούς.
0: Για πες.
1: Λοιπόν. Διαπιστώνουμε ότι υπάρχει κουνούπι στην κρεβατοκάμαρα το βράδυ. Βράδυ συνήθως μας την πέφτουν. Δεν ανάβουμε φως για να το βρούμε. Κρατάμε κλειστά τα φώτα. Τι ενεργοποιούμε? Το φακό του κινητού. Ο φακός του κινητού, φίλες και φίλοι, δίνει τη δυνατότητα στη σκίαση που δημιουργείται να αποκαλύψει το κουνούπι σε οποιοδήποτε σημείο μπορεί να είναι. Πιστέψτε με, δεν θα χάσετε. Φωτίζεις λοιπόν το κουνούπι, φαίνεται στις γωνίες που είναι στις ιταργέρες στον τοίχο, ναι. Και μετά έχοντας ανοιχτό το φως, πλησιάζοντας από τη μια πλευρά, από την άλλη πέφτει το ικανότερο αντιβαλιστικό σύστημα, η παντόφλα.
0: Δεν μου λες, συγγνώμη.
1: Τάγκ, αλλά χρειάζεται και ένα σφουγγαράκι δίπλα για τα σημάδια.
0: Αν ο φακός όμως πάει στο πρόσωπο της σύζυγου αντί για το κουνούπι, η παντόφλα, η βαλιστική έρθει πάνω σου.
1: Κοίταξε, το πρώτο, το ενδεχόμενο είναι το πιο επικίνδυνο που μπορεί να σου συμβεί. Δηλαδή να ξυπνήσεις τη σύζυγο. Αλλά...
0: Δεν τα βάζεις με αυτά. Καλύτερα,
1: καλύτερα να σε φάει το κουνούπι.
0: Να σε φάει ζωντανό. Λοιπόν, ο Θείος Τάσος μας λέει ότι έχει τώρα. Μας ακούνε παρέα κάτω στη Νότια Καρολίνα. Γιατί έχει και τον κουνιάδο και την κουνιάδα. Και τώρα κάθεται και ακούνε όλοι μαζί.
1: Ποιοι οι άλλοι συγγενείς μου είναι, ρε παιδί μου? Τι γελάς, δεν είναι? Τι γελάει? Θείε Τάσο, ποιος είναι? Είναι ο θείος ο Δημήτρης, ο θείος ο Αργύρης? Ποιοι είναι? Γιατί εδώ μας τους κρύβει ο φίλος ο Νίκος. Δεν θέλει να είμαστε στην ίδια οικογένεια, το βλέπεις, Σοφία. Κάθε φορά που κάνουμε τον τελευταίο καιρό αναφορέ στο θείο Τάσο, τον βλέπει, εκνευρίζεται, λες και είναι ο δικός του θείος. Λες και εμείς δεν ήμασταν ύψια του. Εμάς μας βρήκανε στον δρόμο.
0: Άντε πάλι. Τα ενίκω μη ενδύμω, λέμε. Λοιπόν, μαζεύω υπογραφές για να καταργηθεί η Δευτέρα. Μόνο που Μάκη μου, διότι μας το στείλες αυτό Τρίτη. Χθες έπρεπε να το στείλεις αυτό το.
1: Τι σου
0: στείλες? Το ρητό. Μαζεύω υπογραφές για να καταργηθεί, λέει, η Δευτέρα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε παρακαλώ. Μια που μιλάμε για νύχτες με κουνούπια, πάμε να μιλήσουμε για νύχτες με άσπρα μετάξια. Nights in White Satin, και επανερχόμαστε με τίτλους ειδήσεων, γιατί αρκετά το ρίξαμε στο Σορολόπ και στους Θείους Τάσους. Πάμε.

0: σχολιάζαμε τώρα εδώ με τον Μπάμπη τους νέους φόρους που είναι να μπουν νέα τέλη στα ακίνητα.
1: Ναι, ο νέος διπλός αυτοδιοικητικός ένφια.
0: Τοπικής ανάπτυξης και περιφερειακής ανάπτυξης, κάτι τέτοιο. Τα οποία πάλι μέσω ρεύματος, ο ένας θα αντικαταστήσει το παλιό το DAP και θα είναι υψηλότερη φυσικά.
1: Από 1η Γενάρη του 27 μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος.
0: Καλά πάμε.
1: Μιλάμε για τριπλάσια ετήσια οικονομική επιβάρυνση για τους ιδιοκτήτες ακινήτων.
0: Τριπλάσια.
1: Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων Πομιδά, τονίζοντας ότι στην ουσία πρόκειται για ένα νέο ετήσιο αυτοδιοικητικό έμφυα που θα ισχύει όμως παράλληλα με τον έμφυα που πληρώνουμε ήδη. Ρε παιδιά, έχετε πέσει πάνω όλοι και προσπαθείτε να βγάλετε από την μύγα ξύγκη. Δεν γίνεται.
0: Και την περασμένη εβδομάδα που είχαμε τον κύριο Χαϊδούτη δεν είχαμε ενημερωθεί για αυτό.
1: Όχι,
0: να τον ρωτήσουμε
1: όχι.
0: Το καλό γίνεται.
1: Και να σου πω και κάτι. Και φτάνει πια. Υποτίθεται ότι υπήρξε μια υπερφορολόγηση τα χρόνια των μνημονίων, γιατί με αυτά ξεκινήσαμε σήμερα. Και ότι σιγά σιγά θα είχαμε μια αποκλιμάκωση στη φορολόγηση.
0: Εντάξει ρε παιδιά.
1: Δεν γίνεται όμως.
0: Δηλαδή πρόσεξε. Για το κτηματολόγιο πληρώσαμε τέλη. Για οτιδήποτε πριν από εκείνο πληρώναμε άλλα τέλη. Ήρθε μετά το ΕΤΙΔΕ, έγινε ένφια. Πληρώνουμε τέλη για τα ασανσέρ, για την πιστοποίηση και αυτήν εδώ το Μητρό, το τέτοιο. Τώρα θα ξαναπληρώσουμε κάτι για το Μητρό ακινήτων. Έρχεται τέλος τοπικής ανάπτυξης.
1: Τέλος το δικό μας τέλος έρχεται, Νίκο.
0: Το δικό μας τέλος έρχεται.
1: Ναι. Όχι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Και να σου πω και κάτι. Και οι υποσχέσεις πρέπει να τηρούνται.
0: Και στο κάτω
1: οι πολιτικές υποσχέσεις πρέπει να τηρούνται. Κάποιοι έχασαν εκλογές από την υπερφορολόγηση και κάποιοι άλλοι κέρδισαν.
0: Και θα σου πω και
1: εκλογές
0: κάτι άλλο.
1: Στο όνομα ότι σιγά σιγά αποκλιμακώνονται φόροι.
0: Δεν
1: μπορεί να προκύπτουν καινούργιοι.
0: Δεν συζητάνε τόσα χρόνια ότι εντάξει, δεν θα το καταργήσουμε τον ένφια, θα τον κρατήσουμε με κάποιον τρόπο. Ξέρω εγώ, τον καταργούν για κάποιες πάλι πολύ συγκεκριμένες ομάδες. Λοιπόν, και λέγανε όμως ότι ο ένφια θα εισπράτεται για τους Δήμους. Ίσως και από τους Δήμους για τους Δήμους.
1: Ναι, για το πού θα πάει ρε παιδιά,
0: γιατί
1: δεν
0: τώρα,
1: εσείς.
0: Εφόσον τώρα. Τον ένφια δεν το δίνετε στους Δήμους και βάζετε ξανά άλλα τριπλάσια τέλη για τους Δήμους και για τις περιφέρειες αυτή τη φορά. Δηλαδή κάθε ιδιοκτήτης θα πληρώνει το ακίνητό του στο Δήμο,
1: ναι.
0: Στην περιφέρεια,
1: και στην
0: στο Υπουργείο
1: διοίκηση,
0: Ανάπτυξης, ναι. Για τα ασανσέρ, στην κεντρική, στην ΑΔΕ για τον ένφια. Δηλαδή θα πληρώνουμε και τις Μιχαλούς, έτσι.
1: Ναι, έτσι είναι, όπως ακριβώς το περιγράφω.
0: Μήπως δεν μου λες, μήπως και για τα τελωνία για να φτιάξουν την ιστορία με τα Σέγγεν και τα μηχανήματα, μήπως μας ζητήσουν και από εκεί να πληρώνουν
1: όχι,
0: οι πολίτες.
1: Αλλά μπορεί κάποια στιγμή να πούνε ότι ένα ειδικό τέλος για την αντιμετώπιση του δημογραφικού.
0: Τέλος τελωνίων.
1: Που θα λέγεται έμφυα η επόμενη μέρα. Και θα έρχεται και αυτή να πληρωθεί από τον ίδιο ιδιοκτήτη.
0: Έλεος.
1: Ναι, δεν γίνεται. Έλεος. Δεν γίνεται. Υπήρξαν μειώσεις στις τιμές των χρημάτων που πληρώνει ο καθένας μας κάθε χρόνο για τον έμφυα, αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι ένας φόρος ο οποίος δεν υπήρχε και εμφανίστηκε μπροστά μας και έχει πάρει πολλά χρήματα από τις τσέπες των εργαζομένων και των μικρομεσαίων. Τώρα δεν μπορεί να, αντί να σκεφτόμαστε την αποκλιμάκωση φόρων ή την κατάργησή τους, να έρχονται εκ νέου
0: αντί να κόψουμε
1: καινούργιοι
0: φόρους, εδώ
1: όχι,
0: πέρα το
1: να βρείτε άλλο τρόπο να χρηματοδοτείτε την τοπική αυτοδιοίκηση και όχι από την τσέπη του ιδιοκτήτη.
0: Το συζητάμε τόσους μήνες για τους φόρους στα καύσιμα. Και αντιδράει η κυβέρνηση, κάθε κυβέρνηση, και λέει: όχι, λέει, δεν το βρίσκω σωστό, διότι θα ωφεληθούν οι ΜΕΚΑΣ για τους φόρους στα καύσιμα. Και αντιδράει η κυβέρνηση, κάθε κυβέρνηση, και λέει: όχι, λέει, δεν το βρίσκω σωστό, διότι θα

0: Με καθόλου. Έχουμε ξανά αναμόχλευση των παθών. Επιθέσεις λοιπόν συμπεριλαμβανομένων σκαφών που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες και εγκαταστάσεων εκτόξης πυράβλου, ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών Όπλων Δυνάμεων. Νωρίτερα ακούστηκαν εκρήξεις στην πόλη λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς, στα στενά του Ορμούς. Τα στενά πρέπει να ανοίξουν με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εσωτερικών.
1: Την ίδια ώρα μετριάζονται οι προσδοκίες για άμεση υπογραφή συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Σε ανάρτησή τον Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο της Τεχεράνης θα πρέπει να παραδοθεί στη ΣΥΠΑ για καταστροφή ή να καταστραφεί σε άλλη αποδεκτή τοποθεσία με διεθνή μάρτυρα. Νωρίτερα μίλησε για μια μεγάλη συμφωνία, αλλιώς καθόλου συμφωνία.
0: Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι τα πυρηνικά ζητήματα θα αποτελούσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μόνο μετά τη συμφωνία πλαίσιο. Στο μεταξύ, σύμφωνα με το Al Jazeera, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ κατέληξαν σε συμφωνία για τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Τεχεράνης που ενδεχομένως να ανακοινωθεί σήμερα.
1: Α, για το Μπακαγιώκο τα βρήκανε κατευθείαν, έτσι, για τα γκαφρά που λέμε στην αργό. Για τα γκαφρά η συμφωνία είναι έτοιμη. Για το πυρηνικό, για εμπλουτισμένο ουράνιο, για στενά τορμούς, δύσκολα τα πράγματα. Στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε χθες ότι ζήτησε από τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Πακιστάν, την Τουρκία, την Αίγυπτο και την Ιορδανία να προσχωρήσουν μαζικά στις συμφωνίες του Αβραάμ για την ομαλοποίηση των σχέσεων με το Τελαβίβ. Εδώ η παρένθεση η δική μου λέει πως αυτή την ομαλοποίηση των σχέσεων και τη συμφωνία του Αβραάμ δεν την ήθελε ούτε το Ιράν. Κάποια στιγμή νομίζω ότι δεν την ήθελε ή δεν τη θέλει και η Τουρκία.
0: Το Πακιστάν ήδη απέρριψε αυτή την πρόταση, ενώ κανένα από τα άλλα κράτη δεν έχει μέχρι στιγμής αντιδράσει δημοσίως στο αίτημα Τραμπ. Βλέπεις, ο Τραμπ θέλει να φέρει και την Τουρκία σε συνεννόηση με το Ισραήλ, έτσι, γιατί δεν τον συμφέρουν κάποια πράγματα. Σύμφωνα με το Reuters, μια θετική απάντηση μοιάζει απίθανη, καθώς η δημόσια δυσπιστή απέναντι στο Ισραήλ παραμένει υψηλή λόγω του Παλαιστινιακού. Βέβαια, εγώ θα πω ότι Σαουδική Αραβία, Αίγυπτος και η Ιορδανία από τις προαναφερθείς χώρες έχουν διάβλους επικοινωνίας και έχουν αρκετά καλό επίπεδο επικοινωνίας με το Ισραήλ, ό,τι και να λέμε.
1: Πάντως, έτσι, εγώ θα υπενθυμίσω, Νίκο, ότι και πριν από την επίθεση την οποία δέχθηκε το Ισραήλ εκείνη την αποβράδα ημέρα
0: 7 Οκτωβρίου,
1: μπράβο, λοιπόν, έτρεχε και ήταν σε πολύ καλό δρόμο η προσπάθεια της ομαλοποίησης των σχέσεων του Ισραήλ με τους γείτονες Άραβες, μια διαδικασία την οποία εξόκυλε, μπράβο, και τορπίλησε αυτή η επίθεση.
0: Ήταν μια διαδικασία η οποία θα δημιουργούσε έναν ενεργειακό διάδρομο και όχι μόνο ενεργειακό από την Ινδία μέσω της Χερσονήσου της Αραβίας στο Ισραήλ, στην Κύπρο, στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Λοιπόν,
1: στο Λίβανο ήμασταν.
0: Στο Λίβανο έχουμε συνέχεια των εχθροπραξιών εκεί, Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Ο Νετανιάχου διαμηνεί ότι θα συντρίψει τη Χεσμπολάχ. Χεσμπολάχ, θυμόμαστε και τις χθεσινές δηλώσεις. Η Τεχεράνη απαιτεί οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία να συμπεριλαμβάνει το Λίβανο, ενώ προειδοποίησε τις ΗΠΑ ότι οποιαδήποτε Ισραηλινή επίθεση στη Βηρυτό θα απειλήσει διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου και την επίτευξη μιας περιφερειακής διευθέτησης.
1: Στην Ουκρανία, τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 15 τραυματίστηκαν χθες σε ρωσικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς σε δυτικά και ανατολικά. Για την απόφαση της Μόσχας να πλήξει το Κίεβο σε αντίπεινα για τις ουκρανικές επιθέσεις, ενημέρωσε χθες ο Ρώσος υπέξει τον Αμερικανό ομολογό του. Και μάλιστα, διαβάζω, Νίκο, φίλες και φίλοι, ότι είπε στο Ρούμπιο ότι θα πρέπει να εκενωθεί η Αμερικανική πρεσβεία στην περιοχή, γιατί αναμένονται σφοδρά ρωσικά χτυπήματα, μάλιστα, στο Κίεβο. Και πρέπει και εδώ να σημειώσουμε ότι στις τελευταίες επιθέσεις νομίζω ότι χτυπήθηκαν σημεία πάρα πολύ κοντά είτε στην ελληνική διπλωματική αποστολή, είτε κοντά στο σπίτι όπου διαμένει ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας στο Κίεβο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ας έρθουμε λίγο και στα πιο δικά μας εδώ. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων θα γίνει παρουσίαση του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της ισότητας της εργασιακής αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, ενημέρωση για την πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και εισήγηση για τη νέα ΚΑΠ. Εδώ βέβαια να πούμε όσον αφορά την ισότητα της εργασιακής αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, μερικά πράγματα έτσι όπως δίδονται στη δημοσιότητα είναι περισσότερο εντυπώσεις λανθασμένες και λιγότερο η πραγματικότητα στο τι συμβαίνει. Πάμε παρακάτω.

0: Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να μείνει με σταυρωμένα χέρια σε περίπτωση μονομερούς ενέργειας, όπως η νομοθέτηση της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας έστειλε χθες.
1: Όπα.
0: Πολλά χρόνια θα ζήσει. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης.
1: Μην τρομάζετε, ένα φτέρνισμα ήταν.
0: Πολλά χρόνια θα ζήσει. Να είδε τον έπιασα στο στόμα μου. Ο κύριος Μαρινάκης ανέφερε ότι η Αθήνα πιστεύει στο διάλογο με την Τουρκία. Υπογράμμισε όμως ότι δεν μπορεί να τεθεί σε καμία συζήτηση ζήτημα κυριαρχίας, κυριαρχικών δικαιωμάτων ή κόκκινων γραμμών. Και μάλιστα είπε ότι αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι δεν είναι στα λόγια, ότι περνάει στις πράξεις. Και ότι εμείς είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια να ακούμε μεγαλοστομίες, αλλά επί του πεδίου δεν βλέπαμε πράγματα, τα οποία όμως τα βλέπουμε τώρα.

0: Λοιπόν, παραμένουμε εδώ και στα πολιτικά. Θα τα συζητήσουμε και λίγο μετά με τον Βασίλη τον Πεκλάρη. Στις 8 το βράδυ στο Θησείο, στην Αττική φυσικά, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία του κόμματός του. Γεγονός που κλιμακώνει την κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ, από όπου συνεχίζονται οι αποχωρήσεις τελεχών. Συνεχίζονται και από την Νέα Αριστερά.
1: Εντάξει, ήταν αναμενόμενο. Ναι. Απλώς σήμερα έχω την αίσθηση, Νίκο, ότι σε αυτήν την εκδήλωση δεν θα πολυφανούν, γιατί δεν πρέπει να πολυφανούν. Θα πρέπει να φανεί ότι είναι κάτι καινούργιο
0: μέρα,
1: το εγχείρημα.
0: Καινούργια μέρα.
1: Θα αρχίσουν σιγά-σιγά να προσκολούνται όσοι θέλουν εκεί στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, του Πεπ Γκουαρδιόλα, θα έλεγα εγώ, αλλά ήθελα να το κρατήσω για τον.
0: Είπαμε, Πεπ Γκουαρδιόλα
1: για τον Βασίλη τον Μπεκλάρη, γιατί τον τελευταίο καιρό πολλοί Μπαρτσελόνες, πολλοί τέτοια πράγματα. Σήμερα δεν είναι και η εκδήλωση στην οποία θα μιλήσει και ο Κώστας ο Καραμαλής μαζί με τον Αντώνη Σαμαρά, που θα παρουσιάσει.
0: Αν θυμάμαι καλά. Ναι.
1: Για εθνικά θέματα. Λοιπόν, πάμε στις ιστορίες περί ΟΠΕΚΕΠΕ. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στην Αθήνα θα οδηγηθούν οι 20 συλληφθέντες στη χθεσινή νέα αστυνομική επιχείρηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Ηράκλειο Λασίδη και Ερέθυμνο. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται δύο λογιστές. Τα ακούς, Ευαγγελία? Σε κάθε τέτοια ιστορία υπάρχουν τουλάχιστον ένας λογιστής που επιχειρεί να φτιάξει τα πράγματα.
0: Πρέπει να έχει τεχνογνωσία.
1: Μπράβο. Οι οποίοι φέρονται όμως και ως εγκέφαλοι. Τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων, καθώς και εν ενεργεία αντιδήμαρχος. Τα ποσά που αποκόμισαν ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ.
0: Θυμίζω εγώ για αυτό που ανέφερες και εσύ, Μπάμπη, πράγματι σήμερα είναι η αναμενόμενη ομιλία του Κώστα Καραμαλή στην παρουσίαση του βιβλίου του παλιού συνεργάτη του Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου.
1: Με την παρουσία και του Αντώνη Σαμάρα.
0: Ναι, αναμένεται, θα δούμε. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Η οικογενειακή τραγωδία δυστυχώς σημειώθηκε χθες το βράδυ στον Χολαργό στην Αττική, όταν 57χρονος πυροβόλησε την 53χρονη σύζυγό του και συνέχεια αυτοκτόνησε. Η γυναίκα νοσηλεύεται στο Γεώργιος Γεννηματάς.
1: Και σεισμός 6,9 ρίχτερ, με αυτή την είδηση από τα διεθνή θα ολοκληρώσουμε. Στη Χιλή σημειώθηκε στα βόρεια της χώρας, χωρίς ρεύμα περίπου 27.000 νοικοκυριά.
0: Χιλή, έτσι. Η πιο μακρόστενη χώρα στη Σιφηλίου. Απίστευτη χώρα, η Χιλή, με απίστευτες αντιθέσεις κιόλας.
1: Δεν έχεις πάει, Νίκο?
0: Δεν έχω πάει, αν και θα ήθελα. Θα ήθελα. Ένα
1: με
0: ταξίδι γενικά στην Νότια Αμερική.
1: Δίνεις την αίσθηση ότι έχεις πάει, ότι την έχεις γνωρίσει.
0: Μερικά μέρη στον κόσμο τα αγαπάς έτσι και τα έχεις ερευνήσει και διερευνήσει τόσο πολύ εκεί από κάτω, από την Παταγωνία και
1: τα ακτές της, φίλε.
0: Απέναντι από την Ανταρκτική μέχρι ψηλά. Που είναι σαν να τα έχει ζήσει. Ας πούμε, θέλω να σου πω και το εξής.
1: Ναι.
0: Δεν έχω πάει στα Ιεροσόλυμα ή σε Άγιους Τόπους στη Μέση Ανατολή.
1: Αλλιώς θα σε λέγανε Χατζηλαδιανό.
0: Αλλά
1: κύριε,
0: έχω διαβάσει τόσο πολύ, ναι, που, για αυτά τα μέρη, που νιώθω σαν να έχω πάει.
1: Το ίδιο συνέβη και με μένα με τη Χιλή, όταν πήραμε τον Κοντρέρα σε εκείνα τα χρόνια δίπλα στον Πάμπλο Γκαρσία. Τη μελετήσαμε τη Χιλή από πάνω μέχρι κάτω. Μετά πήγε στον Ολυμπιακό και δεν ξανασχοληθήκαμε με αυτή την μακρόστενη, όπως λέει ο Νίκος.
0: Με αυτή τη γνωριμία. Λοιπόν, και 54 πάμε να Λάκη Παπαδόπουλο για να επανέλθουμε και να αποφωνήσουμε δια την πρώτη μας ώρα, Μπάμπη. Χαράλαμπε.
1: Αμήν.

απόφαση καταδικαστική. Μέσα σε γυάλινο κελί, η τύχη σου δοσμένη, το μέλλον ξεμακραίνει, η όψη σου

0: Λοιπόν, και 58 είμαστε, 2 λεπτά μόλις πριν τις 7. Είπαμε νωρίτερα ότι μετριάζονται οι προσδοκίες για άμεση υπογραφή συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
1: Μην αποκλείς πάλι όμως τίποτα.
0: Όχι, δεν αποκλείω. Απλά άρχισαν κάποιες εχθροπραξίες πάλι. Κλιμακώνονται στο μεταξύ και οι επιθέσεις από το Ισραήλ στο Λίβανο. Και να δούμε τι θα γίνει με αυτή την υπόθεση, η οποία πόσο τραβάει. Τώρα θα κλείσει Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος. Σε 5 μέρες θα κλείσει 3 μήνες ακριβώς.
1: Αυτό είχε πει ο Ντόναλντ, για να μην τον αδικούμε.
0: Να μην
1: είχε
0: τον
1: πει
0: αδικούμε τον,
1: ότι
0: Ντόναλτάκο.
1: 2 με 3 μήνες θα πάρει το πολύ. Μετά τις πρώτες 30 μέρες πώς έδινε, πήγε στο τρίμηνο. Ακόμα είμαστε εντός του πλαισίου του χρονικού που είχε θέσει.
0: Μην γίνει 3 τέρμινα, που λέγανε παλιά. Λοιπόν, σε λίγο που θα επιστρέψουμε, θα είμαστε εδώ και με την Λία τη Χρυστάρα να πούμε εδώ για πολλά τοπικά θέματα. Και για βανδαλισμούς και για πολλά, αλλά και για βλάβες. Εγώ μεταξύ άλλων θα πω και το εξής. Ξεσηκώθηκε η πόλη. Χθες είχε μία απίστευτη κίνηση, Μπάμπη, από ανατολικά προς κέντρο. Είχε κλείσει η Όλγας, προσπαθούσε ο κόσμος και από Δελφών, είχε κλείσει και η Δελφών. Γιατί ο Δήμος Θεσσαλονίκης απέκτησε ένα μηχάνημα από αυτά, από αυτά που ασφαλτοστρώνουν άμεσα.
1: Πολύ ωραίο είναι αυτό.
0: Ναι, αλλά δεν το βγάζεις, ρε Μπάμπη, ναι, στη μία το μεσημέρι.
1: Όχι, βέβαια, όχι.
0: Έγινε, Μπάμπη, της κακομοίρας. Είχε αφαιθεί 12-1-2 η ώρα στην Βασιλίση Όλγας μία λωρίδα.
1: Πάμε, κράτα το για να το πούμε επιστρέφοντας. Μείνετε, φίλες και φίλοι, εδώ επιστρέφουμε.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι η Ανάση Μέλη. Πυρετώδεις διαπραγματεύσεις Ουάσιγκτον και Τεχεράνης με στόχο μια συμφωνία για την αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, αλλά και νέα αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων κοντά στον Μπαντάρ Αμπάς στα στενά του Ορμούζ. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο έκανε λόγο για αμυντικές επιχειρήσεις με στόχο ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις και σκάφη που, όπως υποστήριξε, επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες στην κρίσιμη θαλάσσια οδό από την οποία διέρχεται μεγάλο μέρος του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου. Τα στενά του Ορμούς πρέπει να ανοίξουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος εκτίμησε πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη και τώρα εφικτή. Η Τεχεράνη αναγνώρισε πρόοδο στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για αποκλιμάκωση, αλλά απέρριψε την εκτίμηση ότι επίκειται άμεσα οριστική συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν πρέπει να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι καταστραφή υπό διεθνή εποπτεία ενώ μίλησε για μια μεγάλη συμφωνία, αλλιώς καθόλου συμφωνία. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι τα πυρηνικά ζητήματα θα αποτελούσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μόνο μετά τη συμφωνία πλαίσιο. Σύμφωνα με το Al Jazeera, πάντως, οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ κατέληξαν σε συμφωνία για τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Τεχεράνης που ενδεχομένως να ανακοινωθεί σήμερα. Σημαντική πτώση κατέγραψε η τιμή του αμερικανικού αργού στις ασιατικές αγορές. Αντίθετα, το Brent ενισχύθηκε. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπεντζαμίν Νετανιάχου διεμήνυσε ότι θα συντρίψει τη Χεζμπολά που υποστηρίζεται από το Ιράν. Η Τεχεράνη απαιτεί οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία να συμπεριλαμβάνει το Λίβανο. Στη Γάζα, ένα κοριτσάκι 6 χρονών και μία γυναίκα έχασαν τη ζωή τους. 17 άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων πολλά παιδιά από Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε καταβλισμό εκτοπισμένων. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων, θα γίνει παρουσίαση του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της ισότητας της εργασιακής αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να μείνει με σταυρωμένα χέρια σε περίπτωση μονομερούς ενέργειες, όπως η νομοθέτηση της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας διαμηνεί η κυβέρνηση. Σε συνέντευξή του στο Action 24, ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι η Αθήνα πιστεύει στο διάλογο με την Τουρκία. Υπογράμμισε όμως ότι δεν μπορεί να τεθεί σε καμία συζήτηση ζήτημα κυριαρχίας, κυριαρχικών δικαιωμάτων ή κόκκινων γραμμών. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο οι 20 συλληφθέντες στη νέα αστυνομική επιχείρηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο. Ανάμεσά τους βρίσκονται δύο λογιστές, οι οποίοι φέρονται και ως εγκέφαλοι, τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων, καθώς και ενεργή αντιδήμαρχος. Το βράδυ στο Θησίο στις 8, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία του κόμματός του. Τραγωδία στο Χολαργό, άνδρας αυτοκτόνησε αφού πυροβόλησε για άγνωστη προς το παρόν αιτία την 53χρονη σύζυγό του. Η γυναίκα νοσηλεύεται στο γεννηματά.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

πρώτη καλημέρα στους 98,3 στα FM από την ΕΡΤ Λάρισας. Σας λέμε την πρώτη καλημέρα και σας ενημερώνουμε για τα σημαντικότερα γεγονότα στη Λάρισα αλλά και σε όλη τη Θεσσαλία. Ρεπορτάζ, ειδήσεις και συνεντεύξεις που αφορούν την καθημερινότητά μας. Κάθε πρωί από τις 7 ως τις 9 στην ΕΡΤ Λάρισας.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Τρίτη σήμερα 26 Μαΐου ξεκινάμε με την πρώτη καλημέρα, μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί και σήμερα για να δούμε βεβαίως πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα στη Λάρισα, τη Θεσσαλία και όχι μόνο βεβαίως. Στο στούντιο της ΕΡΤ Λάρισας βρίσκεται ο Γιάννης Γιάτσος, στην κονσόλα στη ρύθμιση του ήχου Παναγιώτης Ξανθόπουλος και στην επιλογή της μουσικής η Κατερίνα Παπακοσταντίνου. Από το 98,3 MHz στα FM εκπέμπουμε στην πάντα των FM, στο διαδίκτυο μας βρίσκεται μέσω της ενημερωτικής πλατφόρμας ertecho.gr. Επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά στο 241-062-7020 και 62-7021 ertlarisas.gr, το email για τα δικά σας σχόλια. Να ξεκινήσουμε με το εορτολόγιο Αγίου Αλφαίου, Αγίου Κάρπου, του Αποστόλου και Αγίου Συνεσίου. Ο Αλφαίος με τον Καρπό και ο Συνέσιος με τη Συνεσία.

Λοιπόν, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον έτσι μια δημοσίευση του Metro.gr της ομάδας του Αστροσκοπείου Αθηνών με αφορμή βεβαίως καιρικά φαινόμενα και επεισόδια που είχαν και κοινωνικές αλλά και οικονομικές επιπτώσεις στην Ελλάδα από το 2000 μέχρι το 2025, την 25ετία, τον 21ο αιώνα, δηλαδή το πρώτο τέταρτο του 21ου αιώνα. Η βάση δεδομένων κατέγραψε συνολικά σε αυτή την περίοδο, στα 25 αυτά χρόνια, 620 καιρικά επεισόδια, τα οποία αντιστοιχούν σε 1871 τοπικά συμβάντα σε επίπεδο νομού. Ο απολογισμός περιλαμβάνει 269 επιβεβαιωμένες ανθρώπινες απώλειες, είχαμε δηλαδή 269 συμπολίτες μας που έχασαν τη ζωή τους, με τίσιο μέσο όρο περίπου 10 θανάτους. Η στατιστική ανάλυση αποκαλείται μια σαφή και σημαντική αυξητική τάση στο σύνολο των συμβάντων με την πάροδο των ετών. Το 32% των επεισοδίων περιλάμβανε πολλαπλά επικίνδυνα φαινόμενα που εξελίσσονταν ταυτόχρονα, όπως ραγδαίες βροχοπτώσεις σε συνδυασμό με ισχυρούς ανέμους, μια πολυπλοκότητα που αυξάνει σημαντικά την πίεση στις υποδομές και στα δίκτυα. Η ανάλυση των δεδομένων δείχνει ότι μια έντονη και στατιστικά σημαντική αύξηση στα επεισόδια χαμηλής και μεσαίας σοβαρότητας ως προς τις επιπτώσεις. Λοιπόν, και από ό,τι βλέπω εδώ, στα κόκκινα είναι η Θεσσαλία και η η Θεσσαλία περισσότερο η Λάρισα με την Μαγνησία και βεβαίως τα Τρίκαλα με την Καρδίτσα.

Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς εξελιχθούν τα πράγματα όσον αφορά το σκηνικό του καιρού. Λοιπόν, στη Λάρισα σήμερα, Τρίτη, 26 Μαΐου, θα έχουμε συννεφιά το πρωί. Στη συνέχεια θα ρεώσουν τα σύννεφα, θα έχουμε ηλιοφάνεια. 31 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία σήμερα. Θα ξεπεράσουμε τους 30. Αύριο, Τετάρτη, από 18 έως 31 βαθμούς επίσης, σταθερά πάνω από τους 30, με λίγα σύννεφα, με αρκετά σύννεφα το πρωί, και μετά θα καθαρίσει η ατμόσφαιρα. Την Πέμπτη πάμε για 33 βαθμούς, ανεβαίνει ακόμη περισσότερο. Από 19 έως 33 με ηλιοφάνεια. Την Παρασκευή θα έχουμε 31 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία, από 21 έως 31 με συννεφιά το πρωί και το μεσημεράκι. Το Σάββατο πάμε για 31 βαθμούς επίσης, συννεφιά το πρωί και στη συνέχεια ηλιοφάνεια, και 30 βαθμούς την Κυριακή, τελευταία μέρα του Μαΐου. Κάπως έτσι θα εξελιχθούν τα πράγματα όσον αφορά το σκηνικό του καιρού για την Λάρισα. Θα έχουμε θερμοκρασίες καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας που διανύουμε άνω των 30 βαθμών σε καθημερινή βάση, και θα φτάσει μέχρι και 33. Να δούμε τι θα γίνει στα Τρίκαλα. Στα Τρίκαλα σήμερα έχουμε 28 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία. Ξεκινάμε με ηλιοφάνεια. Στη συνέχεια έχουμε σύννεφα και ασθενή βροχόπτωση από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 3. Και ανέμους 3 μποφόρ το μεσημεράκι. Αύριο Τετάρτη πάμε για 29 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία, με καθαρό καιρό, ηλιοφάνεια. Την Πέμπτη 31 βαθμοί. Ξεπερνάει τους 30 την Πέμπτη η θερμοκρασία στα Τρίκαλα, με ηλιοφάνεια, και στη συνέχεια έχουμε μετά τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 6 το απόγευμα ασθενή βροχόπτωση και ανέμους 5 μποφόρ, εκεί γύρω στις 6 το, από τις 3 το μεσημέρι μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Γενικά την Πέμπτη θα φυσάει στα Τρίκαλα, το πρωί θα έχουμε 3 με 4 μποφόρ και μετά το μεσημέρι 5 μποφόρ και μετά το βράδυ τις 9 3 μποφόρ. Και όπως είπαμε, 31 βαθμούς την Παρασκευή, 28 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, σύννεφα το πρωί, θα καθαρίσει η ατμόσφαιρα, συνέχεια θα έχει ηλιοφάνεια. Το Σάββατο επίσης 28 βαθμούς με καθαρό καιρό, και την Κυριακή 27 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία με ηλιοφάνεια. Αυτά όσον αφορά για το σκηνικό του καιρού στα Τρίκαλα. Πάμε να δούμε τι θα γίνει και στην Καρδίτσα και να ολοκληρώσουμε. Στην Καρδίτσα σήμερα, Τρίτη, 26 Μαΐου, έχουμε 28 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, με συννεφιά το πρωί και στη συνέχεια ηλιοφάνεια, 3 μποφόρ οι άνεμοι, μέχρι και τις 6 το απόγευμα που θα μειωθούν σε 2 μποφόρ. Αύριο Τετάρτη πάμε για 29 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία, από 19 έως 29 με ηλιοφάνεια. Την Πέμπτη πάμε για 31 βαθμούς, θα ξεπεράσει την Πέμπτη και στα Τρίκαλα και στην Καρδίτσα τους 30 βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα, με την πρόβλεψη, θα έχουμε ηλιοφάνεια. Αλλά την Πέμπτη θα έχουμε και ανέμους που θα ξεπερνάνε τα 5 μποφόρ στις 6 το απόγευμα στην Καρδίτσα. Μετά τις 1 το βράδυ θα μειωθούν σε 3 μποφόρ. Την Παρασκευή 28 βαθμοί, πέφτει η θερμοκρασία κάτω από τους 30, καθαρός και αρκετά σύννεφα το πρωί. Στη συνέχεια θα καθαρίσει η ατμόσφαιρα και υπάρχει πρόβλεψη για ασθενή βροχόπτωση και συννεφιά μετά τις 6 το απόγευμα. Το Σάββατο 28 βαθμοί, με λίγα σύννεφα το πρωί και που θα πυκνώσουν στη συνέχεια μετά τις 6 το απόγευμα. Υπάρχει και πρόβλεψη για ασθενή βροχόπτωση προς το βραδάκι. Και την Κυριακή 28 βαθμοί με ηλιοφάνεια. Αυτά όσον αφορά και το σκηνικό του καιρού.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται. Στο Ιράν. Λοιπόν, υπάρχουν ζητήματα. Ο στρατός της Αμερικής έπληξε ιρανικά σκάφη και σημεία εκτόξευσης πυράβλων στο νότιο Ιράν. Αυτά που λέγαμε χθες, ότι ενώ φαίνεται ότι υπάρχει ουσιαστικά γίνονται κάποιες διαπραγματεύσεις στο παρασκήνιο. Τα χτυπήματα δεν έχουν σταματήσει. Επιθέσεις αυτοάμυνας πραγματοποίησε ο Αμερικανικός στρατός, όπως γράφει το Earth News, στοχεύοντας ιρανικές θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Χθες, εν μέσω της εκεχηρίας μεταξύ των δύο χωρών και των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, της ENCOM, οι Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιδρομές αυτοάμυνας στο νότιο Ιράν για να προστατεύσουν τα στρατεύματά μας από τις απειλές που θέτουν οι Ιρανικές δυνάμεις, δήλωσε ο εκπρόσωπος της ENCOM, Τίμωθη Χάκιν, στο CNN, όταν ρωτήθηκε για τις εκρήξεις που αναφέρθηκαν γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Η κεντρική διοίκηση της Αμερικής ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι οι επιδρομές είχαν ως στόχο να προστατεύσουν τα στρατεύματα από απειλές που θέτουν οι Ιρανικές δυνάμεις. Οι στόχοι περιλάμβαναν, όπως αναφέρει σχετικό τηλεγράφημα του Reuters, σημεία εκτόξευσης πυράβλων και ιρανικά σκάφη που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες. Η κεντρική διοίκηση, η ΣΕΝΤΚΟΜ, συνεχίζει να υπερασπίζεται τις δυνάμεις μας, επιδεικνύοντας παράλληλα αυτοσυγκράτηση κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης εκεχηρίας, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος της διοίκησης των στρατιωτικών δυνάμεων. Τώρα στο Λίβανο. Οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις πολλαπλασίασαν χθες τα πλήγματά τους στο νότιο και τον ανατολικό Λίβανο. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός διεμήνυσε ότι ο στρατός του θα εντείνει την επίθεση για να συντρίψει τη Χεζμπολάχ, αψηφώντας την υποτιθέμενη κατάπαυση του πυρός σε εφαρμογή από την 17η Απριλίου. Αεροπορικές επιδρομές έβαλαν στο στόχαστρο κοινότητες της περιφέρειας της Τύρου και της Ναμπάτιας, όπως μετέδωσε το Λιβανικό Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων. 8 βομβαρδισμοί στοχοποίησαν τη Μασγάρα στη δυτική Μπεκά, δημιουργώντας ζώνη πυρός γύρω από την κοινότητα. Δεκάδες επιδρομές σημειώθηκαν σε πόλεις και χωριά στο νότιο Λίβανο, σκοτώντας 3 ανθρώπους που επέβαιναν σε 2 οχήματα και σε μια μοτοσυκλέτα, σύμφωνα με το πρακτορείο εκεί της περιοχής. Δημοσιοποιήθηκαν διαταγές θεσπευμένης απομάκρυνσης των κατοίκων 10 και πλέον κοινοτήτων, οι περισσότερες από τις οποίες βρίσκονται στις περιφέρειες Τζαζίν και Ναμπάτια. Όπως αντιλαμβάνεστε, συνεχίζονται και εκεί οι επιχειρήσεις. Τώρα, για να δούμε τι γίνεται με αυτήν την συμφωνία, η οποία υποτίθεται ότι βρίσκεται στα σκαριά. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, εκτίμησε ότι η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή, παρά το γεγονός ότι οι ενόπλες δυνάμεις της Αμερικής ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε νέους βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων εκτόξης πυράβλων στο νότιο τμήμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας και πλοίων που φέρονταν να τοποθετούσαν άρκες. Έγιναν κάποιες συνομιλίες στο Κατάρ, θα δούμε αν θα μπορέσουμε να σημειώσουμε πρόοδο. Νομίζω ότι οι συνομιλίες στρέφονται περισσότερο γύρω από τις ακριβείς διατυπώσεις του αρχικού κειμένου. Αυτό θα πάρει κάποιες ημέρες, είπε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σε δημοσιογράφους, συνεχίζοντας την επίσκεψή του στην Ινδία. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος, έχει εκφράσει τη βούλησή του να καταλήξουν συμφωνία, είτε θα συνάψει συμφωνία είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία, τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο. Όπως αντιλαμβάνεστε, ήξεις αφήξεις. Και κάπως έτσι πορευόμαστε, με την αβεβαιότητα βεβαίως να είναι το κυρίαρχο στοιχείο εκεί κάτω στη Μέση Ανατολή. Και δεν είναι μόνο στη Μέση Ανατολή. Τώρα, πώς χαρτογραφούνται οι εξελίξεις μέχρι στιγμής. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στην Αμερική για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία. Ο Αμερικανικός στρατός έκανε τις επιθέσεις αυτές στα στενά του Ορμούζ, γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε πάνω από 70 εγκαταστάσεις και υποδομές της Χεζμπολάχ. Η Χεζμπολάχ από την πλευρά της έπληξε ένα Ισραηλινό στρατιωτικό όχημα. Το Ιράν θα ανοίξει τα στενά του Ορμούζ 30 μέρες μετά τη συμφωνία με την Αμερική, όπως αναφέρει το Νικέι. Και ο Νετανιάχου διέταξε κλιμάκους των επιθέσεων κατά της Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Και κάπως έτσι συνεχίζουμε να πορευόμαστε, όπως είπαμε, για το καλοκαίρι που ξεκινάει την επόμενη εβδομάδα. Έχουμε 1η Ιουνίου και έχουμε από τις 28 Φεβρουαρίου, που συνεχίζονται βεβαίως οι πολεμικές επιχειρήσεις κάτω στη Μέση Ανατολή,
με την διεθνή ασφάλεια βεβαίως και το κυριότερο την ομαλή ροή, ιδιαίτερα σε ενέργεια αλλά και σε πρώτες ύλες για τον πρωτογενή τομέα από σλιπάσματα, να έχει διαταραχθεί σοβαρά. Και όλα αυτά θα τα βρούμε μπροστά μας, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Το θέμα είναι με τι ένταση θα τα βρούμε μπροστά μας, θα τα αντιμετωπίσουμε συνολικά. Όχι μόνο εμείς, αλλά το σύνολο του πλανήτη. Λοιπόν, να συνεχίσουμε λίγο, να δούμε τι γίνεται με την... Γιατί από χθες ξεκίνησε αυτό το αστυνομικό σαφάρι στην Κρήτη, που έχει σχέση με τον ΟΠΚΠΕ και τις παράνομες επιδοτήσεις. Είχαμε και συλλήψεις και θα μεταφερθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα οι συλληφθέντες. Η ελληνική αστυνομία εξάρθρωσε κύκλωμα με εγκεφάλους δύο αδέρφια λογιστές που εντόπιζε ορφανά χωράφια και εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΠΕ. 20 άτομα συνελήφθησαν, ανάμεσά τους και αντιδήμαρχος, με τη λία να αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ, μάλιστα. Και ενώ συμβαίνουν αυτά, οι αγρότες εξακολουθούν να περιμένουν να βάλουν τις επιδοτήσεις τους. Γίνεται ο κακός χαμός. Τα δύο αδέρφια λογιστές από το Ρέθυμνο φέρονται ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης. Σε συνεργασία με υπεύθυνους των κέντρων υποδοχής δηλώσεων που λειτουργούσαν ως μεσάζοντες, εντόπιζαν από το 2019 αδήλωτα αγροτεμάχια και χρησιμοποιούσαν αχυρανθρώπους οι οποίοι δήλωναν τις εκτάσεις γης για δικές τους και εισέπραταν τις παράνομες επιδοτήσεις. Οι μεσάζοντες εισέπραταν ένα μέρος των χρημάτων, τα υπόλοιπα τα καρπώνονταν οι αρχηγοί του κυκλώματος. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και εν ενεργεία αντιδήμαρχος του νησιού, ο οποίος φέρεται να συνεργαζόταν με κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Μάλιστα. Χθες το πρωί, πάνωπλοι αστυνομικοί από το ελληνικό FBI πραγματοποίησαν έφοδο σε σπίτι και γραφεία που δραστηριοποιούνταν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στο Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι. Αυτοψία έγινε και σε κέντρα υποδοχής δηλώσεων στην Ιερά Πέτρα και το Λασίθι για πιθανή εμπλοκή στο κύκλωμα. Έγιναν 20 συλλήψεις. Σε γνωστό κέντρο υποδοχής δηλώσεων, χθες το πρωί συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης αλλά και οι υπεύθυνοι και οι 20 έχουν προσαχθεί και συνελήφθησαν και θα μεταφερθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Βρίσκονται στο Ηράκλειο, στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείο, και όπως είπαμε η συνολική έτσι, υπόθεση, οι απάτες αυτές φτάνουν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Και οι αρχές βεβαίως εξετάζουν την πιθανότητα να προέβαιναν σε ψευδείς δηλώσεις και σε άλλες περιοχές της χώρας, και είναι η τρίτη μεγάλη επιχείρηση μέσα σε λίγες ημέρες. Αντιλαμβάνεστε βεβαίως ότι το θέμα με τον ΟΠΚΠΕ δεν έχει τελειώσει, μάλλον βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν έχουμε φτάσει ακόμη καν στη μέση, έτσι όπως πάνε τα πράγματα. Λοιπόν, αυτά. Η ώρα είναι 7 και 29 πρώτα λεπτά, δείχνει το ρολόι του σταθμού. Πάμε σε ένα τραγούδι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε στη συνέχεια να προσγειωθούμε λίγο και στην τοπική επικαιρότητα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Λοιπόν, επιστροφή στα δικά μας, Art Live σας, πρώτη καλημέρα. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί και σήμερα. Συνεχίζουμε μετά το τραγούδι και τις διαφημίσεις. Να προσγειωθούμε, όπως είπαμε, στην τοπική επικαιρότητα.

Λέγαμε και χθες βεβαίως ότι είχαμε ζημιές στην από το Χαλάζι. Την Κυριακή δύο μέσα μια μέρα έπεσαν δύο φορές Χαλάζι εκεί στον Τύρναβο, προκαλώντας καταστροφές. Τελικά, όπως αποδεικνύεται, η χθεσινή μέρα ήταν ουσιαστικά μια πρώτη, μπόρεσαν οι αγρότες και οι αρμόδιοι να σχηματίσουν μια πρώτη εικόνα. Μιλάμε για χιλιάδες στρέμματα που με καλλιέργειες και δέντρα που χτυπήθηκαν από το Χαλάζι και την ισχυρή βροχή. Χθες και ο Δήμαρχος Τυρνάβου, αφού επικοινώνησε με τη διοίκηση του ΕΛΓΑ, έκανε μια πρώτη έτσι, αυτοψία στις περιοχές για να δει βεβαίως το μέγεθος της καταστροφής. Δενδροκαλλιέργειες με ροδάκινα, νεκταρίνια, βερίκο, καχλάδια, αμπέλια και πεφτικά, αλλά και καλλιέργειες με ψυχανθή. Και βεβαίως μερικές φορές, στις περισσότερες περιπτώσεις, ιδιαίτερα στα δέντρα, ήμασταν σε περίοδο συγκομιδής. Δεν πρόκειται για τα ροδάκινα, είτε για τα βερίκουκα. Αυτό που ζητάμε βεβαίως και οι αγρότες και η Δημοτική Αρχή είναι να προχωρήσει άμεσα η καταγραφή των ζημιών από το κλιμάκιο του ΕΛΓΑ, να προχωρήσει η διαδικασία των εκτιμήσεων και να υπάρξουν άμεσες και ειδικές αποζημιώσεις. Να υπενθυμίσουμε βεβαίως ότι στην Αγία περιμένουν ακόμη τις αποζημιώσεις στα κεράσια από τον παγετό του περασμένου Μάρτιος του 2025, και είμαστε, είτε τελειώνει και ο Μάιος του 2026, είχαν κάνει και την κινητοποίηση στον ΕΛΓΑ. Υπάρχουν ζητήματα πολλά. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Αύριο αναμένεται να συνεχιστεί η δίκη για τα Τέμπη στην αίθουσα εκεί του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στην αίθουσα του Γεώπολης, στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τα έργα βελτίωσης στην αίθουσα συνεδριάσεων, στην οποία συνεχίζεται αύριο η δίκη για τη συνδρομική τραγωδία των Τεμπών. Και σύμφωνα βεβαίως με τα όσα έγιναν γνωστά και οι σχετικές λεπτομέρειες που δόθηκαν στην δημοσιότητα, η χωρητικότητα της αίθουσας από τα 283,7 τετραγωνικά μέτρα αυξήθηκε στα 452 τετραγωνικά, ενώ αυξήθηκε κατά 100 άτομα ο αριθμός των θέσεων. Οι παρεμβάσεις αυτές έγιναν μετά από αίτημα της Ολομέλειας των Πρόεδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδος. Και θα δούμε βεβαίως αύριο πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και το πόσο λειτουργική θα είναι η αίθουσα με βάση τα νέα δεδομένα. Στην πράξη θα φανούν όλα. Πώς θα εξυπηρετηθούν και οι διάδικοι και όλοι βεβαίως όσοι εμπλέκονται στην εκδίκαση, και όχι μόνο βεβαίως, και οι πρόσωποι των μέσων ενημέρωσης. Την ερχόμενη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος θα είναι κλειστή η αγορά σε όλη τη Θεσσαλία. Η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητα Θεσσαλίας εξέδωσε σχετική ανακοίνωση. Και ομόφωνα, όπως αναφέρει, αποφασίστηκε να παραμείνουν κλειστά τα εμπορικά καταστήματα τη Δευτέρα, 1η του μηνός Ιουνίου. Είναι θυμική η αργία, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Είπαμε την περασμένη εβδομάδα και από ό,τι φαίνεται θα το ασχοληθούμε και αυτή την εβδομάδα εκ των πραγμάτων με το θέμα αυτό που έχει να κάνει βεβαίως με τους αγροτικούς συνδεσμούς οι οποίοι συναντήθηκαν στα τέλη της περασμένης εβδομάδας εκπρόσωποι αγροτικών συνδεσμών εδώ στη Λάρισα και συζήτησαν τα προβλήματα που έχουν προκύψει σε όλα τα επίπεδα με το σύστημα δορυφορικού ελέγχου, το περίφημο monitoring, γιατί προκειμένου βέβαια να προχωράει η διαδικασία καταβολής των ενισχύσεων. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία βεβαίως έχουν στερήσει πολύτιμες επιδοτήσεις από τους αγρότες και τους παραγωγούς, είτε πρόκειται είτε καλλιεργούν βεβαίως ψυχανθείτε, όσπρια. Και υπάρχει ζήτημα βεβαίως με τις πληρωμές. Υπάρχουν πολλά προβλήματα, αυτό είναι το μόνο βέβαιο, στον πρωτογενή τομέα και συνεχίζονται βεβαίως και οι έρευνες της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Λέγαμε πριν για τις συλλήψεις στην Κρήτη, 20 άτομα, ένα ούτε δύο, 20 άτομα, τα οποία θα μεταφερθούν, κρατούνται όπως είπαμε στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου και θα μεταφερθούν στην Αθήνα, στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για να δώσουν εξηγήσεις. 3 εκατομμύρια ευρώ τζίρος μόνο από αυτή την περίπτωση. Αντιλαμβάνεστε τι γίνονταν με τις επιδοτήσεις των αγροτών, οι οποίες κυριολεκτικά ελληλατούνταν από επιτίδιους. Και έχουμε τώρα τους αγρότες να αντιμετωπίζουν άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν σχέση με την ομαλή καταβολή των επιδοτήσεων. Υπάρχει σχετική επιστολή που υπογράφουν εκπρόσωποι 18 αγροτικών συνδεσμών από όλη τη Θεσσαλία προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Λοιπόν, το χαμόγελο του παιδιού εξέδωσε προειδοποίηση για την εξαφάνιση ενός 14χρονου από τον χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήκων στη Λάρισα. Τα ίχνη του 14χρονου χάθηκαν στις 24 Μαΐου. Το χαμόγελο του παιδιού ενημερώθηκε χθες και προχώρησε βεβαίως άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων, προκειμένου βεβαίως να υπάρξει έτσι σύνδρομη στις σχετικές έρευνες για την ανέβρεση του 14χρονου.

Έχουμε και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του αγροδιατροφικού τομέα της Θεσσαλίας, το DG Agri-Food. Ξεκίνησαν χθες οι εργασίες και ολοκληρώνονται σήμερα, είναι διήμερες, στο πάρκο Joyce, στο πάρκο καινοτομίας, στο κεντρικό αμφιθέατρο. Στόχος να αναδειχθούν οι δυνατότητες που προσφέρουν οι σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες στην αγροδιατροφή μέσα από εφαρμογές που μπορούν να μειώσουν το κόστος παραγωγής, να ενισχύσουν την ποιότητα και την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων, αλλά και να συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη και τη μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. Η τεχνολογία στην υπηρεσία του πρωτογενού τομέα. Αυτή είναι η βασική βεβαίως στόχευση. Η ώρα είναι 7:44 πρώτα λεπτά. Πάμε σε ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε με τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα πρωτοσέλιδα του τοπικού του τύπου. Χέρτ Λάρι, σας πρώτη καλημέρα. Να υπενθυμίσουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το σταθμό 241-062-7020 και 62-7021. Χέρτ Λάρι, σας papakia.gr, το email για τα δικά σας σχόλια. Σχόλια κλουβιά, γράφει η Ελευθερία στο πρώτο θέμα. Μαθητές στιβαγμένοι σε προκάτ και πρώην μαγαζιά, φορείς και σωματεία καταγγέλνουν τραγικές ελλείψεις και επικίνδυνες υποδομές στην ειδική αγωγή σε οικονομικό αδίέξοδο γονείς. Με την δραματική διαπίστωση ότι η φετινή χρονιά είναι χειρότερη για την ειδική αγωγή, φορείς γονέων, εκπαιδευτικών και ατόμων με αναπηρία στη Λάρισα καταγγέλνουν τραγικές ελλείψεις προσωπικού, μεγάλες καθυστερήσεις στις διαγνώσεις και επικίνδυνα σχολεία κλουβιά. Οι οικογένειες λύγουν κάτω από το δυσβάσταχτο οικονομικό βάρος για βασικές θεραπείες και απαραίτητα τεχνολογικά βοηθήματα. Χαλάζει, σάρωσε τον Τύρναβο, ολοκληρωτική καταστροφή σε χιλιάδες στρέμματα. Τεράστιες είναι οι καταστροφές σε χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών μετά την νέα διπλή σφοδρή χαλαζόπτωση που είχαμε την Κυριακή, το μεσημέρι και το απόγευμα. Αναγγελία ζημιάς μήλων από χαλάζι στην Αγιά. Αρχαία στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας, τα λέγαμε χθες, αποκαλύφθηκαν συνεργασίες για τη συντηρητήρια πτέρυγα. Ακέφαλες κούκλες στον Τυριτόμπα. Καταστροφή δημοτικού υλικού, καταγγέλει ο Δήμος Λαρισαίων. Έχουμε σφοδρή αντιπαράθεση που ξέσπασε γύρω από το δημοτικό κλουθές του Τυριτόμπα μετά τις καταγγελίες του Δήμου Λαρισαίων για κατεστραμμένες κούκλες της δημοτικής φάτνης. Ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Σετσιάνης έκανε λόγο για αντίληψη ιδιοκτησίας σε δημοτικό θεσμό, τονίζοντας ότι ο Τυριτόμπα ανήκει στην πόλη και στους δημότες, όχι σε πρόσωπα. Σε νέους δρόμους στο Θεσσαλικό Κρασί, η Περιφέρεια Θεσσαλίας συμμετείχε στις ανοιχτές πόρτες 2026, στηρίζοντας την εξωστρέφεια των ενοποιών. Αλκοόλ με μέτρο στην νυχτερινή ζωή. Επαγγελματίες ενημερώθηκαν για διάθεση ποτών και προστασία ανηλίκων. Είναι στο πλαίσιο του προγράμματος Rethink Drink 360, στόχος η υπεύθυνη και ασφαλής κατανάλωση αλκοόλ. Ενώνουν δυνάμεις για το περιβάλλον Δήμος Λαρισαίων με το Ίδρυμα Λασκαρίδη. Κάλπες στην Ελμέ για συνέδριο της Ολμία. Παρουσιάστηκαν χθες από τις παρατάξεις θεσική υποψήφια. Εκδήλωση με νόημα στην Πινακοθήκη. Το κέντρο ημέρας Άνιας Νόημα διοργανώνει την εκδήλωση αυτή. Δάσκαλοι και στο γήπεδο, επίδειξη γνώσεων και στον αγωνιστικό χώρο, έκαναν εκπαιδευτική

0: πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Απολογισμός Δημοτικής Αρχής στην Αγιά, σύσκεψη αγροτών στην Αγιά, παράκληση για μαθητές Πανελληνίων και κλειστά τα καταστήματα του Αγίου Πνεύματος. Αυτά από την εφημερίδα Ελευθερία. Πάμε στην εφημερίδα Κόσμος. Θετικό πρόσημο για τη Θεσσαλία, υψηλή αξιολόγηση από τους τουρίστες για την περιφέρεια. Σε ποιες κατηγορίες ξεπερνά τον εθνικό μέσο όρο. Νεκρός ο αγνώμενος Ισπανός ορειβάτης στον Όλυμπο. Έντονες αντιδράσεις για το monitoring στη Θεσσαλία, τους αγροτικούς συνδεσμούς. Συναγερμός ο χώρος φιλοξενίας εξαφανίστηκε 14χρονος στη Λάρισα. Λοιπόν, αυτά από τις εφημερίδες στην Λάρισα. Να πάμε τώρα στην Μαγνησία, να ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Ταχυδρόμος. Δορυφόρος χωρίς μάτια, σοβαρά προβλήματα παραγωγών από το monitoring. Τεράστια αγωνία 18 αγροτικών συνδεσμών στη Θεσσαλία, ανάμεσά τους και η ΕΒΟΛ. Καταγγέλουν αδικίες, καθυστερήσεις και περικοπές ενισχύσεις των αγροτών. Κοινή επιστολή στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Άννα Καραμαλή από το Βόλο, η ορεινή Ελλάδα μπαίνει στον τουριστικό χάρτη. Υφυπουργός Τουρισμού παρουσίασε το πρόγραμμα προβολής των ορεινών όγκων. Τι είπε για την νέα σεζόν. Σε φάση ορίμανση το έργο που θα αλλάξει τη Μαυακουργία, προσυλλοποίηση η επένδυση Μαμούθ, εκδόθηκε το προεδρικό διάταγμα. Σταδιακή απεμπλοκή των διαδικασιών για τις εστίες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Αλλαγή σκυτάλη στην ηγεσία των δασκάλων μετά από 28 χρόνια. Επί σειρά ετών πρόεδρος του Συλλόγου, ο κ. Μούσιος δεν θα είναι υποψήφιος και θα κατέβουν στην κάλπη. Πορεία ύμνος για τον αγώνα ζωής που δίνει ο Γεράσιμος στον Τεμπών. Περπάτησαν από τον Βόλο μέχρι τη Μακρινίτσα. Μπροστά ο πατέρας του Διονύσης και μαζί του δεκάδες βουλιώτες που προσευχήθηκαν για το παλικάρι. Και τα χτυπήματα από τον χώρο του αθλητισμού. Λαχτάρισε αλλά σήκωσε το τέταρτο Ολυμπιακός στο τελικό της EuroLeague. Ευρωπαϊκό κοπηλασία τριάμευσαν στη Γερμανία οι βολιώτες, επέστρεψαν όλοι τους με μετάλλια και Α1 ΕΣΚΑ 2 μανόδου για τον Ολυμπιακό Βόλο, νίκησε 77-70 την Αγρία. Αυτά από τον ταχυδρόμο. Πάμε στην εφημερίδα Θεσσαλία. Προκλήσεις για τον τουρισμό. Στο Βόλο χθες η υφυπουργός Άννα Καραμαλή, πρόγραμμα προβολής των ορεινών όγκων, αγωνία στους ξενοδόχους λόγω των επιπτώσεων του πολέμου στο Ιράν για την καλοκαιρινή σεζόν. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα αυτό και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Οι ελπίδες από τους Βαλκάνιους τουρίστες, προοπτικές από αεροπορική σύνδεση με την Πολωνία. Έφυγε ο παλιός παράγοντας της νίκης, Γιώργος Καραγιωργόπουλος. Περιπέτειες για Γάλλους τουρίστες στον Τσουγκριά. Τσουχτερά πρόστιμα από την πυροσβεστική, έφυγε από τη ζωή ο Θεόκλητος Θεοκλητίδης. 6 νέα μέτρα για στις συντάξεις πριν τις εκλογές. Τι αλλάζει συντάξεις κυρίας, ΦΕΚ για τις φοιτητικές εστίες στην πρώην Βαβακουργία, έργο προνοήσει για το Πανεπιστήμιο. Διάκριση για ομάδα ποδοσφαίρου του δεύτερου επάλου Νέας Ιωνίας. Έλαβε και το κύπελο για το ΕΦ αγωνίζεστε. Με επιτυχία εθελοντική ομοδοσία στο ΕΠΑΛ Αγρίας. Επιμένουν χωρίς κράνος παρά τα πρόστιμα στη Μαγνησία. Πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός και ξέφρενο Γλέντι, πανηγυρισμοί και στο Βόλο εντυπωσίασαν οι βολιώτες κοπηλάτες στο Ευρωπαϊκό K19. Κατέκτησαν 4 χάλκινα μετάλλια. Μπράβο στα παιδιά. Αυτά από την Θεσσαλία. Πάμε στην εφημερίδα Μαγνησία. Έρχεται δημοτικός ενδιάμεσο λογαριασμό ρεύματος. Ποιοι θα το καταβάλουν και πώς θα συμψηφίζεται στα ενίκια. Πρόστιμα έως διπλάσια του φόρου και εξαιρέσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες ακινήτων. Λέκα στο Ράδιο 1, ανάγκη οχύρωσης και προετοιμασίας εναντίον φυσικών καταστροφών. Χάνουν 1,4 εκατομμύρια ευρώ κτηνοτρόφοι της Μαγνησίας από αποζημιώσεις. Τρελή καταδίωξη με πειραγμένες πινακίδες στο Βόλο. Σκάνδαλο μίσθωσης Πανθεσσαλικού για απιστία σε βαθμό κακουργήματος ερευνάται ο Αχιλλέας Μπέος. Αποκάλυψη του ΓΔΑΗ, μεγάλη οφειλή του Δήμου Βόλου, γι' αυτό δεν προσκομίσαμε την εγγυητική. Καραμαλή από Βόλο, δεν καθυστερήσαμε στη Μαγνησία, ο τουρισμός δείχνει ανθεκτικότητα, ελάχιστες κρατήσεις για την καλοκαιρινή περίοδο. Στα αζήτητα ο καθαρισμός του λιμάνιου Βόλου, η διαδικασία θα πάρει μήνες. Και Μαστρογιάννης δεν υπάρχουν 6,5 εκατομμύρια κυβικά πηγαίου νερού για να υδροδοτηθεί και ο Βόλος. Αυτά από τις εφημερίδες στο νομό της Μαγνησίας. Πάμε στην Καρδίτσα, στην εφημερίδα Η Αλήθεια. Συγκλονισμένη η Καρδίτσα από τον ευνίδιο θάνατο του 46χρονου Αλέξανδρου Τζούνα, δρομέα που έπαιρνε μέρος στον ένατο πλαστήριο δρόμο. Αφήνει πίσω του σύζυγο και δύο ανήλικα παιδιά. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας στηρίζει έμπρακτα την εξωστρέφεια και την υνοπαραγωγή. Τιμητική εκδήλωση για τους σημοσδότες της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας. Αλέξανδρος Κατσαμένης, δεν αλλάζουμε το βιβλίο, αλλάζουμε τον τρόπο που το βιώνουμε. Και πρωταθλήτρια Αθήνα στην αναλογία ενοικίου προς τον καθαρό μισθό μεταξύ των πρωτευουσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2025. Ο Νίκος Καρδούλας. Λοιπόν, αυτά από τις εφημερίδες στην Καρδίτσα. Πάμε στα Τρίκαλα. Να ξεκινήσουμε ρίχνοντας μια ματιά στο πρωτοσέλιδο από τον πρωινό λόγο. Νέος ψηφιακός εξοπλισμός για το σχολείο. Πρώτο θέμα στο Γενικό Λύκειο Πύλης ο Δημήτρης Παπαστεργίου, λίγο πριν τις πανελλαδικές. Υπολογιστές, 3D εκτυπωτής και σκάνα στο σχολείο. Δέσμευση του Υπουργού για βελτίωση των ταχυτήτων ίντερνετ. Σχεδιασμός για νέο υδροελεκτρικό στον ομό Τρικάλων. Το έργο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Το μικρό υδροελεκτρικό έργο ονομαστικής ισχύως 1,2 ΜΒ θα εκμεταλλεύεται την υδροδυναμική ενέργεια της παροχής του εν λόγω ποταμού για συγκεκριμένο τμήμα της Κήτης. Μάλιστα. Τίμησαν τους 1.000 νεκρούς της γενοκτονίας. Εκδήλωση πραγματοποιήθηκε για τη γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού. Στο 28ο Αντάβωμα Χασίων, ο Κώστας Κρέκας. Κρατάμε την παράδοση ζωντανή μαζί με τους ανθρώπους της Υπαίθρου. Αυτά από τον πρωινό λόγο. Και να ολοκληρώσουμε με το πρωτοσέλιδο από την εφημερίδα «Η Έρευνα». Υπηρεσίες τηλεατρικής στο Κέντρο Υγείας Πύλης, γράφει στο πρώτο θέμα «Η Έρευνα». Στην παρουσίαση του προγράμματος του Δημήτρης Παπαστεργίου, επίσκεψη του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στο Γενικό Λύκειο Πύλης. Πανελλήνιες, πανέτοιμο το 41ο βαθμολογικό κέντρο Τρικάλων. Στρατηγικός σχεδιασμός για την αγροδιατροφή και επιτυχημένο το αντάβωμα στα Χάσια. Στο τελικό στάδιο βαδίζουν τα μποστανοειδή. Έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα στα Θεσσαλία και είναι διαθέσιμες και στο διαδίκτυο. Πάμε μουσικά μέχρι και το Earth News Radio για ένα δελτίο ειδήσεων με όλη την εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Και ευθύς αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Ξύπνησες άσχημα σε μια ερημιά. Τι κάνανε οι αγάπες σου πατώντας τις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε εννιά. Κι οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά. Τα όνειρά σου σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά. Μα η μηχανή σου ήταν πια χαλασμένη.

κλειδί. Στην κλειδαριά δεν χωρούσε. Ήσουν άγνωστος σε μια γειτονιά που από παράθυρα κλειστά σε κοιτούσε. Καράβια χάρτη να σε παίρνουν μακριά σ' ωκεανούς. Από μελάνι θλιμμένο, μες στο κεφάλι σου χαμένα κορνιάζει. Το κραυγάζουν για ένα παιχνίδι χαμένο. Εκατομμύρια ξεχασμένα γιατί σκέψεις μονόφυλλα. Ιδέες φινάκια, πέντε-έξι λέξεις σε μια κόλλα χαρτί. Για να κατέβουνε καλά τα φαρμάκια. Σ' έναν ουρίζει μια σβησμένη φωτιά, σε κυνηγάει μια ακίνητη εικόνα. Σε παρασέρνει η ζωή στα βαθιά για να σε πνίξει. Σε

αλήθεια απ' την τύχη ζητάς, μα ιεροκήρυκες, γκουρού και προφήτες κάναν κουμάντο από πριν τι θα φας και το μαγείρευαν για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος μα και εξωτικό κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει παγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε, ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Van Gogh στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα πικά παίζει ένας δίσκος στον κόγκ και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει, μπροστά σου η θάλασσα λυγνίζεται αργά.

0: That throwing you off?
1: Nope.
0: Didn't think so.
2: How you doing, young lady? The feeling that you're giving really drives me crazy. You don't have a play about the choke. I was at a loss of words first time.
3: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Η εθραυστική χειρία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν δοκιμάζεται ξανά. Νέα αμερικανικά πλήγματα κατά Ιρανικών στόχων κοντά στον Μπαντάρ Αμπάς, στο ασθενά του Ορμούς. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο έκανε λόγο για αμυντικές επιχειρήσεις με στόχο Ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις και σκάφη που, όπως υποστήριξε, επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες στην κρίσιμη θαλάσσια οδό από την οποία διέρχεται μεγάλο μέρος του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου. Τα ασθενά του Ορμούς πρέπει να ανοίξουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος εκτίμησε πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος παραμένει ακόμα και τώρα εφικτή. Το Ιράν αναγνώρισε πρόοδο στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για αποκλιμάκωση, αλλά απέρριψε την εκτίμηση ότι επίκειται άμεσα οριστική συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν πρέπει να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για να καταστραφεί υπό διεθνή εποπτεία, ενώ μίλησε για μια μεγάλη συμφωνία, αλλιώς καθόλου συμφωνία. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι τα πυρηνικά ζητήματα θα αποτελούσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μόνο μετά τη συμφωνία πλαίσιο. Σύμφωνα με το Al Jazeera, πάντως, οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ κατέληξαν σε συμφωνία για τα παγωμένα περιουσιακά της Τεχεράνης που ενδεχομένως να ανακοινωθεί σήμερα. Παρά τη νέα στρατιωτική κλιμάκωση, η τιμή του αμερικανικού αργού κατέγραψε σημαντική πτώση στις ασιατικές συναλλαγές, αντίθετα το Brent ενισχύθηκε. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων, θα γίνει η παρουσίαση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας για την ίση αμοιβή και ίση εργασία. Μια σημαντική καινοτομία στο εργατικό δίκαιο και ένα μεγάλο βήμα για την πλήρη ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλλα. Το νομοσχέδιο αναμένεται να παρουσιάσει αρμόδια υπουργός Νίκη Κεραμέως. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο οι 20 συλληφθέντες στη νέα αστυνομική επιχείρηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο. Ανάμεσά τους βρίσκονται δύο λογιστές, οι οποίοι φέρονται και ως εγκέφαλοι τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων, καθώς και ενεργή αντιδήμαρχος. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στις 8 το βράδυ θα παρουσιαστεί στο Θησείο το όνομα του νέου πολιτικού φορέα με ένα πρωτότυπο και εντυπωσιακό βίντεο έκπληξη. Στη διακήρυξη, ο πρώην Πρωθυπουργός θα αναπτύξει το όρομα και το σχέδιο του νέου πολιτικού κόμματος. Η μαζική λαϊκή στήριξη είναι το πρώτο μεγάλο στίχημα του Αλέξη Τσίπρα, όπως αναφέρουν οι συνεργάτες του. Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών νότια της Κρήτης. Πρόκειται για 36 άτομα που επέβαιναν σε Λέμβο και εντοπίστηκαν 35 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Άνδρας αυτοκτόνησε αφού πυροβόλησε και τραυμάτισε την 53χρονη σύζυγό του για άγνωστη προς το παρόν αιτία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα δεχόταν απειλές από το σύζυγό της το τελευταίο χρονικό διάστημα.
3: Ο καιρός.
4: Γενικά έθριος ο καιρός, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

Ένα θέμα για το οποίο βεβαίως συζητήσαμε και την περασμένη εβδομάδα και όπως το δείξαμε και στην αρχή της εκπομπής, γιατί ούτε ένας, ούτε δύο, ούτε τρεις, ούτε τέσσερις, ούτε πέντε, αλλά 18 συνεταιρισμοί, αγροτικοί συνεταιρισμοί από όλη τη Θεσσαλία, αναφέρονται βεβαίως στα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η διαδικασία ελέγχου μέσω δορυφόρου, το γνωστό monitoring, στους αγρότες, οι οποίοι περίμεναν να δουν επιδοτήσεις και τελικά τουλάχιστον 8 στους 10, το 80% και πλέον 85% δεν έλαβαν καθόλου ποσά ή έλαβαν ελάχιστα ποσά. Και όλα αυτά βεβαίως έχουν προκαλέσει μια εύλογη αναστάτωση, η οποία αποτυπώνεται βεβαίως και στη σχετική επιστολή που έστειλαν αυτοί οι 18 συνεταιρισμοί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ζητώντας βεβαίως να προχωρήσει η διαδικασία των πληρωμών. Γιατί ούτως ή άλλως από την επόμενη εβδομάδα μπαίνουμε στον Ιούνιο και τουλάχιστον με βάση τις ανακοινώσεις που έχει κάνει ο νέος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κ. Σχοινάς, αναμένεται μέχρι και το τέλος Ιουνίου, το τρίτο δεκαήμερο, να προχωρήσουν οι διαδικασίες των πληρωμών. Τα προβλήματα ωστόσο εξακολουθούν να υφίστανται και από ό,τι φαίνεται διαγκώνονται αντί να αποσυμπιέζεται η κατάσταση. Και κάπως έτσι βεβαίως υπάρχει και το σενάριο των κινητοποιήσεων, της διεξαγωγής κινητοποιήσεων μέσα στο καλοκαίρι από τους αγρότες. Θα τα δούμε όλα αυτά.

Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία λίγο σε ελάχιστα λεπτά να τα πούμε με τον πρόεδρο της νέας Ένωσης Αγροτών Λάρισσας, τον κύριο Παπαδόπουλο, για την επιστολή αυτήν και για βεβαίως τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν όχι ένας ούτε δύο, όπως είπαμε, 18 αγροτικοί συνδεσμοί σε όλη την Θεσσαλία. Και δεν είναι μόνο στη Θεσσαλία βέβαια το πρόβλημα, δεν το παίζεται μόνο εδώ στη δική μας την περιφέρεια. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Τώρα, μέχρι να μιλήσουμε τηλεφωνικά με τον κύριο Παπαδόπουλο, ένας Λαρισαίος, ο Άρης Δραγώνης, να πάμε σε κάτι που έχει σχέση με την τεχνολογία, ο οποίος όχι απλά κατάγεται από τη Λάρισα, συνεχίζει να ζει και να εργάζεται μόνιμα εδώ, αναπτύσσει video games με παγκόσμια κυκλοφορία από την ελληνική περιφέρεια και αποτελεί βεβαίως ένα λαμπρό παράδειγμα για το πώς μπορεί κάποιος από την πόλη όπου μεγάλωσε και ζει να κάνει μια καριέρα η οποία ξεφεύγει από τα στενά όρια, έτσι, τα γεωγραφικά όρια της χώρας του. Στις 28 Μαΐου θα κυκλοφορήσει το νέο του παιχνίδι Necrophosis Full Consciousness. Είναι το τρίτο project που βγαίνει στη διεθνή αγορά και είναι και το πρώτο ελληνικό video game που θα διατίθεται σε φυσική μορφή για το PlayStation 5 και το Xbox Series S. Το δισκάκι αυτό θα περιλαμβάνει και το προηγούμενο παιχνίδι του Λαρισαίου δημιουργού, το The Shore. Μάλιστα. Και από ό,τι φαίνεται, η πορεία του παιχνιδιού είναι ήδη εντυπωσιακή. Το demo του έχει αποσπάσει πολύ θετικά σχόλια. Συγκέντρωσε 95% θετικές αξιολογήσεις και περισσότερες από 25.000 πωλήσεις μέσα στον πρώτο χρόνο κυκλοφορίας του, χωρίς μεγάλες βεβαίως καμπάνιες εκδοτικές, όπως γίνεται το marketing σε αυτές τις περιπτώσεις, παίζει βέβαια, όπως γνωρίζετε, το δικό του ξεχωριστό ρόλο και κρίσιμο ρόλο.

0: Λοιπόν, είπαμε βεβαίως για τα όσα συμβαίνουν στον αγροτικό τομέα, την υπόθεση αυτή από την Κρήτη με τις 20 συλλήψεις, το σκάνδαλο του ΠΚΠ, το οποίο, για το οποίο όπως φαίνεται εξελίσσεται σε, έχει αρκετές συνέχειες, αλλά σε κάθε περίπτωση τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες έχουν να κάνουν με το πώς κατά κύριο λόγο θα γίνει η πληρωμή των επιδοτήσεων, η οποία σε αρκετές περιπτώσεις βεβαίως βρίσκεται στον αέρα, και αυτό γιατί ως γνωστόν, όπως λέγαμε, συνολικά 18 αγροτικοί συνεταιρισμοί από όλη τη Θεσσαλία έστειλαν επιστολή στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μέσω της οποίας βεβαίως χτυπάνε το δικό τους καμπανάκι και ζητούν λύσεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, που έχουν προκληθεί από το monitoring, την επισκόπηση με τον δορυφόρο, η οποία έχει πετάξει εκτός συστήματος επιδοτήσεων τους περισσότερους αγρότες, χωρίς να μπορούν βεβαίως να κάνουν και πολλά πράγματα. Για το θέμα αυτό είχαμε μια συνάντηση την περασμένη Παρασκευή εδώ στη Λάρισα. Ο πρόεδρος της Νέας Ένωσης Αγροτών Λάρισας, ο κ. Φώτης Παπαδόπουλος, βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, να μας πει περισσότερα λίγο για το πώς εξελίχθηκε, πώς πήγε αυτή η σύσκεψη, αλλά και το τι θα γίνει από τώρα και στο εξής. Καλημέρα, κύριε Παπαδόπουλε.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Για πείτε μας λίγο, τελικά δεν ήταν λίγοι οι συνεταιρισμοί, μαζευτήκατε πάρα πολύ, έτσι δεν είναι?
1: Οι συνεταιρισμοί, όπως άκουσα καλά το είπες, αυτοί οι 18 είναι μόνο της Θεσσαλίας.
0: Μόνο της Θεσσαλίας. Μόνο από τη Λάρισα? Μόνο από τη Λάρισα.
1: Μόνο από τη Λάρισα, ναι. Είναι Λάρισα, Φάρσαλα, Βόλο, δηλαδή δεν έπιασε, δεν πήγαμε προς τα Τρίκαλα, Καρδίσα, δεν έχουμε κανέναν.
0: Είναι και η Βόλο. Ναι, ναι, είναι και η Βόλο, ναι, από το Βόλο, ναι.
1: Μόνο, υπήρχε δηλαδή ο αυτορυπητισμός και για τα προβλήματα. Εγώ προσωπικά όμως επικοινώνησα και με την Γενική Διαπεγγελματική Οσπρίων, η οποία έχει τα γραφεία της Εδρεύης στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Και από εκεί πήρα ίδια μηνύματα και από τον πρόεδρο και από τον κύριο Τσιχίτα Χρήστο, και μου είπε ότι τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζουν και αυτοί. Όσον αφορά την αναγνώριση του monitoring, δεν εντοπίζει τα όσφρια σε ποσοστό πάνω από 80%.
0: Άρα δεν αφορά μόνο τη Θεσσαλία δηλαδή το πρόβλημα αυτό, είναι πανελλαδικό.
1: Είναι πανελλαδικό.
0: Άρα δηλαδή 8 στους 10 αγρότες, ιδιαίτερα στους παραγωγούς οσπρίων, έχουν πεταχθεί εκτός του συστήματος των επιδοτήσεων. Και τι
1: βεβαίως
0: θα γίνει, κύριε Παπαδόπουλε?
1: Το γράφουμε και στο κάλεσμά μας τώρα που στείλαμε χθες, κάναμε ένα δελτίο τύπου. Το στέλνουμε στο Υπουργό και στον κύριο Πρωθυπουργό. Μάλιστα. Και μπορεί σήμερα να αποφασιστεί μια σύσκεψη που θα έχει σαν αποτέλεσμα, μπορεί να επισκεφτούμε και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό στην Αθήνα.
0: Α, μάλιστα. Να ζητήσετε δηλαδή συνάντηση σε ανώτατο επίπεδο με τον Πρωθυπουργό,
1: ναι,
0: για το θέμα αυτό.
1: Ναι, κύριο. Τώρα ακούμε κάποια θέματα με τον κύριο Υπουργό, ότι εγώ θα είμαι για λίγο καιρό και δεν μπορώ να αντιμετωπίσω τέτοια θέματα. Ή ας πούμε τον πρόεδρο της ΑΔΕ, ο οποίος αρνείται να πληρώσει χωρίς να βεβαιώνει ο μηχανισμός του monitoring.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι, καταλαβαίνω.
0: Άρα ουσιαστικά μου λέτε ότι όσοι έχουν πεταχτεί έξω το 80%, ιδιαίτερα για τα όσπρια, αναφέρουμε τη συγκεκριμένη κατηγορία, γιατί είναι και άλλες κατηγορίες αγροτών, χάνουν την επιδότηση για φέτος. Αυτό μου λέτε.
1: Αυτό
0: από τη
1: λέω,
0: στιγμή που ο κύριος Πιτσιλής, ο επικεφαλής της ΑΔΕ, λέει ότι από τη στιγμή που το monitoring δεν πιστοποιεί την καλλιέργεια, για παράδειγμα, δεν πρόκειται ο δικαιούχος αγρότης, ασχέτως αν καλλιέργησε, αν έχει τιμολόγια αγοράς πόρων, τιμολόγια παράδοσης του τελικού προϊόντος, είτε πρόκειται για όσπρια.
1: Σε καμία περίπτωση εμείς δεν στηρίζουμε την άποψη ενός αγρότη που δεν έχει τιμολόγια πόρου και δεν έχει τιμολόγια παράδοσης προϊόντος, που να καλύπτει το πλαφόν παράδοσης για να πληρωθεί η συνδεδεμένη ενίσχυση. Σε καμία περίπτωση δεν τους στηρίζουμε αυτούς όταν είναι στον αέρα. Αυτοί όμως που παραδώσαν τα τιμολόγια και είναι νομιμότατοι,
0: ναι,
1: δικαιούνται εξ ολοκλήρου να πληρωθούν στο ακέραιο.
0: Να πάρουν την επιδότηση.
1: Τώρα, μετά από ένα χρόνο, όταν μας βάζουν ξανά στο τραπέζι καινούργια θέματα, αυτό δεν είναι κατάσταση για συζήτηση. Η τελευταία στιγμή να αποδείξουμε τι τώρα. Να πάμε τον έλεγχο στο χωράφι, να δείξουμε το χωράφι. Το οποίο τι είναι σιτάρι.
0: Ναι.
1: Μετά από μια καλλιέργεια η οποία είναι ψυχανθή, όλος ο κόσμος, ο φυσιολογικός, ο αγρότης, το 99%, το 100% το χωράφι αυτό καλλιεργείται σιτάρι.
0: Ναι.
1: Το ξεκουράζεις δηλαδή για να πάρεις καλή παραγωγή στο σιτάρι. Τώρα να δείξουμε στο σιτάρι τι, ότι εδώ ήταν ρεβίδια, ότι εδώ ήταν φασόλι, δεν αποδεικνύεται. Αν θέλαν κάτι να δουν, έπρεπε να μας ενημερώσουν όταν η καλλιέργεια ήταν σε εξέλιξη.
0: Κατάλω.
1: Το οποίο μπορεί να δεχτεί σε ένα επιτόπιο έλεγχο με χαρά, να ελέγξουν και να το βεβαιώσουν. Τώρα τι.
0: Ναι, οι συγκεκριμένες καλλιέργειες πότε ολοκληρώθηκαν, η συγκομιδή τους δηλαδή, και προχώρησατε μετά στις...
1: Η συγκομιδή όσον αφορά, ας πούμε, τις φακές,
0: ναι,
1: είναι λίγο τώρα, μια εβδομάδα μετά από τα αλόνια των σιτηρών.
0: Καταλάβω.
1: Αν τα αλόνια είναι 15 Ιουνίου, αυτά θα είναι 20-22.
0: Κατάλαβα.
1: Τα δε φασόλια σχεδόν κάθε χρόνο είναι γύρω στο, κοντά στο τέλος 20 Ιουλίου, ένα μήνα πιο μετά.
0: Άρα μιλάμε για καλοκαιρινές καλλιέργειες, οι οποίες έχουν συγκομιστεί. Ναι. Μιλάμε για το περασμένο καλοκαίρι ουσιαστικά, ναι, είναι αυτές οι επιδοτήσεις.
1: Ναι. Έχουν συγκομιστεί αυτά, μέχρι τέλος Ιουλίου έχουν τελειώσει τα πάντα. Και από φασόλια και από φακές και από οτιδήποτε.
0: Κατάλαβα.
1: Και με βίκο που είναι σε συνδεδεμένο σε σπόρο. Πέρασε οι έλεγχοι που πέρασαν όμως, Γιάννη, από το ΚΕΠΙΕΛ για να βεβαιώσουν τις σποροπαραγωγές. Αυτοί βεβαιώσαν τα αγροτεμάχια. Και αυτά τα αγροτεμάχια που βεβαιώσαν αυτοί, διότι τα ελέγξαν γιατί είναι για σποροπαραγωγή, και αυτά είναι κομμένα. Εδώ φαίνεται η γύμνια του συστήματος που δεν δείχνει την πραγματική καλλιέργεια, το δείχνει μπλοκαρισμένο προβληματισμό, δηλαδή το αποκλείει.
0: Ναι,
1: δεν γίνεται αυτό.
0: Τη δείχνει ως κόκκινη και πετυχείται αυτό.
1: Να βεβαίωσε την καλλιέργεια και τώρα να είναι κομμένη. Ότι δεν το διαβάζει. Μία επιβεβαίωση, αυτή η μία επιβεβαίωση δηλαδή της καλλιέργειας, της δηλωθούσας καλλιέργειας.
0: Και δεν μπορείτε να κάνετε και προσφυγή για να διεκδικήσετε το έτσι να...
1: Τίποτα τώρα, τι να ζητήσουμε επιτόπιο έλεγχο, να το λέμε. Τι να μας ελέγξουν τώρα, τι.
0: Κατάλαβα. Άρα μιλάμε ουσιαστικά για έναν αγόρι δεσμό ο οποίος μπορεί να λυθεί μόνο με πολιτική παρέμβαση, αυτό μου λέτε τώρα. Ιδάλλως χάνετε τις επιδοτήσεις. Το 80% των παραγωγών χάνει τις επιδοτήσεις, αυτό μου λέτε.
1: Ναι, γι' αυτό προσφέρουμε ακόμη και στον Πρωθυπουργό για να δώσει μια λύση. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό τώρα. Τώρα είναι τραγικό, είναι τραγικό. Εδώ κάναμε μια σύσκεψη στα γραφεία του δικού μας συνεταιρισμού, στο Λαρισαίων Αγροτών. Ήρθαν όλοι οι συνάδελφοι εκεί, έγινε μια σύσκεψη το Σάββατο και αποφασίστηκαν αυτά που αποφασίστηκαν.
0: Κατάλαβα.
1: Τώρα η συνέχεια ήταν σήμερα, χθες έγινε δελτίο τύπου.
0: Ναι, κατάλαβα, ναι. Η ανακοίνωση αυτή που στείλατε, ναι, στον Υπουργό. Ναι.
1: Και σήμερα με τον Γαλόξα να συζητάμε εάν αυτό θα έχει και συνέχεια και επίσκεψη στην Αθήνα.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα. Είστε σαφείς. Το θέμα δεν έχει τελειώσει. Μάλλον μόλις τώρα άνοιξε, κύριε Παπαδοπουλού. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Και είναι εξαιρετικά κρίσιμο γιατί άνθρωποι που καλλιέργησαν και παρήγαγαν μένουν εκτός επιδοτήσεων που δικαιούνται.
1: Το θέμα δεν είναι μόνο εξαιρετικά κρίσιμο. Το θέμα θα έχει συνέχεια στο πρόβλημα. Διότι αφού αυτό τώρα έτσι όπως τον έχουν, γιατί νομίζω είναι ένας μηχανισμός πώς το ρυθμίζεις και πώς αντιγράφει. Πώς καταγράφει δηλαδή,
0: ναι,
1: τις καλλιέργειες. Αφού λοιπόν τα έβγαλε όλα αυτά σε τόσο μεγάλο βαθμό, 80%, 85% λάθος, είναι δυνατόν τώρα όλες οι δηλωθήσεις καλλιέργειας να έχουν βγει απ' έξω.
0: Ναι, όντως.
1: Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να το αναγνωρίσουν αυτό.
0: Κατάλαβα.
1: Δηλαδή τι θα πει ότι θα πληρώσω όσα διάβασε το monitoring. Τι διάβασε. Δηλαδή εγώ προσωπικά λέω από τα 165 στρέμματα μου διάβασε να με πληρώσει 4 στρέμματα.
0: Μάλιστα.
1: Σε άλλους συναδέλφους 350 στρέμματα εκεί στο συνεταιρισμό, μηδέν. Δεν διάβασε ούτε ένα στρέμμα. Τίποτα. Mm. Αυτό τι σημαίνει δηλαδή. Ότι όλα αυτά είναι ψέματα των αγροτών.
0: Κατάλαβα.
1: Είναι λάθος λειτουργία του monitoring. Αν δεν ξέρουν να το δουλέψουν, θα έχουμε και άλλα προβλήματα τώρα στο 2026.
0: Κατάλαβα.
1: Δηλαδή και τώρα αυτή τη στιγμή θα διαβάσει σιτηρά, άλλες καλλιέργειες, ψυχανδί, πάλι θα τα διαβάσει όλα πρόβλημα πάλι για τον χρόνο.
0: Κατάλαβα. Άρα υπάρχει ζήτημα με το σύστημα ελέγχου.
1: Βέβαια,
0: το οποίο θα
1: πρέπει να γίνει διόρθωση όσον αφορά τις επικαλύψεις, να βεβαιωθούν στην πραγματική καλλιέργεια. Δεν μπορεί τώρα να περιμένουμε και να μας βγάζει τώρα ότι δεν το έχεις τίποτα. Δηλαδή τι, δεν διαβάζει την καλλιέργεια και εμείς τι δεν πρέπει να κάνουμε δηλαδή.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ κύριε Παπαδόπουλε. Το θέμα όπως είπατε μόλις άνοιξε τώρα.
1: Το λόγο για να ακούσει ο κόσμος το πρόβλημα.
0: Σήμερα έχετε μια νέα σύσκεψη, θα δούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Και ζητάτε βεβαίως συνάντηση σε ανώτατο βαθμό για να δείτε τι θα γίνει. Γιατί
1: εγώ θα έλεγα όμως θα ήταν πιο σωστό.
0: Ναι.
1: Εδώ ειδικά στον νομό μας στη Λάρισα, όλοι οι πολιτικοί φορείς οι οποίοι είναι εκλεγμένοι στη Βουλή των Ελλήνων,
0: βουλευτές, ναι,
1: θα έπρεπε αυτό το θέμα να πάρει μεγάλες διαστάσεις και οι κυβερνώντες βουλευτές. Σας είχα πει την προηγούμενη εκπομπή που με βγάλατε
0: ναι,
1: στον
0: ναι.
1: αέρα, καλά θα είναι αν δεν μπορούν να δώσουν λύση να παραιτηθούν. Δηλαδή τι κάνουμε τώρα, περιμένουμε απλά, είμαστε βουλευτές και ο κόσμος εδώ, είσαι βουλευτής όμως σε ποια περιοχή, τον νομό Λάρισας. Τι είναι η Λάρισα, είναι επιτοπλίστων αγροτική περιοχή και κτηνοτροφική, προβλήματα μεγάλα. Δηλαδή τι κάνουμε τώρα, θα τα πω και θα δούμε τι θα γίνει, όχι. Εδώ θέλει να πατήσεις πόδι. Γέρα, άμα δεν μπορείς να σηκωθείς να φύγεις, μην κάθεσαι. Τι σε θέλω δηλαδή, σε θέλω για την καρέκλα.
0: Είστε σαφείς κύριε Παπαδόπουλε.
1: Και οι κύριοι της αντιπολίτευσης, όχι τους βλέπω, είναι αδιάφοροι. Δεν είναι τοποθετήσεις αυτές. Προσπαθούμε τώρα εμείς εδώ οι πρόεδροι από μακριά να δώσουμε μια λύση και αυτοί που είναι μέσα στο σύστημα της Βουλής, 300 είναι, δεν μπορούν να πάρουν θέση εκεί να το κάνουν θέμα στη Βουλή και να γίνει μια συνεδρίαση.
0: Έτσι,
1: και να αποφασίσει εκεί δημόσια να μας απαντήσει ο Πρωθυπουργός της χώρας τι θα γίνει με αυτούς τους αγρότες.
0: Έτσι όπως έχει εξελιχθεί το σκάνδαλο με τον ΟΠΕΚΙΠΕ, κύριε Παπαδόπουλο, νομίζω ότι όλοι δεν θέλουμε την παραμικρή εμπλοκή. Τέλος πάντων.
1: Φοβάται ο Γιάννης στο Θεριό και το Θεριό στο Γιάννη δηλαδή. Ναι, αλλά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΙΠΕ δεν φταίνε αυτοί οι οποίοι είναι τίμοι και καθαροί.
0: Όχι, αυτοί που παράγουν.
1: Θα το πληρώσουν αυτοί που είναι σκάνδαλο.
0: Έτσι, αυτοί που εμπλέκονται και πήραν παράνομα λεφτά.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα δεν ξέρουμε τώρα εμείς να πληρώσουμε ξένους λογαριασμούς. Εμείς είναι άδικο αυτό. Εμείς να πούμε και το τελευταίο. Εμείς τόσα χρόνια, αυτά που ακούμε τώρα, όταν οι επιδοτήσεις μας έχουν φτάσει στο 1/3 που κάποτε ενεργοποιούσαμε τα ίδια στρέμματα και παίρναμε ένα ποσό. Σήμερα το ποσό εκείνο είναι στο 1/3. Μη σας πω και στο 1/4.
0: Και δεν το, δηλαδή, παίρνετε, και δεν το παίρνετε και αυτό.
1: Ναι, με όλα τα πακέτα αυτά τα παραμύθια δηλαδή, οικοσχήματα... Και έτσι όλα είναι μια διαπλοκή, ένα βρώμικο παιχνίδι εις βάρος του παραγωγού. Μάλιστα. Δεν παίρνει τίποτα ο αγρότης στα χέρια του. Το σύστημα αυτό το δουλεύουν τα γραφεία, τα οποία τα παίρνουν αυτά τα λεφτά. Εμείς δεν παίρνουμε τίποτα.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπαδόπουλο, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνομιλία που είχαμε.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
4: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
5: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσεις στην αίθουσα διεξαγωγής της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών. Η αίθουσα είναι πλέον 452 τετραγωνικά μέτρα από 283 τετραγωνικά που ήταν στην εναρκτήρια συνεδρίαση, ενώ αυξήθηκαν κατά 100 οι υπάρχουσες θέσεις. Πλήρως ακατάλληλη χαρακτηρίζει την αίθουσα ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών εν ώψη και της αυριανής επανέναρξης της δίκης. Με μια συμβολική πεζοπορία πίστης και αλληλεγγύης, πολίτες του Βόλου στήριξαν τον Γεράσιμο Ιάσονα Γεωργιάδη, μοναδικό επιζώντα του πρώτου βαγονιού στο δυστύχημα των Τεμπών. Η δράση οργανώθηκε από τον πατέρα του νεαρού με τη στήριξη του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Βόλου Κένταυρος. Οι συμμετέχοντες διένυσαν 16 χιλιόμετρα από τον Άγιο Γεράσιμο του Βόλου στη Μονή, στη Μακρινίτσα, που τελέστηκε παράκληση για την υγεία του. Την έντονη ανησυχία και αγανάκτησή τους για τα προβλήματα που έχουν προκύψει από το σύστημα δορυφορικού ελέγχου για τις άμεσες ενισχύσεις εκφράζουν με επιστολή τους στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 18 αγροτικοί συνδεσμοί της Θεσσαλίας, τονίζοντας ότι είναι αδιανόητο οι καλλιέργειες να κινδυνεύουν να χαρακτηριστούν ως μη επιλέξιμες αποκλειστικά και μόνο λόγω αμφισβητούμενων δορυφορικών ενδείξεων. Ανοιχτή σύσκεψη συγκαλεί Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας την Τετάρτη στις 8.30 στον Παλαμά, καταγγέλλοντας ανακοίνωσή της την καταστολή και τη δίωξη από την πλευρά της κυβέρνησης. Την ίδια ώρα δεν βγάζει άχνα για τις χαμηλές τιμές στα προϊόντα, τις πληρωμές και τα χωστούμενα, τις όποιες δεσμεύσεις υποσχέθηκε και πότε θα τις υλοποιήσει, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο απέραντο γαλάζιο, αλλά και χώρα με σημαντικούς ορεινούς προορισμούς, έστειλε από το Βόλο υφυπουργός τουρισμού Άννα Καραμανλή. Μιλώντας η ημερίδα της Ένωσης Ξενοδόχων Μαγνησίας στην Αγριά, υπογράμμισε τη σημασία της επιμήκυνσης της τουριστικής περίοδου και της ανάπτυξης βιώσιμου ποιοτικού τουρισμού. Παράλληλα, σημείωσε ότι καταγράφεται αύξηση εσόδων και αφήξεων εκτός θερινής αιχμής, ενώ χαρακτήρισε την Ελλάδα ασφαλή και ανθεκτικό τουριστικό προορισμό. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Μαγνησίας Γιώργος Ζαφύρης δήλωσε ότι η τουριστική κίνηση κινείται σε χαμηλότερα επίπεδα από τα αναμενόμενα με υστέρηση στις κρατήσεις και λίγες ακυρώσεις. Επισήμανε ότι το υψηλό κόστος καυσίμων επηρεάζει την αγορά, ενώ θετικά λειτουργεί ο κοινωνικός τουρισμός και η διατήρηση των αεροπορικών πτήσεων. Τον οικισμό μεταμόρφωση της Δημοτικής Κοινότητας Ανθυρού του Δήμου Αργυθέας στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος Ανάπτυξη Δημόσιων Σχολείων Ασύρματης Ευρωπαϊκής Πρόσβασης στο Διαδίκτυο επισκέφθηκε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Ανέφερε μεταξύ άλλων σε δήλωσή του ότι μέσα από το πρόγραμμα δημιουργούνται χιλιάδες σημεία πρόσβασης σε όλη την Ελλάδα, ακόμη και τις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Η Αργυθέα αποδεικνύει πως η ψηφιακή συνδεσιμότητα δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά αναγκαιότητα για κάθε πολιτική και κάθε τόπο. Συνεχίζεται σήμερα στην Καρδίτσα η δίκη των 6 αστυνομικών του Βόλου που κατηγορούνται για βασανιστήρια σε βάρος του Βασίλη Μάγκα. Σήμερα θα καταθέσει η μητέρα του. Τραγωδία στη συνοικία του πύργου Τρικάλων, όπου 63χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του σε αυτοχειρία από διετία, σύμφωνα με την αστυνομία. Εκλογές σήμερα στην ΕΛΜΕ Μαγνησίας για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου και αντιπροσώπων για το συνέδριο της ΟΛΜΕ. Η ψηφοφορία διεξάγεται από τις 11 το πρωί και τις 7 το απόγευμα στο Καρτάλιο του Βόλου. Κάλπες έχουν στηθεί σε Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο. Εξάλλου, εκλογές πραγματοποιούνται αύριο και στο Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου και αντιπροσώπων στην Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος. Ξεκινά το έργο κατασκευής φρακτών ανάσχεσης βροχοπτώσεων στην περιφερειακή ενότητα Καρδίτσας. Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Υγείας η ίδρυση και η λειτουργία του Κέντρου Υγείας Αλονίσου. Τις δυνάμεις τους ενώνουν ο Δήμος Λαδισσένων και το κοινοφιλές Ίδρυμα Αθανάσιος Λασκαρίδης με στόχο την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης και την προστασία του δημόσιου χώρου. Το Δήμαρχο Λαδισσένων επισκέφθηκε χθες η διευθύντρια του Ιδρύματος Πέγκη Ξηροταγάρου και συζήτησαν για την ενίσχυση της συνεργασίας των δύο πλευρών. Σε εξέλιξη βρίσκεται στη Λάρισα το πιλωτικό πρόγραμμα Rethink Drink 360, στο πλαίσιο του οποίου το ειδικά διαμορφωμένο Rethink Drink Van βγαίνει στους δρόμους της πόλης πραγματοποιεί στάσεις σε πολυσύχναστα σημεία, μεταφέροντας το μήνυμα της υπεύθυνης κατανάλωσης αλκοόλ και της σημασίας του μέτρου. Η αρχή γίνεται σήμερα στις 6 το απόγευμα από την πλατεία του Προφήτη Ηλία. Ο Σύλλογος Προστασίας του Παγασιτικού, Παγασιτικός ΣΟΣ, ανακοίνωσε ότι αρνείται κάθε συνάντηση και διάλογο με την εταιρεία Mediterranean Gas σχετικά με το έργο του πλωτού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου στον Παγασιτικό. Σε ανακοίνωση, το απαντά αρνητικά στο αίτημα της εταιρείας για συνάντηση, κάνοντας λόγο για καθυστερημένη πρωτοβουλία μετά από 3,5 χρόνια. Στις 28 Ιουνίου, τα εγγένεια της νέας κολυμβετικής πισίνας στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου στο Δήμο Τρικαίων. Κλειστά τα εμπορικά καταστήματα στη Θεσσαλία τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας της Θεσσαλίας. Με δύο ταινίες τρικαλίνων δημιουργών, η έναρξη του θερινού δημοτικού κινηματογράφου στις 2 Ιουνίου στο πάρκο Ματσόπουλου στο Δήμο Τρικαίων. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική Περιφέρεια.

Γεννημένη στις 26 Μαΐου του 1985, η Lauryn Hill αναδείχθηκε σε μία από τις πιο εμπορικές και επιδραστικές Αμερικανίδες μουσικούς της γενιάς της. Στις αρχές της δεκαετίας του 90 συμμετέχει στη δημιουργία του rap συγκροτήματος The Fugees. Μετά από μόλις δύο άλμπουμ, οι Fugees διαλύονται το 1997 και η Lauryn Hill ξεκινά σόλο καριέρα. Το πρώτο και μοναδικό της, όπως αποδείχθηκε άλμπουμ, κυκλοφόρησε το 1998 με τον τίτλο The Miseducation of Lauryn Hill. Σε αυτό βρίσκεται και το τραγούδι Do Whoop που ακούμε. Στην επόμενη απονομή των βραβείων Grammy, η Lauryn Hill κέρδισε 5 βραβεία και έγινε η πρώτη γυναίκα που το κατάφερε αυτό μέσα σε μια βραδιά. Αν και η δισκογραφία της είναι μικρή, η επίδραση της στον χώρο της μουσικής είναι τεράστια. Θεωρείται μία από τις καλύτερες ράπερ όλων των εποχών. Η επιλογή του τραγουδίου της ημέρας από την Κατερίνα την Παπακοσταντίνου.

Αναδεικνύουμε ακόμα μια φορά τα προβλήματα που υπάρχουν τόσο στα γενικά σχολεία όσο και στα ειδικά σχολεία του Δήμου Λάρισας όσον αφορά την ειδική εκπαίδευση και αγωγή. Δεν νομίζω ότι πρέπει να ξαναπούμε ότι η φετινή χρονιά, το λέμε από την αρχή της χρονιάς, ότι η φετινή χρονιά είναι η χειρότερη χρονιά για την ειδική αγωγή. Φυσικά συμπαρατασσόμαστε με τα αιτήματα των συλλόγων του αναπηρικού κινήματος, των εκπαιδευτικών, του ΣΕΒΕΠΕΑΘ και των γονέων και πιστεύουμε ότι δικαίως είναι και δικό μας αίτημα, δικαίως διεκδικούν σύγχρονη, συστηματική και ολοκληρωμένη ειδική αγωγή, εξασφαλίζοντας όμως την ολόκληρη στήριξη του ίδιου του ατόμου και των οικογενειών με πλήρη μέρημνα και χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Θα αναφερθώ πιο ειδικά σε κάποια παραδείγματα από τα σχολικά κτίρια του Δήμου Λάρισας, που και εδώ στο Δήμο μας είναι η ίδια κατάσταση όπως αναδείχθηκε και επαναλλαδικά σε σχέση με τα σχολικά κτίρια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το σχολικό κτίριο εντός εισαγωγικών, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, του πρώτου ΔΑΘ στην πόλη μας, το οποίο στεγάζεται εξ ολοκλήρου σε προκάτ και τον υπηαγωγείο και το δημοτικό, δηλαδή ένα σχολείο το οποίο αφορά αυτιστικά παιδιά. Το σχολείο αυτό στεγάζεται, όπως είπα, σε προκάτ, δηλαδή σε κοντέινερ, με μία τουαλέτα για 29 παιδιά, πολύ χαμηλή, για παιδιά τα οποία είναι από 1,10 έως 1,70. Δεν υπάρχει χώρος προκειμένου τα παιδιά να μπορούν να ηρεμήσουν, αίθουσα ηρεμίας και εκτόνωσης όπως λέγεται, πράγμα το οποίο καταλαβαίνετε ότι δυσκολεύει τη λειτουργία του σχολείου και την ίδια τη δουλειά του ειδικού προσωπικού. Δεν υπάρχει γυμναστήριο. Υπάρχει μία συστοιχεία κοντέινερ η οποία ενώνεται με ένα διάδρομο πλάτους ενός μέτρου, που σημαίνει ότι με ένα απλό καιρικό φαινόμενο, με μια απλή βροχή, τα παιδιά μένουν στο διάλειμμα σε αυτό τον διάδρομο. Και άλλα πολλά προβλήματα. Το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και με τον υπηαγωγείο της Γιάννου, το ειδικό υπηαγωγείο της Γιάννου, το οποίο στεγάζεται σε ένα παλιό κατάστημα. Αυτά είναι μόνο κάποια παραδείγματα. Μπορούμε να προσθέσουμε φυσικά και τα παραδείγματα από την προσβασιμότητα που είπε και ο συνάδελφος σε σχέση με τα σχολεία, τα τυπικά σχολεία, τα σχολεία της γενικής εκπαίδευσης, που για μας είναι μια κατάσταση που έχει να κάνει φυσικά με την υποχρηματοδότηση της εκπαίδευσης συνολικότερα. Γι' αυτό το λόγο διεκδικούμε εδώ και χρόνια σχολείο για το ΔΑΘ, και γι' αυτό το λόγο κάθε χρόνο έχουμε τις κινητοποιήσεις των γονέων σε σχέση με την παράλληλη στήριξη, με τις ελλείψεις σε προσωπικό κτλ. Τα αιτήματά μας, κάποια από τα αιτήματά μας σε σχέση με την ειδική εκπαίδευση και αγωγή είναι η παράλληλη στήριξη και τμήματα ένταξης για όλα τα παιδιά ανεξαιρέτως, εξασφάλιση όλων των επιστημονικών όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία των ειδικών σχολείων, πλήρη και μόνιμη στελέχωση των κεδασί με το απαραίτητο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων προκειμένου να σταματήσουν αυτές οι πολύμινες καθυστερήσεις στις διαγνώσεις των παιδιών, υποχρεωτικά καθολικό δωρεάν για όλα τα βρέφη πρώιμη διάγνωση, που είναι ένα μεγάλο ζήτημα που καίει τις οικογένειες και θα μπορούσε πραγματικά να συμβάλλει στην ειδική αγωγή. Εμείς λέμε στους όλους τους γονείς ότι θα πρέπει να σκεφτούν και να πάρουν θάρρος από τις διεκδικήσεις που έγιναν και τη φετινή χρονιά και επαναλλαδικά σε σχέση με όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση, όλες τις κατακτήσεις δηλαδή που είχαμε, και να σκεφτούν ότι τίποτα δεν κερδίζεται, όλα κατακτιούνται με αγώνες. Αυτό έχει δείξει και η ιστορία του γονεϊκού κινήματος.

Λοιπόν, συνεχίζουμε σε αυτά τα τελευταία λεφτά που μας απέμειναν. Αύριο αναμένεται, όπως αναφέρει το Earth News, να περάσουν το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Αύριο Τετάρτη, 20 συλληφθέντες από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις στο ΠΚΠ και θα δώσουν εξηγήσεις για τα όσα τις καταλογίζονται. Χθες το πρωί είχαμε την επιχείρηση και την έφοδο σε σπίτια και γραφεία που δραστηριοποιούνταν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και τουλάχιστον, όπως είπαμε, ο τζίρος από τις εισπράξεις των παράνομων επιδοτήσεων έφτασε τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Και όλα αυτά βεβαίως τα λέμε σε αντιδιαστολή με τα όσα ακούσαμε να μας λέει ο πρόεδρος της Νέας Ένωσης Αγροτών, ο κ. Παπαδόπουλος, για τους αγρότες που περιμένουν να δουν επιδοτήσεις αλλά τις χάνουν τελικά λόγω του monitoring. Και είναι αρκετοί αυτοί, ιδιαίτερα στα όσπρια, είναι πάνω από 8 στους 10. Και δεν είναι θέμα που αφορά μόνο τη Θεσσαλία, είναι πανελλαδικό το ζήτημα. Και όλα αυτά βεβαίως συμβαίνουν τη στιγμή που κάποιοι άλλοι έπαιρναν αέρα λεφτά, και όπως είδαμε στην προκειμένη περίπτωση, στην οποία η δικογραφία, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, περιλαμβάνει συνολικά 116 άτομα. Είχαμε 20 συλλήψεις, αλλά πάνω από 100 άτομα εμπλέκονται. Έχουν δεσμευτεί 18 τραπεζικοί λογαριασμοί. Ερευνάται η προέλευση ποσού ύψους 355.000 ευρώ. Μάλιστα, είπαμε λογιστές, κέντρα υποδοχής δηλώσεων, 17 άτομα ψεύτικοι εκμισθωτές και όλοι αυτοί. Έχουν κατασκευθεί 5 πολυτελή αυτοκίνητα, μετρητά, μέχρι και ενότια σκουλαρίκια από βοηδί και εγωπρόβατα. Και όλα αυτά συμβαίνουν ενώ κάποιοι αγρότες, και είναι αρκετοί δυστυχώς, περιμένουν να πάρουν αυτά που δικαιούνται ως επιδότηση, για τα οποία έχουν και καλλιεργήσει και έχουν και τα σχετικά παραστατικά και για την αγορά των σχετικών σπόρων αλλά και για την παράδοση των προϊόντων που συγκόμισαν μέσω των σχετικών τιμολογίων τους. Για να δούμε τι θα γίνει και πώς θα το διαχειριστεί και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου αλλά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, στον οποίο θα απευθυνθούν οι εκπρόσωποι των συνεταιρισμών ως ίστατη λύση, ως ίστατη προσπάθεια βεβαίως για να δοθεί λύση στο συγκεκριμένο θέμα, το οποίο έτσι όπως εξελίσσεται δείχνει ότι η διαδικασία καταβολής των ενισχύσεων κρύβει δυσάρεστες εκπλήξεις για τους αγρότες και τους κοινοτρόφους. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Η πρώτη καλημέρα ισίως ολοκληρώθηκε. Τη σκητάλη για την επόμενη ώρα παραλαμβάνει ο Άρης ο Ψύχας με το πολιτικό ημερολόγιο. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 7 το πρωί. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Με αρκετή υπομονή πρέπει να οπλιστούν όσοι κινούνται στον Κηφισό, όπου η κυκλοφορία παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη, κυρίως στο ρεύμα ανόδο από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας ως και στη λεωφόρο Αθηνών, όπως επίσης και στο ύψος της Λυκόβρησης. Στην Αττική Οδό παρατηρούνται καθυστερήσεις, ενώ την ίδια εικόνα παρουσιάζει και η λεωφόρος Αθηνών από το Χαϊδάρι έως το Σκαραμαγκά και στα δύο ρεύματα. Εντείνεται η αβεβαιότητα γύρω από την κρίση στη Μέση Ανατολή και τα στενά του Ορμούς, μετά και τα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων κοντά στον Μπαντάρ Αμπάς. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο έκανε λόγο για αμυντικές επιχειρήσεις με στόχο ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις και σκάφη που, όπως υποστήριξε, επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες στην κρίσιμη θαλάσσια οδό. Τα στενά του Ορμούς πρέπει να ανοίξουν με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος εκτίμησε πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη και τώρα εφικτή. Το Ιράν αναγνώρισε πρόοδο στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για αποκλιμάκωση, αλλά απέρριψε την εκτίμηση ότι επίκειται άμεσα οριστική συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ ή να καταστραφεί υπό διεθνή εποπτεία, ενώ μίλησε για μια μεγάλη συμφωνία, αλλιώς καθόλου συμφωνία. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι τα πυρηνικά ζητήματα θα αποτελούσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μόνο μετά τη συμφωνία πλαίσιο. Οι τιμές του πετρελαίου παρουσίαζαν μεικτές τάσεις, με τον Μπρέντ να διαπραγματεύεται κάτω από τα 95 δολάρια το βαρέλι. Στη Γάζα, ένα 6χρονο κοριτσάκι και μια γυναίκα έχασαν τη ζωή τους και 17 άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων πολλά παιδιά, από Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε καταβλισμό εκτοπισμένων. Συνεδρία στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων, θα γίνει παρουσίαση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας για την ίση αμοιβή και ίση εργασία. Μια σημαντική καινοτομία στο εργατικό δίκαιο και ένα μεγάλο βήμα για την πλήρη ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλλα. Το νομοσχέδιο αναμένεται να παρουσιάσει αρμόδια υπουργός Νίκη Κεραμέως στις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου και εντός του Ιουνίου να πάρει το δρόμο για τη Βουλή. Το νέο σχέδιο νόμου για την ενίσχυση της εφαρμογής της αρχής της ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών έχει στόχο να διασφαλίσει ότι εργαζόμενοι λαμβάνουν ίση αμοιβή για όμοια εργασία ή εργασία ίσης τάξης ανεξαρτήτως φύλου. Σε δύο αδέλφια λογιστές με γραφείο στο Ρέθυμνο αποδίδουν τα στελέχη της αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος αρχηγικό ρόλο στην υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες 22 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλοι 116. Μέχρι στιγμής έχουν δεσμευτεί τραπεζικοί λογαριασμοί 18 συλληφθέντων με συνολικό ποσό άνω των 355.000 ευρώ. Οι συλληφθέντες αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στις 8 το βράδυ θα παρουσιαστεί στον πεζόδρομο του Θησίου το όνομα του νέου πολιτικού φορέα με ένα πρωτότυπο και εντυπωσιακό βίντεο έκπληξη. Στη διακήρυξη, ο πρώην Πρωθυπουργός θα αναπτύξει το όραμα και το σχέδιο του νέου πολιτικού κόμματος. Η μαζική λαϊκή στήριξη είναι το πρώτο μεγάλο στοίχημα του Αλέξη Τσίπρα, όπως αναφέρουν οι συνεργάτες του. Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών στα νότια της Κρήτης. Πρόκειται για 36 άτομα που επέβαιναν σε Λέμβο και εντοπίστηκαν 35 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Μεταφέρονται στο λιμάνι της Αιγαίας Γαλήνης. Εκτός κινδύνου, η 53χρονη που πυροβολήθηκε από το σύζυγό της πριν αυτός αυτοκτονήσει για άγνωστη προς το παρόν αιτία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα δεχόταν απειλές από το σύζυγό της το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και οι δύο ασχολούνταν συστηματικά με τη σκοποβολή, γεγονός που εξηγεί την νόμιμη κατοχή των δύο όπλων που βρέθηκαν. Νέα κλιμάκωση στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Η Μόσχα προειδοποίησε για συστηματικά πλήγματα στο Κίεβο, ακόμη και σε κέντρα λήψης αποφάσεων. Ο Υπουργός των Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον παραμένει πρόθυμη να συμβάλλει σε προσπάθειες ειρηνευτικής διευθέτησης, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργέη Λαυρόφ.
1: Ο καιρός.
0: Καλοκαιρινές θερμοκρασίες αλλά και πρόσκαιρες απογευματινές αστάθειες. Γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά και πιθανώς στα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Καλή σας ημέρα, γεια σας φίλες και φίλοι. Καλό ξεκίνημα για όσους τώρα ξεκινάτε τη μέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, στη ραδιοφωνική. Μας ακούτε από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ σε Βόλο και Λάρισα, σε Λάρισα και Βόλο. Μας ακούτε σε όλη τη Θεσσαλία και βεβαίως όπου και αν βρίσκετε, βρίσκεστε μέσα από την πλατφόρμα ertco.gr. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί. Είναι η εκπομπή Πολιτικό Ημερολόγιο που ξεκινάει τώρα. Μια εκπομπή που επικεντρώνεται στα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας. Έχει ρεπορτάζ, έχει σχόλια, έχει παρατηρήσεις. Έχουμε πει όλα άπτονται της πολιτικής. Από τα ζητήματα της καθημερινότητας μέχρι τα ευρύτερα ζητήματα που αφορούν την λειτουργία των θεσμών, την ποιότητα της δημοκρατίας. Τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Όλα σχετίζονται με την πολιτική, με κάποιον τρόπο. Ο κύριος Βαγγέλης Βούργαρης είναι σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Κατερίνα Παπακουσταντίνου είναι στις μουσικές επιλογές. Ο Άρης Ψύχας είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Είναι πυκνή η ειδησιογραφία σήμερα. Εμείς συνήθως σας δίνουμε το πλαίσιο, το πολιτικό πλαίσιο της ημέρας. Για να ξέρετε τι θα ακούσετε το βράδυ, τι θα δείτε στα social media σε σχέση πάντα με την πολιτική κινητικότητα που είναι έντονη αυτή την περίοδο, ούτως ή άλλως αφού πάμε σε εκλογές. Οδεύουμε προς εκλογές, είτε το φθινόπωρο είτε την άνοιξη του 2027. Το αργότερο, σε 10-11 μήνες, θα κληθούμε να ψηφίσουμε. Πριν δούμε όμως τι συμβαίνει στην πολιτική ειδησιογραφία εδώ στα εγχώρια, πάμε να ρίξουμε μια ματιά τι συμβαίνει στον Περσικό κόλπο, γιατί χθες είχαμε αμερικανικά πλήγματα αεροπορικά κατά πυραυλικών εγκαταστάσεων και πλοίων του Ιράν. Σύμφωνα με τους Αμερικανούς, εκείνη την ώρα που έγιναν τα πλήγματα, τα πλοία του Ιράν επιχειρούσαν να αποτίσουν άρκες. Η αναφορά της κεντρικής διοίκησης των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων αναφέρει ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ διεξήγαγαν σήμερα, χθες δηλαδή το βράδυ, τις προηγούμενες ώρες, πλήγματα σε νόμιμη άμυνα στο νότιο Ιράν για να προστατευτούν οι δυνάμεις μας από απειλές που είχαν οι Ιρανικές δυνάμεις. Στους στόχους συμπεριλαμβάνονταν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη που προσπαθούσαν να ποτίσουν νάρκες. Αυτή είναι η επίσημη ανακοίνωση της κεντρικής διοίκησης των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ. Παράλληλα, ο στρατός των ΗΠΑ διαβεβαίωσε ότι επέδειξε αυτοσυγκράτηση κατά τη διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός. Την ίδια ώρα, βεβαίως, έχουμε αυτά τα πλήγματα. Δεν σημαίνει ότι έχουμε μια γενικότερη ανάφλεξη μέχρι στιγμής. Ωστόσο, οι διπλωματικές επαφές συνεχίζονται. Στενά του Ορμούζ είναι τα στενά του Ορμούζ και η ελεύθερη διέλευση είναι το ένα ζήτημα. Το δεύτερο είναι το εμπλουτισμένο ουράνιο. Στο Truth Social, στην αγαπημένη του πλατφόρμα, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος της ΗΠΑ, τόνισε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στη ΣΥΠΑ για καταστροφή ή να καταστραφεί σε κοινά αποδεκτή τοποθεσία. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Μάρκο Ρούμπιο, εκτίμησε πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος παραμένει ακόμα εφικτή, παρά τα στρατιωτικά πλήγματα που είχαμε τις προηγούμενες ώρες. Και συμπλήρωσε ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο.

Το πετρέλαιο, βέβαια, στα καύσιμα, οι διεθνείς τιμές σημειώνουν μια μικρή αύξηση, παρότι βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο από την έναρξη του πολέμου. Επαναλαμβάνω, στο χαμηλότερο επίπεδο από την έναρξη του πολέμου, η αύξηση έχει να κάνει βεβαίως με τις τελευταίες στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Και μια και πιάσαμε τα διεθνή, για αρχή να πούμε και τις εξελίξεις στο άλλο στρατιωτικό μέτωπο, πολεμικό μέτωπο, στο πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, μετά την εισβολή που ξέσπασε, μετά την εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία. Έχουμε νέα κλιμάκωση. Η Μόσχα προειδοποίησε για συστηματικά πλήγματα στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, στο Κίεβο, ακόμα και σε κέντρα λήψης αποφάσεων. Ο πρόεδρος, ο υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας, ο Σεργέη Λαυρόφ, προέτρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες να εκενώσουν την πρεσβεία του στο Κίεβο, επισημένοντας τον Μάρκο Ρούμπιο, τον υπουργό εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων, την προειδοποίηση των ρωσικών αρχών προς κυβερνήσεις που διατηρούν διπλωματικές αποστολές στο Κίεβο να διασφαλίσουν την απομάκρυνση του διπλωματικού προσωπικού, των διπλωματών και των πολιτών τους από την πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Η προειδοποίηση αυτή ανέφερε ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις πρόκειται να ξεκινήσουν συστηματικές επιθέσεις σε ουκρανικές στρατιωτικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις στο Κίεβο. Σε κλιμάκωση και εκεί και σε αυτό το μέτωπο. Την ίδια ώρα βεβαίως οι Ηνωμένες Πολιτείες, μετά από αυτές τις προειδοποιήσεις και την ρητορική κλιμάκωση, θα δούμε αν θα έχουμε και πλήγματα. Βέβαια είχαμε πλήγμα, έτσι, τις περασμένες ημέρες είχαμε πλήγματα στο Κίεβο. Μεταξύ αυτών, κάποια από αυτά τα πλήγματα προέκυψε από πύραυλο Όρενσνικ, υπερηχητικό πύραυλο που εξαπέλυσε η Μόσχα. Μετά αυτή την κατάσταση λοιπόν, ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον παραμένει πρόθυμη να συμβάλλει σε προσπάθειες ειρηνευτικής διευθέτησης. Βέβαια ότι προέκυψε μέχρι ότι προσπάθεια έγινε το προηγούμενο διάστημα δεν απέδωσε.

Λοιπόν, να δούμε τα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας, της εγχώριας πολιτικής επικαιρότητας και ειδησιογραφίας. Καταρχήν, βεβαίως, έχουμε σήμερα το απόγευμα στην Αθήνα, σε συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στο Θησείο, την ανακοίνωση για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Θα υπάρξει το όνομα, θα δοθεί στη δημοσιότητα το όνομα και η διακήρυξη του κόμματος.

Όλοι αντιλαμβάνονται ότι θα σημάνει θα ξεκινήσει μια διαδικασία ανασυγκρότησης ευρύτερη στον χώρο της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Αλλάζει το πολιτικό σκηνικό μαζί με το κόμμα της κυρίας Καρισκιανού και ενδεχομένως με το κόμμα του κυρίου Αντώνη Σαμαρά, το οποίο όλα δείχνουν ότι θα έρθει και αυτό, θα προκύψει, θα ιδρυθεί. Άρα θα έχουμε ομιλία του κυρίου Τσίπρα το βράδυ, το κείμενο της διακήρυξης του κόμματος και βεβαίως οι πρώτες υπογραφές. Μαθαίνω ότι το κείμενο της διακήρυξης θα το υπογράψουν 3-4 Λαρισαίοι. Αυτό λέει το ρεπορτάζ. Θα δούμε αν τελικά επιβεβαιωθεί αυτή η πληροφορία και ποιοι αυτοί θα είναι. Νομίζω ότι πρόκειται για πρόσωπα τα οποία ούτως ή άλλως σε έναν βαθμό έχουν ακουστεί το τελευταίο διάστημα ότι βρίσκονται κοντά στον Αλέξη Τσίπρα σε ό,τι αφορά στην νέα του αυτή πολιτική προσπάθεια. Θα δούμε αν θα υπάρξουν και εκπλήξεις. Επαναλαμβάνω, οι πληροφορίες εδώ της εκπομπής αναφέρουν ότι 3-4 Λαρισαίοι θα βρίσκονται στις πρώτες 300 υπογραφές που θα συνοδεύει το κείμενο της ιδρυτικής διακήρυξης. Από εκεί και μετά, βεβαίως, στο επιτελείο του κ. Τσίπρα λένε ότι θα ανοίξουν την ψηφιακή πλατφόρμα του κόμματος, το site, την ιστοσελίδα, όπου θα μπορούν να υπογράψουν το κείμενο της διακήρυξης και ταυτόχρονα να γίνουν μέλη του κόμματος, όποιος πολίτης το επιθυμεί. Στις 8 το βράδυ λοιπόν η συγκέντρωση στο Θησείο, 8-8.30 εκεί. Η επόμενη μέρα για τα κόμματα της αριστεράς, της κεντροαριστεράς, τον πρώην ενιαίο ΣΥΡΙΖΑ και τα κόμματα που δημιουργήθηκαν από εκεί θα έχει ενδιαφέρον. Ήδη χθες ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, ο κ. Ακελαρίδης, κάλεσε όσους βουλευτές θέλουν να φύγουν και να ανεξαρτοποιηθούν και να ακολουθήσουν το εγχείρημα Τσίπρα να το κάνουν άμεσα. Ο ίδιος έδειξε μια προς την κατεύθυνση των συζητήσεων με το ΜέΡΑ25, με το κόμμα του κυρίου Βαρουφάκη. Ο κύριος Ακελαρίδης και η πλειοψηφία πλέον στο κόμμα της Νέας Αριστεράς θέλουν την ευρύτερη συνεργασία με τις με δυνάμεις της αριστεράς. Ενώ πάντα το κρίσιμο ζήτημα είναι τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος την άλλη εβδομάδα μπαίνει σε διαδικασία συνεδριάσεων μετά το Αγίου Πνεύματος, το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Έχουμε συνεδρίαση πολιτικής γραμματείας και το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, όπως αντιλαμβάνεστε, με ένταση και με κρίσιμα ζητήματα εν όψη. Σήμερα μεταβαίνει στον Άριο Πάγο για να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της και η κυρία Μαρία Καρισκιανού, καθώς και τις απαιτούμενες υπογραφές, προκειμένου να πάρει έγκριση και να είναι και επισήμως ένα από τα κόμματα που θα διεκδικήσει την ψήφο των πολιτών στις επόμενες εκλογές, όποτε αυτές και αν γίνουν, είπαμε, είτε το φθινόπωρο είτε στο τέλος της θητείας περίπου την άνοιξη του 2027.

Επίσης σήμερα το βράδυ θα έχουμε μια άλλη ενδιαφέρουσα εκδήλωση, υπό ποια έννοια, ότι θα έχουμε την ομιλία του κυρίου Κώστα Καραμαλή, του πρώην Πρωθυπουργού, πρώην Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, σε εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου των κυρίων Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου και Κωνσταντίνου Φίλη για την εξωτερική πολιτική. Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο κύριος Κώστας Καραμαλής. Αναμένεται να παραστεί και ο πρώην Πρωθυπουργός, επίσης πρώην Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Αντώνης Σαμαράς. Άντε να δούμε τι από εκεί θα προκύψει, αν θα έχουμε κάποιες νέες αιχμές κατά της κυβέρνησης. Και μια που είπα κυβέρνηση, να πω ότι στις 11 σήμερα συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη. Γεμάτη ατζέντα. Η κυρία Κεραμέως, υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, θα παρουσιάσει το νομοσχέδιο για την ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Θα γίνει από τον κύριο Παπαθανάση, τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μια ενημέρωση για το τι συμβαίνει και την πορεία υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Ο κύριος Μαργαρίτης Κινάς, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, θα παρουσιάσει μια εισήγηση για την νέα κοινή αγροτική πολιτική 2028-2034. Μεταξύ των θεμάτων βεβαίως είναι και το θέμα του επαναδιορισμού του Γιάννη Στουρνάρα στη θέση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Χθες είχαμε τη σχετική ακρόαση του κ. Στουρνάρα στη Βουλή. Η έκπληξη, αν μπορεί να υπάρξει τέτοια, και αυτό που συζητείται σε σχέση με την παρουσία του κ. Στουρνάρα, είναι η στάση του ΠΑΣΟΚ. Ο Γιώργος Κουκουλόπουλος, ως εισηγητής, εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, μίλησε με πολύ θερμά λόγια για τον κύριο Στουρνάρα. Ωστόσο, το ΠΑΣΟΚ δεν έδωσε θετική ψήφο. Τονίζοντας ότι προκύπτουν ζητήματα από το γεγονός της ανανέωσης τρίτης θητείας, αυτή η ισοβιότητα, βάλτε τη λέξη εντός εισαγωγικών, σε κεντρικές θέσεις και σε σημαντικές θέσεις σε ανεξάρτητες αρχές, σε οργανισμούς όπως η Τράπεζα της Ελλάδος κτλ. Λοιπόν, η ώρα είναι 9:30. Θα πάμε στο τέτοιος ειδήσεων από την περιφερειακή δημοσιογραφία, από τη Θεσσαλική επικαιρότητα, και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας. Ειδήσεις από τη Θεσσαλία.

σας μέρα κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσεις στην αίθουσα διεξαγωγής της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών. Η αίθουσα είναι πλέον 452 τετραγωνικά μέτρα από 283 τετραγωνικά που ήταν στην ανακτήρια συνεδρίαση, ενώ αυξήθηκαν κατά 100 οι υπάρχουσες θέσεις. Πλήρως ακατάλληλη χαρακτήριζε την αίθουσα ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών εν ώψη της αυριανής επανέναρξης της δίκης. Με μια συμβολική πεζοπορία πίστης και αλληλεγγύης, πολίτες του Βόλου στήριξαν τον Γεράσιμο Ιάσονα Γεωργιάδη, μοναδικό επιζώντα του πρώτου βαγονιού στο δυστύχημα των Τεμπών. Η δράση οργανώθηκε από τον πατέρα του νεαρού με τη στήριξη του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Βόλου Κένταυρος. Την έντονη ανησυχία και αγανάκτησή τους για τα προβλήματα που έχουν προκύψει από το σύστημα δορυφορικού ελέγχου για τις άμεσες ενισχύσεις εκφράζουν με επιστολή τους στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 18 αγροτικοί συνδεσμοί της Θεσσαλίας, τονίζοντας ότι είναι αδιανόητο καλλιέργειες να κινδυνεύουν να χαρακτηριστούν ως μη επιλέξιμες αποκλειστικά και μόνο λόγω αμφισβητούμενων δορυφορικών ενδείξεων. Ανοιχτή σύσκεψη συγκαλεί η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας την Τετάρτη στις 8.30 τον Παλαμά, καταγγέλλοντας ανακοίνωσή της την καταστολή και τις διώξεις από την πλευρά της κυβέρνησης. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο απέραντο γαλάζιο αλλά και χώρα με σημαντικούς ορεινούς προορισμούς έστειλε από το Βόλο υφυπουργός τουρισμού Άννα Καραμαλή. Την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Μαγνησίας Γιώργος Ζαφύρης δήλωσε ότι η τουριστική κίνηση κινείται σε χαμηλότερα επίπεδα από τα αναμενόμενα με υστέρηση στις κρατήσεις και λίγες ακυρώσεις. Επεσήμανε ότι το υψηλό κόστος καυσίμων επηρεάζει την αγορά ενώ θετικά λειτουργεί ο κοινωνικός τουρισμός και η διατήρηση των αεροπορικών πτήσεων. Τον οικισμό μεταμόρφωσης της δημοτικής κοινότητας Ανθήρου του Δήμου Αργυθέας, στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος ανάπτυξης δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο, επισκέφθηκε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Συνεχίζεται σήμερα στην Καρδίτσα η δίκη των 6 αστυνομικών του Βόλου που κατηγορούνται για τα βασανιστήρια σε βάρος του Βασίλη Μάγκου. Σήμερα θα καταθέσει η μητέρα του. Τραγωδία στη συνοικία του πύργου Τρικάλων που 63χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του. Σε αυτοχειρία αποδίδεται η αιτία σύμφωνα με την αστυνομία. Εκλογές σήμερα στην ΕΛΜΕ Μαγνησίας για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και αντιπροσώπων στο συνέδριο της ΟΛΜΕ. Η ψηφοφορία θα διεξάγεται μέχρι και τις 7 το απόγευμα στο καρταλιό του Βόλου. Κάλπες έχουν στηθεί σε Σκιάθος, Κόπολο και Αλόνισο. Οι εκλογές πραγματοποιούνται αύριο και στο Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και αντιπροσώπων στη Δασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος. Ξεκινά το έργο κατασκευής φρακτών ανάσχεσης βροχοπτώσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας. Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Υγείας η ίδρυση και λειτουργία του Κέντρου Υγείας Αλονίσου. Τις δυνάμεις τους ενώνουν ο Δήμος Λαρισαίων και το Κοινοφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Λασκαρίδης με στόχο την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης και την προστασία του δημόσιου χώρου. Σε εξέλιξη βρίσκεται το πιλωτικό πρόγραμμα Rethink Drink, στο πλαίσιο του οποίου το ειδικό διαμορφωμένο βαν βγαίνει στους δρόμους της πόλης και πραγματοποιεί στάσεις σε πολυσύχναστα στα σημεία μεταφέροντας το μήνυμα της υπεύθυνης κατανάλωσης αλκοόλ και της σημασίας του μέτρου. Ο Σύλλογος Προστασίας του Παγασιτικού Παγασιτικό ΣΟΣ ανακοίνωσε ότι αρνείται κάθε συνάντηση και διάλογο με την εταιρεία Mediterranean Gas σχετικά με το έργο του πλωτού σταθμού LNG στο Παγασιτικό. Σε ανακοίνωση το απαντά αρνητικά στο αίτημα της εταιρείας για συνάντηση, κάνοντας λόγο για καθυστερημένη πρωτοβουλία μετά από 3,5 χρόνια. Στις 28 Ιουνίου τα εγγένεια της νέας κολυμβητικής πισίνας στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου στο Δήμο Τρικαίων. Κλειστά τα εμπορικά καταστήματα στη Θεσσαλία τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική Περιφέρεια.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Λοιπόν, πολιτικό ημερολόγιο, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Μας ακούτε από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ σε όλη τη Θεσσαλία, από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς Βόλου και Λάρισσας. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Ο χάρτης του οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα. Διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, κλοπές, ψηφιακές απάτες, λαθρεμπόριο. Εμπλοκή στο Αιγαίο με τουρκικά F-16. Είναι η τρίτη εμπλοκή μέσα στο 2026. Άριος Πάγος, πρόταση για ανέρεση της αποφυλάκησης Γιωτόπουλου. Επίσης, στο ραντάρ της ΑΑΔΕ, τα έσοδα από Airbnb, η έλεγχη και το χάσμα στις διασταυρώσεις. Δημοτικός ένφια στα κινητά. Κρατήστε αυτή την είδηση. Δύο νέα τέλη από το 2027. Αυτά με την Καθημερινή. Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Άγνωστες οι λέξεις έλεγχος και διαφάνεια στο ελληνικό δημόσιο, τι αποκαλύπτει η έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου. Συνταξιούχοι, μικρότερη εισφορά αλληλεγγύης, έρχεται lifting που θα επηρεάσει 400.000 που παίρνουν κυρία σύνταξη από 1.400 ευρώ και άνω. Πολιτικό παρασκήνιο, ο Αλέξης Τσίπρας μεταξύ Θησίου και Βαρκελόνης, πέρασε η γραμμή Λιμπερόπουλου για τα ταξί. Αερομαχίες, η τουρκική πρόκληση και σκληρή απάντηση, ελληνικά F-16 αναχέτησαν τουρκικά πάνω από το Αιγαίο. Επίσης, όταν ο Πάπας προειδοποιεί για την AI, με μια εγκύκλιος 42.300 λέξεων, είχαμε αυτή την προειδοποίηση του Πάπα Λέοντα 14, που προβάλλει σήμερα η εφημερίδα Τα Νέα στην πρώτη σελίδα. Απογευματινή. Φτηνή στέγη και ρευστό στις νέες οικογένειες, ο Μητσοτάκης για το δημογραφικό. Στις συμφωνίες του Αβραάμ, οι χώρες της Μέσης Ανατολής. Ανοίγει ο δρόμος για επιστροφή στη φυλακή του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου μετά την άσκηση ανέρεσης. 20 συλλήψεις και παράνομες επιδοτήσεις ο ΠΚΠ 3 εκατομμυρίων ευρώ. Εφημερίδα Δημοκρατία, το παρασκήνιο πίσω από το επεισόδιο Μαρινάκη Δημητριάδη, γιατί ο πρόεδρος της ΠΑΕΠ Ολυμπιακός χρεώνει στον πρώην Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού την υποκλοπή συνομιλητιών του μέσω Πρέταντορ, αλλά και τις αήθεις επιθέσεις από στρατιές ανώνυμων τρολ. Είχαμε αυτό το επεισόδιο στον τελικό του Final Four, το τελικό της Αθήνας, μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη, το οποίο απασχολεί πάρα πολύ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυρίως. Νόμος γαλάζιας πατρίδας, πώς πρέπει να απαντήσει η Αθήνα στο ευρυδρικό πόλεμο της Άγκυρας. Και πρόκληση, ανταμείφθηκε για τις υπηρεστίες του στην κυβέρνηση ο Στουρνάρας. Ελεύθερος τύπος, αιτήσεις για 3.483 προσλήψεις, μόνιμη και εποχική στο δημόσιο. Ανατροπή στο νέο νόμο για τις διαθήκες, κληρονομικές συμβάσεις και μετά το θάνατο του διαθέτη. Έρχεται πρόγραμμα Σπίτι μου 3 με νέα κριτήρια. 24ωρη γραμμή στήριξης για υποψηφίους πανελλαδικών. Πανελλαδικές που ξεκινάνε την Παρασκευή. Θλίψη για τον πρόωρο χαμό της Γωγός Μαστροκώστα και του Άντζα. Και του Παρασκευά Άντζα. Δύο ειδήσεις που ήρθαν χθες και στεναχώρησαν έτσι με θύματα της κοινωνίας. Πάμε στην εφημερίδα Εστία. Όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια. Επιχείρησαν την κατάλυση του δημοκρατικού πολιτεύματος με τα όπλα. Δολοφόνησαν βουλευτές, διπλωμάτες, δικαστές, αστυνομικούς, εκδότες, βιομηχάνους και απορούν γιατί παραμένουν στη φυλακή. Με αφορμή το αίτημα Γιωτόπουλο. Μέρτς, η Ουκρανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς δικαίωμα ψήφου. Συμφωνία Τραμπ με Ιράν μόνο με έγκριση Ισραήλ. Εφημερίδα των Συντακτών. Τρία σημάδια νέας κρίσης. Οι δείκτες δυσφορίας στην οικονομία επιδεινώνονται. Πτώση τζίρου στο λιανεμπόριο παρά την αύξηση των τιμών. Αύξηση χρεών του δημοσίου προς ιδιώτες και αντίστροφα. Πληθωρισμός διετίας προβλέπουν αναλυτές. Έρχεται αύξηση επιτοχίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αλέξης Τσίπρας, νέα αρχή απόψε στο Θησίο. Ριζοσπάστης. Η προοπτική ελπίδα, η πρόοδος για το λαό βρίσκεται στον αγώνα με το ΚΚΕ, σύγκρουση με την πολιτική της κυβέρνησης και του κεφαλαίου, όχι σε παλιούς και νέους σωτήρες. Από την ομιλία του Δημήτρη Κοτσούμπα στο Μενίδη. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα Κόντρα. Ραντεβού με την ιστορία για τη μεγάλη επανακίνηση. Απόψε στις 8 στο Θησίο γίνεται πραγματικότητα το όραμα για τη μεγάλη προοδευτική παράταξη. Προσκλητήριο για παστραθιά στον κόσμο της αριστεράς και της δημοκρατίας. Με μια φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα. Το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Και η εφημερίδα το Μανιφέστο. Ολοκληρώνουμε την αναφορά μας.
Η επιστροφή του Πινόκιο. Ο Τσίπρας Τρίχα αλλάζει γνώμη, δεν αλλάζει. Σήμερα το αποκαλυπτήριο του παλιού καινούργιου κόμματος. Η ιστορία παραλαμβάνεται ως φάρσα. Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, μπλόκο στην αποφυλάκησή του από τον Άριο Πάγο. Μετράει μέρες ο φάμελος στο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιοι θέλουν τον Νίκο Κοζιά για νέο πρόεδρο. Βροχή παρετήσεων στην Κουμουνδούρου. Ακολουθεί η καταιγίδα των βουλευτών. Αυτά, φίλες και φίλοι, με τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων.

0: Τάση, διδάσκει πολιτική κοινωνιολογία στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης. Καλημέρα κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, είμαι καλά, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, συζητάμε εδώ και αρκετό καιρό, για μεγάλο χρονικό διάστημα, για την κρίση αντιπροσώπευσης στη χώρα, όχι μόνο στη χώρα, αλλά και στη χώρα, για την εμπιστοσύνη στους θεσμούς κτλ. Είναι μια αντίδραση απέναντι σε αυτή την κρίση η δημιουργία νέων κομμάτων, παρότι δεν έχουν διαφορές προφανώς και διαφορετικά χαρακτηριστικά. Είναι μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί αυτή η κρίση αντιπροσώπευσης και μπορεί να είναι και αποδοτική.
1: Ναι, βέβαια, έχετε δίκιο. Αυτό είναι το κυρίαρχο στην πολιτική, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ελλάδα που συζητάμε. Αυτό που λέμε κρίση αντιπροσώπησης, κρίση εκπροσώπησης κοινωνικών αιτημάτων. Δηλαδή, οι πολιτικές ελίτ φαίνεται ότι δεν μπορούν να ικανοποιήσουν κοινωνικά αιτήματα, έχουν απομακρυνθεί από την κοινωνία και τις ανάγκες της, τόσο οργανωτικά όσο και ιδεολογικά. Αλλά και διαχειριστικά. Γι' αυτό βλέπουμε ότι και η κοινωνία φαίνεται να αποστασιοποιείται πολύ από την πολιτική. Τις τελευταίες εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για την τοπική αυτοδιοίκηση έδειξαν μια τεράστια αποχή και τεράστια αποχή και των πολιτών σε σχέση με τη συμμετοχή τους σε κόμματα ή συνδικάτα. Αυτό είναι η κρίση εκπροσώπησης, κρίση αντιπροσώπευσης. Τα νέα κόμματα νομίζω ότι έρχονται σίγουρα να καλύψουν ένα κενό κυβερνησιμότητας που φαίνεται να υπάρχει στο ελληνικό πολιτικό σύστημα, το οποίο στην παράδοση της τρίτης ελληνικής δημοκρατίας δεν υπήρχε. Δηλαδή οι περιπτώσεις που είχαμε συγκυβερνήσει ήταν περιπτώσεις ύστερα από κρίσεις έντονες, την πολιτική κρίση του 89 και μετά την οικονομική κρίση με τη συγκυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, συνασπισμού για την πολιτική κρίση και οικονομική κρίση μετά με την οικουμενική, και βέβαια αυτό επανήλθε μετά το 2010
0: και την
1: κρίση ακριβώς. Όταν η χώρα βρίσκεται ή θεωρεί ότι βρίσκεται σε μια οικονομική μεγέθυνση, η πολιτική κουλτούρα της χώρας επιλέγει μονοκομματικές κυβερνήσεις. Αυτό νομίζω πως τώρα βρισκόμαστε σε αδιέξοδο, θεωρώ, πολιτικό και οικονομικό και κοινωνικό, γιατί μετά το 2010 υπήρχαν δύο εναλλακτικές. Υπήρχε καταρχάς η εναλλακτική του ΣΥΡΙΖΑ στην κυρίαρχη πολιτική, που έδωσε μια πολιτική έκφραση και ελπίδα σε έναν κόσμο που αποευθυγραμμίστηκε κυρίως από το ΠΑΣΟΚ αλλά και από τη Νέα Δημοκρατία. Και μετά είχαμε την κοινωνική συμμαχία γύρω από το Κυριακό Μητσοτάκη, που ήταν η νεοφιλελεύθερη Νέα Δημοκρατία με το εξουσιαστικό ΠΑΣΟΚ, που ουσιαστικά συγκυβερνά από το 2019 και ήθελε να εκφράσει περίπου το 40% του ναι στο δημοψήφισμα το 2015 και τα κατάφερε. Τώρα δεν βλέπουμε να υπάρχει μια εναλλακτική, οπότε αυτό υπάρχει μια δυσκολία πολιτικής αναπαραγωγής συνολικής στο ελληνικό κομματικό σύστημα, και εκεί έρχονται τα νέα κόμματα να δώσουν μια φρεσκάδα ή να δώσουν μια διέξοδο στην κρίση εκπροσώπησης ή κρίση κυβερνησιμότητας που φαίνεται πως θα υπάρξει.
0: Αυτό που λέτε κρίση κυβερνησιμότητας είναι περίπου ταυτόσιμο με αυτό που έλεγε ο Βαγγέλης Βενιζέλος, ότι η χώρα δεν είναι διακυβερνήσιμη?
1: Κοιτάξτε,
0: το οποίο προκάλεσε και πολλές συζητήσεις, βέβαια. Έτσι.
1: Ναι,
0: με άλλη έννοια.
1: Ναι, θεωρώ ότι είναι κάτι βαθύτερο, γι' αυτό το ξεχωρίζω. Από τη μία είναι το πώς θα σχηματιστεί μια κυβέρνηση, που αυτό είναι λόγο και τεχνικό, παραδείγματος χάρη, και λόγω του εκλογικού συστήματος, αλλά και των κομμάτων, τη θέληση των κομμάτων να συγκυβερνήσουν μεταξύ τους, αλλά το βασικό είναι η κρίση. Για μένα η κρίση εκπροσώπησης είναι η πιο σημαντική, γιατί ακριβώς φαίνεται ότι τα πολιτικά κόμματα δεν αφουγκράζονται την κοινωνία, κινούνται σε ένα πλαίσιο έξω και πάνω από την κοινωνία. Υπάρχει η θεωρία του Colin Crouch για τη μεταδημοκρατία και για την σύμπλευση των πολιτικών ελίτ με συγκεκριμένες οικονομικές ελίτ, και εκεί αντλούν πλέον νομοποίηση σύγχρονης δυτικής δημοκρατίας και όχι από τα παλαιά μαζικά κόμματα. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα ουσιαστικό θέμα εκπροσώπησης, το οποίο έχει να κάνει με την οδηγή

0: στην μεγάλη αποστράτευση, αποστασιοποίηση από ευθυγράμμιση των πολιτών από την πολιτική. Εκεί είναι το πρόβλημα και όχι τόσο κατά την άποψή μου ποιος θα κυβερνήσει ή αν θα μπορέσει να κυβερνήσει. Δεν έχει νομοποιήσει να κυβερνήσει, έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι πολιτικές που εφαρμόζονται εδώ και 16 χρόνια, κυρίως από το 2010, φαίνεται ότι δεν αντιπροσωπεύουν τη θέληση του ελληνικού λαού και κυρίως αυτό που λέει, γιατί το φέρουμε στο σήμερα, που υποσχέθηκε η Νέα Δημοκρατία για μια επιστροφή στην κανονικότητα, θεωρώ ότι δεν μπορεί να το κάνει και δεν θέλει να το κάνει. Και τα περιθώρια επίσης είναι στενά, γιατί ό,τι και αν λένε, θεωρώ ότι η Ελλάδα είναι ακόμα υπό εποπτεία των διεθνών οργανισμών, διεθνών θεσμών σε σχέση και με την οικονομική πολιτική. Αλλά εδώ τώρα έχουμε και τα σκάνδαλα με το ΜΕΠΕ, με τις υποκλοπές, με το κράτος δικαίου, το οποίο άσχετα με την πολιτική λιτότητα ή την περιοριστική πολιτική, τα στενά πλαίσια και περιθώρια, έχουμε μια αμφισβήτηση του κράτους δικαίου που αυτό πλήττει ακριβώς τον πυρήνα της δημοκρατίας και των θεσμών.
1: Διαβρωτική διαδικασία έρχεται να προστηθεί σε μια δύσκολη κατάσταση και διαβρώνει ακόμα περισσότερο τα θεμέλια της λειτουργίας της δημοκρατίας όπως την ξέρουμε μέχρι σήμερα τουλάχιστον, έτσι προφανώς είναι δεδομένο αυτό. Σας πάω στο κόμμα Τσίπρα και στο κείμενο αυτού του μανιφέστου περί σύγκλησης αριστεράς, σοσιαλδημοκρατίας, πολιτικής οικολογίας. Αν υπάρχει κάτι, θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχει κάτι σχετικό στην Ευρώπη και αν είναι εφικτό κάτι τέτοιο, αν δηλαδή μπορεί να περπατήσει.
0: Ναι, έχει.
1: Δύσκολο ακούγεται, αλλά...
0: Κοιτάξτε, υπάρχει μια πολιτική στόχευση και αυτό είναι σημαντικό, δηλαδή ότι κατάφερε και προσπαθεί να εμφανιστεί ότι έχει μια πολιτική σύγκληση των τριών χώρων. Mm-hmm. Ωστόσο όμως αυτό που λείπει κατά την άποψή μου είναι οι κοινωνικοί χώροι. Δηλαδή τα πολιτικά κόμματα τα τελευταία πολλά χρόνια κάνουν πολιτικές αναφορές και όχι κοινωνικές αναφορές. Mm-hmm. Αν πάμε στις διακηρύξεις του ΠΑΣΟΚ των άλλων κομμάτων στη δεκαετία του 70, στη λογική του μαζικού κόμματος, υπάρχουν συγκεκριμένα κοινωνικά υποκείμενα. Ναι. Δηλαδή λέγανε μικρή ιδιοκτησία, φοιτητές, εργάτες, δημόσιοι υπάλληλοι, μικροκρατές.
1: Το μπλοκ των προνομιούχων μέσα από την εθνική λαϊκή ενότητα, ας πούμε. Αυτές οι δύο φράσεις ήταν.
0: Πάρα πολύ σωστά το λέτε. Ναι. Το Φλεβάρι του 78, στην δεύτερη σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής. Αλλά όλα τα κόμματα είχαν κοινωνικές αναφορές. Yes. Τώρα υπάρχουν πολιτικές αναφορές και αυτό κατά την άποψή μου έχει να κάνει θολώνει τη συμμαχία. Δεν μπορείς να έχεις πολιτικές συγκλήσεις χωρίς κοινωνικά μπλοκ. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι όταν γίνεται αυτό το πράγμα ουσιαστικά συμμετέχει με τον ίδιο τρόπο στην κρίση της αντιπροσώπευσης. Το είδαμε με το ΣΥΡΙΖΑ που δεν μπόρεσε να πολιτικοποιήσει την κοινωνία, δεν μπόρεσε να εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο κόμμα Αμαζόν, παρά το γεγονός ότι υπήρχε πολύ μεγάλη κοινωνική δυναμική την περίοδο 10-12 σε αυτό που έχουμε πει αγανακτισμένος. Και διαβάζοντας λίγο αυτή την οργανωτική δομή που προτείνεται με αλφαγιώτα, το οποίο έχει να κάνει με ομόκεντρους κύκλους, με διαδικτυακό κόμμα, με διαμεσολάβηση μέσω των κεντρικών γραφείων, θεωρώ ότι μοιάζει πάρα πολύ με αυτό που έχει κάνει ο Γιώργος Παπανδρέου το Ανοιχτό Κόμμα το 2004 του ΠΑΣΟΚ, που το προσπάθησε να το κάνει και ο Αλέξης Τσίπρας από το 2022 και μετά στο ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρώ ότι αυτό ενισχύει την κρίση της πολιτικής και δεν έρχεται να επουλώσει την κρίση της πολιτικής. Το βασικό στα κόμματα και δει στην αριστερά είναι οι πολίτες να συμμετέχουν στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση της πολιτικής μέσα από μια διαδικασία προσωπική και μέσα από μια διαδικασία οργανωτική, όπου είναι παρόντες και παρούσες, όπου έχουν μια καθημερινή λειτουργία και ότι μπορούν να φτιάξουν και το πρόγραμμα αλλά και τη νέα ηγεσία του κόμματος.
1: Η περίφημη γύρωση, ας το πούμε.
0: Ακριβώς. Και γύρωση αλλά και λειτουργία από τα κάτω προς τα πάνω. Εδώ έχουμε την αντίστροφη λειτουργία. Ένας ηγέτης ο οποίος λειτουργεί έξω και πέρα από οποιαδήποτε συλλογική διαδικασία, κρίνει αυτός ποιος θα έρθει, ποιος δεν θα έρθει. Δεν υπάρχουν θεσμικά αντίβαρα στο κόμμα που είναι η Κεντρική Επιτροπή, που είναι το
1: όργανα,
0: εκτελεστικό γραφείο, ακριβώς που είναι το συνέδριο. Άρα λοιπόν υπάρχει μια από τα πάνω διαδικασία, το οποίο και στην περίπτωση του ΠΑΣΟΚ, του Γεωργίου Παπανδρέου, το Ανοιχτό Κόμμα διέλυσε το ΠΑΣΟΚ, οι οργανωτικές επιλογές που κάνει. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι με μια τέτοια οργανωτική επιλογή δεν θα μπορέσει να πολιτικοποιήσει την κοινωνία, θα δημιουργήσει ένα ιδιότυπο κόμμα στελεχών πάλι από τα πάνω.
1: Αρχηγικό.
0: Προφανώς αρχηγικό, χωρίς θεσμούς, εννοώ θεσμούς του κόμματος, και νομίζω πως δεν χρειάζεται η δημοκρατία με αυτόν τον τρόπο, γιατί τα κόμματα είναι πυλώνες δημοκρατίας και κυρίως έχουν και μια εκπαιδευτική λειτουργία που πάντα ξεχνάμε, που εκπαιδεύει τους πολίτες για το τι είναι δημοκρατία. Όλες αυτές δηλαδή οι πρωτοβουλίες ή από τα πάνω, χωρίς στόχευση, χωρίς πλατιά λαϊκή συμμετοχή, με ουσιαστικού τύπου, όχι μόνο νομιμοποίησης, αλλά τα μέλη πρέπει να έχουν λόγο στο πρόγραμμα, στις αποφάσεις, στην υλοποίηση και στο σχεδιασμό και υλοποίηση της πολιτικής, αλλά και στην δημιουργία μιας νέας πολιτικής ελίτ, παραγωγή και αναπαραγωγή της. Αυτού του τύπου η οργανωτική δομή ουσιαστικά συρρυκνώνει επίσης τη δημοκρατία, αν δεν υπάρχουν αυτά τα οποία έχουμε γνωρίσει ως μαζικά κόμματα στη μεταπολίτευση νέου τύπου, φυσικά, γιατί έχει αλλάξει ο εσωτερικός καταμερισμός της εργασίας στην Ελλάδα.
1: Για το κόμμα της κυρίας Καρισχανίου, τι λέτε, μια και έχουμε μια πρώτη έτσι καλή εικόνα?
0: Κοιτάξτε, ας περιμένουμε λίγο, αυτό νομίζω πως είναι. Δηλαδή οι κατηγορίες που ακούστηκαν θεωρώ ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ας περιμένουμε να δούμε, υπάρχει προφανώς ένα κίνημα διαμαρτυρίας, προφανώς έχει το γενολογικό του συστατικό, είναι αυτό που έγινε στα Τέμπη, όχι μόνο το δυστύχημα, αλλά κυρίως κατά την άποψή μου και η διαχείριση του δυστυχήματος, το οποίο υπάρχει πάρα πολλά ερωτηματικά και πάρα πολλά προβλήματα και τα βλέπουμε ακόμα και σήμερα. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα επαρκτό θέμα της δικαιοσύνης. Θεωρώ πως θα είχε πάρα πολύ μεγάλη δυναμική αν συνολικά ο σύλλογος των συγγενών από την τραγωδία των Ντεμπών
1: εκφράζονταν
0: σε κόμμα, που αυτό θα ήταν πραγματικά, θα έδινε μια δυναμική. Θεωρώ πως είναι ένα κίνημα διαμαρτυρίας, όπως παραδείγματος χάρη ενδεχομένως το κίνημα των Πέντε Αστέρων στην Ιταλία ή η λίστα του Four Towns στην Ολλανδία. Ενώ ως μορφώματα και όχι ως ιδεολογία, έτσι. Περιμένουμε να δούμε τις διακηρύξεις, περιμένουμε να δούμε την οργανωτική δομή. Θεωρώ πως θα έχει μια δυναμική οπωσδήποτε, αλλά καλό θα είναι να μην προβαίνουμε σε κρίσεις τύπου ρωσόφυλλο ή οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Έχει να κάνει με μια υπαρκτή διαδικασία, η οποία έχει να κάνει με την έννοια της δικαιοσύνης και την έλλειψη δικαιοσύνης και της λειτουργίας των θεσμών που είπαμε πιο πριν, και θα περιμένουμε να δούμε πώς θα πολιτευθεί ιδεολογικά και οργανωτικά, και φυσικά θα την κρίνουμε. Το κριτήριο είναι αν θα είναι το κόμμα της κυρίας Καρισχανού ή θα είναι μια συλλογική προσπάθεια η οποία θα μπορέσει να πολιτικοποιήσει την κοινωνία και να φέρει νέους ανθρώπους και δυνάμεις οι οποίες έχουν αποστασιοποιηθεί πάλι στο προσκήνιο της πολιτικής. Αυτό είναι το κλειδί για να το κρίνουμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα κουβέντα, κύριε Τάση.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά. Καλή σας. Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Χρήστος Τάσης, καθηγητής διδάσκει πολιτική κοινωνιολογία στο Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο της Θράκης. Σας χαιρετούμε. Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια. Γεια και χαρά.
2: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Με σημαντικές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται στον Κηφισό. Το κυκλοφοριακό δεν είναι αρμοδιότητα ενός μόνο Υπουργείου, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Έχουμε ανακοινώσει, πρόσθεσε, τη δημιουργία του τριπλού κόμβου στον Σκαραμαγκά που σκοπεύουμε να συμβασιοποιήσουμε μέσα στον Ιούνιο του 2026 και θα πάρει περίπου 3 χρόνια για να ολοκληρωθεί το έργο. Επίσης, η σύνδεση του περιφερειακού Εγάλεω με την Αττική Οδό, η γέφυρα στο Σχιστό με 2 λωρίδες κυκλοφορίας θα βοηθήσει την αποσυμφόρηση, εξήγησε ο Υπουργός. Χαρακτήρισε εξαιρετικά σημαντικό έργο τη γραμμή 4 του μετρό που συνδέει 15 πυκνοκατοικημένες περιοχές. Τα προβλήματα που δημιουργούσαν καθυστερήσεις ένα-ένα λύνονται, σημείωσε ο κύριος Δήμας. Όπως είπε, ο αρχαιακός σχεδιασμός του έργου ήταν εξαιρετικά αισιόδοξος, αλλά ήδη ένας μετροπόντικας έχει ολοκληρώσει τη διαδρομή από Κατεχάκη μέχρι Φρέαρε Ευαγγελισμού. Ένας δεύτερος που ξεκίνησε από Ευβεϊκού έχει ξεπεράσει την Κυψέλη και προχωρά και εκτιμούμε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα φτάσει στο Φρέαρ Ευαγγελισμού. Πολύ σημαντική και η παρέμβαση στον κόμβο μεταμόρφωσης. Μέσα στο 2026 έχουμε δώσει εντολή στον παραχωρησιούχο να ολοκληρώσει. Οι λωρίδες μαζεύονταν σε μία στην είσοδο στην Αττική Οδό. Τώρα θα έχουμε πολλές εισόδους για τα αυτοκίνητα ώστε να μην υπάρχει συμφόρηση, τόνισε ο κύριος Δήμας. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων θα γίνει παρουσίαση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας για την ίση αμοιβή και ίση εργασία, μια σημαντική καινοτομία στο εργατικό δίκαιο και ένα μεγάλο βήμα για την πλήρη ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλλα. Το νομοσχέδιο αναμένεται να παρουσιάσει η αρμόδια Υπουργός Νίκη Κεραμέως και εντός του Ιουνίου θα πάρει το δρόμο για τη Βουλή. Το νέο σχέδιο νόμου για την ενίσχυση της εφαρμογής της αρχής της ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών έχει στόχο να διασφαλίσει ότι οι εργαζόμενοι λαμβάνουν ίση αμοιβή για όμοια εργασία ή εργασία ίσης αξίας ανεξαρτήτως φύλου. Εντείνεται η αβεβαιότητα γύρω από την κρίση στη Μέση Ανατολή και τα στενά του Ορμούζ μετά και τα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά Ιρανικών στόχων κοντά στο Μπανταραμπάς. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο έκανε λόγο για αμυντικές επιχειρήσεις με στόχο Ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις και σκάφη που, όπως υποστήριξε, επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες στην κρίσιμη θαλάσσια οδό. Τα στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος εκτίμησε πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη και τώρα εφικτή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν πρέπει να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες ή να καταστραφεί υπό διεθνή εποπτεία, ενώ μίλησε για μια μεγάλη συμφωνία, αλλιώς καθόλου συμφωνία. Σε 2 αδέλφια λογιστές με γραφείο στο Ρέθυμνο αποδίδουν τα στελέχη της αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος αρχηγικό ρόλο στην υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε 22 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 116. Μέχρι στιγμής έχουν δεσμευθεί τραπεζικοί λογαριασμοί 18 συλληφθέντων με συνολικό ποσό άνω των 355.000 ευρώ. Οι συλληφθέντες αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στις 8 το βράδυ θα παρουσιαστεί στον πεζόδρομο του Θησίου το όνομα του νέου πολιτικού φορέα με ένα πρωτότυπο και εντυπωσιακό βίντεο έκπληξη. Στη διακήρυξη, ο πρώην Πρωθυπουργός θα αναπτύξει το όραμα και το σχέδιο του νέου πολιτικού κόμματος. Η μαζική λαϊκή στήριξη είναι το πρώτο μεγάλο στοίχημα του Αλέξη Τσίπρα, όπως αναφέρουν συνεργάτες του. Ναι, επιχείρηση διάσωση μεταναστών νότια της Κρήτης. Πρόκειται για 36 άτομα που επέβαιναν σε Λέμβο και εντοπίστηκαν 35 ναυτικά μίλια των καλών λιμένων. Μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Εκτός κινδύνου, 53χρονη που πυροβολήθηκε από το σύζυγό της πριν αυτός αυτοκτονήσει για άγνωστη προς το παρόν αιτία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα δεχόταν απειλές από το σύζυγό της το τελευταίο διάστημα και οι δύο ασχολούνταν συστηματικά με την σκοποβολή, γεγονός που εξηγεί την νόμιμη κατοχή των δύο όπλων που βρέθηκαν.
2: Ο καιρός.
3: Καλοκαιρινές θερμοκρασίες αλλά και πρόσκαιρες απογευματινές αστάθειες, γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά και πιθανώς στα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμη βόρειο στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους τους φίλους και στις φίλες, όλους εσάς που έχετε συντονιστεί και σήμερα στην Ερτ Λάρισα και στην Ερτ Βόλου. Ακούτε το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Στις 12 θα είμαστε μαζί. Η Μάνια Γκουσιάρη στο στούντιο της Ερτ στη Λάρισα, στο συντονισμό της εκπομπής. Ο Βαγγέλης Βούλγαρης ρυθμίζει τον ήχο μας. Κατερίνα Παπακοσταντίνου επιλέγει τη μουσική μας. Η Ελένη Ραυτοπούλου βρίσκεται στο στούντιο της Ερτ στο Βόλο. Μας ακούτε από τρεις ραδιοφωνικές συχνότητες, τα FM 98,3 και 101,2 και 100,7. Μας ακούτε και μέσω του Ερτ Έκο, επιλέγοντας τους περιφερειακούς σταθμούς είτε της Λάρισας είτε του Βόλου. Τρίτη σήμερα 26 Μαΐου. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 7, θα δύσει στις 8 και 37. Στους 26 βαθμούς ήδη η θερμοκρασία στη Λάρισα, στους 30 αναμένεται να φτάσει το μεσημέρι. Πιθανότητα βροχής δίνει η πρόβλεψη, ίσως αργά το βράδυ, κατά τα μεσάνυχτα λέει εδώ. Και αύριο η μέγιστη θερμοκρασία στους 30, μεθαύριο στους 32, αλλά με πρόβλεψη για ισχυρές βροχές. Για την Πέμπτη, όχι για αύριο. Επίσης βραδινές ώρες μετά τις 8-9, οι μετεωρολογικές προβλέψεις δίνουν ισχυρή βροχή για την περιοχή της Λάρισας. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες σε Μαγνησία, Τρίκαλα και Καρδίτσα.

Είχαμε χθες συζήτηση με τον εκπρόσωπο τύπου της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, τον κύριο Λεωνίδα Βασιλείου, για τον αναφορισμό στον οποίο βρίσκονται οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, για δεσμεύσεις οι οποίες δεν έχουν υλοποιηθεί, για προβλήματα που εξακολουθούν να ταλαιπωρούν, για τις τελευταίες χαλαζοπτώσεις που προκάλεσαν στην περιοχή του Τυρνάβου αρκετά προβλήματα. Και για τις συσκέψεις βέβαια που βρίσκονται σε εξέλιξη και γίνονται αυτές τις μέρες, προκειμένου οι αγρότες να συζητήσουν και να δουν πώς θα αντιδράσουν. Στο τέλος λοιπόν της χθεσινής σύσκεψης στον Τύρναβο, οι αγρότες της περιοχής έλαβαν απόφαση να βγάλουν τα τρακτέρ στο δρόμο. Την ερχόμενη Τρίτη, σε κινητοποίηση λοιπόν, στην Εθνική Οδολάρισσα Κοζάνη, στο ύψος της γέφυρας.

Αύριο έχουμε την έκτη, νομίζω, κατά σειρά συνεδρίαση της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών στο συγκρότημα Γεώπολης.

Με αλλαγές θα γίνει αυτή η δικάσιμος στην αίθουσα του συνεδριακού κέντρου. Καθώς έχει μεγαλώσει ο χώρος, έχουν γίνει εργασίες, έχουν πέσει γυψοσανίδες, έχει ενοποιηθεί το φουαγέ. Και έτσι η κύρια αίθουσα του δικαστηρίου, του ακροατηρίου, από 283 τετραγωνικά έχει αυξηθεί στα 452. Επίσης, όπως μπαίνει κανείς στο χώρο δεξιά, η αίθουσα εκεί έχει διαμορφωθεί επίσης με έναν τρόπο τέτοιο, ώστε να χωράνε άλλα 100 άτομα, άλλες 100 θέσεις, και να παρακολουθούν τη δίκη με γιγαντοοθόνες. Να υπενθυμίσουμε ότι η συνεδρίαση αυτή έρχεται μετά από τη διακοπή ενός μήνα, προκειμένου να γίνουν αυτές ακριβώς οι αλλαγές στην αίθουσα.

Στην Καρδίτσα σήμερα έχουμε την συνέχεια επίσης ακόμα μιας δίκης, αυτή της δίκης κατά των όπου κατηγορούμενοι βρίσκονται 6 αστυνομικοί από το Βόλο για βασανιστήρια σε βάρος του Βασίλη Μάγκου. Σήμερα αναμένεται να καταθέσει η μητέρα του.

0: Στο Βόλο βρέθηκε χθες η Υφυπουργός Τουρισμού, η κυρία Άννα Καραμαλή. Μίλησε εκεί σε ημερίδα της Ένωσης Ξενοδόχων Μαγνησέα στην Αγριά και μίλησε για τα ζητήματα που αφορούν τον τουρισμό, για τη σημασία της επιμήκυνσης της τουριστικής περίοδου, για ποιοτικό και βιώσιμο τουρισμό. Είπε ότι καταγράφεται αύξηση στα έσοδα και στις αφίξεις εκτός θερινής αιχμής. Ο πρόεδρος ωστόσο της Ένωσης Ξενοδόχων, ο κύριος Ζαφύρης από την περιοχή της Μαγνησίας, δήλωσε ότι η τουριστική κίνηση κινείται σε χαμηλότερα επίπεδα από τα αναμενόμενα και με λιγότερες κρατήσεις σε σχέση με το παρελθόν. Θα τα δούμε αναλυτικά τα θέματα αυτά με τη βοήθεια της Ελένης Σεραυτοπούλου. Πάμε να τη χαιρετήσουμε κιόλας. Βρίσκεται στο στούντιο της ΕΡΤ στο Βόλο. Ελένη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Μάνια, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Όντως θα το δούμε το θέμα αυτό συνομιλώντας με τον πρόεδρο της Ένωσης, τον κύριο Ζαφύρη. Η κυρία Καραμαλή, πρέπει να πούμε, είναι μάλλον η επίσκεψη της κυρίας Καραμαλή, της Υφυπουργού Τουρισμού στο Βόλο, ήταν η πρώτη επίσκεψη είτε Υφυπουργού είτε Υπουργού του Υπουργείου Τουρισμού στην περιοχή από τις καταστροφές του Ντάνιελ και μετά, παρότι ήταν ένα πάγιο αίτημα να έρθουν εδώ να συζητήσουν από κοντά τα θέματα που είχαν προκύψει με τον τουρισμό εξαιτίας των τεράστιων καταστροφών και σε υποδομές στην περιοχή. Μάλιστα, τη στέθηκε ως ερώτηση χθες στις δηλώσεις που έκανε. Η ίδια είπε ότι όχι, δεν άργησε καθόλου η κυβέρνηση, τέλος πάντων το Υπουργείο, να επισκεφθεί, ότι δεν νοούνται επισκέψεις μόνο αν εκπροσωπείται το Υπουργείο από τον Υπουργό ή από Υφυπουργό, αλλά έχουν έρθει κατά καιρούς Γενικοί Γραμματείς και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες. Η ουσία είναι ότι όντως σε επίπεδο υπουργικό δεν είχε πραγματοποιηθεί επίσκεψη στην περιοχή από τότε και μετά, εδώ και πολλά χρόνια δηλαδή. Εν πάση περιπτώσει, η κυρία Καραμαλή ήρθε από την προηγούμενη, δηλαδή χθες ήταν η εκδήλωση, είναι από προχθές στο Βόλο, πήγε στο Νότιο Πύλιο. Είδα μέσα από αναρτήσεις που έκανε ότι πραγματικά εκθίασε την περιοχή.
0: Είχε συνάντηση η κυρία Καραμαλή στο περιθώριο αυτών των επισκέψεων που έκανε και με ανθρώπους που είναι στον τουρισμό, στην εστίαση, στα ξενοδοχεία, για συγκεκριμένα ζητήματα που απασχολούν, είτε είναι αποκαταστάσεις από τον Ντάνιελ που δεν έχουν προχωρήσει ικανοποιητικά ενδεχομένως, είτε είναι οτιδήποτε άλλο αφορά το κόστος λειτουργίας των μονάδων και γενικότερα την κατάσταση που
1: επικρατεί. Ειδικά με εκπροσώπους του Νοτίου Πυλίου, μάλιστα συνέφαγε κιόλας προχθές το βράδυ, δέχθηκε δώρα, έγινε δέκτης της φιλοξενίας της περιοχής, ειδικά με εκπροσώπους και της αυτοδιοίκησης
0: από την περιοχή του Νότιου Πύλιου.
1: Ναι. Λοιπόν, θα το δούμε το θέμα αυτό. Κατά τα λοιπά, σήμερα έχουμε εκλογές στην ΕΛΜΕ. Ουδής το πήρε είδηση χαμπάρι, να το πω έτσι και λαϊκά. Πραγματικά, και αυτές οι εκλογές οι σημερινές στην ΕΛΜΕ και οι αυριανές εκλογές στο Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, έτσι περνάνε στο, πώς να πω, δεν έχει μάθει κανείς, δεν είχε μάθει μέχρι και πρόστινος κανείς σχεδόν για αυτές.
0: Το ερμηνεύεις με κάποιο τρόπο?
1: Δεν ξέρω, πραγματικά προσπαθώ, αλλά δεν βρίσκω κάποιο λόγο.
0: Ναι.
1: Τι να πω, δεν ξέρω.
0: Είναι εκλογές για τους αντιπροσώπους τους στο συνέδριο της ΟΛΜΕ.
1: Για διοικητικό συμβούλιο. Και για διοικητικό συμβούλιο.
0: Και για διοικητικό, μάλιστα.
1: Λοιπόν, θα μιλήσουμε με την πρόεδρο απερχόμενη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΜΕ. 11 νομίζω ξεκινάει η ψηφοφορία, αν δεν κάνω λάθος. Για τις εκλογές αυτές. Αύριο έχουμε, όπως είπα, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και μάλιστα το στοιχείο, το καινούριο έτσι και κάτι που πρέπει να επισημάνουμε για τις αυριανές εκλογές, πέρα από τα διαδικαστικά, είναι ότι μετά από περίπου 30 χρόνια, 28 είναι, δεν θυμάμαι καλά, δεν θα πάρει μέρος αυτές, δεν θα διεκδικήσει την ψήφο ο κύριος Απόστολος Μούσιος.
0: Ο οποίος ήταν επί σειρά ετών.
1: 30 σχεδόν.
0: Τριών δεκατιών, όχι χρόνων.
1: 28, ναι, δηλαδή, ναι, σχεδόν. Για να καταλάβεις εγώ σε αυτή τη δουλειά πρέπει να ήμουνα στην αρχεία σχετικά όταν... μπορεί να βρίσκεται και κοντά στη συνταξιοδότηση, όχι, δεν ξέρω. Ενδεχομένως, δηλαδή να είναι και αυτός ο λόγος, δεν ξέρω. Πάντως ύστερα από πάρα πολλά χρόνια.
0: Εντάξει, όπως και να το κάνουμε, είναι ένας μεγάλος κύκλος που έχει διαγράψει ο κύριος Μούσιος.
1: Πάρα πολύ μεγάλος κύκλος. Λοιπόν, αύριο επαναρχίζει η δίκη για τα Τέμπη. Χθες στο Βόλο πραγματοποιήθηκε μια πορεία.
0: Η πορεία για τον Γεράσιμο.
1: Για τον Γεράσιμο.
0: 16 χιλιόμετρα από τον Άγιο Γεράσιμο του Βόλου στον Άγιο Γεράσιμο.
1: Στη μονή του Αγίου Γεράσιμου του Νέου στην Μακρινίτσα. Ήταν έτσι μια σκέψη του πατέρα του, του κυρίου Διονύση Γεωργιάδη, την οποία μετουσίωσε σε πράξη ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Βόλου. Απίφθινε το κάλεσμα για συμμετοχή σε αυτή την πορεία των 16 χιλιόμετρων.
0: Είχαμε χθες τον κύριο Κυριαζή, μας τα έλεγε από το Σύλλογο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Πραγματοποιήθηκε η πορεία λοιπόν αυτή με επιτυχία και κατέληξε στην Μονή του Αγίου Γερασίμου, όπως είπαμε, όπου τελέστηκε έτσι μια δέηση για την υγεία του νεαρού αυτού που πριν λίγες μέρες έκλεισε τα 24 του χρόνια.
0: Λοιπόν, τα τέταρτα γενέθλια μέσα στη μονάδα εντατικής θεραπείας για τον Γεράσιμο, ο οποίος είναι και ο μόνος...
1: Δεν είναι σε μονάδα εντατικής θεραπείας, είναι στη φάση της αποκατάστασης, αλλά εντάξει, σε μια πάρα πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Ποτέ δεν έχει επανακτήσει επαφή με το περιβάλλον ο Γεράσιμος, έτσι.
0: Και με τον πατέρα του και τη μητέρα του άγρυπνους φρουρούς στο πλάι του πάντα και με τις δικές μας πάντα σκέψεις να γίνει το θαύμα για αυτό το παιδί, το οποίο έτσι, εδώ και 3,5 χρόνια τώρα βρίσκεται σε αυτή την δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται.
1: Και να πω λίγο από πλευράς πολιτικής επικαιρότητας. Βρισκόμαστε βέβαια εν αναμονή των ανακοινώσεων.
0: Λοιπόν, παντού συζητιέται αυτό τώρα, από χθες, σήμερα, σε όλα τα πάνελ που βλέπω, τα τηλεοπτικά, γίνεται αυτή η συζήτηση. Απόψε ο κύριος Τσίπρας ανακοινώνει τον πολιτικό του φορέα. Δεν ξέρουμε το όνομα, δεν ξέρω αν έχει διαρρεύσει, αν έχεις ακούσει εσύ κάτι. Έχουμε βρει, λέει, τα χρώματα.
1: Ναι,
0: στο βιντεάκι αυτό που έκανε με την μπάλα στα χέρια και τα υπόλοιπα λέει στο Θησίο. Τώρα ποιοι θα πάνε, τι θα γίνει, υπάρχουν σενάρια, γράφονται, λέγονται, εντάξει, θα τα δούμε.
1: Εγώ να πω απλά τώρα ότι σε ό,τι αφορά το άλλο κόμμα που ανακοινώθηκε πρόσφατα, αυτό
0: της κυρίας Καριστιανού,
1: ναι, η Ελπίδα.
0: Ελπίδα Δημοκρατίας.
1: Ναι. Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Νομίζω το Ελπίδα θα υπερισχύσει στο τέλος, κάπως έτσι.
0: Ναι.
1: Όσο μονολεκτικά. Έγινε γνωστό ότι προσωρινά υπεύθυνη οργανωτικού στη Μαγνησία αναλαμβάνει η πρόεδρος των μικροβιολόγων νομού Μαγνησίας, η κυρία Ζωή Αλεξανδροπούλου. Με μήνυμά της μάλιστα απευθύνει κάλεσμα για εγγραφή στο κόμμα μόλις ανοίξει η επίσημη ιστοσελίδα. Λοιπόν, σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε. Προφανώς στη φάση της οργάνωσης τοπικά βρίσκεται το κόμμα, προκειμένου, όπως λέει και αυτή στο μήνυμά της η κυρία να μάθουμε, Αλεξανδροπούλου, να ανά πάσα στιγμή να είναι έτοιμη για ό,τι προκύψει. Αντιλαμβανόμαστε το ότι προκύψει είναι εκλογές.
0: Προφανώς, ναι.
1: Έτσι. Ναι. Αυτά, λοιπόν, από πλευράς Μαγνησίας. Τώρα ο καιρός καλός είναι για την ώρα. Πώς θα εξελιχθεί, δεν ξέρουμε.
0: Με ζέστη θα εξελιχθεί. Τώρα με ρίξει καμιά βροχούλα.
1: Τη βροχούλα για τη βροχή είναι το ερώτημα.
0: Εδώ για την περιοχή της Λάρισας για μεθαύριο δείχνει για βροχή έτσι δυνατή. Τώρα θα δούμε. Λοιπόν, Ελένη μου, θα ακούσουμε ένα τραγούδι. Να κάνεις την επικοινωνία σου με τον κύριο Ζαφύρη, τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων της Μαγνησίας, στο περιθώριο και της επίσκεψης της Υφυπουργού, να δούμε τα πράγματα πώς έχουν στον τουρισμό. Άλλωστε, είμαστε πια στην τουριστική σεζόν, έτσι. Δεν ξέρω κατά πόσο κινούνται τα πράγματα. Ο ίδιος ο κύριος Ζαφύρης έχει πει όχι τόσο καλά. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν να δούμε πώς εξελίσσονται Είμαστε και σε μια περίοδο που ήδη αρκετοί έτσι, έχουμε ήδη ψάξει τις εναλλακτικές μας για το τι θα κάνουμε το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι ήρθε σχεδόν. Είμαστε στα τέλη του μήνα. Σε 15 μέρες κλείνουν και όλα τα σχολεία, τελειώνουν οι εξετάσεις. Θέλω να πω ότι αν κάποιος έχει σκοπό να πάει κάπου, μάλλον έχει κάνει τις διερευνητικές του ή έχει κλείσει ήδη, αν μπορεί να κάνει διακοπές κανείς. Και πόσοι από τους 10, έτσι, πόσο είναι τα ποσοστά που λένε κάνουν διακοπές πάνω από 5-6 μέρες? Μικρό το ποσοστό για τους Έλληνες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα μας τα πει έτσι ο άνθρωπος που είναι μέσα σε αυτό και γνωρίζει τις λεπτομέρειες για το πώς συμπεριφέρονται οι τουρίστες μέσα από τις κρατήσεις και μέσα από τα πακέτα τα ταξιδιωτικά. Αφού ακούσουμε ένα τραγούδι, να ετοιμαστείς και εσύ για να τον καλέσεις.

0: Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε και πάλι την Ελένη Ρευτοπούλου και τον καλεσμένο μας, τον κύριο Γιώργο Ζαφύρη, τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Μαγνησίας. Καλημέρα και στους δύο.
1: Καλημέρα, κύριε Ζαφύρη.
2: Καλημέρα στους ακροατές μας.
1: Η κυρία Καραμαλή είπε ότι δεν άργησε το Υπουργείο εκπρόσωπος υψηλόβαθμος, εν πάση περιπτώσει του Υπουργείου, να επισκεφθεί την περιοχή. Και αναφερόμαστε στην περίοδο από τις καταστροφές του Ντάνιελ και μετά. Ωστόσο, ξέρουμε πολύ καλά ότι ήταν ένα πάγιο αίτημα και δικό σας και όλων των φορέων του τουρισμού να υπάρξει μια τέτοια επίσκεψη, η οποία μέχρι και χθες δεν είχε γίνει. Ωστόσο, έγινε χθες βέβαια.
2: Ας μείνουμε το θετικό αυτό το κομμάτι που έγινε χθες και βασικότερα το κομμάτι της προβολής των ορεινών όγκων που αποφασίστηκε από το Υπουργείο, κάτι που με την Υπουργό της το συζητάμε πολλά χρόνια. Έγινε πραγματικότητα, είναι σημαντικό για την περιοχή μας και τη Θεσσαλία ολόκληρη το κομμάτι της προβολής των ορεινών όγκων της περιοχής, και όταν λέμε ορεινούς όγκους εννοούμε την υπηρετική Ελλάδα στην ουσία. Άρα αυτό είναι ένα θετικό βήμα. Φυσικά είμαστε σε συνεργασία, θέλουμε κάποιες πιο εξειδικευμένες δράσεις, κάποιες προβολές στο εξωτερικό εκεί που αφορά την περιοχή μας, από εκεί που έχουμε πελάτες ή έχουμε πτήσεις, πράγματα που θα γίνουν στην πορεία, αυτό είναι το σημαντικό. Και ότι συνεχίζεται η διασύνδεσή μας με τον ΕΟΤΟ, που και ως περιφέρεια και ως Δήμος είχαμε κάποια περίπτερα δωρεάν στα περίπτερα του ΕΟΤ, βοηθήσαμε και με αυτή την άποψη. Φυσικά πάντα μένει, αν και δεν είναι αρμοδιότητα της κυρίας Καραμαλή, το μεταφέραμε για μια φορά, η συγχρηματοδότηση τέλος πάντων των πτήσεων. Αυτό είναι ένα κομμάτι που εκκρεμεί και θα το δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί το αεροδρόμιο μας, ανεξάρτητα από όλα αυτά που ακούγονται, πουλιάται, δεν πουλιάται, δίνεται, δανείζεται και όλα αυτά που ακούμε τα τελευταία χρόνια, σημαντικό είναι να μπορέσουμε να έχουμε και άλλες πτήσεις για ολόκληρη τη Θεσσαλία, για ολόκληρη την κεντρική Ελλάδα.
1: Και για ολόκληρο το χρόνο, αν είναι δυνατόν. Γιατί όταν μιλάς για τουρισμό ορεινό, σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει πρόσβαση ολόκληρο το χρόνο και το χειμώνα. Έτσι. Είναι πολύ. Τι να πω, είναι ουτοπικό αυτό να το διεκδικούμε?
2: Ουτοπικό δεν είναι, έχετε δίκιο, έτσι πρέπει να γίνει. Αυτό μετά μένει να γίνει και από τους συνεργασίες των ξενοδόχων, των γραφείων, ταξιδίων κτλ. Πτήσεις στο χειμώνα για να ξεκινήσουν θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες συνεργασίες με κάποια γραφεία, ή ένα, ή δύο, ή τρία τέλος πάντων, που να φέρουν κάποιο κόσμο στην Αγίαλο και από εκεί και πέρα, ανάλογα τον προορισμό, να πορεύονται είτε προς την Θεσσαλία, είτε προς την Εύβοια, είτε προς την Πιερία. Είναι σημαντικό να υπάρχουν αυτές οι πτήσεις. Mm-hmm. Υπάρχουν συζητήσεις. Το βασικότερο όμως αυτή τη στιγμή είναι ότι πρέπει τουλάχιστον για το χρόνο να δώσουμε μεγάλη βάση στο να διατηρηθούν αυτές οι πτήσεις που έχουμε. Μήπως έχουμε κανένα πρόβλημα τώρα λόγω των προβλημάτων των αεροπορικών εταιριών.
1: Mm-hmm.
2: Και κατά δεύτερον, να αυξήσουμε μία-δύο περιοχές. Ήδη φαίνεται ότι η Πολωνία θα πάει καλά και θα πάει και του χρόνου ακόμη καλύτερα με δεύτερη πτήση. Αυτό προς το παρόν είναι το καινούργιο. Θα δούμε και με την περιφέρεια πώς θα συνδράμει σε αυτή τη διαδικασία. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι αυτό. Σημαντικό που ήταν και δικό μου αίτημα να έρθει η υποδιοικήτρια της ΔΥΠΑ, γιατί έτσι καταφέραμε να έχουμε πάλι 12 βραδιές, 12 διανυκτερεύσεις στη Θεσσαλία, χωρίς καμία συμμετοχή του εργαζόμενου, του δικαιούχου, και αυτό νομίζω είναι ένα μεγάλο δέλεαρ. Και πιστεύω ότι από χτες, ήδη έχω πληροφορίες, πάρα πολλά τηλέφωνα χτυπάνε και τον κοινωνικό τουρισμό, από χτες άνοιξε η πλατφόρμα των δικαιούχων, και νομίζω ότι και αυτό θα είναι ένα σημαντικό κομμάτι, όπως και πέρσι βοήθησε, να βοηθήσει και φέτος στη Θεσσαλία και η Δικαιοσύνη.
1: Μάλιστα. Η περιοχή της Μαγνησίας είναι ένα κατεξοχήν παράδειγμα περιοχής που μπορεί να προσελκύσει τουρίστες 12 μήνες το χρόνο. Διαθέτει δε ένα χιονοδρομικό, το οποίο ανεξάρτητα από τον καιρό, όταν δεν μας κάνει τη χάρη εννοώ να χιονίσει, δεν θα έλεγε κανείς ότι λειτουργεί όπως θα μπορούσε να λειτουργήσει. Προς αυτή την κατεύθυνση, αυτός ο νέος προγραμματισμός για την ανάδειξη του ορεινού τουρισμού, υπάρχουν σκέψεις?
2: Ήδη έγιναν κάποια πράγματα με τα χιονοδρομικά. Το δικό μας χιονοδρομικό πρέπει να λύσει τα προβλήματά του πρώτα και από καθεστώς πώς λειτουργεί. Εμείς είχαμε κάνει, το έχουμε ξαναπεί, πολλά χρόνια πριν μια πρόταση για ένα είδους ΔΙΤ, όπου επιχειρηματίας θα λάβει το κομμάτι αυτό, το σαφώς και το χιονοδρομικό μας μπορεί να λειτουργήσει όλο τον χρόνο, εκτός από τις περιόδους που είναι η λάσπη, όπως λέμε, που δεν λιώνουν τα χιόνια, με πάρα πολλές δραστηριότητες στην περιοχή. Και ήδη κάναμε μια κουβέντα με τον κύριο Παπαδημητρίου και το Υπουργείο θα βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση όταν λυθεί. Δεν θα πω το διευθυνσιακό, θα πω ότι ακόμη πρέπει το χειροδρομικό να αποφασίσει πώς θέλει να λειτουργήσει.
1: Εσείς θεωρείτε ότι δηλαδή ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να μπει στο κομμάτι της λειτουργίας για να αποδώσει?
2: Θεωρώ ότι έτσι γίνεται καλύτερα η δουλειά. Ο επιχειρηματίας που ξέρει αυτή τη δουλειά, ξέρει και να την κάνει, παίρνει και τα ρίσκα του, θέλει να φέρει κόσμο, θέλει να φέρει τη δουλειά του. Υπάρχουν ξενοδοχεία να συνεργαστεί. Υπάρχουν πάρα πολλές δραστηριότητες. Τα χιονοδρομικά στην Ευρώπη δεν λειτουργούν μόνο την περίοδο που τα χιόνια. Από εκεί και πέρα λειτουργούν συνέχεια με δραστηριότητες και με το καταφύγιο και με πολλά. Νομίζω ότι όλο αυτό θα βρει σε μια τάξη. Ήδη σας λέω, θα κάνουμε μια συνάντηση με την αντιπεριφερειάρχη και από εκεί να το δρομολογήσουμε κάπως.
1: Οι προθέσεις και της περιφέρειας, από ό,τι ξέρω, από ό,τι έχουν ανακοινωθεί τουλάχιστον, αυτές είναι. Δηλαδή να υπάρχουν δράσεις καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, όχι μόνο όταν υπάρχει η χιονόπτωση και λειτουργεί ως χιονοδρομικό το χιονοδρομικό. Άρα, τι εμποδίζει το να προχωρήσουν, θεωρείτε?
2: Εγώ θα πω ότι θεωρώ ότι είμαστε σε καλό δρόμο, γιατί θέλει το χιονοδρομικό να το κάνει. Πρέπει να μπούμε στη διαδικασία πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό. Δεν επιτρέπονται πλέον τα ΣΔΙΤ, αλλά θα δούμε πώς μπορεί να γίνει αυτή η διαδικασία, ώστε το χιονοδρομικό την επόμενη χρονιά να λειτουργήσει περισσότερους μήνες το χρόνο.
1: Μάλιστα. Άρα υπάρχει από αυτή την άποψη τουλάχιστον ένα πεδίο κοινής έναρξης των συζητήσεων.
2: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Στις δηλώσεις σας χθες δεν φάνηκατε και πολύ αισιόδοξος ως προς την τουριστική κίνηση στην περιοχή το επόμενο διάστημα, λόγω και των δεδομένων συνθήκων των διεθνών που επικρατούν, βέβαια. Η εικόνα αυτή εξάγεται από τις προκρατήσεις που υπάρχουν, δεν υπάρχουν, να βάλω και ένα δεν έτσι σε παρένθεση, ναι, εκτός, ή από, και από άλλα, υπάρχουν και άλλα σημάδια που σας οδηγούν σε αυτή την εικόνα?
2: Όχι, όχι, είναι αυτό το κομμάτι. Γενικότερα στήριξε σε μια ανησυχία και σας μιλάω και ως ξενοδοχικό επιμελητήριο. Σε όλη την Ελλάδα υπάρχει μια υστέρηση, υπήρχαν ξενοδοχεία που δεν ανοίξαν τον Μάιο. Υπάρχουν θέματα. Υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία, το παρακολουθούμε με πολύ ενδιαφέρον και από κοντά. Το πρώτο πρόβλημα το μεγάλο είναι η ψυχολογία και το δεύτερο είναι φυσικά το κόστος και της λειτουργίας και το κόστος μετακίνησης. Είναι σημαντικά αυτά. Πιστεύω ότι θα είμαστε σε last second κρατήσεις και ούτε καν last minute και θα λειτουργήσουμε. Το καλό είναι ότι δεν έχουμε κανένα κακό δείγμα από τις αεροπορικές εταιρείες. Έχουν τις προκρατήσεις τους, φαίνεται ότι περπατάει προς το παρόν καλά. Είναι μια περίοδος πάρα πολύ δύσκολη.
1: Βλέπω ένα ρεπορτάζ, νομίζω από Μύκονο, ή από Μύκονο ή από Σαντορίνη, νομίζω από Μύκονο, πριν περίπου μία εβδομάδα, που έλεγαν ότι άλλες εποχές, άλλα χρόνια, αυτή την περίοδο έσφιζε από ζωή και αυτή τη στιγμή οι μόνοι που κινούνται είναι οι επιβάτες των κρουαζιεροπλοίων. Θέλω να πω ότι... Δεν είναι μόνο.
2: Υπάρχει γενικότερα στην Ελλάδα υπάρχει ένα πρόβλημα. Το είπα προηγουμένως, μιλώντας με συναδέλφους κατά τη διάρκεια του ξενοδοχείου μελητηρίου πριν μια εβδομάδα, υπάρχει ένα πρόβλημα πολύ υστέρησης στις προκρατήσεις. Θα δούμε πώς θα πάει. Υπάρχουν επέσοδοι στο παιχνίδι σε αυτές τις περιοχές και οι tour operator ζητάνε εκπτώσεις. Είναι μια περίοδος η οποία δεν είναι συνηθισμένη, που βαδίζαμε με κάποια σιγουριά για το καλοκαίρι.
1: Οι αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας των καυσίμων έχουν συμπαρασύρει ήδη τις τιμές των καταλυμάτων, κύριε Ζαφύρη, προς τα πάνω?
2: Στη Θεσσαλία νομίζω ότι έχουμε κρατήσει τις ίδιες τιμές. Προσπαθούν οι ξενοδόχοι να απορροφήσουν το κόστος, το επιπλέον κόστος. Επαναλαμβάνω, δεν είναι τα 3-5 ευρώ που μπορεί κάποιος να αυξήσει την τιμή το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι γενικότερο. Υπάρχει μια συγκράτηση όλων μας για τα χρήματα, για τα οικονομικά, για αυτά που θα συμβούν, που θα πάει το πετρέλαιο. Σκεφτείτε τις οικογένειες οι οποίες έχουν οικονομικά προβλήματα, και αυτό είναι σε όλη την Ευρώπη δυστυχώς. Αυτό είναι το θέμα, ότι είναι σε όλη την Ευρώπη. Υπάρχει αυτή η συγκράτηση, υπάρχουν πολλοί που φοβούνται το αεροπλάνο, έχουμε έρευνες που έχουμε διαβάσει. Πρέπει να τελειώσει ο πόλεμος, με λίγα λόγια.
0: Κύριε Ζαφυρί, εκτός από αυτή την κατάσταση που επικρατεί και δημιουργεί ανασφάλεια εύλογη, υπάρχει η εξής εξίσωση, η οποία είναι λίγο δύσκολο να λυθεί. Από τη μία έχετε το αυξημένο κόστος και όλα αυτά που πιέζουν τη λειτουργία μιας επιχείρησης, και δεν μπορείτε να έχετε τιμές πολύ χαμηλές, πρέπει να βγει, να καλυφθεί το κόστος και να μείνει και κάτι. Και από την άλλη είναι, τουλάχιστον για τους Έλληνες τουρίστες μιλώ, το κόστος για μια οικογένεια των διακοπών τόσο πιεστικό και ασφυκτικό, που και να θεωρούν εύλογες τις τιμές δεν μπορούν να τις καλύψουν. Αυτό πώς μπορεί να λυθεί και να πάει ο κόσμος πιο μαζικά να κάνει διακοπές και έτσι να βοηθηθείτε κι εσείς να δουλέψετε καλύτερα? Ή θα δουλέψετε με κόσμο που απλά έχει περισσότερα χρήματα, είτε είναι Έλληνες, είτε είναι Βαλκάνοι, είτε είναι Ευρωπαίοι, είτε είναι από οπουδήποτε?
2: Θα σας πω, η Θεσσαλία και η Μαγνησία έχουν τιμές για όλα τα βαλάντια. Αυτό ισχύει και υπάρχει. Άρα λοιπόν μπορεί να επιλέξει. Είπα και προηγουμένως ότι και ο κοινωνικός τουρισμός θα παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Είναι 330.000 δικαιούχοι στην Ελλάδα. Έχουμε ένα μερίδιο εξ αυτών, διότι οι 12ήμερες διακοπές δεν συμβαίνουν σε όλη την Ελλάδα, σε εμάς την Εύβοια και τη Θράκη. Συγγνώμη. Οπότε αυτό θα είναι ένα επιπλέον. Τι να πω. Τη λέξη δεν λέω, θα πω.
0: Ναι.
2: Για να μπορέσουν να έρθουν οι επισκέπτες. Και επαναλαμβάνω, είμαι σίγουρος ότι έχει για όλα τα βαλάντια καταλήμματα στην Μαγνησία.
0: Μάλιστα, εντάξει, δεν ξέρω Ελένη αν εσύ θες κάτι άλλο τον κύριο Ζαφύρη, να τον ευχαριστήσουμε διαφορετικά
1: την συζήτηση.
2: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλους.

0: Αύριο λέγαμε και στην έναρξη της εκπομπής γίνεται η επόμενη δικάσιμος στη δίκη για τα Τέμπη και έχουμε κοντά μας την Ελπίδα Κουτσογιάννη για να συζητήσουμε τι ακριβώς αναμένεται στην αυριανή συνεδρίαση. Ελπίδα, καλημέρα. Είναι η έκτη, η έβδομη, η πέμπτη.
1: Η έκτη.
0: Μετά από διακοπή ενός μήνα.
1: Μετά από διακοπή ενός μήνα, η έκτη συνεδρίαση. Η διακοπή κρίθηκε απαραίτητη από την έδρα προκειμένου να γίνουν οι εργασίες βελτίωσης του κτηρίου για τρίτη φορά, να θυμίσω. Την πρώτη με τα γνωστά αποτελέσματα, με την έναρξη της δίκης εννοώ αυτό, ναι. Εκεί προσδιορίζω την πρώτη φορά, στις 23 Μαρτίου δηλαδή, όπου η χωρητικότητα...
0: Υπήρξαν σφοδρές αντιδράσεις εκείνη την πρώτη ημέρα, μεγάλη ένταση, αισθάνθηκαν οι συγγενείς των θυμάτων και οι επιζώντες. Και...
1: Συγγενείς των θυμάτων καθόταν δίπλα στους κατηγορούμενους.
0: Ναι, αισθάνθηκαν μια φοβερή ασφυξία, κυριολεκτική και μεταφορική. Ναι.
1: Αν θεωρήσουμε λοιπόν ότι στο νομικό μας πολιτισμό ο κατηγορούμενος είναι ο πρωταγωνιστής της δίκης, τότε υπήρξε ζήτημα τεράστιο την πρώτη μέρα. Χρειάστηκε μια δεύτερη παρέμβαση επί του κτηρίου, όπου αφαιρέθηκαν οι δύο γυψοσανίδες, δύο από τις γυψοσανίδες τέλος πάντων, που χώριζαν την αίθουσα από άλλες αίθουσες και πάλι δεν επαρκούσε. Οπότε με την τρίτη τώρα φορά έχει μεγαλώσει ο χώρος του ακροατηρίου από 287,53 τετραγωνικά που ήταν το εμβαδόν της αίθουσας του ακροατηρίου με την έναρξη της δίκης. Τώρα έχουμε φτάσει περίπου στα 450 τετραγωνικά μέτρα. Έχει δοθεί περισσότερος χώρος στους δικηγόρους της πολιτικής αγωγής, δηλαδή στους δικηγόρους των συγγενείς, των συγγενών με συγχωρείτε. Έχει δοθεί περισσότερος χώρος για τους ίδιους τους συγγενείς, αλλά και για το κοινό. Μάλιστα το Υπουργείο χτες έδωσε το βίντεο στη δημοσιότητα σε όλα τα μέσα ενημέρωσης αυτή τη φορά, διότι την προηγούμενη φορά υπήρξε διαρροή.
0: Τώρα τα έδωσε σε όλα και δείχνει πώς έχει διαμορφωθεί ο χώρος. Εσύ που τον ξέρεις, είναι η αλλαγή σημαντική.
1: Πόσο έχει μεγαλώσει ο χώρος. Έχει μεγαλώσει ο χώρος. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν ξέρω κατά πόσα καθίσματα.
0: Ελπίδα, θα αλλάξει, θα συνεχιστεί, θα αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο θα προσέρχονται οι διάδικοι. Θα είναι πάλι έτσι πιο αυστηρός ο έλεγχος για το ποιοι μπαίνουν και με ποια σειρά. Θα είναι πιο έτσι, χαλαρά όπως ήταν στην πρώτη μέρα. Πώς ακριβώς θα γίνει αυτό?
1: Δεν ήταν χαλαρά την πρώτη μέρα.
0: Την πρώτη μέρα εννοώ μπαίνανε χωρίς να ζητούνται ταυτότητες, χωρίς να...
1: Την είσοδο.
0: Ναι.
1: Τη ζητούσαν μέσα όμως τις ταυτότητες.
0: Α, τη ζητούσαν μέσα, εντάξει.
1: Ναι. Όχι, νομίζω πως θα υπάρχει και πάλι αστυνομική δύναμη και θα υπάρχει και πάλι έλεγχος.
0: Τώρα, επί της ουσίας
1: της... Απλώς υποθέτω πως αυτή τη φορά θα μπορεί να την παρακολουθεί και κοινό.
0: Ναι,
1: είναι δημόσια δίκη.
0: Εκεί ήταν εστιασμένο μέσα στο μυαλό μου το ερώτημα. Δηλαδή, αν θα μπορεί με μια εύκολη διαδικασία να μπει και κάποιος να παρακολουθήσει αυτή τη δίκη. Που δεν είναι
1: δημόσια,
0: διάδικος, ντε και καλά.
1: Είναι δημόσια η δίκη.
0: Ναι.
1: Όλες τις δημόσιες δίκες μπορεί να τις παρακολουθεί κοινό.
0: Ναι, αρκεί να υπάρχει χώρος να...
1: Ακριβώς, αρκεί να υπάρχει χώρος να καθίσει κάποιος. Άλλωστε υπάρχει και κάτω η αίθουσα του κοινού με τις γιγαντοοθόνες.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά νομίζω πως έχει αυξηθεί και πάνω ο χώρος. Θα δείξει βέβαια, έχει αυξηθεί και πάνω ο χώρος. Έχουν γίνει και οι εργασίες στο υπόγειο με τα σκουπίδια που υπήρχαν, τα μπάζα τέλος πάντων που υπήρχαν. Έχουν απομακρυνθεί και οι ανενεργές, το τονίζω, δεξαμενές κοπανίου, οι οποίες χρησιμοποιούν για το εστιατόριο που είναι δίπλα, τη φοιτητική εστία.
0: Ήταν σε απόσταση από το κτίριο, ανενεργές επίσης, αλλά έπρεπε και αυτές να φύγουν.
1: Άλλες κοπανίου, οι οποίες αν δεν απομακρύνονταν, δεν μπορούσε να δοθεί η πιστοποίηση της πυροσβεστικής.
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: τώρα θα σκεφτεί κανείς, το θυμήθηκαν αφού ξεκίνησε η δίκη, εν πάση περιπτώσει. Αλλά η απομάκρυνση έχει γίνει πριν.
1: Είναι μια εύλογη απορία πάντως, υπό την έννοια ότι δεν έχει αλλάξει ο αριθμός των κατηγορουμένων, ο αριθμός των δικηγόρων τους, ο αριθμός των υποστηριζόντων την κατηγορία, 200 τον αριθμό, ο αριθμός των δικηγόρων τους και ο αριθμός των συγγενών και των επιζώντων.
0: Είχαν απομακρυνθεί αυτές, λέει, πριν ξεκινήσει η δίκη.
1: Ναι, αυτές είχαν απομακρυνθεί, λέω για την αίθουσα.
0: Α, για την αίθουσα, ναι. Παρεμβάσεις οι οποίες

0: γίνανε εν πλώ, ενώ έχει ξεκινήσει η διαδικασία, ενώ ήταν γνωστός ο αριθμός, λες, όλων αυτών που μπλέκονται και συμμετέχουν στην δίκη αυτή.
1: Πάντως, μετά την διακοπή του μήνα αυτή, αυτού, θα έχουμε δύο συνεδριά στην εβδομάδα. Εκτός από αυτή την εβδομάδα που θα είναι μία, 27, αύριο, οι υπόλοιπες θα είναι δύο την εβδομάδα, δύο και τρεις, εννέα και δέκα.
0: Θα αρχίσει να μπαίνει πιο τακτικά, τέλος πάντων, θα αρχίσει να γίνεται πιο τακτικά αυτό, η δίκη αυτή να διεξάγεται. Επί της ουσίας, αύριο, αλλά και μετά, τι περιμένουμε, αλλά αύριο μετά από αυτές τις τόσες διακοπές και.
1: Αύριο είχε ξεκινήσει ήδη από την προηγούμενη φορά η διαδικασία της τοποθέτησης των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων για τις δηλώσεις υποστήριξης κατηγορίας. Οι περισσότεροι, τουλάχιστον όσοι δέχτηκαν να τοποθετηθούν, γιατί υπήρξαν αρκετοί που ζήτησαν να τους δοθεί χρόνος και τους δόθηκε θα ξεκινήσουν αύριο. Είχαν ξεκινήσει τοποθετήσεις λοιπόν των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων για τις δηλώσεις υποστήριξης κατηγορίας. Οι περισσότεροι δεν δήλωσαν αντίρρηση για τις δηλώσεις υποστήριξης την πλευρά των συγγενών και των επιζώντων. Δήλωσαν όμως αντιρρήσεις ό,τι αφορά την υποστήριξη του δημοσίου. Μάλιστα, την προηγούμενη φορά είχε διακοπεί η συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης του κυρίου Θέμη Σοφού, είναι ο δικηγόρος του πρώην επιθεωρητή διοίκησης του ΟΣΕ. Είχε συγκεντρώσει τα βλέμματα και το ενδιαφέρον η τοποθέτηση του κυρίου Σοφού. Δήλωσε αντίρρηση σε σχέση με την δήλωση υποστήριξης κατηγορίας του δημοσίου μόνο για τους υπαλλήλους του ΟΣΕ.
0: Τους τρεις σταθμάρχες και τον προϊστάμενό τους.
1: Και τον προϊστάμενό τους. Και μάλιστα είχε δώσει στοιχεία, είχε κάνει ανάλυση, είχε πει ότι δεν υπήρχε κανένα από τα συστήματα ασφαλείας, ούτε το ETCS που είναι η αυτόματη πέδηση, το φρενάρισμα τέλος πάντων των τρένων, ούτε το GSMR που είναι η επικοινωνία σταθμαρχών μηχανοδηγών, ούτε οι φωτεινοί σηματοδότες λειτουργούσαν, ήταν μόνο κόκκινο ή σβηστή, ούτε η τηλεδιοίκηση.
0: Τηλεδιοίκηση
1: δεν λειτουργούσε.
0: Ναι.
1: Είμαστε σε αυτή τη φάση λοιπόν, όπου θα συνεχίσει την τοποθέτησή του ο κύριος Σοφός, θα ολοκληρώσει και θα ακολουθήσουν οι τοποθετήσεις των υπολείπων συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων.
0: Πότε θα δούμε τον πρώτο μάρτυρα να ανεβαίνει και να καταθέτει?
1: Αν όλα πάνε καλά,
0: ναι,
1: και εξελιχθεί ομαλά η διαδικασία, ή προς το τέλος Ιουλίου ή το Σεπτέμβριο.
0: Μάλιστα. Τώρα,
1: υποθέτω πως θα διακόψει τον Αύγουστο.
0: Ναι.
1: Πάντως Ιούνιο και Ιούλιο θα έχουμε συνεδριάσει.
0: Τώρα, σε ό,τι αφορά και άλλα σκέλη της ίδιας υπόθεσης που ναι μεν δεν υπάρχουν στη δικογραφία της συγκεκριμένη, στη μεγάλη δίκη όπως λέμε για τα Τέμπη, αλλά...
1: Ναι, γιατί δεν είναι μία η δικογραφία, είναι
0: μπράβο.
1: Έξι αν μετράω σωστά.
0: Ναι, ναι, έτσι όπως τα έχουμε πει και άλλες φορές, νομίζω έξι είναι. Ένα από τα θέματα αυτά που διεξάγονται και εδώ και αφορούν την περιοχή μας είναι το θέμα με τα βίντεο, όπου αυτό πάει από την αρχή τώρα πάλι με τα...
1: Ναι, από την αρχή.
0: Από την αρχή.
1: Έχει αναβληθεί από Όριστον, έκαναν αίτηση προτίμηση οι δικηγόροι των συγγενών, δηλαδή ζήτησαν να επισπευστεί ο νέος προσδιορισμός της δίκης, και ενέκρινε το αίτημα η προϊσταμένη της εισαγγελίας εφετών, η κυρία Παπαϊωάννου, όμως είπε ότι δεν έχει διαβιβαστεί ακόμη η δικογραφία στην εισαγγελία πρωτοδικών, στα χέρια της Προέδρου του Δικαστηρίου, της κυρίας Ζαχαριάδη δηλαδή, η οποία είχε δηλώσει την 21η συνεδρίαση, είχε δηλώσει αποχή. Δηλαδή ζήτησε να εξαιρεθεί από αυτή τη δίκη μετά από 21 συνεδρίες και χωρίς οι διάδικοι να θέσουν ζήτημα στο πρόσωπό της, για λόγους ευθυξίας να θυμίσω, και εγκρίθηκε και από το Συμβούλιο, με βούλευμα από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών, είναι οριστικό δηλαδή. Η κυρία Ζαχαριάδη λοιπόν δεν έχει γράψει ακόμα την απόφαση της συγκεκριμένης δίκης, δηλαδή τα πρακτικά επί της ουσίας.
0: Ναι, αυτά πρέπει να προωθηθούν και από εκεί και πέρα να
1: τα γράψει και να τα προωθήσει στην εισαγγελία πρωτοδικών προκειμένου να επαναπροσδιοριστεί. Ναι. Από την αρχή όμως.
0: Το θέμα...
1: Είναι βέβαια σε εκκρεμότητα το θέμα των αρχείων, των δικαστικών πραγματογνωμόνων.
0: Α, αυτά που είχαν κατασχεθεί εννοείς. Τι, για το αν θα δοθούν στους συγγενείς ή όχι.
1: Δόθηκαν τα αρχεία που ήταν στα σπίτια.
0: Στα σπίτια. Υπάρχει το υλικό που βρέθηκε στα τερματικά τους, στις δουλειές τους.
1: Κατασχέθηκε, όχι βρέθηκε.
0: Κατασχέθηκε.
1: Είχε δοθεί εντολή κατάσχεσης και από τους εργασιακούς χώρους.
0: Ναι.
1: Υπάρχει λοιπόν εκκρεμότητα με αυτό το υλικό. Από την περιφέρεια δηλαδή και την αποκεντρωμένη διοίκηση.
0: Αυτά υπάρχουν στη δικογραφία, αυτή που υπάρχει, τη δικογραφία.
1: Δεν την έχουμε δει τη δικογραφία όμως για τα εξαφανισμένα βίντεο, γιατί είναι ακόμα στα χέρια της Προέδρου.
0: Μάλιστα. Στο άλλο ζήτημα, ελπίδα των εκταφών, τι γίνεται? Δόθηκε η έγκριση να γίνουν οι εξετάσεις που ζητούν οι συγγενείς.
1: Στο Συμβούλιο Πλημελιωτικών.
0: Στο εξωτερικό.
1: Ναι, να θυμίσω ότι η κυρία Παπαϊωάννου, η προϊσταμένη εισαγγελέα Πρωτοδικών, απέρριψε το να γίνουν οι εξετάσεις στο εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Προσέφυγαν στο Συμβούλιο Πλημελιωτικών, στο Δικαστικό Συμβούλιο δηλαδή, οι συγγενείς των θυμάτων και δικαιώθηκαν. Το Δικαστικό Συμβούλιο είπε ότι μπορεί ο πραγματογνώμονας που θα οριστεί να ορίσει
0: που θα κάνει τις
1: εξετάσεις με τη σειρά του εργαστήρια και στο εξωτερικό. Έχουν οριστεί οι πραγματογνώμονες? Όχι, δεν έχει οριστεί, διότι η παραγγελία της προϊσταμένης εισαγγελέας Πρωτοδικών δόθηκε τον Απρίλιο, οπότε η ίδια θεωρεί ότι μπορεί να δοθεί ένα χρονικό διάστημα άλλων 2 μηνών μέχρι πραγματογνώμονες, μέχρι να επικοινωνήσει η ίδια με τους πραγματογνώμονες για να τους ρωτήσει πού μπορούν να γίνουν οι εξετάσεις. Υπάρχει ένα μοτίβο καθυστερήσεων.
0: Αυτοί οι πραγματογνώμονες είναι δικαστικοί πραγματογνώμονες.
1: Με την προηγούμενη φορά. Είναι οι ιατροδικαστές που ορίστηκαν από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας.
0: Μάλιστα. Υπάρχει μια καθυστέρηση, λες.
1: Υπάρχει, ναι, ένα μοτίβο καθυστερήσεων, τουλάχιστον στο θέμα των εκταφών και γενικά θα τολμούσα να πω, αλλά στις εκταφές μπορούμε να το πούμε με ασφάλεια ότι υπάρχει ένα μοτίβο καθυστερήσεων. Και το θέμα είναι ότι οι εκταφές είναι ένα ζήτημα επώδυνο που προκαλεί αγωνία, που προκαλεί πόνο, που προκαλεί περίεργα συναισθήματα στους συγγενείς και τους γονείς, οι συγγενείς των θυμάτων, γιατί η πλειοψηφία όσων ζήτησαν εκταφές είναι γονείς, τα παιδιά τους. Και σε όλους όσοι έχασαν κάποιο δικό τους άνθρωπο, καταλαβαίνουν τι θα πει εκταφή.
0: Ναι, σκληρό. Ναι. Λοιπόν, έχουμε μέλλον, όπως φαίνεται, και μεγάλο, έτσι, μακρύ μέλλον.
1: Ναι, αν ισχύουν οι πληροφορίες από δικαστικές πηγές ότι θα δοθούν άλλοι 2 μήνες στους δικαστικούς πραγματογνώμονες, δηλαδή μετά
0: πάει
1: τον
0: παραπίσω,
1: Απρίλιο,
0: είναι σαφές,
1: Μάιο,
0: είναι
1: Ιούνιο,
0: σαφές,
1: Ιούλιο, φαντάζομαι ότι από Σεπτέμβριο θα έχουμε εξελίξει και σε αυτό το θέμα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες. Ευχαριστώ, Ελπίδα.
1: Καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Και πάμε σιγά σιγά να ακούσουμε τις ειδήσεις από το Earth News Radio και να επανέλθουμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο, μεταξύ άλλων θα γίνει παρουσίαση του νομοσχεδίου για την ίση αμοιβή και ίση εργασία, μια σημαντική καινοτομία στο εργατικό δίκαιο και ένα μεγάλο βήμα για την πλήρη ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλλα. Το νομοσχέδιο αναμένεται να παρουσιάσει αρμόδια Υπουργός Νίκη Κεραμέως και εντός του Ιουνίου θα πάρει το δρόμο για τη Βουλή. Το νέο σχέδιο νόμου έχει στόχο να διασφαλίσει ότι οι εργαζόμενοι λαμβάνουν ίση αμοιβή για όμοια εργασία ή εργασία ίσης αξίας ανεξαρτήτως φύλου. Το κυκλοφοριακό δεν είναι αρμοδιότητα ενός μόνο Υπουργείου, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8 Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Υλοποιούμε, τόνισε, τη γραμμή 4 του μετρό και μίλησε για εξαιρετικά σημαντικό έργο, καθώς συνδέει 15 πυκνοκατοικημένες περιοχές. Τα προβλήματα που δημιουργούσαν καθυστερήσεις ένα-ένα λύνονται, σημείωσε ο κύριος Δήμας. Όπως είπε, ο αρχικός σχεδιασμός του έργου ήταν εξαιρετικά αισιόδοξος, ωστόσο προχωράει, ειδικότερα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αυτό που έχουμε ανακοινώσει είναι η δημιουργία του τριπλού κόμβου στο Σκαραμαγκά που σκοπεύουμε να συμβασιοποιήσουμε μέσα στον Ιούνιο του 2026. Είναι η σύνδεση του περιφερειακού Εγάλεο με την Αττική Οδό, η γέφυρα στο Σχιστό με δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Όλο αυτό θα βοηθήσει στην αποσυμφόρηση, εξήγησε ο Υπουργός Μεταφορών. Έντονη διπλωματική κινητικότητα αλλά και αβεβαιότητα γύρω από την κρίση στη Μέση Ανατολή και στα στενά του Ορμούζ. Οι προσδοκίες για άμεση αποκλιμάκωση κλονίστηκαν εκ νέου μετά την ανακοίνωση για τα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά Ιρανικών δυνάμεων. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο έκανε λόγο για αμυντικές επιχειρήσεις με στόχο Ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις και σκάφη που, όπως υποστήριξε, επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες στην κρίσιμη θαλάσσια οδό. Τα στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν με τον ένα ή τον άλλον τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος εκτίμησε πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη και τώρα εφικτή. Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε για μια μεγάλη συμφωνία, αλλιώς καθόλου συμφωνία. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολλά Μοχάμεντι Χαμενεΐ, δηλώνει ότι οι δυνάμεις του κόλπου δεν θα αποτελούν πλέον ασπίδα για τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή. Σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με διαφορά 13 μονάδων στην πρόθεση ψήφου και με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση, περνώντας οριακά μπροστά από το Πασόκ, δείχνει η δημοσκόπηση της Interview για την Politic. Το Πασόκ υποχωρεί από 13,5% τον Απρίλιο στο 12,3% το Μάιο και περνά στην τρίτη θέση, ενώ την ίδια ώρα το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού εμφανίζεται τέταρτο με 7,5% από 7,9% τον Απρίλιο, δείχνοντας ότι διατηρεί αυτόνομη εκλογική δεξαμενή παρά την είσοδο Τσίπρα στη δημοσκοπική εξίσωση. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ καταραίει από το 3,1% στο 0,5%. Η Ελληνική Λύση ανεβαίνει στο 5,8%, ενώ η Φωνή Λογικής φτάνει στο 3,9%. Στο ερώτημα αν η Νέα Δημοκρατία μπορεί να κερδίσει ακόμη μια θητεία στις επόμενες εκλογές, το 44% απαντά ναι, μάλλον ναι, ενώ το 45% δεν βλέπει νέα θητεία. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στις 8 το βράδυ θα παρουσιαστεί στον πεζόδρομο του Θησίου το όνομα του νέου πολιτικού φορέα με ένα πρωτότυπο και εντυπωσιακό βίντεο έκπληξη. Στη διακήρυξη ο πρώην Πρωθυπουργός θα αναπτύξει το όραμα και το σχέδιο του νέου πολιτικού κόμματος. Σε δύο αδέλφια λογιστές με γραφείο στο Ρέθυμνο αποδίδουν τα στελέχη της αστυνομίας αρχηγικό ρόλο στην υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδεσε 22 άτομα τα οποία αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Όσοι ασφαλισμένοι έλαβαν χρεωστική εκαθάριση φορών για το 2025 καλούνται να μην λάβουν υπόψη τα σχετικά ειδοποιητήρια από τον ΕΦΚΑ, καθώς θα υπάρξει νέα εκαθάριση τον Ιούνιο. Αυτό επισημαίνει σε ανακοίνωση του οργανισμού και αναφέρει κάποιο λάθος κατά τον πρώτο υπολογισμό των εισφορών. από το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι την Ισπανία, καθώς και στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελβετία και τη Βόρεια Ιταλία, ο θερμικός θόλος ανέβασε κατά 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου πάνω από το μέσο όρο για τα τέλη Μαΐου. Τη θερμοκρασία και νέα ρεκόρ όλων των εποχών αναμένονται σήμερα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η πρόβλεψη των μετεωρολόγων αναφέρεται σε νέο ρεκόρ άνω των 35 βαθμών και έναν αναλογινή προειδοποίηση για τη Δυτική Γαλλία.
0: Ο καιρός.
1: Καλοκαιρινές θερμοκρασίες αλλά και πρόσκαιρες απογευματινές αστάθειες, γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά. Άνεμη βόρη, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Θεσσαλικό Περισκόπιο, είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Λάρισας και στην ΕΡΤ Βόλου, σε κοινό δίκτυο Θεσσαλικό. Παρέα θα είμαστε για μία ώρα περίπου ακόμα, ως τις 12. Η Μάνια Γκουσιάρη στο συντονισμό της εκπομπής από το στούντιο της ΕΡΤ Λάρισας, ο Βαγγέλης Βούλγαρης ρυθμίζει τον ήχο, η Κατερίνα Παπακοσταντίνου επιλέγει τις μουσικές. Θα πάμε τώρα να συναντήσουμε τον πρώτο μας καλεσμένο για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Είναι ο κύριος Γιώργος Τουφεξής, προϊστάμενος της εφορίας αρχαιοτήτων Λάρισας. Τον έχουμε κοντά μας, θα τον καλημερίσουμε για να συζητήσουμε μαζί του τα ευρήματα στην περιοχή εκεί του νοσοκομείου, του Γενικού, εκεί που γίνονται οι εργασίες για την δημιουργία της νέας πτέρυγας της Συνδετήριας. Εκεί λοιπόν βρέθηκαν κάποια αρχαία αντικείμενα. Κύριε Τουφεξή, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Σας προκάλεσε έκπληξη καταρχάς αυτό ή έτσι, λίγο πολύ αναμένεται να βρίσκονται αρχαία αντικείμενα σε εργασίες τέτοιες ανά την πόλη?
1: Δεν μας προκάλεσε έκπληξη, γιατί για μας είναι κάτι συνηθισμένο να βρίσκουμε αρχαιότητες κατά την επίβλεψη των εξκαφών σε οικόπεδα της πόλης που είναι χαρακτηρισμένη ως αρχαιολογικός χώρος. Επομένως, και αυτά που έχουν εντοπιστεί εκεί στις εργασίες εξκαθής για τη συνδετήρια πτέρυγα του νοσοκομείου, όπως έχετε αναφέρει, είναι ευρήματα τα οποία εμείς τα ανεβρίσκουμε κατά την επίλεψη των εργασιών που κάνουμε.
0: Τι βρέθηκε λοιπόν, για δώστε μας έτσι μια εικόνα τι ακριβώς βρέθηκε. Ναι. Βέβαια υπάρχει μια διαδικασία να μεταφερθούν, να καθαριστούν, να αξιολογηθούν, αναμενόμενο αυτό, αλλά έτσι μια πρώτη αίσθηση την έχετε σίγουρα.
1: Πρόκειται για κάποια αρχιτεκτονικά μέλη, τα οποία μαρμάρινα, τα οποία βρέθηκαν κατά τις εξκαφές, μέσα σε στρώματα τα οποία ήταν εν μέρη διαταραγμένα και δεν αποτελούσαν μέρος ενός μνημείου. Δηλαδή ήταν διάσπαρτα, να το πω έτσι. Για να
0: δεν βρέθηκε, δεν αποκαλύφθηκε ένας χώρος που υπήρχε κάποιο μνημείο. Απλά
1: όχι,
0: αυτά που βρήκατε...
1: διάσπαρτα μέσα στις, κατά την αποχωμάτωση που κάνουν εκεί, χωρίς αυτό να συνιστά το σύνολο το οποίο βρέθηκε, μέρος ενός μνημείου. Επομένως αυτά εντοπίστηκαν από μας. Πρόκειται για ένα σπόνδυλο από ένα αρχαιοδοϊκό κύωνα, πιθανότατα ελληνιστικής περίοδου όπως φαίνεται, κάποια άλλα αρχιτεκτονικά μέλη από αρχαία κτίρια. Συγκεκριμένα ανάμεσα αυτές είναι κάποιες πλάκες που μαρμάρινες που πιθανότατα να αποτελούσε μια επίστρωση δαπέδου κάποιου κτηρίου, αλλά και μια βάση μαρμάρινης στήλης οθωμανικής, επίτηδες οθωμανικής στήλης.
0: Άρα είναι από διαφορετικές περιόδους, όπως αντιλαμβάνομαι.
1: Ναι, είναι από διαφορετικές περιόδους. Αυτά φυσικά με συνεννόηση με τους ανθρώπους που εμπλέκονται στο έργο έχουν τοποθετηθεί σε ένα ασφαλές μέρος με σκοπό να μεταφερθούν εντός του οικοπαίδου, εννοώ αυτή τη στιγμή, με σκοπό να μεταφερθούν σε ειδικό χώρο που έχουμε στο Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας, όπου και θα καθαριστούν, θα καταγραφούν και θα αξιολογηθούν.
0: Σημαίνει κάτι για την εξέλιξη των εργασιών, θα συνεχιστούν κανονικά?
1: Όχι, αυτή τη στιγμή αξιολογώντας ακριβώς αυτό που σας ανέφερα, ότι βρέθηκαν μέσα σε χώματα τα οποία δεν μπορούν να θεωρηθούν αρχαιολογικά, δεν είναι δηλαδή αρχαιολογικές επιχώσεις, οι εργασίες συνεχίζονται. Εφόσον, επειδή οι εξκαπτικές εργασίες θα συνεχιστούν, εφόσον εντοπιστούν αρχαιολογικά στρώματα, εννοείται ότι θα σταματήσουν οι εργασίες και όπως προβλέπεται από την αρχαιολογική νομοθεσία θα ακολουθήσει σωστική ανασκαφική έρευνα.
0: Σας προσθέτει κάτι στις γνώσεις για την ιστορία της περιοχής μας αυτά τα ευρήματα ή είναι αναμενόμενα έτσι κάπως να το πω, δεν ξέρω,
1: κοιτάξτε,
0: το χαρακτηρίζω
1: κάθε
0: σωστά?
1: Ευρήμα, ναι, κάθε ευρήμα έχει την αξία του, όσο και ταπεινό και μικρό να είναι. Επομένως στη φάση αυτή, εφόσον αυτά αξιολογηθούν από μας, μπορούν ενδεχομένως να συσχετιστούν με άλλα που έχουμε στο αρχείο μας και οποιοδήποτε έβριμα δίνει μια πληροφορία, ακόμη και λοιπές εάν είναι. Επομένως θα έλεγα ότι μολονότι δεν συνιστούν όπως σας ανέφερα σύνολο από ένα μνημείο οτιδήποτε, έχουν την αξία τους. Γιατί προέρχονται από αρχαία κτίρια, μεν τα αρχαία μέλη, και στοιχεία μπορούν να προκύψουν κατά την αξιολόγησή τους.
0: Κύριε Τουφεξή, υποθέτω ότι ανατονομώ, για να μην πω για όλη τη Θεσσαλία, ανατονομώ υπάρχουν ευρήματα κατά διαστήματα σε διάφορες τέτοιες εργασίες που γίνονται και αποκαλύπτονται. Ο χρόνος υπάρχει και το προσωπικό για να προλάβει τις υπηρεσίες σας όλα αυτά να τα διαχειριστεί με τον τρόπο που προβλέπετε στην επιστήμη σας και να προχωρήσει και η αξιολόγησή τους και η ανάδειξή τους ενδεχομένως.
1: Η προστασία των αρχαιοτήτων αποτελεί κύριο μέλημα της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Επομένως, όλες οι εξκαπτικές εργασίες, αυτές που βρίσκονται μέσα σε χώρους αρχαιολογικούς, επιβλέπονται από τους φύλακες αρχαιοτήτων mm-hmm. υπό την επίβλεψη των αρχαιολόγων. Επομένως, όπου γίνονται εξκαπτικές εργασίες που δεν υπάρχουν αρχαιολογικοί χώροι, εννοείται ότι πάλι η υπηρεσία έχει την επίβλεψη, αλλά τη στενή παρακολούθηση την έχει σε περιπτώσεις όπου ξέρουμε ότι έχουμε αρχαιολογικούς χώρους. Mm-hmm. Επομένως, μέσα στο πλαίσιο αυτής της αρμοδιότητας που έχει υπηρεσία, ανταποκρίνεται σύμφωνα με αυτό το οποίο καλείται να επιτελέσει, ένα από τα οποία είναι βέβαια η προστασία των αρχαιολογικών χώρων, που είναι το μείζον θέμα.
0: Δεν αμφιβάλλω καθόλου για το πώς ασκείτε εσείς και οι συνάδελφοί σας, εννοώ ότι τις αρμοδιότητές σας. Αυτό που ρωτώ είναι αν υπάρχει το προσωπικό και ο εξοπλισμός για την από εκεί και πέρα διαχείριση των ευρημάτων.
1: Ναι. Κοιτάξτε, με τις δυνατότητες που υπάρχουν, φροντίζουμε να ανταποκρινόμαστε σε αυτό το...
0: Έχω βρεθεί στα υπόγεια του Διαχρονικού Μουσείου, γι' αυτό το ρωτώ. Είναι πολλά τα ευρήματα τα οποία περιμένουν τη σειρά τους.
1: Πάρα πολλά, αυτό είναι γεγονός. Ναι. Προσπαθούμε λοιπόν να τα αποτεραιοποιήσουμε. Mm. Επομένως υπάρχει μια τέτοια αξιολόγηση, αυτά που επήγουν κατά κάποιο τρόπο.
0: Ναι, εντάξει, υπάρχει μια προτεραιότητα σίγουρα.
1: Ναι, να συντηρηθούν, διότι μερικές φορές η κατάσταση διατήρησης τους δεν είναι καθόλου καλή, επομένως αυτά προηγούνται. Η αλήθεια είναι ότι θα θέλαμε να έχουμε περισσότερο προσωπικό, κυρίως όσον αφορά την ειδικότητα των συντηρητών και των εργατοτεχνητών. Εκεί πραγματικά θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερο προσωπικό που θα διευκόλυνε πιο πολύ το χρόνο διεκπαιρέωσης αυτών των εργασιών.
0: Μάλιστα.
1: Το ότι γίνονται, αλλά θα βελτιωνόταν ο χρόνος όλων αυτών των πραγμάτων.
0: Ναι, με δεδομένο βέβαια έτσι ότι παντού σχεδόν πια στην Ελλάδα, όπου και να σκάψει κανείς, κάτι θα βρει. Είναι και αυτό έτσι ένα θέμα που δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε. Δεν είμαστε μια περιοχή η οποία δεν είχε τίποτα, το αντίθετο,
1: ναι,
0: είχε
1: βεβαίως
0: πολλά.
1: Και ειδικά η Λάρισα, όπως ξέρετε και εσείς οι ίδια και φαντάζομαι και οι ακροατές έτσι, με τα εμβληματικά μνημεία που έχουν έρθει στο φως, όπως είναι το θέατρό της, η Βασιλική του Αγίου Ηλίου, τα μνημεία επάνω και γενικά τις εργασίες που έχουν γίνει, έχει ένα πολύ ισχυρό αποτύπωμα πολιτιστικό, το οποίο είναι φανερό και στους ντόπιους εδώ, τους πολίτες της πόλης, αλλά και στους
0: επισκέπτες
1: που έρχονται. Ναι, ναι. Οπότε δημιουργεί ένα ευαισθητοποιεί περισσότερο τους ανθρώπους εδώ της πόλης και αυτό νομίζω το εισπράττουμε καθημερινά.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Τουφεξή,
1: για
0: τη συζήτησή μας.
1: Και καλή σας συνέχεια.
0: Επίσης.

0: Μεγάλη επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη του ελληνικού FBI για παράνομες επιδοτήσεις του ΠΚΠ. Προσπαθούν να εντοπίσουν οι αστυνομικοί άτομα που εμπλέκονται στις παράνομες επιδοτήσεις. Υπάρχουν πληροφορίες ότι ήδη έχουν γίνει κάποιες συλλήψεις. Θα δούμε έτσι τι θα βγάλει και αυτή η επιχείρηση. Ας μην ξεχνούμε ότι έρχεται λίγες ώρες μετά τη μεγάλη επιχείρηση στην Κρήτη, όπου εκεί οι διαστάσεις του κυκλώματος φαίνεται ότι ξεπερνάει τα γεωγραφικά όρια της Κρήτης και υπάρχουν μεγάλες έτσι, έντονες ενδείξεις ότι υπήρχαν μέσω του κυκλώματος στην Κρήτη ψευδείς δηλώσεις και εκτός του νησιού. Φαίνεται μέχρι στιγμής ότι το ποσό που φαίνεται να έχει αποσπαστεί παράνομα ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. 20 είναι οι συλληφθέντες στην Κρήτη. Αναμένεται να μεταφερθούν στην Αθήνα για να οδηγηθούν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ενώ ανάμεσα κατηγορούμενους περιλαμβάνονται ένας ενεργή αντιδήμαρχος και δύο λογιστές. Δύο ακόμη άτομα συνελήφθησαν στην Αττική και συνολικά στη δικογραφία περιλαμβάνονται 116 άτομα, με δύο αδέρφια να φέρεται να έχουν ηγετικό ρόλο στη λειτουργία της οργάνωσης. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά το μέτωπο του ΠΚΠ, το οποίο φαίνεται πως μας απασχολεί και σε επίπεδο επιχειρησιακών συλλήψεων, εμπλεκομένων κτλ, αλλά και σε επίπεδο πολιτικό, με την εμπλοκή ή την αναφορά και πολιτικών προσώπων, βουλευτών στις επισυνδέσεις σχετικά με το θέμα αυτό από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Λοιπόν, πάμε στο Βόλο και πάλι να συναντήσουμε την Ελένη Ραυτοπούλου και την καλεσμένη της, την κυρία Μαρία Γιαννουλή, καλά λέω το όνομά της, ναι, για τις εκλογές στην ΕΛΜΕ.
1: Στην ΕΛΜΕ Μαγνησίας είναι η απερχόμενη πρόεδρος της ΕΛΜΕ. Σήμερα έχουμε εκλογές αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπόν οργάνων. Καλημέρα σας, κυρία Γιαννουλή, τι κάνετε?
2: Καλημέρα, κυρία Ραυτοπούλου, σε εσάς και τους ακροατές σας. Καλημέρα. Είναι για μας μια πολύ σημαντική μέρα, γιατί καταρχήν ψηφίζουμε για ΕΛΜΕ, δηλαδή για ανάδειξη του νέου ΔΣ, του τοπικού μας εδώ συμβουλίου, ναι, αλλά και για ΟΛΜΕ, για εκπροσώπους, να αναδείξουμε τους εκπροσώπους για το 22ο συνέδριο της ΟΛΜΕ, μάλιστα, στην Αθήνα. Τώρα, πρέπει να πω ότι είναι μια σημαντική δημοκρατική διαδικασία για όλους τους εκπαιδευτικούς στις σημερινές εκλογές, mm-hmm, και σε μια περίοδο με μεγάλες προκλήσεις για το δημόσιο σχολείο, τη λειτουργία της εκπαίδευσης και τα εργασιακά μας δικαιώματα, η συμμετοχή όλων αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Και αυτό εδώ με χαροποιεί αυτή τη στιγμή, ναι, είναι αθρώα συμμετοχή. Είχαμε πει 11 η ώρα ξεκινάμε. Ναι. Τώρα αρχίζει όμως η διαδικασία, αλλά έχουν έρθει από πάρα πολύ νωρίς οι συνάδελφοι και μένουν με υπομονή, θέλω να πω, για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.
1: Σε πόσα σημεία μπορούν να ψηφίσουν?
2: Μόνο σε ένα, μέσα εδώ στο κέντρο της πόλης, είναι το συγκρότημα το Καρτάλιο, ναι, που αποτελείται από τρία σχολεία, δηλαδή το πέμπτο γυμνάσιο, το δεύτερο επαλβόλου που είναι Σπερινό και το πρώτο επαλβόλου, mm-hmm, και αυτή τη στιγμή ναι, είναι ανοιχτή.
1: Με τα νησιά τι γίνεται?
2: Στα νησιά έχουμε και πάλι και εκεί, έχουμε βάλει τρεις κάλπες ανά νησί. Mm-hmm. Όπου και εκεί υπάρχει η Εφορευτική Επιτροπή και εκεί θα γίνει ένας αγώνας δρόμου, γιατί εμείς τι θέλουμε? Θέλουμε το απόγευμα στις 6.30 ώρα, mm-hmm, να το καράβι πλέον να μας φέρει τα αποτελέσματα, να αρθούν, mm-hmm, τα αποτελέσματα, τα οποία αναμειγνύονται εδώ στις κάλπες, mm-hmm, για να υπάρχει αυτή η τελείως, να μην μπορεί κάποιος να πει κάτι γι' αυτό. Έτσι έρχονται κλειστοί υπάκελοι και από εκεί και πέρα αναμειγνύονται στις κάλπες της εδώ. Και μετά, όταν θα τελειώσει η εκλογική διαδικασία, οι εκλογές, η ψηφοφορία, μετά θα...
1: Καταμέτρηση.
2: Ναι, και θα καταμετρηθούν, ναι.
1: Επειδή το προηγούμενο διάστημα δεν είδα ούτε ανακοινώσεις από παρατάξεις, πραγματικά τίποτα αυτή τη φορά, θα ήθελα λίγο να μας πείτε πόσες είναι οι παρατάξεις που κατεβαίνουν και διεκδικούν την ψήφο των συναδέλφων.
2: Όχι, κατάλαβα, κύριε Χαρτοπούλου, δεν ξέρω τώρα, πραγματικά και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα έρθα. Τώρα, είναι τέσσερις παρατάξεις. Ξεκινώ με τη ΔΑΚΕ ως πρώτη δύναμη, την ΔΑΚΕ εκπαιδευτικών. Μετά είναι η αγωνιστική ριζοσπαστική κίνηση, τα ΣΥΝΕΚ που λέμε, ΣΥΝΕΚ. Mm-hmm. Έπειτα είναι η ΑΣΕ του ΠΑΜΕ. Και τελευταία είναι οι παρεμβάσεις. Τέσσερις αγωνιστικές παρεμβάσεις.
1: Είναι όσοι και στις προηγούμενες εκλογές, όσες παρατάξεις και στις προηγούμενες.
2: Οι αγωνιστικές παρεμβάσεις την προηγούμενη φορά δεν ήταν.
1: Ήταν τρεις, άρα έχουμε τέσσερις τώρα.
2: Ναι, τέσσερις παρεμβάσεις.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η αναλογία στο Διοικητικό Συμβούλιο ποια είναι, στο απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο?
2: Είναι στα μελές το ΔΣ, και η ΔΑΚΕ καταλαμβάνει τις τέσσερις θέσεις, δηλαδή έχουμε απόλυτη πλειοψηφία.
1: Τέσσερις και οι υπόλοιπες τρεις στις άλλες δύο παρατάξεις που είχαν κατέβει.
2: Είναι δύο της ΑΡΚ και μία της ΑΣΕ.
1: Κυρία Γιαννουλή, εσείς είστε η πρόεδρος, η απερχόμενη, διεκδικείτε ξανά την
2: ψήφο. Σαν υποψήφια πλέον, να το πω και εγώ, τη ζητώ την εμπιστοσύνη των συναδέλφων, διότι έχω πολύ μεγάλη διάθεση να προσφέρω ακόμα, νιώθω είμαι πολύ ενεργή, ας πούμε, mm-hmm. σε αυτό το σημείο, δυναμική, νομίζω, παρούσα στα πραγματικά προβλήματα της σχολικής καθημερινότητας.
0: Κυρία Γιαννουλή, ωραία πάσα μου δίνετε, γιατί ήθελα να σας το ρωτήσω
1: είναι
0: αυτό.
1: Είναι η Μάνια Ιγκουσιάρη από τη Λάρισα, κυρία Γιαννουλή.
0: Ποια είναι, κυρία Γιαννουλή, τα προβλήματα τα οποία θεωρείτε ότι με προτεραιότητα πρέπει να επιληθούν στο κλάδο σας?
2: Εγώ, κυρία Γκουσιάρη, σαν ιεραρχώντας τα προβλήματά μας, και αυτό έλεγα και στις περιοδίες μου στα σχολεία, θεωρώ ότι εκτός του μισθολογικού, που θα το πω με κεφαλαία γιατί αγγίζει όλους μας, νομίζω, έτσι, και πρέπει να πω ότι αυτή τη στιγμή ναι, δεν είμαι από την φιλοκυβερνητική παράταξη, αλλά είναι ένα θέμα που μας αγγίζει όλους. Άρα διεκδικούμε το ίδιο δυναμικά και εμείς αυτό το που σας είπα τώρα για το μισθολογικό. Επαναφορά 13ου, 14ου μισθού, αλλά και άλλα επιδόματα που μας τα οφείλουν, γιατί είναι αυτονόητα σε εμάς. Κόπηκαν πάρα πολλά επιδόματα, όπως εξοδιδακτική απασχόληση, σχολική βιβλιοθήκη κτλ. Και το δεύτερο, εγώ ιεραρχώ τις εργασιακές συνθήκες μέσα στο σχολείο μας. Γιατί το σχολείο, το περιβάλλον, τώρα γίνεται ολοένα και πιο απαιτητικό και είμαστε πολύ απροστάτευτοι εμείς οι εκπαιδευτικοί.
0: Τι εννοείται απαιτητικό, κύριε Γιαννουλή?
1: Απέναντι σε συμπεριφορές μαθητών, εννοείται.
2: Σχολικών, γονέων. Εγώ αυτό θεωρώ, γι' αυτό και ζητάμε βέβαια και νομικό παραστάτη, να υπάρχει αναδιέθεση και να μπορούμε κάπου να κουμπάμε, εκτός της ΕΛΜΕ, να υπάρχει από την πολιτεία να οριστεί σε όλες, εμείς ζητάμε αυτό, σε όλες τις διευθύνσεις να υπάρχει νομικός παραστάτης. Θα νιώθουμε πολύ καλύτερα.
1: Η ενέργεια, η κίνηση πριν από μια εβδομάδα περίπου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας να υπογράψει συμβόλαιο με το Δικηγορικό Σύλλογο προκειμένου να συμμετέχουν και νομικοί στη σχολική διαμεσολάβηση, είναι προς την κατεύθυνση αυτή? Ή θα θέλατε κάτι διαφορετικό, δηλαδή τι είναι αυτό που ζητάτε εσείς?
2: Ναι, κάτι διαφορετικό τελείως εμείς. Κανονικά, από τη στιγμή που μια δύσκολη περίσταση πλέον δημιουργείται σε ένα σχολείο, απευθύνομαι αμέσως και βρίσκω να βρούμε μια λύση. Ξέρετε, είναι πολύ δαπανηρό όλο αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε να το σηκώσουμε μόνοι μας. Και ο εκπαιδευτικός είναι απροστάτευτος τελείως. Άρα εμείς είναι λίγο διαφορετικό.
1: Εννοείται να αναλάβει προσφυγή αμέσως στη δικαστική οδό, εννοείται?
2: Όταν φτάσει, γιατί φτάνουμε πάρα πολύ εύκολα. Φτάνουμε πάρα πολύ εύκολα. Αυτό είναι το.
0: Τι εννοείται, από γονείς, σε περιστατικά?
2: Και τα λοιπά, μετά ΕΔΕ και μετά πειθαρχικά. Έχουμε πάρα πολλές τέτοιες.
1: Οι καταγγελίες δηλαδή ενός γονιού, τι μπορεί να αφορά προς εναντίον ενός δασκάλου, ενός εκπαιδευτικού?
2: Οτιδήποτε. Από η συμπεριφορά, κάποια φορά του εκπαιδευτικού μπορεί να πει κάποιον γονέα να τον φύγει. Οτιδήποτε, οτιδήποτε. Τώρα τι να σας πω.
1: Και νιώθετε εκτεθειμένοι, ευάλωτοι σε όλο αυτό το περιβάλλον?
2: Συγγνώμη, δεν θέλω, δεν θα αναλωθώ αυτή τη στιγμή να σας πω, αλλά δεν μου λέτε, το συνάδελφός μας έφτασε στην αυτοκτονία στη Θεσσαλονίκη. Αυτό δεν μας λέει τίποτα, δεν μας λέει τίποτα. Δηλαδή είμαστε όλοι πάρα πολύ πιεσμένοι από τα προβλήματα όλα αυτά που αντιμετωπίζουμε στην εκπαίδευση. και γενικώς θέλουμε μια πολιτεία να μας δει να έχουμε μια πιο ουσιαστική στήριξη από την πολιτεία. Ναι,
0: αντιλαμβάνομαι, κυρία Γιαννουλή, ότι δεν έχετε τα εργαλεία για να θωρακιστείτε και να αντιμετωπίσετε κάποιες καταστάσεις χωρίς να φτάσουν στα άκρα. Ναι. Θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να λύνονται ή να μην προκύπτουν ακόμα καλύτερα.
2: Ακριβώς.
1: Μάλιστα, οπότε αυτά τα θέματα τα οικονομικά γύρω από το μισθολογικό και λοιπά, και από την άλλη
2: είναι πολλά τα συντάξεις, όλα παίζουν ρόλο, οι επιμορφώσεις που ζητούμε και δεν υπάρχουν και πολλά άλλα, δηλαδή έχουμε προβλήματα που πρέπει να καθίσουμε κάτω σε ένα τραπέζι και να τα βρούμε. Εθνικό απολυτήριο, διάλογος για την παιδεία, πολύ σημαντικό να ακουστεί η φωνή μας. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα αυτά.
1: Μάλιστα. Κυρία Γιαννουλή, τι ώρα πιστεύετε ότι θα έχουμε αποτελέσματα?
2: 7 η ώρα κλείνουν οι κάλπες. Εντάξει, πολύ αργότερα. Γιατί θέλω να πιστεύω ότι θα συνεχιστεί να έχουμε κόσμο.
1: Πόσοι μπορούν να ψηφίσουν, πόσα είναι τα μέλη σας?
2: Μέχρι πόσα άτομα στο ψηφοδέλτιο?
1: Όχι. Πόσα είναι τα μέλη του συλλόγου που μπορούν να ψηφίσουν σήμερα?
2: Οικονομικά τακτοποιημένοι, εντάξει είναι πολύ δύσκολο να έρθουν όλοι, αλλά οι οικονομικά τακτοποιημένοι είναι 1590. Για να σας πω ένα παράδειγμα, στη Ζαγορά ο άλλος που πήγε και κάθισε εκεί γιατί νίκιασε σπίτι και δεν έχει αυτοκίνητο, σήμερα δεν μπορεί να έρθει τόσο εύκολα. Γιατί είναι και μαθήματα.
1: Λειτουργούν τα σχολεία, λειτουργούν πλέον τα σχολεία.
2: Λειτουργούμε κανονικά, ναι. Είναι αυτό που κάποτε το είχαμε, τώρα όχι, λειτουργούμε. Και γι' αυτό βάλαμε 11 μετά για αυτούς που, επειδή είναι και οι εξετάσεις, τελειώνουν, έρχονται κάποιοι ψηφίσουν, οι ενδοσχολικές. Κάποιοι μετά τις εξετάσεις έρχονται, θα ψηφίσουν, να υπάρχει μια ομαλή ροή.
1: Μάλιστα. Τι ποσοστό συμμετοχής υπήρχε στις προηγούμενες εκλογές, αν θυμάστε?
2: Δεν μπορώ να το θυμίσω. Όχι σαν ποσοστό, αλλά τότε ήμασταν 1170 οι οικονομικά τακτοποιημένοι. Και είχαν ψηφίσει 900...
1: Ψηφίζεται σε υψηλά ποσοστά η εκπαιδευτική
2: της δευτεροβάθμισης. Ναι, ήταν πολύ καλή η συμμετοχή μας. Τώρα είναι πολύ περισσότεροι. Οι εγγεγραμμένοι, θα δούμε.
1: Θα δούμε σε τι ποσοστό θα καταλήξετε. Μάλιστα. Ναι. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Γιαννουλή.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, γεια σας.
2: Γεια σας.

0: Λοιπόν, πάμε στην Καρδίτσα να συναντήσουμε τη Δώρα τη Μήτρα. Παρακολουθεί την δίκη για τον Βασίλη Μάγκο. 6 κατηγορούμενοι αστυνομικοί, οι οποίοι κατηγορούνται για βασανιστήρια σε βάρος του Βασίλη. Δώρα μου, για πες μου, ποια είναι η διαδικασία σήμερα, τι προβλέπετε, τι συμβαίνει εκεί.
1: Κοίταξε να δεις, καλημέρα για αρχή σε ένα και όλους τους φίλους ακροατές. Διήρκησε αρκετή ώρα ένσταση από την πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης, διότι ο πατέρας του Βασίλη Μάγκου, Γιάννης Μάγκους, πριν ξεκινήσει την κατάθεση, πήγε και έκανε ένα αίτημα στην εισαγγελία για να προσφέρει κάποια έγγραφα, τα οποία έγγραφα είναι μία φωτογραφία του παιδιού του από το νοσοκομείο και το βίντεο έξω από τα δικαστήρια, όπου σύμφωνα με το κατηγορητήριο τον χτυπούν οι αστυνομικοί υψηλής ανάλυσης. Οι δικηγόροι για πολλή ώρα λέγανε στην εισαγγελία ότι θα πρέπει να αποφανθεί, ότι δεν μπορούν να ασκήσουν το υπερασπαστικό δικαίωμα των κατηγορουμένων εάν δεν αποφανθεί η δικηγόρος αν θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα έγγραφα ή όχι. Επίσης ανέφεραν ότι είναι έκνομη αυτή η πράξη, διότι μάρτυρες υπεράσπισης, σύμφωνα με τους συνηγόρους υπεράσπισης, δεν μπορεί να εισφέρει έγγραφα. Πέρασε πάρα πολλή ώρα, διέκοψε και το δικαστήριο για ένα τέταρτο περίπου μάνια και η εισαγγελέα δεν έγινε δεκτή η ένσταση, και, γιατί δεν τα έχει επεξεργαστεί ακόμα η εισαγγελέα, και είπα ότι αν θα, όταν θα τα επεξεργαστώ και θα δω αν εισφέρουν στη δίκη, τότε θα τα βάλω στα αναγνωστέα. Και τότε υπήρξαν αντιρρήσεις. Ίσως στην επόμενη δικάση μου να έχουμε και την απάντηση της εισαγγελέας ως προς αυτό το θέμα. Τώρα καταθέτει η μητέρα του Βασίλη Μάγκου, η κυρία Μουρζοπούλου. Λέει τα περιστατικά μάνια, όπως θα της διηγήθηκε ο γιος της. Την ρωτήσανε για το ζήτημα της χρήσης ναρκωτικών ουσιών και ανέφερε αυτά που ήδη έχουμε γνωρίζουμε, ότι παρακολούθησε πρόγραμμα απεξάρτησης, και από εκεί και πέρα εξιστορεί τα όσα συνέβησαν όπως της τα είπε ο γιος της. Δεν έχει πολλή ώρα που άρχισε.
0: Και όχι μόνο όπως της τα είπε, φαντάζομαι, και όπως τα έζησε από κοντά, γιατί ο Βασίλης χρειάστηκε έτσι, πριν φύγει από τη ζωή, φροντίδα.
1: Χρειάστηκε φροντίδα, μάλιστα ήταν έτσι πολύ χαρακτηριστική η στιγμή που ενώ ο Βασίλης έχει μπει στο νοσοκομείο, το βράδυ κατά τις 11 παρά οι γονείς φύγανε θεωρώντας ότι είναι νύχτα και θα κοιμηθεί, ενώ ήταν ανήσυχος όπως έμαθαν, και η μητέρα παραδέχτηκε έτσι, ήταν συγκινητική η στιγμή, ότι ήταν λάθος της και εγωιστικά, όπως είπε, πήγα στο σπίτι μου να κοιμηθώ.
0: Εντάξει, είναι συντριπτικό το πώς μπορεί να νιώθει μια μητέρα εκ των υστέρων, είναι και πολύ βασανιστικό. Κανείς δεν μπορεί να πει αν γινόταν εκείνο τι θα γινόταν τελικά. Τώρα.
1: Ναι, κάποιες φορές έχει ένταση, είπε γιατί να τον χτυπήσουν έξω από τα δικαστήρια εφόσον δεν έκανε τίποτα, γιατί τον έδειξε ένας εκ των κατηγορουμένων με πολιτικά ρούχα και έτσι κινήθηκαν οι άντρες της όποιες, όπως ισχυρίζεται, εναντίον του έξω από τα δικαστήρια, γιατί δεν τον πήγαν στο νοσοκομείο αμέσως μετά, γιατί τον οδήγησαν στην ασφάλεια και δεν τον πήγαν μετά στην ασφάλεια, γιατί τον συλλάβαν. Είναι ερωτήματα τα οποία έτσι η μητέρα του Βασίλη Μάγκου θέτει. Και
0: ουσιαστικά ερωτήματα επί των οποίων θα αποφανθεί αυτή η έδρα για να δικαιωθεί με όποιον τρόπο ο Βασίλης.
1: Ναι, το θέμα είναι ότι ουσιαστικά γίνονται η φωνή του Βασίλη στις δύο πρώτες δικάσιμους, ο πατέρας ο οποίος ήταν μάρτυρας και τώρα η μητέρα, και προσπαθούν να εξηγήσουν σε τι χάλια κατάσταση ήταν το παιδί και σωματικά και ψυχικά, γι' αυτό και είχε ζητήσει και βοήθεια από ψυχικές δομές. Και βεβαίως ανέφερε και η μάνα ότι είχε σκοπό να κάνει μήνυση, είχε συμμετάσχει και σε δύο συνελεύσεις για να δουν πώς θα οργανωθεί όλη αυτή η μήνυση, αλλά το παιδί δεν πρόλαβε. Αυτά έχουν υποθεί μέχρι στιγμή.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Δώρα.
1: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον Γιάννη. Το Γιάτσιο, το συναδελφό μας, κάλυψε μια εκδήλωση, συνέντευξη, παρουσίαση στον Δήμο Λαρισαίων. Τι ακριβώς αφορούσε? Έχει να κάνει με το περιβάλλον, με τον αγροτικό χώρο?
1: Βρίσκεται σε εξέλιξη, Μάνια, αυτή η συνάντηση, στην οποία συμμετέχουν βεβαίως και εκπρόσωποι στελέχη της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας. Ήταν και ο αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Τσέτσιλας. Ναι, λοιπόν, και ο κύριος Σταυρίδης, βεβαίως, ο οποίος είναι ο προστάμενος της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Θεσσαλίας. Mm-hmm. Μιλάμε για την παρουσίαση του έργου Κλίμα Growth, που έχει σχέση με την ενίσχυση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων στον αγροτικό τομέα, προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή ανθεκτικότητα όσον αφορά τους αγρότες σε θέματα που έχουν σχέση βεβαίως με το περιβάλλον και με τα δυσμενή καιρικά φαινόμενα. Αυτή είναι μια συνέργεια μεταξύ του Πράσινου Ταμείου και του Δήμου Λαρισαίων. Εκτελεστικός βραχίωνας είναι η ReWise και βεβαίως στόχος, το επίκεντρο της προσπάθειας αυτής είναι οι αγρότες. Mm-hmm. Η επιλογή της Λάρισας δεν είναι τυχαία, όπως είπε και η κυρία Παπαδοπούλου, η αρμόδια Ελισάβετ Παπαδοπούλου, αρμόδια αντιδήμαρχος αγροτικής ανάπτυξης. Στόχος είναι βεβαίως να γίνει ένας καλύτερος συντονισμός και να διαχυθεί όλη αυτή η γνώση του προγράμματος στους αγρότες μέσω σεμιναρίων και ενημερωτικών πρωτοβουλειών.
0: Πρακτικά, Γιάννη, γιατί δεν πολύ καταλαβαίνω τι σημαίνει αυτό, να μάθουν να αντιδρούν με συγκεκριμένους τρόπους όταν αλλάζει το κλίμα, να χρησιμοποιούν άλλες καλλιεργητικές μεθόδους? Τι
1: υπάρχει? Όχι λοιπόν μόνο καλλιεργητικές μεθόδους, και τη χρήση της τεχνολογίας, ότι οποιαδήποτε εργαλεία υπάρχουν και μπορούν να βοηθήσουν τους αγρότες προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Να τα μάθουν και να τα χρησιμοποιούν.
1: Ακριβώς. Να περάσει δηλαδή ουσιαστικά αυτό που λέμε από τη θεωρία στην πράξη. Mm-hmm. Αυτός είναι ο σκοπός. Να διαχυθεί όλη αυτή η γνώση που υπάρχει στην επιστημονική κοινότητα στον τελικό αποδέκτη, που είναι ο αγρότης, ώστε μπορεί να είναι πιο ευέλικτος και πιο ανθεκτικός σε όλα αυτά που αντιμετωπίζει.
0: Θα γίνει σαν σεμινάριο, ας πούμε.
1: Ναι, θα γίνουν τέτοιες ενημερωτικές δράσεις. Σεμινάρια με τελικούς αποδέκτες, βεβαίως. Ακριβώς, ναι. Mm-hmm. Τους αγρότες, οι οποίοι θα κληθούν βεβαίως να μάθουν πράγματα και να ενημερωθούν για ζητήματα που τους αφορούν, γιατί ως γνωστόν ο αγροτικός τομέας είναι αξισκέπαστο μαγαζί. Το λένε και οι ίδιοι οι αγρότες, έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Οι νέοι πάντως έχουν ήδη χρησιμοποιήσει και χρησιμοποιούν έτσι στην καθημερινότητά τους στο χωράφι τεχνολογία πιο εξελιγμένη για τον καιρό, για τις κλιματικές συνθήκες, για διάφορα θέματα. Αν γίνει και πιο οργανωμένα και πιο μαζικά, ευχής έργων. Έχεις δηλώσεις?
1: Ναι, βεβαίως. Θα ακούσουμε την αντιδήμαρχο αγροτικής ανάπτυξης του Δήμου Λαρισαίου, την κυρία Ελισάβετ Παπαδοπούλου.
0: Ωραία, ευχαριστώ πολύ, Γιάννη.
2: Στη Λάρισα και στη Θεσσαλία, ο πρωτογενής τομέας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας, της ταυτότητας και της αναπτυξιακής μας προοπτικής. Δυστυχώς βρίσκεται αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη πρόκληση της νεότερης ιστορίας, την κλιματική κρίση. Ιδιαίτερα στη Λάρισα και στη Θεσσαλία, μετά τα ακραία φαινόμενα των τελευταίων χρόνων, αντιλαμβανόμαστε περισσότερο την ανάγκη για την ενίσχυση, για την προσαρμογή και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του αγροτικού τομέα. Απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις, η γνώση, η εκπαίδευση αποτελούν πολύτιμα εργαλεία. Ο σύγχρονος αγρότης χρειάζεται πρόσβαση σε τεκμηριωμένη πληροφόρηση, σύγχρονες μεθόδους και νέες καλλιεργητικές της τεχνολογίας. Το έργο Κλίμα Growth που παρουσιάζεται σήμερα έρχεται να υπηρετήσει ακριβώς αυτό το σκοπό. Και ως Δήμος Λαρισαίων συμμετέχουμε ενεργά, με την υποστήριξη του Πράσινου Ταμείου, σε αυτή την προσπάθεια. Πιστεύουμε ότι η ανθεκτικότητα δεν θα κριθεί μόνο από τις υποδομήσεις, ακριβώς αυτό το σκοπό. Και ως Δήμος Λαρισαίων συμμετέχουμε ενεργά, με την υποστήριξη του Πράσινου Ταμείου, σε αυτή την προσπάθεια.

0: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσεις στην αίθουσα διεξαγωγής της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών. Η αίθουσα είναι πλέον 452 τετραγωνικά μέτρα από 283 που ήταν στην εναρκτήρια συνεδρίαση, ενώ αυξήθηκαν κατά 100 υπάρχουσες θέσεις. Πλήρως ακατάλληλη χαρακτηρίζει την αίθουσα ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, εν ώψη και της αυριανής επανέναρξης της δίκης μετά από διακοπή ενός μήνα. Την έντονη ανησυχία και αγανάκτησή τους για τα προβλήματα που έχουν προκύψει από το σύστημα δορυφορικού ελέγχου monitoring για τις άμεσες ενισχύσεις εκφράζουν με επιστολή τους στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 18 αγροτικοί συνεταιρισμοί της Θεσσαλίας και τονίζουν πως είναι αδιανόητο καλλιέργειες να κινδυνεύουν να χαρακτηριστούν ως μη επιλέξιμες αποκλειστικά και μόνο.

λόγω αμφισβητούμενων δορυφορικών ενδείξεων. Ανοιχτή σύσκεψη συγκαλεί η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλογών Καρδίτσας αύριο στις 8.30 στον Παλαμά, καταγγέλλοντας ανακοίνωσή της την καταστολή και τις διώξεις από την πλευρά της κυβέρνησης. Την ίδια ώρα δεν βγάζει άχνα για τις χαμηλές τιμές στα προϊόντα, τις πληρωμές και τα χρωστούμενα, τις όποιες δεσμεύσεις υποσχέθηκε και πότε θα τις υλοποιήσει. Χαρακτηριστικά αναφέρεται στην ανακοίνωση. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο απέραντο γαλάζιο, αλλά και χώρα με σημαντικούς ορεινούς προορισμούς, έστειλε από το Βόλο υφυπουργός τουρισμού Άννα Καραμαλή. Μιλώντας η μερίδα της Ένωσης Ξενοδόχων Μαγνησίας στην Αγριά, υπογράμμισε τη σημασία της επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου και της ανάπτυξης βιώσιμου ποιοτικού τουρισμού. Παράλληλα, σημείωσε ότι καταγράφεται αύξηση εσόδων και αφίξεων εκτός θερινής αιχμής, ενώ χαρακτήρισε την Ελλάδα ασφαλή και ανθεκτικό τουριστικό προορισμό. Από την πλευρά του πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Μαγνησίας, Γιώργος Ζαφύρης, δήλωσε ότι η τουριστική κίνηση κινείται σε χαμηλότερα επίπεδα από τα αναμενόμενα, με υστέρηση στις κρατήσεις και λίγες ακυρώσεις. Επισήμανε ότι το υψηλό κόστος καυσίμων επηρεάζει την αγορά, ενώ θετικά λειτουργεί ο κοινωνικός τουρισμός και η διατήρηση των αεροπορικών πτήσεων. Τον οικισμό μεταμόρφωση της Δημοτικής Κοινότητας Ανθυρού του Δήμου Αργυθέας στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος Wi-Fi 4GR, ανάπτυξη δημόσιων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο, επισκέφθηκε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Σε δήλωσή του, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι μέσα από το πρόγραμμα αυτό δημιουργούνται χιλιάδες σημεία πρόσβασης σε όλη την Ελλάδα, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Η Αργυθέα αποδεικνύει πως η ψηφιακή συνδεσιμότητα δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά αναγκαιότητα για κάθε πολίτη και κάθε τόπο, ανέφερε στις δηλώσεις του κ. Παπαστεργίου. Συνεχίζεται στην Καρδίτσα η δίκη των 6 αστυνομικών του Βόλου που κατηγορούνται για τα βασανιστήρια εις βάρος του Βασίλη Μάγκου. Σήμερα καταθέτει η μητέρα του αυτή την ώρα. Τραγωδία στη συνοικία του πύργου Τρικάλων, όπου 63χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του. Σε αυτοχείρι αποδίδεται η αιτία, σύμφωνα με την αστυνομία. Εκλογές σήμερα στην ΕΛΜΕ Μαγνησίας για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου και αντιπροσώπων στο συνέδριο της ΟΛΜΕ. Η ψηφοφορία ήδη ξεκίνησε από τις 11, διαρκεί ως τις 7 το απόγευμα στο καρτάλιο του Βόλου, ενώ κάλπες έχουν στηθεί και σε Σκιάθος, Κόπελο και Αλόνισο. Εκλογές πραγματοποιούνται αύριο και στο Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου και αντιπροσώπων στη ΔΟΕ. Η ψηφοφορία θα γίνει υβριδικά, διαζώσεις και μέσω ΖΕΒΣ. Ο Απόστολος Μούσιος ανακοίνωσε πως αποχώρησε από την Προεδρία έπειτα από 28 χρόνια συνεχούς παρουσίας. Ξεκινά το έργο κατασκευής φρακτών ανάσχεσης βροχοπτώσεων στην περιφερειακή ενότητα Καρδίτσας. Συγκρίθηκε από το Υπουργείο Υγείας η ίδρυση και η λειτουργία του Κέντρου Υγείας Αλονίσου. Σε εξέλιξη βρίσκεται στη Λάρισα το πιλωτικό πρόγραμμα Rethink Drink 360 μοίρες, στο πλαίσιο του οποίου το ειδικά διαμορφωμένο Rethink Drink Van βγαίνει στους δρόμους της πόλης και πραγματοποιεί στάσεις σε πολυσύχναστα σημεία, μεταφέροντας το μήνυμα της υπεύθυνης κατανάλωσης αλκοόλ και της σημασίας του μέτρου. Η αρχή γίνεται σήμερα στις 6 το απόγευμα από την πλατεία του Προφήτηλια. Στις 28 Ιουνίου τα εγγένεια της νέας κολυμβητικής πισίνας στο Πάρκο Αγίου Γεωργίου στο Δήμο Τρικαίων. Κλειστά τα εμπορικά καταστήματα στη Θεσσαλία τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας και με τη σύμφωνη γνώμη των εμπορικών συλλόγων των 4 Θεσσαλικών νομών. Με 2 ταινίες τρικαλινών δημιουργών, η έναρξη του θερινού δημοτικού κινηματογράφου στις 2 Ιουνίου στο Πάρκο Ματσόπουλου του Δήμου Τρικαίων. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα από όλη τη Θεσσαλία. Έτσι τελειώνει και η σημερινή εκπομπή, το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Επέκταση της επιδότησης δίζελ και τον Ιούνιο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Παράλληλα, προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Στηρίζουμε το εισόδημα σε έκτακτες κρίσεις και προωθούμε αλλαγές που παγιώνουν την πρόοδο της χώρας, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συνέδεσε τη στρατηγική της κυβέρνησης με τη διεθνή αβεβαιότητα, σημειώνοντας ότι οι πολίτες αντιλαμβάνονται τη σημασία της σταθερότητας και της σιγουριάς. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και σε νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους. Έκανε λόγο για θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις που χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους, περιγράφοντας μια πολιτική βαβέλ με μοναδικό συνεκτικό στοιχείο, την καταγγελία της κυβέρνησης. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στις 8 το βράδυ θα παρουσιαστεί στον πεζόδρομο του Θησίου το όνομα του νέου πολιτικού φορέα με ένα πρωτότυπο και εντυπωσιακό βίντεο έκπληξη. Στη διακήρυξη, ο πρώην Πρωθυπουργός θα αναπτύξει το όραμα και το σχέδιο του νέου πολιτικού σχήματος. Η μαζική λαϊκή στήριξη είναι το πρώτο μεγάλο στοίχημα του Αλέξη Τσίπρα, όπως αναφέρουν οι συνεργάτες του. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση, σημείωσε μεταξύ άλλων η Μαρία Καριστιανού, η οποία μετέβη στον Άριο Πάγο προκειμένου να καταθέσει τον φάκελο με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Δημιουργηθήκαμε για να μετωσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη. Δεν έχουμε καμία σχέση με κόμματα διαμαρτυρίας, όπως θέλουν να μας παρουσιάσουν, όπου απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απαγοήτευση του κόσμου, σημείωσε. Σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με διαφορά 13 μονάδων στην πρόθεση ψήφου και με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση, περνώντας οριακά μπροστά από το Πασόκ, δείχνει η δημοσκόπηση της Interview για την Politic. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 26,1%, το κόμμα Τσίπρα 12,8%. Το Πασόκ υποχωρεί από το 13,5% τον Απρίλιο στο 12,3% τον Μάιο και περνά στην τρίτη θέση, ενώ την ίδια ώρα το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, εμφανίζεται τέταρτο με 7,5% από 7,9% τον Απρίλιο. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ καταραίει από το 3,1% στο 0,5%. Η Ελληνική Λύση ανεβαίνει στο 5,8%, η Φωνή της Λογικής φτάνει στο 3,9% και η Πλεύση Ελευθερίας στο 3,2%. Έντονη διπλωματική κινητικότητα αλλά και αβεβαιότητα γύρω από την κρίση στη Μέση Ανατολή και τα στενά του Ορμούς. Οι προσδοκίες για άμεση αποκλιμάκωση κλονίστηκαν εκ νέου μετά την ανακοίνωση για τα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά Ιρανικών δυνάμεων. Ο Ιρανός ανώτατος ηγέτης, Μοντζάμπα Χαμενεΐ, δήλωσε ότι οι δυνάμεις του κόλπου δεν θα αποτελούν πλέον ασπίδα για τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, με φόντο τις συνομιλίες της Τεχεράνης και Ουάσιγκτον προς αναζήτηση πλαισίου για τον τερματισμό του πολέμου. Υπογράμμισε δε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή. Τα στενά του Ορμούς πρέπει να ανοίξουν με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος εκτίμησε πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμα και τώρα εφικτή. Άλλες 17 συλλήψεις από το ελληνικό FBI σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σέρες, Αθήνα για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΜΠΚΠ. Σε δύο αδέλφια, λογιστές, με γραφείο από στο Ρέθυμνο, αποδίδουν τα στελέχη της αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος αρχηγικό ρόλο στην υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΚΠ στην Κρήτη. Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε 22 άτομα, τα οποία αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 116. Το κυκλοφοριακό δεν είναι αρμοδιότητα ενός μόνο Υπουργείου, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Ως Υπουργείο υλοποιούμε τη γραμμή 4 του μετρό, σημείωσε και μίλησε για εξαιρετικά σημαντικό έργο, καθώς συνδέει 15 πυκνοκατοικημένες περιοχές. Τα προβλήματα που δημιουργούσαν καθυστερήσεις ένα-ένα λύνονται, σημείωσε ο κ. Δήμας. Όπως είπε, ο αρχικός σχεδιασμός του έργου ήταν εξαιρετικά αισιόδοξος, ωστόσο προχωράει ειδικότερα το τελευταίο χρονικό διάστημα με αρκετά καλούς ρυθμούς. Ο καιρός. Καλοκαιρινές θερμοκρασίες αλλά και πρόσκαιρες απογευματινές αστάθειες. Γενικά έρθυρος καιρός με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά και πιθανώς στα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Earth Larissa. Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Ανοιχτά μικρόφωνα. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Ανοιχτά μικρόφωνα από το δημόσιο ραδιόφωνο για τους πολίτες. Με τον Αλέξανδρο Ζαούτσο από τον Ραδιοθάλαμο Τρικάλων της ΕΡΤ Λάρισας στους 98,3 στα FM. Ανοιχτά μικρόφωνα για να μην χάνεστε στη ζούγκλα της πληροφόρησης. Oh!

Καλή σας ημέρα. Τρίτη σήμερα, 26 Μαΐου. Ανοιχτά μικρόφωνα, ΕΡΤ Λάρισα σε 98,3 στα FM. Διαδικτυακά, ΕΡΤ ΕΚΟ, η ψηφιακή μας πλατφόρμα. 19 περιφερειακή σταθμή της ΕΡΤ. Και έχει ενδιαφέρον η πολιτική δισογραφία, αν μη τι άλλο.

Και να ακόμα μια δημοσκόπηση της Interview για την Politik με το κυβερνών κόμμα να συγκεντρώνει 26,1%. Δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην πρωθυπουργός με 12,8. Τρίτο το Πασόκ με 12,3. Το όνομα του κόμματος ακόμη δεν το γνωρίζουμε, έτσι σήμερα, στο Οδυσσίο. Και βεβαίως ένα πολιτικό ενδιαφέρον της συμμέτρησης που μετατοπίζεται στην μάχη για την δεύτερη θέση, όπου το υποδιαμόρφωση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ κινούνται σε πολύ κοντινά επίπεδα, ανοίγοντας ένα νέο κύκλο σεναρίων για τον χώρο της κεντροαριστεράς. Η λεγόμενη πάντως δεξιά πολυκατοικία εμφανίζει μια κινητικότητα, με την ελληνική λύση να ενισχύεται στο 5,8%, τη φωνή λογικής να φτάνει στο 3,9% και την πλεύση ελευθερίας να καταγράφει 3,2%. Τώρα η κάλπη μπορεί να βγάλει τελείως διαφορετικά αποτελέσματα, αυτό το γνωρίζουμε. Όποτε στηθούν οι κάλπες και όποτε προκηρυχθούν εκλογές, με την ελπίδα για τη δημοκρατία, το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού να εμφανίζεται με βάση τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση στο 7,5%. Μέρα 25 2,8, Δημοκράτες 2,5, είπαμε για την πλεύση ελευθερίας 3,2%, Νίκη 0,6, ΣΥΡΙΖΑ 0,5, Νέα Αριστερά 0,5, άλλο κόμμα 3,8 και αναποφάσιστη 12,7%. Βεβαίως θα πρέπει να πούμε ότι είναι πάρα πολύ νωρίς προφανώς για οτιδήποτε σχετίζεται με το κλίμα που μπορεί να διαμορφωθεί πηγαίνοντας προς την κάλπη, προς τις εκλογές. Φέτος, του χρόνου, θα δείξει.

Πάντως, η ειδική διακήρυξη του νέου σχηματισμού του Αλέξη Τσίπρα, του πρώην πρωθυπουργού, παρουσιάζεται σήμερα, επαναλαμβάνουμε, στις 8 στην πλατεία Θησίου. Ο ίδιος διαμηνύει ότι πρόκειται για την απαρχή ενός κοινωνικού ρεύματος που θα αλλάξει τα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό. Αυτή τουλάχιστον είναι η φιλοδοξία του. Θα δούμε και το όνομα και τον πολιτικό στόχο του νέου κόμματος στο οποίο θα είναι επικεφαλής. Από φίλους και στελέχη που βρίσκονται κοντά στον Αλέξη Τσίπρα χαρακτηρίζουν τη σημερινή συγκέντρωση ως μια λαϊκή εκδήλωση. Θα δούμε και τα ακριβή χαρακτηριστικά της. Και βεβαίως θυμίζουμε ότι στην ουσία με την σημερινή ανακοίνωση του κόμματος, του πολιτικού φορέα, ολοκληρώνεται μια απορία του Αλέξη Τσίπρα που ξεκίνησε στις 3 Δεκεμβρίου και την πρώτη παρουσίαση του βιβλίου Ιθάκη στο θέατρο Παλάς τότε. Τότε που είχε μιλήσει για την ανάγκη μιας νέας μεταπολίτευσης, αν θυμόμαστε καλά, όχι με την έννοια της αλλαγής του συντάγματος ή πόσο δε μάλλον του πολιτεύματος, αλλά με την έννοια ενός μεγάλου πολιτικού, πώς θα το χαρακτηρίσουμε, Big Bang, που θα αναδιατάξει ριζικά του σημερινούς πολιτικούς σχετισμούς και θα φέρει στο προσκήνιο νέους πολιτικούς όρους και φορείς. Πάντως ο Πρωθυπουργός, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, από το Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα, όχι άφησε αιχμές, ευθέως επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα. Εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ ήδη γνωστοί, είναι ήδη γνωστοί από την δημόσια παρουσία τους. Εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα, αναμονή της ανακοίνωσης του νέου κόμματος από τον Πρωθυπουργό. Και από την άλλη και το Πασόκ, έτσι. Θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης. Για το Πασόκ όλα αυτά, έτσι, από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος παρουσίασε αντίθετα την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ως την πολιτική δύναμη που εξασφαλίζει σταθερότητα και στηρίζει τους πολίτες απέναντι στην ακρίβεια. Τώρα, αν θεωρείτε ότι δεν έχει ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος, νομίζω ότι κάνουμε λάθος άπαντες.

Ανοιχτά μικρόφωνα, ραδιοθάλαμος Τρικάλων, ΕΡΤ Λάρισα, 98,3 στα FM, ένας από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ. Μείνετε συντονισμένοι μέχρι και τη μία το μεσημέρι. Εδώ, η τελευταία ώρα της δημοσιογραφικής ζώνης της ΕΡΤ Λάρισας, που ξεκινά από νωρίς το πρωί, από τις 7. Αλέξανδρος Ζαούτσος στην επιμέλεια της εκπομπής. Δημήτρης Τσολάκης στην ρύθμιση του ήχου για σήμερα.

Ανοιχτά μικρόφωνα, Ερτ Λάρισα 98,3 στα FM. Το επαναλαμβάνουμε συνεχώς, να μην το ξεχάσουμε κι εμείς και πολύ περισσότερο εσείς που μας ακούτε, ακροατές και ακροάτριες. Έχουμε και την παράταση μέχρι τον Ιούνιο στην επιδότηση του Diesel που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο. Πάντως τα καύσιμα, ό,τι και αν ακούτε, δεν έχουν κατέβει. Επειδή από χθες είδαμε κάποια τηλεοπτικά ρεπορτάζ για αποκλιμάκωση των τιμών που θα δούμε μέσα στην εβδομάδα. Άμα περνάτε από τα πρατήρια που περνάτε προφανώς, βλέπετε τις τιμές.

Σας λέγαμε χθες για αυτό το νέο κύκλωμα του ΟΠΕΚΕΠΕ με το μεγάλο φαγοπότι περίπου 2,7 εκατομμύρια από δύο λογιστές και 6 ΚΙΔ, τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, τα περιβόητα, με 138 συνολικά εμπλεκόμενους στην περιοχή της Κρήτης. Και όχι μόνο. Αυτό τουλάχιστον περιλαμβάνει η δικογραφία. 22 συλλήψεις μέχρι στιγμής. 355.000 ευρώ που δεσμεύτηκαν σε 18 λογαριασμούς. Προφανώς μια καλοκουρδισμένη μηχανή εξαπάτησης, η οποία είχε στήσει μια επικερδή φάμπρικα απορρόφησης ευρωπαϊκών κονδυλίων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η φερόμενη εγκληματική οργάνωση δρούσε ανενόχλητη τουλάχιστον από το 2019. Είχε καταφέρει να εφαρπάξει 2,7 εκατομμύρια ευρώ, εκμεταλλευόμενη τα κενά του συστήματος ελέγχου και την τεχνογνωσία των εγκεφάλων της. Και βέβαια το μεγάλο ερώτημα παραμένει αν σε όλα αυτά υπάρχει εμπλοκή όχι πολιτικών προσώπων. Η δικαιοσύνη δεν οφείλει να πράξει τα αυτονόητα, να ερευνήσει κάτι τέτοιο, προφανώς.

λοιπόν, για γεωλογικά φαινόμενα θα μιλήσουμε και για τη γεωλογία γενικότερα. Και πόσο σημαντική βεβαίως είναι σε περιπτώσεις όπου εξαφανίζονται ή καταστρέφονται βασικές εκτάσεις, οικισμοί ή ακόμη και παιδινές περιοχές. Τα ζήσαμε με τον Ντάνιελ το 2023, το Σεπτέμβριο στη Θεσσαλία. Τα ζούμε και σε άλλες περιοχές της χώρας τα τελευταία χρόνια.

0: Και βεβαίως θα πρέπει να πούμε ότι αφορμή για την σημερινή επικοινωνία μας και το πρώτο θέμα της εκπομπής είναι μια πρόσφατη ημερίδα, πολύ σημαντική, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, που διοργανώθηκε από τον Ζωντανό Σπροπόταμο σε συνεργασία με το Πάντιο Πανεπιστήμιο. Πάμε λίγο να συναντήσουμε τον κύριο Γιώργο Παπαθανασίου, είναι αναπληρωτής καθηγητής τεχνικής γεωλογίας στο ομώνυμο τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κύριε Παπαθανασίου, καλή σας ημέρα, πώς είστε καταρχάς?
1: Καλησπέρα. Καλά, πολύ καλά. Πολύ ωραία.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας και θέλω σας παρακαλώ πάρα πολύ να δούμε λίγο τον ρόλο της γεωλογίας και το αντικείμενο βεβαίως το οποίο έχετε ως αναπληρωτής καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο ζήτημα που προέκυψε το 2023 κυρίως στην περιοχή του Ασπροποτάμου, εκεί όπου είχαμε τεράστιες ζημιές οι οποίες ακόμη δεν έχουν αποκατασταθεί και βεβαίως χρονικά κάτι τέτοιο δεν ξέρουμε πραγματικά πότε θα γίνει σε οριστική βάση, έχοντας περάσει ήδη τρεις χειμώνες. Θα πρέπει να πούμε ότι τα φαινόμενα εξακολουθούν να διαβρώνουν το έδαφος της περιοχής και δεν ξέρω και ποια είναι η τύχη των οικισμών και των τοπικών κοινοτήτων της περιοχής. Τώρα σας τα βάζω όλα τα θέματα μαζί, αλλά νομίζω ότι συσχετίζονται όλα.
1: Πραγματικά συνδέονται, γιατί αν δεν υπήρχαν αυτές οι καταστροφές και οικισμού, δεν θα μιλούσαμε για τα φαινόμενα αυτά, γιατί είναι ένα φυσικό φαινόμενο, συμβαίνει παντού, θα συμβαίνει. Και αυτό που μας επηρεάζει είναι όταν προκαλεί ζημιές, βλάβες στο οδικό δίκτυο και σε κτίρια. Αυτό είναι το ανθρωπογενές περιβάλλον, είναι που μας ενδιαφέρει. Γιατί κατά τα άλλα, αν πάμε στα όμορφα βουνά μας, θα δούμε πάρα πολλές περιοχές οι οποίες είτε πρόσφατα δίνουν αυτή τη μετακίνηση. Το γεωλογικό λοιπόν φαινόμενο των εκατολιστήσεων είναι πολύ συγκεκριμένο. Υπάρχει άμεση σύνδεση με τη γεωλογία και με τα κλιματικά φαινόμενα. Εμείς λοιπόν, σαν γεωλόγοι αλλά και σαν ομάδα εργασίας, έχουμε δουλέψει πάνω στα ορεινά των Τρικάλων και της Καρδίτσας και των Γρεβενών, όπου υπάρχει μια αλληλουχία γεωλογικών σχηματισμών, οι οποίοι είναι επιδεκτικοί στο να τροφοδοτούν, ας το πούμε σε εισαγωγικά, την περιοχή με κατολιστητικά φαινόμενα. Ο πρώτος λοιπόν βασικός στόχος που έχει μια μελέτη για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί κάποια στιγμή αυτή η διεργασία είναι να μπορούμε να δούμε πού είναι αυτές οι περιοχές, να μπορούμε δηλαδή να τις χαρτογραφήσουμε, ώστε αρχικά να αποφύγουμε την κατασκευή νέων ανθρωπογενών δομών σε αυτές τις θέσεις. Αν λοιπόν πω σε αυτή τη διεργασία αυτά τα φαινόμενα, είναι το πρώτο βήμα. Το πρώτο βήμα για να μην μιλάμε το μέλλον μετά από άνελη μικρότερης κλίμακας φαινόμενο στην δημιουργία νέων κατολιστητικών φαινομένων. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Γιατί πραγματικά υπάρχουν μεγάλες ανάγκες, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάρα πολλά προβλήματα μετά τον Ντάνιελ. Θα μιλήσω για τα ορεινά, όχι μόνο για τα παιδινά, γιατί πρέπει να κοιτάμε και τα βουνά μας, που έχουν σταματήσει τις δραστηριότητες, έχουν επενδύσει χρήματα επάνω και βλέπουν ότι ακόμα δεν μπορεί να λειτουργήσει, δεν μπορεί να επανέλθει η ζωή σε αυτή την περιοχή όπως ήταν πριν τον Ντάνιελ. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δει η πολιτεία, ότι στόχος δεν είναι μονάχα άμεσα, γρήγορα, πρόχειρα να αντιμετωπίσουμε ένα φαινόμενο, είναι να μπορέσουμε να βάλουμε τον άνθρωπο τον ίδιο ρυθμό ή τουλάχιστον να προσπαθήσουμε να έχει τον ίδιο ρυθμό ζωής με αυτόν που είχε πριν την εκδήλωση του φαινομένου.
0: Ναι. Κύριε Παπαθανασίου, να πούμε καταρχάς ότι σας βρίσκουμε στα Γρεβενά, σωστά, σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα εκεί. Οπότε, αν δεν έχουμε καλή σύνδεση ή διακοπή κάποια στιγμή, να γνωρίζουν και οι ακροατές και οι ακροατριές μας τι έχει συμβεί, έτσι, να τους προειδιάσουμε. Προφανώς θα πρέπει να αποδεχτούμε σε πρώτη φάση ότι κατολιστητικά φαινόμενα υπήρχαν πάντα. Σωστά.
1: Έτσι είναι. Τα φαινόμενα αυτά δεν δημιουργήθηκαν ξαφνικά. Αυτό που έχουμε πλέον ερευνήσει και έχουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό συσχετίσει είναι ότι όλα αυτά που βλέπουμε εμείς σήμερα αποτελούν συνήθως ένα κομμάτι μιας ζώνης η οποία και στο παρελθόν είχε δώσει αντίστοιχα φαινόμενα. Απλά κοιμήθηκε σε εισαγωγικά, βρήκε το βουνό την ισορροπία του. Όταν όμως υπάρχει ένα έντονο φαινόμενο όπως το Ντάνιελ, ένα σεισμό ή ακόμα και η ανθρωπογενής δραστηριότητα, δηλαδή η διάνοιξη ενός δρόμου χωρίς μελέτη, χαλάμε την ισορροπία του βουνού. Το βουνό, λοιπόν, έτσι να το πούμε απλά, θα προσπαθήσετε να ξαναβρει την ισορροπία του μετά από κάποια πολλά χρόνια, θα σταματήσει να μετακινείται, αλλά μέχρι να συμβεί αυτό θα έχουμε τις αστοχίες. Ναι. Ένα εξίσου σημαντικό θέμα που πρέπει να τονιστεί είναι ότι μετά την αστοχία, μετά τη ζημιά, μετά το φαινόμενο και μέχρι να γίνουν οι μελέτες, δεν παρακολουθεί κανένας το τι συμβαίνει. Δεν παρακολουθεί κανένας αν αυτή η περιοχή είναι ζωντανή από άποψη γεωλογίας, δηλαδή αν είναι ζωντανή από άποψη μετακινήσεων. Γιατί είναι πολύ βασικό να δούμε την εξέλιξη του φαινομένου, να δούμε με ποιο ρυθμό μετακινείται και να δούμε και πού είναι η μέγιστη μετακίνηση.
0: Και γιατί συμβαίνει όλο αυτό, γιατί δεν παρακολουθείτε το φαινόμενο? Υπάρχει η απουσία της πολιτείας, υπάρχει ερευνητικό πεδίο, υπάρχουν άνθρωποι και σε πανεπιστημιακό επίπεδο και σε τεχνικό να το πράξουν όλο αυτό, να το υλοποιήσουν. Γιατί δεν γίνεται όμως αυτή η παρακολούθηση?
1: Δυστυχώς κινούμαστε όλοι παράλληλα. Και δεν υπάρχει κοινός δρόμος. Κινούμαστε παράλληλα.
0: Ενιαίος, ναι. Συντονιστικός φορέας στην ουσία, αυτό λέτε, δεν υπάρχει...
1: Κινούμαστε παράλληλα. Βέβαια, να πούμε και ότι κάποια πράγματα τα μαθαίνουν όλοι τελευταία. Δηλαδή, πραγματικά πριν από 15 χρόνια δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Όμως, στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν εργαλεία τα οποία και ο απλός πολίτης μπορεί να μπει στο δίκτυο και να δει στην περιοχή του μια πολύ μικρή εκπαίδευση το τι συμβαίνει. Κινούμαστε παράλληλα και τέτοιες ημερίδες που έγιναν προχθές, θα ήθελα να το τονίσω, είναι πολύ βασικές, γιατί έρχεται η επιστημονική κοινότητα σε επαφή με τον κόσμο που είναι στους οικισμούς και μπορεί και γίνεται μια συζήτηση. Και γιατί ο πρώτος που πρέπει να καταλάβει το τι συμβαίνει σε ένα χωριό που κινείται είναι ο κόσμος που μένει εκεί. Δηλαδή, ο δικός μας το ρόλος είναι να ενημερώσουμε τον κόσμο και την πολιτεία για το τι συμβαίνει.
0: Ναι, ο οποίος δείχνει βεβαίως να θέλει τη γνώση αυτή προφανώς των επιστημόνων και των ανθρώπων της επιστημονικής κοινότητας.
1: Ναι, προφανώς. Και εμένα στο χωριό μου εδώ που είμαι από τα Γρεβενά, από το περιβόλι Γρεβενών, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει μια επικοινωνία με τους συνανθρώπους μου. Για να μιλάμε, να συζητάμε όχι μόνο για αυτά τα γεωλογικά φαινόμενα, ευρύτερα. Οι επιστήμονες πρέπει να κατέβουν λίγο... Να πάνε στον κόσμο, πρέπει να πάνε στους οικισμούς, πρέπει να βγουν έξω, πρέπει να υπάρχει μια συζήτηση για να ενημερωθεί και ο πολίτης το τι συμβαίνει. Γιατί αν έχεις ενημερωθεί ότι το σπίτι σου είναι σε μια περιοχή η οποία μετακινείται συνεχώς, θα μπορείς να αντιληφθείς και το βαθμό δυσκολίας που υπάρχει για την αντιμετώπιση των φαινομένων.
0: Ναι. Και η οποία περιοχή, προφανώς η τοπική κοινότητα, μπορεί αύριο μεθαύριο να κατακλειστεί από έντονες βροχοπτώσεις και να υποστεί μια ανεπανόρθωτη ζημιά. Αυτό θα πρέπει να το γνωρίζει εκ των προτέρων, λέτε.
1: Θα πρέπει να το γνωρίζει.
0: Που ζει εκεί. Ναι.
1: Επίσης, το άλλο βασικό είναι το οδικό δίκτυο, το ορεινό οδικό δίκτυο. Έχει φτιαχτεί με το διαγραφές για να παραμένει ανοιχτό, χωρίς να παίρνουν τα μέτρα προστασίας όπως υπάρχει στην Εθνική Οδό ή στην Εγνατία Οδό. Και είναι απολύτως λογικό. Όταν λοιπόν εμείς είμαστε έτοιμοι να δούμε και αντιλαμβανόμαστε ένα βαρομετρικό ισχυρό ή ένας άλλος μεντικό, μπορεί να υπάρξουν χάρτες που θα δείχνουν ποια κομμάτια του οδικού δικτύου θα υποστούν βλάβες.
0: Ναι.
1: Αυτό αυτομάτως θα τροφοδοτεί την προστασία με εκείνη τη γνώση ώστε να προετοιμάσει τους πολίτες που είναι στα χωριά, είτε τους μεγάλους ανθρώπους στην ηλικία, είτε τους απλούς ανθρώπους του νεότερους, και να τους ενημερώσει ότι, ξέρετε, είναι πολύ πιθανό τις επόμενες ημέρες να έχουμε πρόβλημα στο δρόμο.
0: Ναι.
1: Έτσι πρέπει να δουλέψουμε.
0: Κύριε Παπαθανασίου, ξέρετε όμως, εάν δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε αυτό το φαινόμενο, πώς μπορούμε να διαχειριστούμε τους πιθανούς μελλοντικούς κινδύνους?
1: Το φαινόμενο σε πολύ μεγάλο βαθμό μπορούμε να το παρακολουθήσουμε.
0: Ναι, ενώ αν δεν το κάνουμε στην πράξη, με αυτή τη λογική το λέω, της ενημέρωσης προς τους πολίτες, προς τους κατοίκους αυτών των χωριών, σε κάθε νομό και της χώρας.
1: Αν δεν το κάνουμε στην πράξη, τότε θα τρέχουμε πάντα πίσω από το φαινόμενο.
0: Ναι. Ήθελα να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Η τεχνική παρέμβαση, αυτό που είπατε για διανοίξεις δρόμων ή τέλος πάντων κάποιες άλλες τεχνικού χαρακτήρα παρεμβάσεις για να σταματήσουν αυτά τα φαινόμενα, τα καταλωσιαστικά, είναι εφικτές ή δημιουργούμε χειρότερες καταστάσεις?
1: Αν υπάρχει σωστή μελέτη και συνεργασία διαφορετικών ειδικοτήτων, ναι. Παραδείγματος χάρη, εγώ δεν μπορώ να αντιληφθώ αν μια ασχολείται με αυτά τα φαινόμενα να μην έχει μια ομάδα γεωλόγων.
0: Ναι, γεωλόγοι, γεωτεχνικοί λέτε προφανώς, έτσι,
1: ναι,
0: μηχανικοί.
1: Οι γεωλόγοι, ναι, θα κοιτάξουν τη γεωλογία, οι γεωτεχνικοί, μηχανικοί θα σχεδιάσουν το έργο.
0: Ναι.
1: Είναι διακριτά τα αντικείμενα με τα οποία θα ασχοληθούν. Αν έχω τη μία από τις δύο ειδικότητες, είτε μόνο γεωλόγους είτε μόνο μηχανικούς, δεν μπορώ να έχω ολοκληρωμένη μελέτη.
0: Ναι.
1: Είναι απαραίτητη και η βιοκρίκη σε αυτή την αλυσίδα για να μπορέσει να, με επιτυχία ή όσο, ή ας πούμε το μέγιστο βαθμό αντιμετώπισης αυτών των φαινομένων.
0: Άρα
1: και στη χώρα μας, ναι, δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή η αλυσίδα.
0: Ναι. Άρα είναι ένα παραμύθι, επιτρέψτε μου την έκφραση, έτσι, την λέξη εντός εισαγωγικών, αν θέλετε, ότι δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε την στατικότητα των οικισμών, των κτίριων, των σπιτιών που υπάρχουν εκεί, των δρόμων ή των γεφυρών.
1: Εξαρτάται από το φαινόμενο. Υπάρχουν κάποια φαινόμενα που, ας πούμε, το ροποτό που είναι δίπλα στην πόλη του Τρικάλων, ναι, το φαινόμενο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Πριν από λίγες μέρες ήμουνα στη Νέα Ζηλανδία σε ένα συνέδριο και μια περιοχή, όσο είναι το ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, αποφασίστηκε να γκρεμίσουν όλα τα σπίτια και να μείνει σαν πάρκο, γιατί το υπέδαφος εκεί, σε μελλοντικό σεισμό, θα κατέστρεφε πάλι όλο τον οικισμό. Πάρθηκε τέτοια απόφαση. Όταν έχουμε λοιπόν τέτοια μεγάλη κλίμακα φαινόμενα, θα αντιμετωπίσουμε όλα.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει αυτή, κακώς υπάρχει αυτή η έγκυση. Πρέπει να συμβαδίζουμε με το περιβάλλον. Αλλά υπάρχουν φαινόμενα τα οποία με τη σωστή διαχείριση μπορούν να αντιμετωπιστούν.
0: Μάλιστα. Πάντως νομίζω και θα συμφωνήσετε φαντάζομαι μαζί μου ότι δεν θα πρέπει να εγκαταλείψουμε αυτά τα χωριά σε κάθε περίπτωση.
1: Χαρά μας ή τα χωριά μας, είναι η υπερηφάνεια μας.
0: Ναι. Ναι. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Και εγώ ευχαριστώ για την προσοχή.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια να σας ευχηθώ και νομίζω ότι στους φοιτητές σας δίνετε αυτά τα παραδείγματα. Σωστά, μέσα.
1: Αυτή τη στιγμή είμαστε, ναι, κοντά στο περιβόλι Γρεβενών και χαρτογραφούμε σαν εκπαίδευση μια κατολίσθηση για να ξέρουν πώς να αντιμετωπίσουν τέτοια φαινόμενα.
0: Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια και εγώ.
0: Καλή συνέχεια στο τέλος.
1: Γεια σας.
0: Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Ήταν ο κύριος Γιώργος Παπαθανασίου, αναπληρωτής καθηγητής τεχνικής γεωλογίας στο μόνιμο τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ενδιαφέρουσα η κουβέντα και θα δώσουμε συνέχεια στο θέμα το τι συμβαίνει στην περιοχή της Προποτάμου μετά τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023 στην αυριανή εκπομπή.

0: Διακοπές, λέει, μόλις για έναν στους δύο Έλληνες. Έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, η ΕΛΚΑ ως αρτικόλεξο. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Κυρίως το μειωμένο διαθέσιμο εισόδημα, έτσι, το αυξημένο κόστος μετακίνησης, διαμονής και διατροφής. Μέσα στο Μάιο έγινε η έρευνα με δείγμα 700 καταναλωτών από όλη την Ελλάδα. Αφορούσε μια σειρά θεμάτων σε σχέση με την καταναλωτική και αγοραστική συμπεριφορά στις διακοπές του καλοκαιριού. Η μισή των ερωτηθέντων δεν προγραμματίζουν να κάνουν διακοπές το καλοκαίρι του 2026, γεγονός που ενδέχεται να αντικατοπτρίζει και τις οικονομικές πιέσεις που δέχονται. Το ποστό αυτό, να πούμε ότι ήταν σχεδόν το ίδιο, ήταν λίγο μεγαλύτερο πέρυσι, 52%. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα πήγαμε καλύτερα. Και υπάρχει και ένα μεγάλο ποσοστό, 34%, το οποίο θα κάνει, λέει, περιορισμένες διακοπές 4-7 ημέρες. Τώρα ξεχάστε εκείνα τα 10 ημέρα και των 2 εβδομάδων, τουλάχιστον για τους περισσότερους. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Το προηγούμενο Σάββατο υπήρξε πραγματικά μια πολύ σημαντική εκδήλωση μνήμης για την επέτειο της μάχης της Κρήτης. Έγινε στο Χατζηγιάννη, ο πνευματικό κέντρο της Λάρισσας, και να πούμε ότι ήταν παρόν και ο διδάκτορ Αριστομένης Σιγκελάκης, πανεπιστημιακός και συγγραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα. Τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Σιγκελάκη, γεια σας, καλησπέρα, πώς είστε καταρχάς?
1: Γεια σας, κύριε Ζαούτσο, χαιρετίζω και τους ακροατές μας. Είμαι
0: καλά.
1: Πολύ καλά, και ιδίως μετά από αυτό το εξαιρετικό διήμερο εκδηλώσεων στη Λάρισα για τη μάχη της Κρήτης και την ένδοξη πέμπτη ημεραρχία Κρητών, είμαι ακόμα καλύτερα, νιώθω πολύ αισιόδοξος, και έχει ενδυναμωθεί μέσα μου η πεποίθηση ότι ο αγώνας για μνήμη και δικαιοσύνη, ένας αγώνας δύσκολος, ανηφορικός αλλά ωραίος, προχωράει πολύ καλά, πολύ δυνατά.
0: Και επίπονος, να φανταστούμε, έτσι.
1: Κοιτάξτε, είναι επίπονος γιατί αναγκαζόμαστε να πηγαίνουμε σε όλη την Ελλάδα, και δεν είναι ότι αναγκαζόμαστε, το θέλουμε πάρα πολύ, να έχουμε το νου μας για παρεμβάσεις, για να προλάβουμε τις αναθεωρητικές προσπάθειες τις οποίες οργανώνει και χρηματοδοτεί το γερμανικό κράτος, και είναι πολλές, συχνές και ισχυρές, αλλά μέχρι στιγμής τους έχουμε φέρει βόλτα, γιατί έχουμε μαζί μας το λαό και το δίκαιο, και παράλληλα προσπαθούμε να προωθήσουμε το μείζον ζήτημα της διεκδίκησης των γερμανικών οφειλών στην Ελλάδα, αλλά και πέραν αυτής, στα διεθνή φόρα, και να πιέσουμε την ελληνική κυβέρνηση και το πολιτικό σύστημα στο σύνολό του να αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες του.
0: Ναι. Αν θέλετε, κύριε Σιγκελάκη, να πούμε δύο λόγια και για το θέμα της μάχης της Κρήτης.
1: Ακριβώς. Είναι
0: μια τραγική ιστορία της πέμπτης ημεραρχίας Κρητών.
1: Θα έλεγα όμως ότι είναι να κρατήσουμε,
0: πριν αναφερθούμε στις γερμανικές αποζημιώσεις, που έχει ψωμί όλο
1: ακριβώς,
0: αυτό.
1: Ναι. Τον ηρωισμό και την ένδοξη ιστορία της πέμπτης ημεραρχίας Κρητών, γιατί οφείλουμε να παρουσιάζουμε την ιστορία όπως είναι. Η πέμπτη ημεραρχία Κρητών, λοιπόν, το Νοέμβριο του 1941 αναχώρησε από τα λιμάνια του Ηρακλείου και των Χανίων για τον Πειραιά. Με αμαξοστοιχίες φτάσανε στο Αμίντεο, και από εκεί με τα πόδια, πεζοπορώντας επί πάρα πολλές ώρες, πέρασαν τα σύνορα της Αλβανίας το Δεκέμβριο του 1940. Και πήρε το βάπτισμα του πυρός τον Ιανουάριο του 1941, πολεμώντας στο σκληρότερο σημείο του μετόπου, στα στενά της Κλεισούρας, στις κορυφές της Τρεμπεσίνας, στον Αθιένα με τους Κοράνι, στο Πούντανορτ, στο Μάλι Σεντέλι, στα υψώματα 1308-1816 κτλ., σε σημεία όπου δόθηκαν οι πιο σκληρές μάχες του πολέμου. Έχει σημασία να πούμε ότι η ημεραρχία αυτή διακρίθηκε για τον ηρωισμό και την αυτοθυσία της. Παλεύανε, πολεμούσανε σε ακραίες καιρικές συνθήκες, μέσα σε 1,5 μέτρο χιόνι. και δεν έκαναν ούτε σπιθαμή πίσω, ούτε όταν οι Ιταλοί φασίστες οργάνωσαν και εξαπέλυσαν τη σφοδρότατη αιαρινή τους επίθεση, την επιχείρηση Πριμαβέρα, την οποία επόπτευε ο ίδιος ο Μουσολίνη, που είχε φτάσει εκεί στα βουνά της Αλβανίας για να δείξει ότι δεν μπορούν να χάσουν αυτή την επίθεση. Κι όμως ούτε σπιθαμή βήμα πίσω, ούτε σπιθαμή πίσω, κράτησαν ό,τι είχαν πετύχει το προηγούμενο διάστημα, με αποτέλεσμα να στεφθεί με αποτυχία και αυτή η προσπάθεια των Ιταλών, και η Ελλάδα να είναι η χώρα που πέτυχε την πρώτη νίκη της αντιφασιστικής συμμαχίας πριν ακόμα αυτή συγκροτηθεί.
0: Ναι.
1: Σε μια εποχή που ο άξονας επέλευνε ανενόχλητος ολόκληρη την Ευρώπη, βρέθηκε ένα μικρό κράτος, αλλά με μεγάλη ψυχή και ακόμα μεγαλύτερη ιστορία, η Ελλάδα, να ορθώσει ανάστημα μπροστά του. Όμως η εξέλιξη αυτή δυσμενής για τον άξονα, εξαιτίας του ηρωισμού των Ελλήνων μαχητών στα βουνά της Αλβανίας, αλλά και της ομόφημης στήριξης του λαού που ήταν εδώ πίσω στην Αθήνα και σε όλες τις πόλεις και οργάνωνε θεατρικές εκδηλώσεις, φτιάχνανε δέματα, έκαναν εράνους και στήριζαν με κάθε τρόπο τους μαχόμενους πολεμιστές μας. Να μην ξεχάσουμε και την ηρωική γυναίκα της Πίνδου, που ζωνόταν στις πλάτες της τεράστιους όγκους εφοδίων για να μπορέσει να τα φτάσει στο μέτωπο, επειδή δεν είχαν φροντίσει ο Μεταξάς και οι προκάτοχοί του να φτιάξουν, ο Μεταξάς κυρίως, να φτιάξει τους δρόμους που έπρεπε, τις υποδομές που έπρεπε. Εν πάση περιπτώσει, όταν τα πράγματα σφίξανε για τον άξονα, τότε ο Χίτλερ έσπευσε να βοηθήσει τον σύμμαχό του, τον Μουσολίνη, και επιτέθηκε στην Ελλάδα στις 6 Απριλίου του 1941, και εποφελούμενος της κατάρρευσης της Γιουγκοσλαβίας μπήκανε στην κοιλάδα του αξιού, παρά τη σφοδρότατη αντίσταση των Ελλήνων μαχητών στα οχυρά του Ρούπελ και της γραμμής Μεταξά, που την οποία και οι ίδιοι οι εισβολείς εθαύμασαν. Παρά τα αυτά, υποφελήθηκαν της ισχνής αντίστασης της Γιουγκοσλαβίας, μπήκανε μέσω της κοιλάδας του αξιού και φτάσανε στη Θεσσαλονίκη στις 9 του μηνός και άρχισαν να κατηφορίζουν προς την Αθήνα. Όταν λοιπόν οι Κρήτες μαχητές συνειδητοποίησαν ότι ο αγώνας είχε χαθεί, σκέφτηκαν ότι έπρεπε να γυρίσουν πίσω, να γυρίσουν να υπερασπιστούν την Κρήτη όπως μόνο αυτοί γνώριζαν να το κάνουν. Και τότε μέτρησε η δοσυλλογική κυβέρνηση Τσολάκογλου, η οποία δεν τους επέτρεψε, τους εμπόδισε να κατέβουν κάτω, εγκλωβίστηκαν στην υπηρετική Ελλάδα, δεν είχαν δίκτυα να τους υποστηρίξουν, με αποτέλεσμα να γυρίζουν πεινασμένοι, να κοιμούνται στο γρασίδι του Ζαπίου και να προσπαθούν να βρουν έναν δείξουν, με αποτέλεσμα να γυρίζουν πεινασμένοι, να κοιμούνται στο γρασίδι του Ζαπίου και να προσπαθούν να βρουν

0: στρατόπεδο της Λάρισας. Και εδώ πάμε τώρα στην ιστορία ενός στρατοπέδου, ενός κολαστηρίου, φασιστικού και ναζιστικού κολαστηρίου στην Ελλάδα, τον Ταχάου της Ελλάδας ήταν το στρατόπεδο της Λάρισας, μια ιστορία που δεν είναι γνωστή. Είναι ένα στρατόπεδο που λειτουργήσε αμέσως μετά την κατοχή, με την έναρξη της κατοχής.
1: Ως χώρος κράτησης και βασανιστήριων,
0: λέτε. Ως χώρος κράτησης, βασανιστήριων. Είχαν τους μαχητές, τους ένδοξους μαχητές εκεί σε κατάσταση γυμνούς, χωρίς κουβέρτες, χωρίς φαγητό, με ελάχιστο φαγητό. Τους παρακρατούσαν μάλιστα και τα δέματα που έστελναν οι οικογένειές τους από την Κρήτη ή έστελνε ο Ερυθρός Σταυρός. Αναγκάζονταν αυτοί να ψάχνουν χόρτα όταν τους βγάζαν έξω για καταναγκαστική εργασία για να κορέσουν την πείνα τους. Τους υπέβαλαν σε κάθε λογής δοκιμασίες, σε σκληρή εργασία, σε βασανιστήρια, ενώ συχνά πυκνά του φεκίζανε πολλούς εξ αυτών υπό το αφήγημα των αντιπίνων, που δεν είναι αντίπινα αλλά είναι σφαγές αμάχων και σφαγές ομήρων, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Στο τέλος 500 περίπου μπόρεσαν να φύγουν, απελευθερώθηκαν, αλλά ήδη μερικές εκατοντάδες είχαν αφήσει για πάντα την τελευταία τους πνοή στη Λάρισα.
1: Συγκλονιστικές ιστορίες, έτσι και οι δύο.
0: Αυτή λοιπόν τη συγκλονιστική ιστορία την αναβιώσαμε αυτό το διήμερο με κορυφαία τη συμμετοχή του Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ευγενίου, που φέρει το εκκλησιαστικό όνομα του Ευγενίου, του Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου Κρήτης, που είχε πρωταγωνιστήσει στα χρόνια της κατοχής στο πλευρό της Εθνικής Αντίστασης και έσωσε εκατοντάδες ανθρώπους από βέβαιο θάνατο, εκατοντάδες πατριώτες. Ήταν μαζί του φυσικά και ο Μητροπολίτης Λαρίσης, Τερνάβου, Τεμπών και Κυλελέρο Ιερώνυμος. Ήταν ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κρήτης, ο Γιώργος Πιτσούλης, εκπροσωπώντας τον Σταύρο τον Αρναουτάκη και μαζί με τον Δημήτρη Κουρέτα, τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον Δήμαρχο τον Θανάση τον Μαμάκο, ο Σύλλογος Φίλων του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Λάρισας, η Κατερίνα Εμμανουήλ και οι συνεργάτες της, και φυσικά το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα. Ανταποκριθήκαμε όλοι στο κάλεσμα του Δραστήριου Συλλόγου Κριτικών Λάρισας ο Ψιλωρίτης και του υπέροχου Προέδρου του Δημήτρη του Δραγανιδάκη, ο οποίος είχε βάλει σκοπό της ζωής του να δημιουργήσει αυτό το μνημείο για να τιμήσει τους μαχητές της Κρήτης. Ως άνθρωπος της εκπαίδευσης έμαθε νωρίς την ιστορία, την έμαθε μόλις ανέβηκε από την Κρήτη στη Λάρισα για να δουλέψει στην εκπαίδευση, και για 20 χρόνια ορίμαζε αυτή η ιδέα και ετοιμαζόταν να γίνει πράξη. Έγινε λοιπόν πράξη με μια λαμπρή τελετή την Κυριακή, τα αποκαλυπτήρια του μνημείου που ένωσε τη Λάρισα και όλους τους φορείς και πέραν αυτής. Αλλά την προηγούμενη βραδιά, το Σάββατο, στο Χατζηγιάννιο, είχαμε συγκλονιστική τρίωρη εκδήλωση με ομιλίες που πραγματικά αξίζει κάποιος να τις παρακολουθήσει στο βίντεο. Εκατοντάδες άνθρωποι ήταν οι παρόντες, αλλά πολλοί δεν μπόρεσαν να έρθουν. Και αξίζει αυτό να δει το πάθος με το οποίο μίλησαν και ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης και όλοι οι συμμετέχοντες, να δει τα τραγούδια των μαθητών του 5ου Γυμνασίου Λάρισας, που με την συμβολή των άξιων εκπαιδευτικών τους έδωσαν για άλλη μια φορά το παρόν στον αγώνα της μνήμης και της δικαιοσύνης, να δει αυτή την ενότητα και την αποφασιστικότητα που παρουσιάστηκε από όλους τους φορείς του τόπου, να διαφυλάξουμε και να αναδείξουμε την ιστορική μας μνήμη, την ιστορία μας, να την προστατέψουμε από τους πλαστογράφους της ιστορικής αλήθειας που με τα χρήματα του Βερολίνου προσπαθούν να φέρουν την ιστορία της κατοχής και του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου στα μέτρα τους, και να πιέσουμε για την επίτευξη του δίκαιου αγώνα, την εκπλήρωση του δίκαιου αγώνα διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών.
1: Ωραία. Κύριε Σικελάκη, επειδή δεν έχω πολύ χρόνο στη διάθεσή μου, έχω ακόμα 4-5 λεπτά. Θέλω να πούμε κλείνοντας, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, γιατί ξέρετε, καλό είναι να μαθαίνουμε και χωρίς τις χρονικές επαιτίους κάποια ιστορικά γεγονότα. Και εμείς τουλάχιστον ως εκπομπή το κάνουμε. Μην περιμένουμε μια επέτειο για να δούμε κάποια ιστορικά γεγονότα που έχουν συμβεί στην χώρα. Και τι αυτά δεν διδάσκονται τέλος πάντων και στα σχολεία μας? Αυτό είναι ένα τελείως διαφορετικό ερώτημα.

0: θέμα. Σχετικά με τις γερμανικές οφειλές και μιλάμε βεβαίως πολεμικές επανορθώσεις, κατοχικό δάνειο. Να πούμε ότι
1: επίσημη
0: θέση του Βερολίνου είναι ότι το ζήτημα έχει κλείσει πολιτικά και νομικά μέσω της συνθήκης του 1990. Ωστόσο, θα πρέπει να πούμε ότι εμείς ως ελληνική πολιτεία θεωρούμε ενεργές και νομικά έγκυρες αυτές τις γερμανικές οφειλές. Και έχουν γίνει κάποιες ενέργειες, αν δεν κάνω λάθος. Καταρχάς, υπάρχει ένα πόρισμα της Βουλής, έχει δημιουργηθεί μια διακομματική κοινοβουλευτική επιτροπή, η οποία κατέληξε σε μια έκθεση και για το ύψος των γερμανικών οφειλών. Υπάρχουν διακρατικές διακοινώσεις. Υπάρχει το 2019, αν θυμάμαι καλά, η ρηματική διακοίνωση στην Γερμανία, καλώντας σε διάλογο. Κάτι που είχε πράξει και στο παρελθόν, βέβαια, το 1995 και το 1966, συγγνώμη. Έτσι δεν είναι? Πού είμαστε, σε ποιο στάδιο είμαστε, αν μπορούμε έτσι να το συνοψίσουμε?
1: Κοιτάξτε, τα είπατε νομίζω πολύ σωστά. Η Γερμανία ατεκμηρίωτα και αυταρχικά, με το έτσι θέλω, επικαλείται ένα επιχείρημα που ούτε πρωτοετής φοιτητές νομικής δεν μπορούν να ακολουθήσουν, να υποστηρίξουν, ότι τάχα η συνθήκη 2C4, η συνθήκη της Μόσχας του Σεπτεμβρίου του 1990, μεταξύ των δύο Γερμανιών, της Ανατολικής και της Δυτικής τότε, και των τεσσάρων χωρών που τις κατήχαν, δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής, της Ρωσίας, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, ότι τάχα αυτή η συνθήκη, αφού δεν αναφέρει κάτι για αποζημιώσεις, κλείνει το θέμα. Και γνωρίζουν όμως ότι δεν δεσμεύεται κανείς από μια συνθήκη που δεν την έχει υπογράψει και πολύ περισσότερο δεν την έχει κυρώσει. Η θέση της Ελλάδας είναι πανίσχυρη. Αυτό άλλωστε το αναγνωρίζουν τα δύο πορίσματα της επιστημονικής υπηρεσίας της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Βουλής, ναι, κατόπιν αντίστοιχων ερωτήσεων των βουλευτών του Die Linke, το Φεβρουάριο του 2014 και τον Ιούνιο του 2019, που λένε ότι το θέμα παραμένει ανοιχτό, οι αξιώσεις της Ελλάδας είναι απαράγραπτες, και καλή επιστημονική υπηρεσία της Bundestag, καλή τη γερμανική κυβέρνηση να λύσει το θέμα είτε με πολιτικά μέσα είτε με νομικά δικαστικά μέσα. Άρα εδώ δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Από την δική της την πλευρά η Ελλάδα μπορεί να μην διεκδίκει σε στεναράκια αποφασιστικά, αλλά τουλάχιστον δεν παραιτήθηκε ποτέ και φρόντισε με τις αλλεπάλληλες ρηματικές διακοινώσεις και άλλες ενέργειες να κρατήσει ανοιχτό και ζωντανό το θέμα. Κρατάμε και διαφυλάσσουμε ως κόρη θαλμού την ομόφωνη απόφαση της Βουλής των Ελλήνων της 17ης Απριλίου του 2019, που είναι ένα σημαντικό ορόσημο. Από εκεί και πέρα όμως, μόνο ευχαριστημένοι δεν είμαστε από την στάση των ελληνικών κυβερνήσεων, οι οποίες διαχρονικά δεν έχουν πράξει το χρέος τους. Εμείς λοιπόν τώρα, επειδή μπαίνουμε και σε μια μακρά προεκλογική περίοδο, σε συνεργασία με όλους τους φορείς του κινήματος διεκδίκησης, θέλουμε, καλούμε την κυβέρνηση και τη Βουλή των Ελλήνων να αναλάβουν την ευθύνη τους, καλούμε τα πολιτικά κόμματα να εγγράψουν στον προγραμματικό τους λόγο εν ώψη των εκλογών το ζήτημα των γερμανικών οφειλών, αλλά όχι ως μια ρητορική διακήρυξη, αλλά συγκεκριμένα τι θα κάνουν για να υλοποιηθεί η ομόφωνη απόφαση της Βουλής, και δηλώνουμε ότι θα είμαστε παρόντες με κάθε μέσο, περνώντας και τη σκυτάλη στη νέα γενιά, που είναι αυτό που φοβάται περισσότερο από όλα το Βερολίνο, μέχρι να δικαιωθούμε.
0: Ωραία. Κύριε Σικελάκη, θα επιφυλάσσουμε για μια νέα επικοινωνία.
1: Και εν τω μεταξύ, ναι, να πω και μια τελευταία
0: κουβέντα. Ναι.
1: Δεν επιτρέπουμε στα διάφορα ελληνογερμανικά ιδρύματα που χρηματοδοτούνται από το Βερολίνο να συνεχίσουν την προπαγάνδα τους, όπως και πρόσφατα με την κινητοποίησή μας, με τις παρεμβάσεις μας στον τύπο, αναγκάστηκε το γερμανικό κράτος, που οργάνωνε εκδήλωση για τις φωτογραφίες των 200 της Κεσαριανής, αν είναι δυνατόν, οι Δήμοι ήρθανε για να μιλήσουν για τις φωτογραφίες των 200 της Κεσαριανής, να ακυρωθεί αυτή η εκδήλωση, μια εκδήλωση η οποία ήταν σκανδαλώδης.
0: Ωραία.
1: Σας λέω μόνο το τελευταίο, ότι στις 8 Ιουνίου στην Αθήνα, στον Παρνασσό, το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Γερμανικών Οφειλών, συνεργασία με το Σύλλογο Μνήμης και Δράσης Μανώλης Γλέζος, οργανώνουμε μια μεγάλη εκδήλωση με θέμα τον αγώνα για τη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών και τη διαχρονική συμβολή του Μανώλη Γλέζου, που σε λίγες μέρες, το βράδυ της 30ης Μαΐου, θα είναι η επέτειος αυτού του μεγάλου κατορθώματος που έκανε μαζί με το Λάκη το Σάντα, 30 Μαΐου προς 31η του 1941,
0: που κατέβασαν την
1: να κατεβάσουν και να κουρελιάσουν την πολεμική γερμανική σημαία από την, από την Ακρόπολη και να αναπτερώσουν το ηθικό των κατοικών λαών της Ευρώπης.
0: Επιφυλάσσουμε για μια νέα επικοινωνία σύντομα, κύριε Σιγκελάκη, γιατί πραγματικά πρέπει να δούμε αυτό που είπατε λίγο πριν, τις διεκδικήσεις προς, από την ελληνική πολιτεία στην ουσία και την πίεση προς αυτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Και συγχαρητήρια στη Λάρισα.
0: Να είστε καλά.
1: Έβαλε τα γυαλιά σε όλη την Ελλάδα.
0: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Αριστομένη Σιγκελάκη, πανεπιστημιακό και συγγραμματέα του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα. Κλείνουμε. Ναι. Κλείνουμε. Λοιπόν, δεν προλαβαίνουμε πρωτοσελίδα, δεν πειράζει. Τέλος για σήμερα, ανοιχτά μικρόφωνα από τον Αλέξανδρο Ζαούτσο που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής, τον Δημήτρη Τσολάκη που ρύθμισε τον ήχο για σήμερα. Στο καλά, καλό υπόλοιπο ημέρα. Σας ραντεβού και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Γεια χαρά σε όλους και σε όλες. Και βοηθήστε τους γύρω σας που έχουν ανάγκη. Το λέμε πάντα στο κλείσιμο της εκπομπής και ξέρετε ποιοι είναι αυτοί.
2: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση.
6: Όλη η Ελλάδα.
2: ΕΡΤ Λάρισας.
6: Σε 60 λεπτά.
7: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
8: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
7: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κακαρικός. Τρίτη σήμερα, 26 Μαΐου, και να περάσουμε στις μαζικές συλλήψεις που είχαμε βέβαια από χθες στην Κρήτη. Ωστόσο όμως οι αρχές σήμερα προχώρησαν σε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Θεσσαλονίκη, συλλαμβάνοντας μέχρι στιγμής 17 άτομα. Οι έρευνες και οι συλλήψεις αφορούν την εξάρθρωση κυκλωμάτων, παίρνοντας παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εκμεταλλευόμενοι την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Δημόσιο. Οι εξελίξεις τρέχουν και γι' αυτό θα πάμε στη Λία Χριστάρα, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Λία, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι. Ναι, έχουμε σε εξέλιξη ευρεία επιχείρηση του ελληνικού FBI της Βόρειας Ελλάδας σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής και Σέρες. Είχαμε και μια σύλληψη βέβαια στην Αθήνα, αν και κυρίως η σύλληψη είναι στη Θεσσαλονίκη 14 τον αριθμό. Αφορούν κυρίως επιδοτήσεις οι οποίες δίνονταν σε ανθρώπους επιτυχίες που δεν ήταν αγρότες, και θα σας εξηγήσω λίγο πώς γίνονταν, πώς εντρούσε αυτή η κλιματική οργάνωση. Εμπλέκονται καταρχάς δύο υπάλληλοι των κέντρων υποδοχών δηλώσεων, ένα κέντρο υποδοχής της ΕΡΕΣ και ένα της Θεσσαλονίκης. Αυτοί οι υπάλληλοι λοιπόν είχαν πρόσβαση στα αρχεία, στο ποιο δηλαδή χωράφι είναι, έχει δηλωθεί και ποιο όχι, ορφανά δηλαδή χωράφια, αυτά εκμεταλλευόντουσαν, τα ορφανά χωράφια. Οι αγρότες εδώ κάναν τους ενδιάμεσους. Και τι κάνανε αυτοί οι αγρότες που ήταν συνεργοί τους? Έβρισκαν ανθρώπους που έδιναν τα IBAN τους και έτσι οι επιδοτήσεις πηγαίνανε σε αυτούς τους ανθρώπους. Προσπαθούσαν δηλαδή με κάθε τρόπο να μην αφήσουν καθόλου ίχνη στην δράση τους από την αρχή μέχρι και το τέλος. Από το 2019 μέχρι και σήμερα αποκόμισαν ένα όφελος που φτάνει σε 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Περιμένουμε να δούμε τι θα ισχυριστούν βέβαια και οι ίδιοι. Μέχρι στιγμής οι συλληφθέντες θα μεταφερθούν σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες στην αστυνομική διεύθυνση Θεσσαλονίκης όλοι, και στη συνέχεια την Πέμπτη αναμένεται να μεταβούν στην Αθήνα, στην Ευρωπαϊκή, στην Ευρωπαϊκή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κατά πάσα πιθανότητα. Θα δούμε πώς δηλαδή θα γίνει η διαδικασία από εδώ και στο εξής. Βλέπουμε πάντως ότι έχουμε δύο μεγάλες επιχειρήσεις, μία στην Κρήτη και μία άμεσα στην Θεσσαλονίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λία.

0: Βέβαια, οποιαδήποτε εξέλιξη θα έχουμε από την επιχείρηση η οποία είναι σε πλήρης εξέλιξη εδώ στην Θεσσαλονίκη, θα πούμε βέβαια και κατά τη διάρκεια της εκπομπής περισσότερα. Ωστόσο όμως εμείς τώρα θα παραμείνουμε στο ίδιο θέμα και θα πάμε στην Κρήτη, από όπου και ξεκίνησαν. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οδηγούνται αύριο οι 21 από τους 22 συλληφθέντες για το νέο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων, το οποίο εξαρθρώθηκε στην Κρήτη, το οποίο βάσει νέων στοιχείων μάλιστα λαμβάνει πλέον και πανελλαδικές διαστάσεις, όπως είπαμε και νωρίτερα. Φανή Καλαθάκη μαζί μας. Φανή, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Με ιεραρχία λοιπόν και απολύτως διακριτούς ρόλους δρούσαν συνολικά 22 συλληφθέντες για την υπόθεση της νέας εγκληματικής ομάδας. Θυμίζω ότι εδώ στο Κρήτη είχαμε άλλες δύο τις προηγούμενες ημέρες, που λιμένονταν ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατ' επάγγελμα και κατά συρροή, σύμφωνα με την δικογραφία, κατέθεταν ψευδείς δηλώσεις και έπαιρναν παράνομα χρήματα. Συνολικά η δικογραφία αυτή περιλαμβάνει ακόμα 116 άτομα, συνολικά δηλαδή 138, η δράση των οποίων έφερε στην τσέπη τους από το 2021 έως το 2024 2.734.000 ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται τα στοιχεία του 25. Ανάμεσα τώρα στους 22 συλληφθέντες είναι δύο άτομα που είναι αδέρφια μεταξύ τους, είναι λογιστές από το Ρέθυμνο και φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο, ενώ τρία ακόμα άτομα φέρονται να είναι υπαρχηγοί. Ανάμεσά τους τώρα είναι ένας ενεργή αντιδήμαρχος του Δήμου, σε Δήμο του νομού Ρεθύμνου, ο οποίος είναι και ιδιοκτήτης ΚΙΔ και πέντε ακόμα ιδιοκτήτες ΚΙΔ σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Ειδικά θα διερευνηθεί ο ρόλος του συγκεκριμένου αντιδημάρχου για το αν εκμεταλλεύτηκε τη θέση του για να έχει ακόμα μεγαλύτερο όφελος, να παραποιεί ενδεχομένως στοιχεία και μέσω του Δήμου. Ο τρόπος που δρούσαν ήταν γνωστός. Όσοι είχαν, σύμφωνα με την αστυνομία, πρόσβαση στα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, ήξεραν ποια χωράφια ήταν ελεύθερα και επιλέξιμα, τα καταχώριζαν ψευδώς σε στοιχεία κάποιων προσώπων χωρίς να υπάρχει, χωρίς να είναι δικά τους, και στη συνέχεια υπέβαλαν ανακριβείς δηλώσεις με αποτέλεσμα την αδικαιολόγητη καταβολή αυτών των ποσών. Ανύπαρκτες μισθώσεις λοιπόν αγροτεμαχίων που εξασφάλισαν την παράνομη λήψη των επιδοτήσεων. Είπαμε ότι εκτός από τους δύο λογιστές και τα έξι άτομα που είχαν ΚΙΔ, έχουμε 17 άτομα που ήταν οι εκμισθωτές των αγροτεμαχίων, παραχωρούσαν τη χρήση δηλαδή των στοιχείων τους, και τα 71 άτομα που είχαν τον ρόλο του μισθωτή, δηλαδή έπαιρναν τις επιχορηγήσεις, κάποιοι δεν ήταν καν αγρότες. Το οποίο βέβαια και αυτό θα συνυπολογιστεί. Έχουν επίσης κατασχεθεί οι λογαριασμοί τους, οι τραπεζικοί λογαριασμοί σε 18 άτομα, ενώ έχουν βρει και 355.000 ευρώ, τα οποία σε σπίτια και εργασιακούς χώρους των συλληφθέντων που έχουν κατασχεθεί. Τώρα, αύριο θα οδηγηθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 20 άτομα από την Κρήτη, οι δύο είναι από εδώ αλλά συνελήφθησαν στην Αθήνα, 20 θα ταξιδέψουν σήμερα με το πλοίο της γραμμής για να δώσουν τις εξηγήσεις τους ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή, και όπως είπαμε, για οτιδήποτε νεότερο φυσικά θα επανέλθουμε σε αυτό το μεγάλο θέμα. Να συνεχίσουμε όμως εμείς τώρα και να πάμε μέχρι τον Εύρο, καθώς σημειώνονται πολυήμιωρες καθυστερήσεις που φτάνουν τις 10 ώρες μέχρι στιγμής, και μιλάμε για ατέλειωτες ουρές μέχρι και 6 χιλιόμετρων στα σύνορα, καθώς έχουμε το Μπαϊράμι από την τουρκική πλευρά, και μάλιστα γι' αυτό το λόγο πολλοί είναι αυτοί οι ταξιδιώτες και σημειώνονται αυτές οι ατελείωτες ουρές στα σύνορα στον Εύρο. Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας από την Εύρο Εστιάδας. Μαρία.
2: Καλό μεσημέρι. Έτσι κι αλλιώς ο Εύρος, αλλά όχι και μόνο. Ο Εύρος φημίζεται για τον οδικό τουρισμό του. Έτσι κι αλλιώς οι Τούρκοι επισκέπτες είναι πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, ειδικά από το 2023 και μετά, από το 2023 και μετά. Έχουμε συλλέξει κάποιες πληροφορίες από υπηρεσιακούς παράγοντες του Τελωνίου ότι η αύξηση των επισκεπτών έφτασε και το 200% των Τούρκων επισκεπτών. Τώρα, οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι επειδή έχουμε το Κουρμπάν Μπαϊράμ που ξεκινά ουσιαστικά από σήμερα το βράδυ, ήδη έχουν αργία πολλοί Τούρκοι πολίτες και έρχονται για το σκοπό αυτό για να περάσουν έτσι μία εβδομάδα διακοπών στην Ελλάδα, όχι μόνο στον Εύρο, στη Θράκη, στην Ανατολική Μακεδονία, αλλά και στα νησιά του Αιγαίου και του Ιωνίου, σύμφωνα με όσα λένε στους υπηρεσιακούς παράγοντες εκεί το Παρασκευό Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Όπως είπες πολύ σωστά, οι ώρες αναμονής στα σύνορα έφτασαν μέχρι και τις 10 ώρες, ενώ η ουρά των αυτοκινήτων από το τουρκικό Τελωνείο έφτανε μέχρι και τα Ύψαλα, μία απόσταση 6 χιλιόμετρων. Mm-hmm. Για την αποσυμφόρηση της κατάστασης από τις 4 λωρίδες που υπάρχουν στην είσοδο της Ελλάδας, που περιελάμβαναν επιβατικά λεωφορεία και φορτηγά ψυγεία και φορτηγά σχέτα, οι τρεις τώρα δόθηκαν στα επιβατικά και μία στα φορτηγά, ώστε να αποσυμφορηθεί η κατάσταση. Εμείς συνομιλήσαμε και με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον κ. Τάκη Δολιανίτη, ο οποίος παραδέχθηκε ότι η κατάσταση είναι απαράδεκτη αλλά και χαόδης αυτές τις ημέρες. Σήμερα που μιλάμε, οι ώρες αναμονής είναι περίπου στις 4, ίσως και γιατί ακόμα δεν έχουν εκεί γύρω στο απόγευμα αυξάνεται περισσότερο. Αυτό, όπως τόνισε ο κύριος Αδολιανίδης, πλήττει σοβαρά και τα τουριστικά λεωφορεία της περιοχής, τον τουρισμό της περιοχής, γιατί ένας πολίτης δικός μας, στρατιώτης, που θέλει να ταξιδέψει ή από την Δράμα ή από την Καβάλα για ένα τριήμερο στην Τουρκία, βλέποντας και ακούγοντας για πολύ ωραίες αναμονές, δεν το επιχειρεί καν.
0: Μαρία, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή όλη η κατάσταση επιβαρύνεται και από τους ελέγχους που εφαρμόζονται πλέον στο νέο σύστημα εισόδου-εξόδου για πολίτες τρίτων χωρών.
2: Έτσι εξηγείται αυτές τις ημέρες, όπως είπε και ο κ. Δουλιανίδης. Μάλιστα τόνισε ότι το λογισμικό που διαθέτουν για το σκοπό αυτό, για τους βιομετρικούς ελέγχους, είναι αρκετά αργό. Ο ίδιος, που είναι 40 χρόνια στο επάγγελμα και τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα περνάει το Τελωνείο των Κήπων, είπε ότι τώρα, αυτές τις ημέρες, χρονομέτρησε ο ίδιος για να περάσει ένας πολίτης τρίτης χώρας από τον έλεγχο αυτό, δηλαδή φωτογράφηση και δακτυλικά αποτυπώματα, χρειάζεται 1,5 με 2 λεπτά ο καθένας. Οπότε φανταστείτε,
0: όταν είναι πολύ,
2: με 50 άτομα, πόση ώρα θα πρέπει να περιμένει για να μπορέσει να περάσει. Και επίσης, οι κτηριακές εγκαταστάσεις δεν βοηθούν ως το λεωφορείο, τα λεωφορεία που έχουν ξεχωριστή γραμμή να προσεγγίσουν το γραφείο ελέγχου. Έτσι έχει η κατάσταση. Αυτός είναι ο νέος τρόπος καταγραφής που εφαρμόζεται και στη χώρα μας. Αναμένεται να δημιουργηθούν έντονα προβλήματα όλη την εβδομάδα, όσο θα διαρκέσουν δηλαδή οι μέρες αργίας των Τούρκων επισκεπτών στη χώρα μας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία, και να πάμε απευθείας εμείς στην Σάμο και στο Χάρη Ζαβουδάκη, καθώς και εκεί φυσικά είναι ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση Τούρκων επισκεπτών στην Σάμο. Μόνο χθες, να φανταστεί κανείς, ότι περίπου 380 άτομα πέρασαν από την πύλη εισόδου του Πυθαγορείου από τα τουρκικά παράλια. Χάρη.
3: Και αυτό, Βίκυ, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι, δεν δείχνει την πραγματική εικόνα, γιατί άμα σας πω ότι και από την Σάμο μέσα, δηλαδή από την πόλη, οι Τούρκοι τουρίστες ξεπερνούν τις 600-700, καταλαβαίνεις δηλαδή ότι μιλάμε για ένα μεγάλο νούμερο, και τις επόμενες ημέρες θα έχουμε πάνω από 400-500 οι οποίοι θα έρχονται καθημερινά στο Πυθαγόριο. Καταλαβαίνετε ότι αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε περισσότερο κόσμο όλες αυτές τις μέρες. Μετά θα υπάρξει μια μικρή ανάπαυλα μέχρι να κλείσουν τα σχολεία στη γειτονά χώρα και στην συνέχεια βεβαίως πάλι το ίδιο κύμα και για φέτος. Μιλώντας με τουριστικούς πράκτορες, μας είπαν ότι φέτος η χρονιά μέχρι αυτή την ώρα κυμαίνεται στα περσινά επίπεδα. Φαίνεται όμως αυξημένη και από τη ζήτηση που έχουμε μέχρι τώρα. Να πούμε ότι στο Πυθαγόριο θα φτάνουν και τα δύο κρεοσγερόπλια, τα οποία πάλι από την Τουρκία, τα οποία και αυτά βοηθούν σημαντικά, γιατί μιλάμε για 600 άτομα τα οποία θα βρίσκονται καθημερινά 2 φορές την εβδομάδα στην πόλη του Πυθαγορείου. Όμως όλα αυτά δεν είναι έτσι ανέμακτα για όλες τις υπηρεσίες. Διότι, όπως ξέρετε, προσπαθούν διαρκώς για να εξυπηρετήσουν τον κόσμο, αλλά η διαρκώς αυξανόμενη κίνηση δημιουργεί και επιπρόσθετα προβλήματα. Παραδείγματος χάρη, σε κάποιες καθυστερήσεις, πράγματα τα οποία προσπαθούν να βελτιώσουν, και κάτι άλλο ακόμα, χρειάζεται να επεκτείνουν και τις εγκαταστάσεις για να μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες για τα επόμενα χρόνια. Γιατί, όπως ξέρετε, περισσότεροι τουριστικοί πράκτορες κοιτάνε και για το προσεχές μέλλον, το οποίο από ό,τι φαίνεται από τη γείτονα χώρα θα είναι το ενδιαφέρον μεγάλο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα, σε περίπου ένα μήνα, στα τέλη Ιουνίου, αναμένεται να ξεκινήσει η ακτοπλοϊκή σύνδεση της Θεσσαλονίκης με τις βόρειες σποράδες, τις οποίες προτιμούν για τόπο διακοπών χιλιάδες άτομα από τη Βόρεια Ελλάδα αλλά και τουρίστες από τα Βαλκάνια. Ο Τίμος Φακαλής έχει κάνει το ανάλογο ρεπορτάζ. Τίμο, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, 26 Ιουνίου σαρπάρει το πρώτο ταχύπλο από Θεσσαλονίκη για Σκιάθος, Σκόπελο και Αλόνισο. Και φέτος δεν μπήκε νωρίτερα, όπως ήθελαν όλοι οι φορείς, τόσο της Θεσσαλονίκης όσο και των σποράδων, να μπει νωρίτερα το καραβάκι για τα τρία νησιά. Πάντως, οι τιμές είναι συγκρατημένες παρά την αύξηση του πετρελαίου. Ξεκινούν από 36,70 ευρώ το απλό εισιτήριο και φτάνουν μέχρι και τα 113 ευρώ οι διακεκριμένες θέσεις και οι καμπίνες. Τώρα, οι τιμές στα γιοταχή κυμαίνονται από 83 ευρώ και φτάνουν μέχρι και τα 103 ανάλογα με το μέγεθός τους, ενώ το κόστος για τις μηχανές είναι στα 30 ευρώ. 5 δρομολόγια την εβδομάδα και το ταξίδι μέχρι τη Σκιάθο διαρκεί 3 ώρες και 15 λεπτά, μέχρι τη Σκόπελο 3 ώρες και 45 λεπτά και για την Αλόνισο 4 ώρες και 10 λεπτά. Εκτός από τους βορειοελλαδίτες, η συγκεκριμένη ακτοπλοϊκή γραμμή βοηθά και τους Βαλκάνιους, οι οποίοι εξυπηρετεί και τους Βαλκάνιους, οι οποίοι είναι αρκετοί τα τελευταία χρόνια που επισκέπτονται και τα τρία νησιά των σποράδων.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Για το θέμα μας μίλησε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο Δήμαρχος Κιάθου, Θεόδωρος Τζούμας. Σας τον ακούσουμε.
5: Από το καλοκαίρι είχαμε κάνει την πρώτη επαφή και την πρώτη επιστολή. Τον Νοέμβριο συνεχίσαμε έτσι πιο εντατικά. Μετά ακολούθησε και μια συνάντηση στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Θα θυμάστε ότι ξεκινήσαν όλα το 2021, την πρώτη φορά που μπήκε το ταχύπλοιο. Τότε λοιπόν η γραμμή είχε χαρακτηριστεί ως άγωνη. Ήταν και η περίοδος του COVID που κάπως το δικαιολογούσε. Αυτό δεν μπόρεσε να επικρατήσει γιατί δεν έχει τα κριτήρια που θέτει το Υπουργείο για τη χρηματοδότηση των άγωνων γραμμών η δική μας σύνδεση, δεδομένου ότι έχουμε συνδέσει και από άλλα λιμάνια. Οπότε χαρακτηρίστηκε ως αναπτυξιακή. Αυτό δεν δίνει τη δυνατότητα στο Υπουργείο να χρηματοδοτήσει όλο το ποσό και να τον τάξει από στον προγραμματισμό του, όπως κάνει με τα άλλα δρομολόγια. Οπότε, τι κάναμε στην περίπτωση αυτή, περιμέναμε να δούμε τα ανεκτέλεστα και τι υπόλοιπα θα έχει το Υπουργείο από άλλα δρομολόγια που δεν είχαν δρομολογηθεί λόγω κακοκαιρίας ή άλλων συνθηκών, για να δούμε αν θα υπάρξει το ποσό. Από πέρυσι ήταν η πρώτη φορά που συνέβαλαν οι δύο περιφέρειες, της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, από 1 εκατομμύριο ευρώ. Οπότε, το υπόλοιπο περίπου 1.200, γιατί 3.200 χρειάζεται για να επιδοτηθεί. Αυτή η συμβολή των περιφερειών, λοιπόν, βοήθησε πάρα πολύ στο να γίνει πέρσι και έτσι έγινε και φέτος. Κάναμε μια συνάντηση το Μάρτιο, η Δήμαρχη περιοχής, η Περιφερειάρχης ήταν τηλεφωνικά η κυρία Ιδονά, με εμάς είχε έρθει την Περιφερειάρχης, για να δρομολογηθούν οι ενέργειες. Μπορούμε να ανακοινώσουμε με βεβαιότητα πια, αφού ο διαγωνισμός είναι και στον αέρα, ότι από τέλος Ιουνίου, περίπου 20 Ιουνίου, εκεί θα είναι το πρώτο δρομολόγιο. Δηλαδή αυτό είναι πολύ σημαντικό να το ξέρει κανείς αυτή τη στιγμή για να προγραμματίσει τις διακοπές.
0: Να παραμείνουμε στην περιοχή της Σκιάθου, καθώς ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης φυσικών καταστροφών, βασισμένο στην επιστημονική γνώση και την επιχειρησιακή ετοιμότητα, παρουσίασε ο Δήμος Σκιάθου στο πλαίσιο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Μπούρτζι, με τη συμμετοχή τοπικών αρχών, φορέων και πολιτών. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας ενημερώσει. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά ήταν πάρα πολλοί αυτοί που το παρακολούθησαν επίσης πέρα από αυτούς που συμμετείχαν, καθώς παρουσιάστηκε το εφαρμοσμένο ερευνητικό έργο με τίτλο «Επιχειρησιακός σχεδιασμός και οργάνωση για τη διαχείριση των φυσικών καταστροφών στο Δήμο Σκιάθου», το οποίο υλοποιήθηκε μέσω μιας προγραμματικής σύμβασης που είχαν υπογράψει από το 2024 ο Δήμος Σκιάθου και το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Την παρουσίαση έκανε ο γνωστός Ευθύμης Λέκας, ο οποίος ανέλησε τις βασικές παραμέτρους του σχεδιασμού. Η ανάγκη, όπως είπε, εκπόνησης του σχεδίου κρίθηκε ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η Σκιάθος συνδυάζει έντονα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά, εκτεταμένες δασικές εκτάσεις και μεγάλη τουριστική δραστηριότητα. Και στόχος είναι να ελεγχιστοποιηθεί η περίπτωση ανθρώπινων απολειών και ο περιορισμός των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών συνεπειών από καταστροφικά φαινόμενα. Οργανώνεται, να σας πω χοντρικά, σε τέσσερις βασικούς άξονες: την εκτίμηση και ανάλυση φυσικών κινδύνων, ανάλυση τροτότητας συστημάτων, εκτίμηση διακινδύνευσης και επιχειρησιακό σχεδιασμό. Έτσι λοιπόν, στο πλαίσιο αυτό ήταν ευκαιρία να επικαιροποιηθούν και τα ειδικά σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, όπως ο Εγκέλαδος, καθώς επίσης Δάρδανος, Ιόλαιος και Βορέας. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί και στην ενημέρωση των κατοίκων και των επισκεπτών με τη δημιουργία ενός ειδικού οδηγού στα ελληνικά αλλά και στα αγγλικά, ο οποίος θα διατεθεί σύντομα τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή.
0: Μάλιστα, τώρα να πάμε, Ελένη, και στο κρουαζιερόπλοιο το οποίο έχει προσεγγίσει τη Σκιάθο με 670 επιβάτες.
6: Ναι, ήταν μέσα στο πλαίσιο συμφωνιών που έκανε το νησί και με αυτές τις εταιρείες που πρακτορεύουν τα κρουαζιερόπλοια. Καθώς εκεί το λιμάνι, τουλάχιστον κάποια από αυτά που δεν έχουν πολύ μεγάλο βάθος, μπορεί να το δεχθεί. Έτσι λοιπόν, σήμερα σε αυτό το πρωί έδεσε το Regent Seven Seas Cruises, προερχόμενο από τη Θεσσαλονίκη, που μεταφέρει 670 επιβάτες. Είναι υπερπολυτελές, ένα από τα πλοία στόλου της εταιρείας, και αναμένεται να μείνει στο νησί έως αργά το απόγευμα. Είναι ανοιχτά βέβαια. Του λιμανιού εννοώ, δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να γνωρίσουν το νησί και να κινηθούν σε σημεία ενδιαφέροντος.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα
6: πολύ. Θα φύγει το απόγευμα.
0: Ναι, το είπες νωρίτερα. Το μέχρι το απόγευμα θα είναι στη Σκιάθο. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη.

0: Και να αλλάξουμε τώρα θέμα. Συγκέντρωση πραγματοποιούν οι αγρότες από τη Δυτική Μακεδονία μπροστά από την περιφέρεια, ενώ μάλιστα πρόκειται να προχωρήσουν και σε συμβολική κατάληψη. Ο Αντώνης Δοβώνης από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι μαζί μας. Αντώνη.
1: Καλησπέρα Βίκη. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συμβολική συγκέντρωση διαμαρτυρίας, στην οποία προχώρησαν όχι μόνο αγρότες αλλά και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Μακεδονίας. Συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο της περιφέρειας της ΔΕΠ λίγο μετά τις 11 το πρωί, περίπου 50 στον αριθμό, από την Εορδαία, την Κλώρινα, το Αμίντιο, τα Γρεβενά αλλά και την Κοζάνη. Συγκεκριμένα λίγο μετά τις 11.30 παρέδωσαν το ψήφισμα με τα αιτήματά τους στον Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, τον Πασχάλη Χαρούμενο, από τον οποίο ζήτησαν άμεσες λύσεις για τα προβλήματά τους. Βασικά αιτήματα των αγροκτηνοτρόφων είναι να καταβληθούν οι χρωστούμενες ενισχύσεις, οι οποίες όπως υποστηρίζουν καθυστερούν εδώ και 2 χρόνια εξαιτίας του συστήματος monitoring, να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση ώστε όλες οι διώξεις των αγροτών για τα μπλόκα που στήθηκαν το χειμώνα να μπουν στο αρχείο, να υπάρξει φθηνότερο πετρέλαιο και πτώση των τιμών στα φυτοφάρμακα, να υπάρξουν εγγυημένες τιμές στα προϊόντα τους, αλλά και να υπάρξει λήψη μέτρων για την κτηνοτροφία, με σημαντικότερο τον έλεγχο των ζωονόσων με εμβολιασμούς. Οι αγροκτηνοτρόφοι αμέσως μετά την ανάγνωση των αιτημάτων τους προειδοποίησαν για νέες κινητοποιήσεις, εφόσον δεν εισακουστούν τα δίκαια αιτήματά τους, όπως οι ίδιοι υποστηρίζουν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Ανησυχία όμως και αγανάκτηση προκαλούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει από το σύστημα δορυφορικού ελέγχου για τις ενισχύσεις των αγροτών. Όπως αναφέρουν σε επιστολή του στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, 18 αγροτικοί συνεταιρισμοί της Θεσσαλίας, από τα οποία μια μεγάλη μερίδα αγροτών χάνει επιδοτήσεις τις οποίες δικαιούται. Ο Γιάννης Γιάτσιος θα μας πει περισσότερα από την ΕΡΤ Λάρισσας.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Μέχρι και στον Πρωθυπουργό δηλώνω ότι θα φτάσουν οι εκπρόσωποι των αγροτικών συλλόγων της Θεσσαλίας, προκειμένου να βρεθεί λύση στα προβλήματα που έχουν προκληθεί από τους ελέγχους μέσω δορυφόρου της καλλιεργούμενης εκτάσεις που έχουν δηλώσει, οι οποίοι αυτοί οι έλεγχοι έχουν προκαλέσει τέσσερα προβλημάτων στην καταβολή των επιδοτήσεων στους αγρότες. Έχει ήδη αποσταλεί η σχετική επιστολή στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μέσω της οποίας ζητείται να βρεθεί λύση για να πληρωθούν οι αγρότες που έχουν καλλιεργητική δραστηριότητα, ενώ εντός της τρέχουσας εβδομάδας να πραγματοποιηθεί και νέα συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων των συνεταιρισμών. Όπως ανέφερε σήμερα στην ΕΡΤ Λάρισσας ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Λαρισσών Αγροτών, ο κ. Παπαδόπουλος, προκειμένου να ληφθεί σχετική πρωτοβουλία και να φτάσει το θέμα μέχρι και το γραφείο του Πρωθυπουργού. Το συγκεκριμένο ζήτημα βεβαίως αξίζει να αναφέρουμε, όπως παραδέχονται και οι εκπρόσωποι των Θεσσαλικών Συνεταιρισμών και των Συλλόγων των Αγροτικών, δεν αφορά μόνο τη Θεσσαλική Περιφέρεια, αλλά το σύνολο της επικράτειας. Και σε περιπτώσεις, βεβαίως υπάρχουν περιπτώσεις ιδιαίτερα όπως με τους παραγωγούς οσπρίων, οι δορυφορικοί έλεγχοι έχουν βγάλει εκτός συστήματος πληρωμών μέχρι από 80 μέχρι 85%, δηλαδή πάνω από 8 από τους 10 αγρότες δικαιούχους επιδοτήσεων, με αποτέλεσμα βεβαίως να μην μπορούν να πάρουν χρήματα που δικαιούνται. Και αυτό που ζητούν βεβαίως οι αγρότες και οι εκπρόσωποι των συλλόγων και των συνεταιρισμών είναι τουλάχιστον για τις περιπτώσεις που υπάρχει πλαφόν παράδοσης για τη λήψη της συνδεδεμένης ενίσχυσης της επιδότησης, δηλαδή να αποτελεί ισχυρό τεχνήρο απόδειξη για την ύπαρξη της καλλιέργειας και για την πληρωμή των καθεστώτων. Μια και τα στοιχεία που ζητούνται να προσκομιστούν τώρα, ένα χρόνο μετά βεβαίως, για τους ελέγχους, δεν υπάρχουν, αφού έχει προχωρήσει η σφορά των εαρινών καλλιεργειών. Είναι το ζήτημα ιδιαίτερα δυσεπίλητο και ακαμφόδες και βεβαίως, όπως είπες και εσύ, Βίκυ, εισαγωγικά, έχει προκαλέσει αγανάκτηση στους αγρότες και βεβαίως φουντώνει ακόμη περισσότερο τις μηχανές των τρακτέρ που έχουν αρχίσει να προθερμαίνονται σιγά σιγά από το θεσσαλικό κάμπο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Το μεταξύ χαλάζι χτύπησε τις καλλιέργειες σε χωριά του πύργου Ηλίας. Οι παραγωγοί μάλιστα κάνουν λόγο για ολική καταστροφή σε αμπέλια, σταφίδες και ελαιόδεντρα. Ο Μπάμπης Πλάγος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη.
3: Καλό μεσημέρι από τον πύργο. Πράγματι, μία από τις πιο καταστροφικές χαλαζοπτώσεις των τελευταίων ετών έπληξε την Κυριακή το μεσημέρι αγροτικές περιοχές του ευρύτερου Δήμου του Πύργου, αφήνοντας πίσω μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες κυρίως σταφίδας, αμπελιών αλλά και ελαιοδέντρων, τα ελαιόδεντρα τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην καρπόδεση. Το έντονο καιρικό φαινόμενο που συνοδεύτηκε σε ορισμένες περιοχές και με ισχυρούς ανέμους χτύπησε τις κοινότητες του Ελαιώνα, του Αμπελώνα, της Βροχίτσας, του Λανθίου και του Αρβανιτίου, με τους παραγωγούς να περιγράφουν μια κατάσταση πρωτοφανή για την εποχή, καθώς η χαλαζόπτωση βρήκε τις καλλιέργειες, αυτό που είπα νωρίτερα, σε ιδιαίτερο κρίσιμο στάδιο ανάπτυξης. Οι σταφυδοπαραγωγοί κάνουν λόγο για απώλειες που αγγίζουν το 100%, ενώ σημαντικές ζημιές έχουν υποστεί οι ελαιοκαλλιέργειες, καθώς και οι πέθριες καλλιέργειες κυπευτικών. Βέβαια, εκτός από την παραγωγή, υπάρχουν και άλλες επιπτώσεις, όπως είναι, για παράδειγμα, οι εκτεταμένες ζημιές στο αγροτικό οδικό δίκτυο στην περιοχή, στην κοινότητα του Αμπελώνα, σύμφωνα και με τον πρόεδρο της κοινότητας, τον κύριο Σάκη Σφιλιωτόπουλο, ο οποίος είπε ότι η πρόσβαση στα χωράφια δεν είναι εφικτή μετά από τις χαλαζοπτώσεις εκείνης της ημέρας, της Κυριακής, αφού οι αγροτικοί δρόμοι, είπε, κυριολεκτικά μετατράπηκαν σε ποτάμια. Τώρα υπάρχει, εκτός βέβαια από την καταγραφή της καταστροφής, θα πρέπει, όλοι κοιτάζουν την επόμενη μέρα, όπου θα πρέπει να ξεκινήσουν οι καταγραφές των ζημιών από τον ΕΛΓΑ, έτσι ώστε να προχωρήσουν άμεσα και οι αποζημιώσεις, λένε οι αγρότες.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Τώρα, σε εγρήγορση και σε ανησυχία βρίσκονται όλο αυτό το διάστημα παραγωγή της περιφέρειας Πελοποννήσου, με αφορμή τις ζημιές που υπέστησαν οι καλλιεργές τους από το σφοδρό παγετό του Μαΐου. Έχουν ήδη καταθέσει δέσμοι αιτημάτων, ενώ δηλώνουν έτοιμοι μάλιστα και για νέες παρεμβάσεις. Ακούμε το Σταύρο Ζορμπαλά από την Ερτρίπολης. Σταύρο, καλώς μεσημέρι.
4: Και μάλιστα αυτοί οι δέσμοι ετοιμάτων, κυρίες και κύριοι Βίκη, χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο που συζητήθηκε το θέμα, έγινε ομόφωνα αποδεκτή. Όλα λοιπόν τα αιτήματά τους έγιναν αποδεκτά. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, τι ακριβώς έχει συμβεί? Είχαμε μία σύσκεψη στην Τρίπολη πρόσφατα αγροτικών συλλόγων και συνεταιρισμών από διάφορες περιοχές που επλήγησαν η παραγωγή από τον σφοδρότατο παγετό που είχαμε 3 με 4 Μαΐου. Εκεί λοιπόν έγινε συζήτηση. Κατατέθηκε ένα πλαίσιο αιτημάτων. Θα επαναληφθεί αυτή η συνάντηση σε λίγες ημέρες και τι ζητούν οι σύλλογοι? Άμεση ολοκλήρωση των καταγραφών της ζημιάς, καταβολή αποζημιώσεων στο 100% της ζημιάς, άμεση καταβολή προκαταβολής από τον ΕΛΓΑ με 200 ευρώ το στρέμμα τώρα σε όλες τις καλλιέργειες, αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, να αναγνωριστεί και να αποζημιωθεί η μετακυλιόμενη ζημιά, να γίνει μια κάλυψη απώλειας συνδεδεμένης ενίσχυσης, να καταβληθούν εκκρεμείς αποζημιώσεις από άλλες καταστροφές, να γίνει ένα πάγωμα και μια γενναία διαγραφή χρεών προς τράπεζες εφορία ΕΦΚΑ στους πληγέντες παραγωγούς μέχρι να μπορέσουν να ορθοποδήσουν, να καλυφθεί από το κράτος η ασφαλιστική εισφορά μέχρι και επίσης να μπορέσουν να επανακάμψουν, να πάρθουν μέτρα προστασίας της παραγωγής και βέβαια να υπάρξει μια αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος. Θυμίζω, έγινε και μια σύσκεψη πρόσφατα και στην Αθήνα, στο Υπουργείο. Την προκάλεσαν έτσι οι σύλλογοι από την Κορινθία και εκεί έχουμε λοιπόν κάποια αιτήματα. Όλα αυτά ομαδοποιήθηκαν, γνωστοποιήθηκαν στο χεσινό Περιφερειακό Συμβούλιο. Το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει κάνει και αυτό τις δικές του ενέργειες, υιοθετεί τη δέσμη αιτημάτων και περιμένουμε τις επόμενες εξελίξεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε μέχρι την Πάτρα, όπου εκεί σημειώθηκε ένας άγριος ξυλοδαρμός ενός ζευγαριού ηλικιωμένων από έναν ληστή, ο οποίος τελικά άρπαξε ένα ρολόι μόνο. Η Αθανασία Σταμοπούλου είναι μαζί μας. Αθανασία.
1: Καλώς σας μεσημέρι. Από την Πάτρα πράγματι είχαμε μια άγρια ληστεία με θύματα ηλικιωμένο ζευγάρι που ξυλοκοπήθηκε δίκη μέσα στο ίδιο του το σπίτι μέρα μεσημέρι. Άγνωστος μπήκε στο σπίτι, επιτέθηκε, χτύπησε άγρια τον 95χρονο άνδρα και την 93χρονη σύζυγό του, συζητούσαν χρήματα. Μάλιστα είχαν επιχειρήσει να δέσουν και τον ηλικιωμένο άνθρωπο, δεν τα κατάφερε, ήταν ένας ο δράστης, ζήτησε χρήματα. Το ζευγάρι δεν είχε πληρωθεί, δεν είχε πάρει τη σύνταξή του ακόμα, δεν είχε τίποτα άλλο να τους δώσει. Ένα ρολόι βρήκε, ο δράστης το πήρε και 10 ευρώ. Τώρα οι κάτοικοι της περιοχής άκουσαν τις φωνές του ζευγαριού, κάλεσαν σε βοήθεια, αρχικά κάλεσε την αστυνομία, μια γειτόνισσα και συνέχεια τον ανιψιό τους. Όμως ο δράστης είχε φύγει από την αυλή του σπιτιού, από την πίσω πλευρά του σπιτιού. Αυτό που λένε οι κάτοικοι της περιοχής, Δίκη, τελευταία είναι ότι τοξικομανείς και Ρωμά βρίσκονται ειδικά τις βραδινές ώρες, αλλά και τις μεσημεριανές, όπως είδαμε στην συγκεκριμένη περίπτωση, και είναι ο φόβος και ο τρόμος της περιοχής. Ζητούν αστυνόμευση, λοιπόν, γιατί αυτό το περιστατικό δεν είναι το μοναδικό που έχει σημειωθεί σε μια ήσυχη μέχρι πρότινος πλατεία της πόλης μας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αθανασία. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Παναγιούδας στην Λέσβο, με δύο άτομα ηλικίας μόνο 16 και 18 ετών να χάνουν τη ζωή τους. Η Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας πει περισσότερα. Δέσποινα.
2: Τρινή όλη η Λέσβος, Δίκη, για τον πρόωρο χαμό των δύο νεαρών 16 και 18 ετών που έφασαν τη ζωή τους χθες το απόγευμα σε τροχαίο δυστύχημα στην Παναγιούδα. Να σου πω ότι οι δυο τους ήταν φίλοι, είχαν πάει σε μια παραλία σε ένα χωριό κοντά στην Παναγιούδα που λέγεται Θερμή και κατά την επιστροφή τους προς τη Μυτιλήνη σημειώθηκε το τραγικό δυστύχημα όταν η μοτοσικλέτα που επέβαιναν οι δυο τους εξετράπη τις πορείες της και προσέκρουσε αρχικά με σφοδρότητα στο κράσπεδο και έπειτα στην κολόνα φωτισμού. Να σας πω ότι κατά τις ίδιες πληροφορίες η συγκεκριμένη μοτοσυκλέτα ήταν η τρίτη στη σειρά, καθώς μπροστά της κινούνταν ακόμη δύο μηχανάκια. Οι γνωστοί και οι φίλοι των δύο νεαρών έφταναν στο σημείο αφήνοντας λουλούδια στη μνήμη τους, ενώ η εξόδιος ακολουθία θα γίνει αύριο, 28 Μαΐου, στον Ιερό Ναό Παναγίας Χρυσομαλούσας, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Τύχη βουνό είχε ο 21 ετών τουρίστας, ο οποίος χθες έπεσε από γκρεμό που βρίσκεται στην περιοχή του Ναυαγίου στη Ζάκυνθο, σκαλώνοντας όμως σε δεντράκι. Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ζακύνθου. Ανδρέα.
3: Πραγματικά τύχη βουνό και το ύψος του γκρεμού στον οποίο γλίτωσε. Μιλάμε για ένα γκρεμό, είναι το γνωστό σημείο στο Ναυάγιο. Είναι από εκεί που πηγαίνουν όλοι για να τραβήξουν τη φωτογραφία τον κόλπο του Ναυαγίου. Λοιπόν, πήγε εκεί ο Αμερικάνος ο τουρίστας, αγνοώντας και την προειδημοτική σήμανση και τα κάγκελα που έχουν τοποθετηθεί ειδικά εκεί τα τελευταία δύο χρόνια, και όχι και εξοπλισμένος κατάλληλα, καθώς πήγε μεσαγιονάρα, τώρα στα βράχια μεσαγιονάρα, καταλαβαίνουμε όλοι. Γλίστρησε λοιπόν στην προσπάθειά του να βγάλει τη σέλφι, έπεσε από τον γκρεμό, αλλά ήταν τόσο τυχερός που σκάλωσε σε ένα πευκάκι το οποίο έχει φυτρώσει στα πλάγια του γκρεμού, σε ένα από τα πολλά που υπάρχουν εκεί. Το οποίο μάλιστα και τον άντεξε. Δεν είναι όμως μέχρι εκεί, δεν φτάνει μόνο μέχρι εκεί η τύχη. Το όπως κρατούσε το κινητό, εκείνο του έπεσε σε ένα βράχο δίπλα, σε ένα βραχάκι δίπλα στο συγκεκριμένο δεντράκι το οποίο κρατήθηκε ο ίδιος. Αναρριχήθηκε για λίγο και πήρε το κινητό και κάλεσε και τις αρχές. Οι αρχές είχαν βέβαια ειδοποιηθεί νωρίτερα από όσους είχαν δει το περιστατικό. Έφτασε εκεί η 17η ΕΜΟΔΕ. Στήθηκε αμέσως επιχείρηση, απεγκλωβίστηκε ο 22χρονος Αμερικανός. Είναι καλά στην υγεία του, δεν έχει παραμυχές. Και να πούμε ότι έφυγε γιατί ήταν, έκανε διακοπές στην Αθήνα.
0: Ναι.
3: Πέταξε μέχρι εδώ στη Ζάκυνθο για αυτή τη selfie.
0: Και η οποία παραλίγο να του κοστίσει μάλιστα και τη ζωή.
3: Ακριβώς, αλλά για να είμαστε και ήσυχοι όλοι, τη selfie τελικά κατάφερε και την έβγαλε και την έδειχνε και στον κόσμο.
0: Διότι πολύ απλά έσωσε μέχρι και το κινητό του, μάλιστα.
3: Σωστά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ανδρέα.

0: Και να πάμε τώρα μέχρι την περιοχή της Κοζάνης και πιο συγκεκριμένα της Εορδέας, καθώς είχαμε εκεί τα εγγένεια του φυσικού αερίου Δέσφα, Μάκης Νασιάδης μαζί μας. Μάκη.
1: Επαναδίκη κυρίες και κύριοι, εδώ στον Περδίκα θεματίζει αυτή η μεγάλη προέκταση του αγωγού της Δέσφα που έχει ξεκινήσει από τα Τρίκαλα Ημαθίας, περνά Βέρεια, την Νάουσα, Σκίδρα, Έδεσα και φυσικά έχει περάσει και από την περιοχή του Αμιντέου, μιλάμε πάντα σε εξωτερικά δηλαδή έξω από το χώρο και έχει φτάσει εδώ στην περιοχή της Εορδέας, στον Περδίκα. Είναι ένας μεγάλος αγωγός, 157 χιλιόμετρα, 186 εκατομμύρια ευρώ κόστησε και μάλιστα μέσω δύο προγραμμάτων, μέσω του Ταμείου Ανάπτυξης και του ΕΣΠΑ. Και φυσικά αυτός ο αγωγός, πέρα ότι θα φέρει το φυσικό αέριο, έχει και τη δυνατότητα και θα έχει τη δυνατότητα στο μέλλον να μπορεί να μεταφέρει και από την πλευρά της, να είναι αντίστοιχος, δηλαδή και από την πλευρά της Δυτικής Μακεδονίας προς το υπόλοιπο δίκτυο υδρογόνο. Είναι ο μοναδικός αγωγός αυτός που έχει γίνει μέχρι τώρα από την πλευρά της ΔΕΣΠΑ. Πριν από λίγο η κυρία Μαρία Σπερούσα, η διευθύνσα σύμβουλος μαζί με την Γενική Γραμματεία Ορεικτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΔΕΣΠΗΝΑ Παλιούρτα, αλλά και τον επίσης Περιφερειάρχη της Μακεδονίας, έκοψαν την κορδέλα ακριβώς εδώ στο σημείο και όλοι μιλούν ότι θα δώσει μια διαφορετική ανάσα για την περιοχή. Καταρχάς, θα πούμε ότι από εδώ θα μπορούν και θα πάρουν φυσικό αέριο, καταρχάς η Φλόρινα προς την περιοχή του Αμιντέου, θα γίνει ένας αγωγός και φυσικά θα πάρει και ένας αγωγός προς την περιοχή της Καρδιάς, εκεί όπου θα γίνει το νέο σταθμός για τις συμπαραγωγής θερμικής ενέργειας που θα μεταφέρεται αυτήν στις τηλεθερμάσεις εδώ που λειτουργούν στην Δυτική Μακεδονία και στην Λαμέδα και στην Κοζάνη αλλά και στο Αμίντεο. Όλοι μιλούν και λένε ότι θα διασφαλίσει και θα φέρει σταθερές βάσεις για τις επενδύσεις. Θα υπάρχει δηλαδή για τους όποιους επενδυτές αυτό το κίνητο και θα υπάρχει το φυσικό αέριο. Και επίσης κάνουν λόγο ότι θα, με αυτόν τον αγωγό πλέον η Δυτική Μακεδονία θα εισέρχεται ως μια νέα πάλι ενεργειακή δύναμη στα νέα δεδομένα, καθώς ο Λιγνίτης, να πούμε ότι έχει πάρει τέλος, θεωρείται παρελθόν για την Ελλάδα και τη Δυτική Μακεδονία φυσικά. Αυτά σε ό,τι αφορά παραλαμβάνω και πάλι και τις ανάγκες και τις προοπτικές που έχει εδώ και αυτόν τον αγωγό.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μάκη. Μήνυση κατά παντός υπευθύνου για παράνομη ρήψη αστικών λιμάτων στο δίκτυο ομβρίων στο κέντρο της πόλης θα καταθέσει η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ρόδου. Η Μαρία Τριανταφύλλα από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο έχει περισσότερα. Μαρία.
2: Πολύ σωστά. Καλό μεσημέρι, Βίκη. Έρευνα για υπόθεση αποχέτευσης αστικών λιμάτων στο δίκτυο ομβρίων.
0: Μαρία, σου είναι εύκολο λίγο να σταθεί σε ένα σημείο για να έχουμε καλύτερη... Μαρία, μας ακούς?
2: Ναι, σας ακούω.
0: Ωραία, τώρα και εμείς ακούμε πολύ καλύτερα. Ακούμε το ρεπορτάζ σου.
2: Πολύ σωστά, Βίκη. Έρευνα για υπόθεση παράνομης διοχέτευσης αστικών λιμάτων στο δίκτυο Βρίων στο κέντρο της Ρόδου βρίσκεται σε εξέλιξη από τη ΔΕΙΑΡ. Με την υπηρεσία να προχωρά παράλληλα στις προβλεπόμενες νομικές ενέργειες, καταθέτοντας μήνυση κατά παντός υπευθύνου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το περιστατικό αφορά τμήμα του κεντρικού δικτύου Βρίων, που εκτείνεται από την περιοχή του Park Hotel, διέρχεται πλησίον του κτηρίου της Τράπεζας της Ελλάδος και καταλήγει στη Μαρίνα Μαδρακίου. Το ζήτημα ήρθε στο φως έπειτα από καταγγελία, η οποία οδήγησε σε επιτόπιο αυτοκτή από τα αρμόδια στελέχη της ΔΕΙΑΡ. Μετά την αρχική διερεύνηση, η υπηρεσία προχωρά σε μήνυση κατά παντός υπευθύνου, προκειμένου να εντοπιστούν υπεύθυνοι και να αποσαφινιστούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού. Η επιχείρηση ίδρυσης διαμηνύει ότι θα συνεχίσει τους ελέγχους σε όλο το δίκτυο αποχέτευσης και ομβρίων, προχωρώντας σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, καθώς και για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των δημοτικών υποδομών. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Υπεγράφει τώρα η σύμβαση του ανάδοχου για την εκπώνηση νέας κυκλοφοριακής μελέτης για την Καλαμάτα. Η Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Μαρία.
3: Ναι, πρόκειται για ένα έργο που φιλοδοξεί να δώσει συνολικές λύσεις στα μεγάλα ζητήματα της κυκλοφορίας, της στάθμευσης και της βιώσιμης μετακίνησης στην πόλη. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, η μελέτη θα καλύψει για πρώτη φορά το σύνολο του πολεοδομικού ιστού της Καλαμάτας, εντάσσοντας περιοχές που μέχρι σήμερα παρέμεναν εκτός σχεδιασμού, όπως η Ράχη, η Αγία Παρασκευή και τα Γενιτσάνικα. Ο Δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος, έκανε λόγο για μια σημαντική προεκλογική δέσμευση που μπαίνει πλέον σε τροχιά υλοποίησης, τονίζοντας πως η πόλη αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς, με αυξημένη επισκεψιμότητα, περισσότερα οχήματα και νέες ανάγκες που απαιτούν ολοκληρωμένο σχεδιασμό και όχι αποσπασματικές παρεμβάσεις. Η μελέτη θα εξετάσει την κυκλοφορία οχημάτων, τη ρύθμιση, τα δίκτυα αστικών συγκοινωνιών, την ασφαλή μετακίνηση πεζών και ποδηλατών, αλλά και ζητήματα οδικής ασφάλειας. Παράλληλα, θα αξιοποιηθούν υφιστάμενα εργαλεία όπως το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας, η ελεγχόμενη στάθμευση και η σταθμή φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων. Στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του έργου θα πραγματοποιηθούν μετρήσεις, κυκλοφοριακές έρευνες και αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, ενώ στη συνέχεια θα διαμορφωθούν εναλλακτικά σενάρια και προτάσεις παρέμβασης. Η τελική πρόταση θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση με φορείς, επαγγελματίες, πολίτες πριν λάβει την οριστική της μορφή. Πάντως η διάρκεια της σύμβασης προβλέπεται μέχρι το Μάιο του 2027 με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Στο 40 με 45% βρίσκονται οι ελλείψεις σε όλες τις ειδικότητες στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, σύμφωνα με έρευνα που έδωσε χθες στη δημοσιότητα η ΠΟΕΔΗΝ. Πολύ ωραία είναι και η αναμονή στα ΤΕΠ, όπου το πρωί δεν υπάρχει γιατρός για τη διαλογή των ασθενών. Να πάμε στην Κατερίνα Πολύζου από την ΕΡΤ Χανίων. Κατερίνα.
4: Καλό μεσημέρι. Έχουμε αύριο το πανγενομικό παγκρίτιο συλλαλητήριο που θα ξεκινήσει στις 10.30 το πρωί από το Βενιζέλιο Νοσοκομείο και θα ακολουθήσει πορεία στην Πλατεία Ελευθερίας. Στο πλαίσιο αυτό και η ΠΟΕΔΗΝ έδωσε τα στοιχεία που δείχνουν το πώς η Κρήτη, όπως και άλλες περιοχές της χώρας, έχουν σοβαρές ελλείψεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Στο Νοσοκομείο Χανίων έντονη είναι η έλλειψη στο παραϊατρικό προσωπικό. Στο ιατρικό προσωπικό χρειάζεται η πρόσληψη πνευμονολόγου. Να πρέπει να πούμε ότι η πνευμονολογική κλινική έκλεισε, συγχωνεύτηκε με την αλφα-παθολογική κλινική, η οποία όμως αναμένεται να κλείσει και αυτή και να συγχωνευτούν οι δύο παθολογικές σε μία μαζί και με την πνευμονολογική. Επίσης υπάρχουν ελλείψεις σε παθολόγους, αναισθησιολόγους, επιγοντολόγους. Στα επίγοντα έχουμε μόνο δύο ειδικευμένους γιατρούς. Οι ώρες που μπορεί να περιμένει κανείς μπορεί να ξεπεράσουν και τις 8. Mm-hmm. Η ταλαιπωρία των ασθενών αλλά και η αγωνία των ειδικευόμενων γιατρών, που όπως έχει καταγγείλει ο σύλλογός τους, ειδικευόμενος ενός έτους έχει κληθεί να καλύψει τις ανάγκες των ΤΕΠ, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη. Χειρουργικά τραπέζια από τα 7 που υπάρχουν λειτουργούν τα 3. Μεγάλο το πρόβλημα της φύλαξης, ενώ κακή είναι και η εικόνα και στα υπόλοιπα νοσοκομεία της Κρήτης, στο Βενιζέλιο, που είναι ένα από τα νοσοκομεία που έχουν σε πανελλαδικό επίπεδο τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Έχουν μεγάλες ελλείψεις σε όλες τις ειδικότητες. Οι οργανικές θέσεις είναι 1.363 και υπηρετούν 1.180 και έχουν μεγιστοποιηθεί και οι ανάγκες. Η τεχνική υπηρεσία έχει αποψηλωθεί, ενώ τα κρεβάτια στη ΜΕΘ είναι 15, από τα οποία 3 είναι κλειστά λόγω ελλείψεων προσωπικού. Πάμε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή το νοσοκομείο είναι στην παιδοψυχιατρική κλινική, γιατί υπηρετεί μόνο ένας γιατρός. Επίσης, στη ΜΕΘ παιδών υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις σε γιατρούς και νοσηλευτές. Mm-hmm. Το κομμάτι της ψυχιατρικής, παιδοψυχιατρικής κάλυψης είναι τεράστιο, διότι ούτε στα Χανιά ούτε στο Ρέθυνο υπάρχει παιδοψυχίατρος, με αποτέλεσμα ο εξής: ένας άνθρωπος να εξυπηρετεί την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα στο Παχνί. Στο Ρέθυνο, στο οργανόγραμμα του νοσοκομείου, υπάρχουν 92 γιατροί και υπηρετούν μόνο 64. Αντίστοιχη είναι εικόνα για τα υπόλοιπα νοσοκομεία Αγίου Νικολάου, Ιεράπετρα, Σιτίας και Νεάπολης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε χθες από το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας Η παραχώρηση δύο καπνοαποθηκών που πρόσφατα αγόρασε ο Δήμος στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Μακεδονίας για τη στέγασή του. Η Ρένα Πανταζόγλου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Ρένα.
5: Ναι, πρόκειται για δύο καπνοποθήκες, η μία δίπλα στην άλλη, σχεδόν υποκατάρρευση η μία, καθώς έχει πέσει η οροφή της, που βρίσκονται κοντά στο Δημαρχείο, στο κέντρο της Καβάλας, της οποίας έχει αγοράσει ο Δήμος. Η πρόταση του Τεχνικού Επιμελητηρίου αφορούσε την παραχώρησή τους για 50 χρόνια χωρίς αντίτιμο, με την υποχρέωση να αποκατασταθούν πλήρως, ενώ θα δημιουργηθεί και μία αίθουσα εκδηλώσεων, την οποία θα μπορεί να χρησιμοποιεί και ο Δήμος. Το παράδειγμα Ανατολικής Μακεδονίας του ΤΕΕ αναζητά στέγη τα τελευταία 25 χρόνια, καθώς ο χώρος όπου στεγάζεται δεν επαρκεί για τις ανάγκες του. Επιτακτική είναι και η τακτοποίηση της ιστορικής του βιβλιοθήκης. Η πρόταση προς το Δήμο έγινε με τη σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Διοίκησης του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Θα ακολουθήσει η διαδικασία υπογραφής σύμβασης παραχώρησης για να ξεκινήσουν οι απαραίτητες μελέτες αποκατάστασης, ενώ άμεσα θα γίνουν εργασίες για την άση της επικινδυνότητας της μιας από αυτές. Οι αρνητικές ψήφοι στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν με το σκεπτικό ότι ο Δήμος έπρεπε να εξαντλήσει κάθε μέσο και χρηματοδοτικό εργαλείο για να αξιοποιήσει ο ίδιος τα κτίρια αυτά, και για το σκοπό, το σκεπτικό, με βάση το σκεπτικό με το οποίο τα αγόρασε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

την ανάγκη για κατεπίγουσα κρατική παρέμβαση στο θέμα των αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών της Χίου. Επισημαίνουν με κοινή επιστολή προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η Ένωση Ξενοδόχων και ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων Χίου των συγκοινωνιών της Χίου. Επισημαίνουν με κοινή επιστολή προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η Ένωση Ξενοδόχων και ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων.

0: βάση έκτακτη ανάγκη, όπως τη χαρακτηρίζουν, με αυτό το συγκοινωνιακό αποκλεισμό. Η οριστική παύση λειτουργία του περαστικού κτέλ από τον περασμένο Αύγουστο, σε συνδυασμό ότι με τα επίσημα στοιχεία που έχει δώσει τα αστικά κτέλ, αναμένεται 30 Ιουνίου να σταματήσουν και αυτά, δημιουργούν σοβαρά προβλήματα και αφήνουν το νησί στην καρδιά του καλοκαιριού χωρίς καμιά απολύτως δημόσια συγκοινωνιακή κάλυψη. Να σημειώσουμε βέβαια ότι αυτή την περίοδο, για παράδειγμα, ότι από την προηγούμενη εβδομάδα μέχρι και το τέλος αυτής, αναμένεται 10.000 επισκέπτες να έρχονται από την γειτονική Τουρκία και που όλοι αυτοί θα είναι χωρίς συγκοινωνία. Όπως επίσης οι κάτοικοι των χωριών, οι εργαζόμενοι, πολλοί από τους οποίους χρησιμοποιούσαν τα λεωφορεία για να πηγαίνουν στις ξενοδοχειακές μονάδες που πηγαίνουν συνδέουν τα αστικά και τα υπερασικά κτέλ, αλλά και οι φοιτητές που, για παράδειγμα, από τη φοιτητική εστία δεν μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για να κατέβουν μέχρι την πόλη που είναι οι σχολές. Να σημειώσουμε ότι χθες στη Βουλή συζητήθηκε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, του κ. Μιχαηλίδη, και στις απαντήσεις του αναπληρωτής υπουργός, ο κ. Κυρανάκης, δεν φάνηκε να αφήνει πολλά περιθώρια για παρέμβαση του κράτους που ζητούν από την πλευρά τους οι δύο φορείς της ΧΥΟΥ, αλλά δίνει στην τοπική, επισημαίνει ότι η τοπική αυτοδιοίκηση έχει τις ευθύνες για να μπορέσει να προχωρήσει τις όποιες δράσεις θα θέλει και πρέπει να βάλει προτεραιότητες για αυτά τα ζητήματα, αφού πια επιτρέπει το νομικό πλαίσιο, δεχόμενος και την αυστηρή κριτική του κ. Μιχαηλίδη. Σε αυτό το τελευταίο, δηλαδή, και να ολοκληρώσω με αυτό για την Δημοτική Αρχή, αναμένεται να δει το θέμα και να το συζητήσει, αφού η αξιωματική αντιπολίτευση φέρνει το θέμα και προτείνει να γίνει μονοθεματική συζήτηση για το συγκοινωνιακό έργο στο νησί, στο Δημοτικό Συμβούλιο, κάνοντας και μια σειρά προτάσεων, μεταξύ αυτών να είναι ο Δήμος αυτός που θα συνάψει την σύμβαση με τα αστικά κτέλ για να μπορούν να πραγματοποιούνται τα δρομολόγια.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Η συγκομιδή κερασιών στη Ροδόπη ξεκίνησε και μάλιστα τα κεράσια της Ροδόπης χαρακτηρίζονται για την πολύ καλή ποιότητά τους. Βασιλική Μαχαίρα μαζί μας από την Αρτικομοτηνής. Βασιλική.
2: Βίγη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Δεν έχετε παρά να τα δοκιμάσετε, ειδικά όταν θα έρθει και η ώρα για την ποικιλία εδώ την τοπική, τα Τραγανά. Θέλει λίγο καιρό ακόμα. Για να βγουν στην αγορά και τα συγκεκριμένα κεράσια. Η φετινή παραγωγή αναμένεται να ξεπεράσει τους 400 τόνους, με την ποιότητα να βρίσκεται σε καλό επίπεδο παρά τις συνεχείς βροχές. Μέρος της παραγωγής εξάγεται σε Βουλγαρία, Ρουμανία και Γερμανία, ενώ σε ικανοποιητικές τιμές διατίθεται το κεράσι στην εσωτερική αγορά. Αυτά ανέφερε και ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού Κερασοπαραγωγών, ο κύριος Αράπ Σεντάτ, προσθέτοντας πως έχουν κοκκινήσει και κοκκινίζουν σιγά σιγά όλοι οι κερασόνες στο νομό της Ροδόπης. Περίπου 100 είναι οι κερασοπαραγωγοί στις περιοχές του Δήμου Ιάσμου που συμμετέχουν στον συνεταιρισμό. Ωστόσο, παρά τον αγώνα τους για το κεράσι, τα πράγματα παραμένουν σχεδόν στάσιμα, καθώς δεν μπαίνουν στην καλλιέργεια νέοι άνθρωποι, μια και δεν υπάρχει κατάλληλη στήριξη για την περαιτέρω ανάπτυξη και πιο ολιστική προσέγγιση της καλλιέργειας με την προσθήκη της μεταποίησης και των πρόσθετων δράσεων πολιτισμού. Μάλιστα. Οι κερασοπαραγωγοί περιμένουν να υπάρξει μια πρόβλεψη για τη στήριξη νέων καλλιεργητών κερασιού και με τα σχέδια βελτίωσης. Να πω ότι στις 10 του Ιούνιου θα διοργανωθεί και φέτος το Φεστιβάλ Κερασιού, που γίνονται δράσεις και πολιτισμού και συναυλίες και η μερίδα ανάδειξης του τοπικού μας προϊόντος.
1: Βασιλική, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, σημαντικές ανακοινώσεις από τα Ιωάννινα έκανε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη κατά τη διάρκεια της παρουσίας της σε εκδήλωση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η Υπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στο σοβαρό ζήτημα της ζωσιμαίας σχολής μετά τις ζημιές που υπέστη από τους σεισμούς του περασμένου Μαρτίου, ενώ παράλληλα μίλησε για τις προοπτικές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τη διεθνοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης, αλλά και την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων, στέλνοντας φυσικά μήνυμα στήριξης προς τους μαθητές και τις οικογένειές τους. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Αλεξάνδρα.
3: Δίκη, καλησπέρα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο θέμα της ζωσιμαίας σχολής, η οποία υπέστη σοβαρές ζημιές από τις σεισμικές δονήσεις του Μαρτίου, με αποτέλεσμα το ιστορικό σχολικό συγκρότημα να κριθεί ακατάλληλο. Η κυρία Ζαχαράκη υπογράμμισε ότι το Υπουργείο προτίθεται να συμβάλλει ώστε να προχωρήσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα οι διαδικασίες αποκατάστασης και εξερεύνησης λύσης για τη στέγαση των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, υπάρχει διάθεση συνεργασίας με την τοπική αυτοδιοίκηση και όλους τους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να επισπεύσουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις. Το θέμα της

0: Ο σημαίας παρέμεινε ιδιαίτερα κρίσιμο για την εκπαιδευτική κοινότητα των Ιωνίων, καθώς περίπου 300 μαθητές εξακολουθούν να βρίσκονται σε καθεστώς αβεβαιότητας σχετικά με τη λειτουργία του σχολείου την επόμενη σχολική χρονιά. Οι προσωρινές λύσεις που έχουν δοθεί μέχρι σήμερα θεωρούνται μεταβατικές, με γονείς και μαθητές να ζητούν σαφές χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης του ιστορικού κτηρίου. Παράλληλα, ο Υπουργός αναφέρθηκε και στις πανελλαδικές εξετάσεις που ξεκινούν τις επόμενες μέρες, δηλαδή την Παρασκευή, απευθύνοντας μήνυμα ψυχραιμίας και αισιοδοξίας προς τους υποψηφίους. Τόνισε ότι οι εξετάσεις αποτελούν μια σημαντική διαδικασία, αλλά όχι τη μοναδική ευκαιρία για το μέλλον των νέων ανθρώπων, καλώντας τους μαθητές να εμπιστευτούν τις δυνάμεις τους και να αντιμετωπίσουν τη δοκιμασία με αυτοπεποίθηση. Κάτι τελευταίο, η παρουσία της Υπουργού στα Ιωάννινα συνδέθηκε συνολικά με τη στήριξη της δημόσιας εκπαίδευσης και της ανώτατης παιδείας στην περιφέρεια, αλλά και με τη δέσμευση για παρεμβάσεις σε κρίσιμα ζητήματα σχολικών υποδομών που αποσχολούν την τοπική κοινωνία. Αυτά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα. Θετική εξέλιξη έχουμε για το Αχίλλειο, καθώς το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού ενέκρινε ομόφωνα τις επικαιροποιημένες προμελέτες για την ανακατασκευή και ανάδειξη του μουσείου. Μαρία Παγκράτη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρία.
2: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Αυτό το κομμάτι του έργου, οι προμελέτες δηλαδή για την ανάδειξη του ίδιου του μουσείου, μουσιακές μελέτες, θα υλοποιηθούν με τη μέθοδο της μελετοκατασκευής. Διαθέτει το έργο εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και ανοίγει πλέον ο δρόμος για τη διακήρυξη, την προκήρυξη του διαγωνισμού. Ο στόχος της ΕΤΑΒ και του Υπερταμείου είναι μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2026 να έχει ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία της Κέρκυρας. Να θυμίσουμε ότι το σύνολο του έργου του Αχιλλείου, της αποκατάστασης του μουσείου, δηλαδή του κτηρίου, δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Είναι ακόμα στις διαδικασίες για την ανάδειξη καινούριου εργολάβου. Έχουν καθοριστεί τα χρήματα που θα χρησιμοποιηθούν, δηλαδή το Υπερταμείο θα δώσει περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ και γύρω στα 5 θα δώσει η Περιφέρεια Ιωνίων Νησιών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Μια ξεχωριστή ομαδική οικαστική έκθεση που φέρνει κοντά τέχνη και επιστήμη παρουσιάζεται στην Λάρισα. Φωτεινή Μπαλογιάννη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
3: Νίκη, καλό μεσημέρι. Μια πρωτοποριακή καλλιτεχνική και επιστημονική σύμπραξη η οποία θέτει στο επίκεντρο την ανθρώπινη ύπαρξη και την ίαση στο πλαίσιο του θεσμού Ιπποκράτεια 2026 φιλοξενείται στη Λάρισα. Η ομαδική οικαστική έκθεση με τίτλο «Εν τέχνη ιατρική», αποτέλεσμα της συνεργασίας του Σωματείου Πτυχιούχων Οικαστικών Λάρισας 8 με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, φιλοξενείται στο ιστορικό κτίριο Κατσίγρα στην πλατεία Ταχυδρομείου και θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως στις 6 Ιουνίου. Υπό την επιμέλεια της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Ειρήνης Ρώσιο, 23 καλλιτέχνες χρησιμοποιούν την υποκρατική σκέψη όχι ως απλή ιστορική αναφορά, αλλά ως ζωντανό εργαλείο για να μετατρέψουν το σώμα από αντικείμενο μελέτης σε πεδίο βαθιάς βιωματικής εμπειρίας. Η έκθεση διερευνά με τόλμη την ένταση ανάμεσα στην επιστημονική αντικειμενικότητα και την υποκειμενική αλήθεια του ασθενούς, προτείνοντας την τέχνη ως έναν συμπληρωματικό χώρο όπου το τραύμα και η αθραυστότητα μετουσιώνονται σε εικαστική γλώσσα. Μέσα από αυτή τη διαδικασία το σώμα πάβει να είναι μια απλή ιατρική περίπτωση και αναδεικνύεται σε μια μοναδική ατομική αφήγηση, ανοίγοντας δρόμους για ψυχική αποφόρτιση και τη συμφιλίωση με τη φθορά. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
4: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι με το απόγευμα αναμένονται στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 29 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Νίκος Κακαρίκος. Παραμείνετε εσείς συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σας.

0: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο και με όλα τα φώτα να είναι στραμμένα στο Θησίο, σε λίγες ώρες από τώρα έχουμε τα αποκαλυπτήρια από τον Αλέξη Τσίπρα και ήδη τα πειρά δίνουν και παίρνουν από όλες τις πλευρές και προς όλες τις πλευρές. Στα ύψη όμως και η αγωνία για τις εξελίξεις στο Ιράν με τα σνά του Ορμούς, καθώς οι επιπτώσεις στην οικονομία είναι πολύ σοβαρές σε όλο τον πλανήτη. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, 26 Μαΐου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτσι. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Να περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Επέκταση της επιδότησης ντίζελ και τον Ιούνιο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στηρίζουμε το εισόδημα σε έκτακτες κρίσεις και προωθούμε αλλαγές που παγιώνουν την πρόοδο της χώρας, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξη ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Σύγκρουση τρένο με σχολικό βαν το πρωί στο Βέλγιο κοντά στη Φλάνδρα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχουν σκοτωθεί 2 μαθητές, ο οδηγός του λεωφορείου και ακόμα ένας ενήλικας. Ξεκινάει η κρίσιμη διαδικασία της αφύπνισης για το 3χρονο κοριτσάκι από τα Χανιά, που φέρεται να κακοποιήθηκε και εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων του Παγνή. Απόψε στις 8 στο Θησίο, Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία του κόμματός του. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση, σημείωσε η Μαρία Καριστιανού, η οποία μετέβη στον Άριο Πάγο προκειμένου να καταθέσει το φάκελο για την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Νέα επιχείρηση της αστυνομίας για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΙΠΕ 17 συλλήψη Θεσσαλονίκη. Τελεσίγραφο Τραμπ για την καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν πυραυλικές εγκαταστάσεις κοντά στα στενά του Ορμούς. Μήνυμα Χαμενεή σε ΗΠΑ: δεν υπάρχει πλέον ασφαλές καταφύγιο στη Μέση Ανατολή. Σε άνοδο οι τιμές του πετρελαίου. Ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε σήμερα τους κατοίκους της Ναμπατίγιας στο Νότιο Λίβανο να φύγουν από τα σπίτια τους εν ώψη πληγμάτων. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα: 29 βαθμοί στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές οι ειδήσεις και οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συντόρων. Είχαμε νωρίτερα την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο, εκεί όπου βγήκε η είδηση ότι παρατείνεται δηλαδή και τον Ιούνιο για ένα μήνα ακόμα η επιδότηση στον ντίζελ με φόντο την κατάσταση και την αναταραχή στη Μέση Ανατολή. Ενώ είχαμε και πολιτική παρέμβαση του Πρωθυπουργού για ένα μήνυμα με πολιτικές προεκτάσεις αναφορικά με τη δημιουργία των νέων κομμάτων. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ και θα δούμε και όλες τις δηλώσεις αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με τη μεγάλη εικόνα που δεν είναι άλλη από τα όσα γίνονται στον πόλεμο του Ιράν. Εν μέσω των έντονων διπλωματικών διεργασιών, ανησυχία προκάλεσε η αμερικανική επίθεση κατά ιρανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ατουρμούς, η οποία έγινε για αμυντικούς λόγους σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση. Το Ιράν προειδοποίησε με αντίπεινα, ωστόσο μέχρι στιγμής οι δύο πλευρές φαίνεται να θέλουν να διατηρήσουν την έθραυση και χειρία. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε να συνδεθούμε με την Ένωση Σύνταξης και την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και εντάξει ένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τα νεότερα από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Έλενα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είχαμε λοιπόν νέες αμερικανικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας στο νότιο Ιράν και συγκεκριμένα στην περιοχή του Μπαντάρ Αμπάς. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια και σημαντικότερα του Ιράν στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με την Αμερικανική διοίκηση, επλήγησαν πλοιάρια του Ιράν που ναρκοθετούσαν τα ασθενά του Ορμούς.
3: Και ενώ 24 ώρες σχεδόν πριν, τέτοια ώρα που τα λέγαμε χθες, δεν φαίνονταν κάτι τέτοιο στο ορίζοντα, μια τέτοια εξέλιξη εννοώ, Έλενα.
4: Ναι, σίγουρα. Και πριν από 24 ώρες λέγαμε πάντως ότι η κατάσταση είναι ασαφής και ως προς τη διπλωματική εξέλιξη και με όλες τις πλευρές να είναι ότι είναι κοντά και στον πόλεμο και στη διπλωματία εξέβρεση λύσης. Και μάλλον αυτό συνεχίζεται, αλλά να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Όπως έλεγα, υπήρξαν αυτά τα πλήγματα λοιπόν τα αμερικανικά. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση, οι Ιρανοί εκτόξευσαν πυράβλους εδάφους αέρος και στη συνέχεια οι Αμερικανοί έπληξαν βάσεις εκτοξευτήρων των πυράβλων αυτών στην ίδια περιοχή. Αυτά σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση που λέει ότι η επιχείρηση αυτή έγινε για αμυντικούς λόγους, για να προληφθούν ιρανικά πλήγματα στις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν για αντίπεινα και έκαναν μάλιστα λόγο για κατάρριψη ενός αμερικανικού ντρόουν και ενός F-35, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζουν πότε ακριβώς έγιναν αυτά. Τώρα, επίσης, τις τελευταίες ώρες και μετά την επίθεση, υπήρξε μήνυμα, νέο γραπτό μήνυμα του ανώτατου πνευματικού ηγέτη του Ιράν, του Μοτσάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος προειδοποίησε τους Αμερικανούς ότι δεν θα υπάρχει πλέον ένα ασφαλές καταφύγιο για τις βάσεις τους, τις δυτικές τους βάσεις στην περιοχή, λέγοντας ότι το στάτους των Αμερικανικών δυνάμεων και των ΗΠΑ στην περιοχή δεν θα είναι το ίδιο σε σχέση με την έναρξη του πολέμου.
3: Βλέπουμε λοιπόν μια όξυνση και σε ελεκτικό επίπεδο.
4: Σε ελεκτικό επίπεδο βλέπουμε μια όξυνση, αλλά να σου υπενθυμίσω, Γρηγόρη, ότι δεν είναι η πρώτη φορά κατά τη διάρκεια αυτής της κατάπαυσης του πυρός που υπάρχουν αυτή θα λέγαμε η κλιμάκωση. Έχει ξανασυμβεί αυτό, αλλά και οι δύο πλευρές στη συνέχεια σταμάτησαν, έδειξαν μια αυτοσυγκράτηση, έδειξαν ότι θέλουν να δώσουν χώρο και χρόνο στη διπλωματία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, σύμφωνα με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Μάρκο Ρούμπιο, ως προς την εξέβρεση μιας διπλωματικής λύσης, ο ίδιος είπε από το Νέο Δελχή ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά, μπορεί να είναι θέμα ενός δύο ημερών, όπως είπε, ότι οι διαφορές που υπάρχουν είναι αυτή τη στιγμή στο πώς θα διατυπωθούν κάποια πράγματα, όμως είπε ότι τα στενά του Ορμούς, αναφέρθηκε συγκεκριμένα στα στενά του Ορμούς, θα ανοίξουν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, ότι διόδια δεν μπορούν να επιβληθούν στα στενά του Ορμούς από το Ιράν και σε αυτό συμφωνούν όλες οι χώρες και η Ρωσία και η Κίνα. Ένα άλλο μεγάλο θέμα είναι το θέμα των πυρηνικών του Ιράν, με τον Αμερικανό πρόεδρο σε ανάρτησή του να αλλάζει τη στάση του κάπως ή κάπως σημαντικά, λέγοντας ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, να θυμίσουμε, είναι περίπου υπολογίζεται 450 κιλά. Το εμπλουτισμένο ουράνιο λοιπόν, που μπορεί αυτό να χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή πυρηνικού όπλου, μπορεί είτε να μεταφερθεί και να καταστραφεί στις ΗΠΑ, είτε στο Ιράν, είτε σε μία τρίτη χώρα. Ενώ προηγουμένως έλεγε ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να βγει από το Ιράν, να μεταφερθεί στις ΗΠΑ και να καταστραφεί. Έχουμε λοιπόν αυτές τις σημαντικές εξελίξεις και υπάρχει η ελπίδα ότι όντως υπάρχει πρόοδος σημαντική. Και ένα άλλο σημείο που επιμένει το Ιράν είναι στο ξεπάγωμα των κεφαλαίων δεκάδων δισεκατομμυρίων του Ιράν που βρίσκονται στο εξωτερικό. Γι' αυτό το λόγο μετέβη τόσο ο Γκαλιμπάφ, ο επικεφαλής διαπραγματευτής, όσο και ο υπουργός εξωτερικών Αραχτσής στο Κατάρ, και σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ του Ιράν, εκεί συζητήθηκε το ξεπάγωμα 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων ιρανικών κεφαλαίων, τα 12 από τα οποία θα μπορούσαν να γίνουν άμεσα, να γίνει άμεσα το ξεπάγωμά του, θα λέγαμε, με την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης.
3: Και μια πολύ σύντομη κουβέντα για το άλλο πολεμικό μέτωπο, στο Νότιο Λίβανο. Τι γίνεται, ποια είναι η εξέλιξη που έχουμε, Έλενα?
4: Ναι, βλέπουμε ότι στο νότιο Λίβανο το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις του. Σύμφωνα με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, μάλιστα θα επεκτείνει τις επιχειρήσεις του στον Λίβανο κατά της Χεζμπολάχ. Δόθηκε σήμερα νέα εντολή εκένωσης στην Ναμπατίγια στο νότιο Λίβανο, ενώ χθες τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις Ισραηλινές επιθέσεις σε ένα χωριό της περιοχής του νοτίου Λιβάνου. Επίσης, να σου πω ότι σημειώθηκε και μία επίθεση με Ισραηλινό ντρόουν σε προσφυγικό καταβλισμό στη Γάζα και άλλη μια σημαντική εξέλιξη εκεί με τουλάχιστον 5 νεκρούς.
3: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για τις πληροφορίες. Οτιδήποτε νεότερο θα επικοινωνήσουμε και πάλι για να μας μεταφέρεις τις εξελίξεις. Να μείνουμε τώρα στις οικονομικές επιπτώσεις, τον οικονομικό πόλεμο που είναι σε εξέλιξη. Στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 17 ημερών παραμένει για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, δημιουργώντας προσδοκίες για φθηνότερα καύσιμα στην Αγγλία, καθώς έχει αρχίσει ήδη μικρή αποκλιμάκωση ευτυχώς στη χονδρική. Πάμε στον Άκη Θανασόπλο, τον οικονομικό μας τάχτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Άκη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
5: Καλό μεσημέρι, Γρήγορη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές είναι ελαφρώς υψηλότερο σε σχέση με χθες, η τιμή του δηλαδή. Είμαστε περίπου 2 με 3 δολάρια πάνω, χθες ήταν στα 96, σήμερα παίζει από το πρωί 98 μέχρι 99,5. Είναι πάντως κάτω από τα 100 δολάρια. Φαίνεται ότι η τάση δεν είναι να τα ξεπεράσει. Εάν επιβεβαιωθεί αυτή η εκτίμηση ότι δεν θα ξεπεράσουμε τα 100 δολάρια, τότε αυτές οι τιμές είναι συμβατές με όσους αισιοδοξούν ότι τις επόμενες μέρες θα δούμε πιο αισθητή αποκλιμάκωση στην Αγγλία, γιατί μέχρι στιγμής οι περισσότεροι που επισκέπτονται βενζινάδικα βλέπουν τις τιμές ότι λίγο πολύ είναι ίδιες. Δηλαδή, άντε να βρει κάποιος μισό λεπτό φθηνότερη
3: βενζίνη. Δεν βλέπουν μεγάλη διαφορά, θες να πεις. Ναι,
5: ναι ακριβώς. Όμως εκτιμούν ότι μέχρι Σάββατο, μέχρι Παρασκευή Σάββατο μπορεί να δούμε και 2 λεπτά κάτω την αμόλυβδη. Και αυτό διότι τα διελιστήρια ήδη τιμολογούν φθηνότερα κατά περίπου 2 λεπτά χωρίς το ΦΠΑ. Την αμόλυβδη, δηλαδή αυτή τη στιγμή μιλάμε για αμόλυβδη κοντά στο 1,58, ξαναλέω χωρίς ΦΠΑ, ενώ στην Αγγλία είναι περίπου στα 2,11. Άρα μπορεί να δούμε και 2,09 μέχρι την Παρασκευή Σάββατο. Το κίνηση τώρα το ντίζελ, επίσης στα διελιστήρια είναι περίπου στο 1,30, κάπου εκεί τέλος πάντων, στο 1,30 κοντά, και είναι στην Αγγλία κοντά στο 1,80-1,82. Να πω μόνο για τον ντίζελ κλείνοντας ότι με βάση και την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού θα έχουμε για ακόμα ένα μήνα επιδότηση.
3: Βέβαια,
5: που σημαίνει ότι όσοι έχουν οχήματα με ντίζελ θα έχουν φθηνότερο καύσιμο σε σχέση προφανώς με το αν δεν υπήρχε αυτή η επιδότηση.
3: Θα ακούσουμε σε λίγο τι ακριβώς είπε ο Πρωθυπουργός. Άκη Θανασόπλο, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, ο Διευθυντής Διεθνών Σχέσεων του ΑΔΜΙΑ και καθηγητής γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Θεόδωρος Σακύρης, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στον Δημήτρη Πετρόπουλο και αναφέρθηκε αναλυτικά στην κατάσταση που επικρατεί στην παγκόσμια αγορά καυσίμων.
6: Οι τιμές που βλέπετε είναι οι τιμές που εκτιμάει η αγορά ότι θα είναι το πετρέλαιο μετά από 60 μέρες.
3: Είπαμε, να είχαμε να λέγαμε.
6: Okay. Δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα, όπως πολύ σωστά περιγράψετε, είναι μια πραγματικότητα παρατεταμένου εγκεφαλικού επεισοδίου που έχει στερήσει από τις παγκόσμιες αγορές το 13% περίπου της συνολικής τροφοδοσίας του πλανήτη. Κάτι το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχουμε μπορέσει στην Ευρώπη και την Αμερική, γιατί η Ασία έχει πολύ πιο σοβαρά προβλήματα από εμάς με την εξαίρεση της Κίνας, για να έχουμε μπορέσει να το συγκρατήσουμε χωρίς να έχουμε φυσικό πρόβλημα τροφοδοσίας, δηλαδή έλλειψη ποσοτήτων, αλλά μόνο αύξηση των τιμών μέχρι στιγμής, επειδή κυρίως έχουμε κινητοποιήσει τα στρατηγικά αποθέματα ήδη από τον Μάρτιο, που λέει η αλήθεια, απόφαση τον Απρίλιο να κινητοποιούνται που υπάρχουν στο ΔΟΕ.
2: Air News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η ώρα είναι 2 και 14 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Με φόντο λοιπόν τις εξελίξεις μόλις ακούσαμε στον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν και τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, με φόντο τα αυτά λοιπόν τα γεγονότα, τα δραματικά, ο Πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο ανακοίνωσε την επέκταση της επιδότησης δίζελ και τον Ιούνιο.
7: Η δικιά μας απάντηση δεν μπορεί να είναι άλλη και πρέπει να είναι διπλή, να εξακολουθούμε να στηρίζουμε τα εισοδήματα απέναντι σε έκτακτες κρίσεις και βέβαια να προωθούμε τις μεγάλες αλλαγές οι οποίες προωθούν την πορεία προόδου της πατρίδας μας. Έτσι και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών θα παρατείνουμε την επιδότηση του ντίζελ στο δίκτυο με 15 λεπτά. Είναι μια παρέμβαση που προβλέπεται ότι θα κρατήσει το πετρέλαιο κίνησης φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με αυτό που ήταν τον Μάρτιο.
3: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος παρακολούθησε την εισήγηση του Πρωθυπουργού και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Στηρίζουμε το εισόδημα σε έκτατες κρίσεις, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταξύ άλλων, ο οποίος είχε και πολιτικά μηνύματα στην εισήγησή του Νότι. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς έτσι είναι. Υπάρχουν δύο σκέλη, δύο πυλώνες, αν θέλεις, στους οποίους μπορούμε να σημειώσουμε, να αναφερθούμε για την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού σήμερα στην τακτική συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Το ένα έχει να κάνει με τα οικονομικά, όπως αυτό είπες, και με φόντο αυτής της εξελίξης στον πόλεμο και στα στενά του ορμούς. Αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στη στήριξη των πολιτών από την κυβέρνηση. Εμείς στηρίζουμε τα εισοδήματα σε έκτακτες κρίσεις, προωθούμε αλλαγές που παγιώνουν την πρόοδο της χώρας, υπογράμμισε Γρηγόρη. Η επιδότηση του ντίζελ, όπως το ακούσαμε μάλιστα νωρίτερα εισαγωγικά, επεκτείνεται και για τον Ιουνιό με 15 λεπτά, κάτι το οποίο κατά την ανάλυση της κυβέρνησης θα κρατήσει το φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με τον Μάρτιο το κόστος του ντίζελ. Τέλη Ιουνίου θα είναι περίπου θα έρθει η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Ας το κρατήσουμε και αυτό, έχει το ενδιαφέρον του. Από εκεί και έπειτα, η αλήθεια είναι ότι περνώντας από τα οικονομικά στα αμιγώς πολιτικά, υπάρχει μια αναφορά του Πρωθυπουργού ότι η χώρα χρειάζεται σταθερότητα και βεβαιότητα, και έκανε αναφορά και στα αποτελέσματα δυτικά του στην
3: των Κυπριακών εκλογών, βεβαίως.
8: Ακριβώς. Οι πολίτες αντιλαμβάνονται, το κ. Μητσοτάκη, στη σημασία τη σταθερότητα και τη σιγουριά. Εν μέσω αβεβαιότητα, έχουμε καταλάβει όλοι ποιο είναι το δίλημα, έτσι όπως το θέτει η εκάστοτε κυβέρνηση. Έχει το πλεονέκτημα να θέτει το δίλημα των εκλογών. Αυτό ήταν και το μήνυμα των εκλογών στην Κύπρο. Έχει όμως ξεχωριστή τη σημασία η αναφορά του Πρωθυπουργού στο πολιτικό σκηνικό, χαρακτηρίζοντας πολιτική βαβέλ τα νέα κόμματα. Εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους. Πρωτοεμφανιζόμενοι είναι η κυρία Καραθένου, επανεμφανιζόμενος κ. Τσίπρας.
3: Και ο Τσίπρας, ο οποίος σε λίγες ώρες από τώρα έχει τα αποκαλυπτήρια στο Θησείο.
8: Αφορούν, λέει, νέο προσωπείο, άλλο προσωπείο, είναι γνωστή για δημόσια παρουσία της. Ναι, ακριβώς αυτό έχει τη σημασία του. Και όπως θα έλεγα, αν θέλετε να το προσθέσω, λίγες ώρες προσπάθησα να κάνω ρεπορτάζ. Εντάξει, δεν ξέρω. Έχω αναφερθεί στη λέξη πηξίδα, το έχω στη κοιμακή, τέλος πάντων, αναφέρει ήδη από τους δελφούς, γιατί αυτό υπήρχε, ξαναυπήρχε. Υπάρχει, κρατείτε ως ευταφράγιστο μυστικό το όνομα του νέου κόμματος του κ. Τσίπρα, και να σου πω ότι με πολύ στενούς συνεργάτες του, που μίλωσα νωρίτερα προσπαθώντας να κάνω ρεπορτάζ, μου είπαν όχι, μην παίζεις, μην ποντάρεις το πιξί.
3: Μην ποντάρεις, μην χάσεις τα λεφτά σου. Θα δούμε και τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, θα ακούσουμε σε λίγο Νότι. Θα ακούσουμε και τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου να μας δίνει τις δικές του πληροφορίες, να δούμε αν ποντάρει αυτός. Αν ποντάρει αυτός σε κάποιο
8: όνομα.
3: Λοιπόν, μένεις για λίγο στη τηλεφωνική σου γραμμή για να ακούσουμε ένα απόσπασμα τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος αναφέρθηκε λοιπόν στο νέο πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται, τονίζοντας ότι εξαγγέλλονται αυτό που μας είπες, Νότι, νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους. Για να τον ακούσουμε.
7: Από τη μία πλευρά εξαγγέλλονται νέα κόμματα, τα οποία όμως φαίνεται να επαναλαμβάνουν παλιές λογικές με πρωτοεμφανιζόμενους ή επαναφανιζόμενους πρωταγωνιστές, οι οποίοι φορούν ένα άλλο προσωπείο όταν είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, είτε στο άμεσο είτε στο απότερο παρελθόν. Και απ' την άλλη, βέβαια, θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις εμφανίζονται να χάνουν όλο ένα και περισσότερο την σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική βαβέλ η οποία έχει ένα μόνο κοινό τόπο, και αυτός είναι η καταγγελία της κυβέρνησης. Για παράδειγμα, Έχουμε σήμερα την ευκαιρία να επικυρώσουμε την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Το ΠΑΣΟΚ χθες δεν υπερψήφισε. Κι όμως ήταν το ίδιο το οποίο συμμετέχοντας σε μια κυβέρνηση τον είχε τοποθετήσει στη θέση αυτή.
3: Τώρα, ο κύριος Μητσοτάκης κατέληξε λέγοντας ότι οι πολίτες αντιλαμβάνονται τη σημασία της σταθερότητας και σιγουριάς εν μέσω αβεβαιότητας, και αυτό ήταν, όπως είπε, και το μήνυμα των εκλογών στην Κύπρο.
7: Αυτό ήταν και το πολύ ενδιαφέρον μήνυμα το οποίο εκπέμφθηκε και από τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Και εκεί εκδηλώθηκαν πολλές, θα έλεγα, απόπειρες λαϊκισμού, δίθεν αντισυστημισμού, γκάλωπ τα οποία προέβλεπαν τον πολυκερματισμό, την δραματική πτώση των παραδοσιακών πολιτικών δυνάμεων. Τελικά όμως οι πολίτες, ψηφοφόροι της Κύπρου, είχαν άλλη άποψη και νομίζω ότι βλέποντας από κοντά και τη συνολική αστάθεια του διεθνούς περιβάλλοντος, εμπιστεύτηκαν για ακόμα μια φορά το δημοκρατικό συναγερμό, περιορίζοντας σε πολύ χαμηλότερα ποσοστά από τα προβλεπόμενα τους κάθε λογής δημαγωγούς.
3: Λοιπόν, πολύ σημαντική η σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβούλου σε κάθε περίπτωση. Συζητείται μεταξύ άλλων στην πλούσια ατζέντα και το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία. Γύρω στις 3 αναμένουμε και τη συνέντευξη τύπου από την αρμόδια υπουργό, την κυρία Κεραμέως, η οποία θα δώσει και διευκρινήσεις. Θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια αναλυτικά, στη συνέχεια του προγράμματός μας. Τώρα να έρθουμε και πάλι σε ένα Νότιο Νανιάδη, γιατί στο κόμμα Τσίπρα αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τι είπε ο κύριος Μαρινάκης?
9: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στο γεγονός ότι, όπως υποστηρίζει, διέλυσε πολλούς μύθους με τους οποίους μεγαλώσαμε ο κ. Τσίπρας, και αυτό χαρακτήρισε ότι είναι μια, το χαρακτήρισε ότι είναι μια υπηρεσία που προσέφερε. Αναφερόμενος και στο χθεσινό μέρος του ντοκιμαντέρ του Sky, στο κυριωστό της συνάδελφων της κ. Βαλτιώτης και της κ. Δευρυνού, και στην αναφορά του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Ζαμπιώτη Γιούνκερ τότε, που τα είπε όλα, δηλαδή ότι η Ευρώπη και η Ελλάδα απήχαν 380 εκατομμύρια από μια συμφωνία, και ο τότε πρόεδρος της Κομισιόν, ο πρόεδρος στον κύριο Τσίπρα, τη φορολόγηση εφοπλιστών, ανταυτού ο τότε πρωθυπουργός επέλεξε να εξασφαλίσει το ποσό φορολογώντας, κόβοντας μάλλον, τις συντάξεις, και να προσπαθεί και ο Τσίπρας, επενδύοντας στην αφαιχωμένη επικοινωνία, να τάψει βαθιά θήκη τα πεπραγμένα του, υπογράψει ο κ. Μανέξης. Η αλήθεια θα ακολουθεί για πάντα. Και αυτό να το πω, γιατί εντάξει, έχοντας μεγάλο γνώστος, γνωρίζοντας το ρεπορτάζ, υπάρχουν σοβαροί παράγοντες στον αυτοκριακό χώρο που λένε δεν θα μπορούσε να προλογηθεί. Εντάξει, από εκεί έπειτα ο καθένας κάνει την δική του ανάλυση.
3: Νότια Νανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καταλήτης λοιπόν, ως καταλήτης ραγδαίων πολιτικών εξελίξεων στο σκηνικό της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, φαίνεται να λειτουργεί η ίδρυση νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρώην πρωθυπουργός, από στις 8 στο Θησίο, ανακοινώνει το όνομα και το λογότυπο του νέου κόμματος, καθώς και τα πρόσωπα που θα το στελεχώσουν. Πάμε στον πολιτικό μας τάχη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Σε λίγες ώρες από τώρα, περίπου 6 ώρες από τώρα, θα έχουμε τα αποκαλυπτήρια, Βαγγέλη. Πέρα από τα χρώματα του Πανιωνίου, μας λύσει χθες, έχουμε κάποιες, το διόρθωσα έτσι, έχουμε άλλες πληροφορίες. Άκουγα, μας έλεγε νωρίτερα ο Νότιος Νανιάδης ότι ήθελε να ποντάρει σε ένα όνομα, αλλά ότι είπαν καλύτερα άστο. Εσύ έχεις κάτι να μας βοηθήσεις? Υπάρχει κάποια πληροφορία, κάποια διαρροή?
10: Όχι, διαρροή. Καλό μεσημέρι, κύριε και κύριε Γρηγόρη. Διαρροή δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, εξάλλου δεν θα μπορούσε να υπάρξει αν υπάρξει κάποιο ηχηρό όνομα. Είναι προφανώς ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν κρατάει αυτά τα στοιχεία για περί διαρροέν, ούτε στη ζητάρι του. Ήδη έχει στο τσεπάκι του και την ομιλία και το όνομα και τα πάντα. Αυτό που περιμένουμε όλοι το βράδυ, η αλήθεια είναι, είναι η ιδεολογική ταυτότητα, το πρόγραμμα, ας πούμε το πολιτικό πρόγραμμα του νέου κόμματος, ο τίτλος και τα πρώτα ονόματα τα οποία θα συνδράμουν την λεγόμενη διοικούσα επιτροπή. Πάνω κάτω είναι γνωστά αυτά τα ονόματα, με επικεφαλή τον Γιώργο Βασιλιάδη. Από εκεί και ύστερα όμως δεν θα είναι αυτή τη στιγμή ονόματα τα οποία πλαισιώνουν την, αυτό που λέμε το πολιτικό γραφείο, το πολιτιμπυρό που λέγαμε παλιά. Ούτως ή άλλως το κόμμα θα έχει μια τελείως διαφορετική δομή, δηλαδή δομή κυρίως όσον αφορά
11: τον τρόπο που θα εγγράφεται κάποιο μέλος, θα είναι ηλεκτρονικό. Θα υπάρχουν ομάδες που θα μπορεί ο κάθε πολίτης να συνομιλεί απευθείας με τους τομεάρχες ψηφιακά, διαφωνώντας ή συμφωνώντας με απόψεις ή με το πρόγραμμα του κόμματος. Συν το χρόνο θα πλαισιωθεί αυτή η διοικούσα επιτροπή που θα λειτουργεί προοπτικά και ως σκιώδης κυβέρνηση, ας πούμε. Τώρα αυτά προσπαθώ να τα ερμηνεύσω και λίγο με τους συνηθισμένους όρους. Έχω την αίσθηση ότι το κόμμα Τύπρα, αυτό που θα παρουσιαστεί σήμερα, θα κινηθεί κατά τα πρότυπα του κυρίου Σάντερς, του δημοκρατικού υποψήφιου στην Αμερική, δηλαδή ψηφιακά κυρίως, και επισκέψει σε όλους τους νομούς και αυτό που λέγαμε παλιότερα πόρτα-πόρτα. Οι πολίτες θα μπορούν να λαμβάνουν στα μέλη τους καθημερινά ενημερώσεις, να επισκέπτονται ή να έρθουν σε επαφή με τους ανθρώπους στις περιοχές τους που θα εκπροσωπούν το κόμμα Τσίπρα, κυρίως όμως με τη βάση της συχνής ή σχεδόν καθημερινής επικοινωνίας. Τώρα, πόσο θα πετύχουν όλα αυτά με τη νέα δομή, το νέο εγχείρημα και κυρίως το νέο πολιτικό ρίσκο του Αλέξη Τσίπρα, που εδώ που τα λέμε δεν είναι και λίγο, θα τα δούμε όλα στο μέλλον. Όσον αφορά τους βουλευτές που θα πλαισιώσουν το νέο κόμμα Τσίπρα, έχω την αίσθηση ότι από σήμερα κιόλας μέλη και στελέχη κομμάτων, και κυρίως αναφέρομαι ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, θα υπογράψουν ηλεκτρονικό στην ιδρυτική διακήρυξη. Και από αύριο ενδεχομένως να έχουμε ένα νέο κύμα μελών και στελεχών από τα δύο κόμματα που θα πλαισιώσουν, που θα ενταχθούν στο κόμμα Τσίπρα.
3: Ένα νέο κύμα αποχωρήσεων και παραιτήσεων δηλαδή.
11: Ναι, αλλά μιλάω για μέλη και στελέχη. Όσον αφορά τους βουλευτές, αυτό θα γίνει κατά μόνας και δεν θα γίνει επί του παρόντος χρόνου. Ενδεχομένως εξελίξεις σε αυτή την εβδομάδα να υπάρξουν από 5 ή 6 βουλευτές της Νέας Αριστεράς, τα ονόματα των οποίων είναι ήδη γνωστά, η κυρία Τσόγλου, ο κύριος Ντανακόπουλος, ο κύριος Ηλιόπουλος, ο κύριος Χαρίτσης, ο μουσουλμάνος βουλευτής, που σημαίνει ότι πολύ σύντομα δεν θα υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς στο Κοινοβούλιο. Ως σώμα δηλαδή, ως κοινοβουλευτική ομάδα με βάση κοινοβουλευτικούς κανόνες.
3: Περιμένουμε λοιπόν σε λίγες ώρες τα επίσημα αποκαλυπτήρια. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε.
11: Με μουσική του κυρίου Κραουνάκη.
3: Ειδικά γραμμένη για την περίπτωση, έτσι.
11: Ειδικά γραμμένη για την περίπτωση, ναι.
3: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα ο Γιώργος Ιακαντάρης, ο συντονιστής του Ινστιτούτου Τσίπρα για το Μανιφέστο και διδάκτορ κοινωνιολογίας, μίλησε εδώ στο News 35,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρέ Γεωργιού. Και τι είπε, μεταξύ άλλων, είπε ότι ο κύριος Τσίπρας του 2026 δεν έχει καμία σχέση με τον κύριο Τσίπρα του 2015.
12: Αν σας ρωτούσα εγώ ανάποδα, βλέπετε να υπάρχει κάποια αλλαγή με τον Τσίπρα, στον Τσίπρα του 2026 με τον Τσίπρα του 2015, δεν θα μου λέγατε ότι προφανώς και υπάρχει? Δεν είναι εμφανές αυτό το πράγμα? Τον Τσίπρα του 2015 τον ανέδειξε η οργή της κοινωνίας, η αγανάκτηση. Σήμερα τον αναδεικνύει η ανάγκη της κοινωνίας για εναλλακτική πρόταση, η ανάγκη της κοινωνίας για να έχουμε μια άλλη κυβέρνηση.
13: Ένα σημείο το οποίο έχει συζητηθεί πάρα πολύ τις τελευταίες ημέρες, είμαι σίγουρος ότι και εσείς έχετε γίνει αποδέκτης αυτών των αντιδράσεων, είναι η δήλωση του κυρίου Τσίπρα ότι βασικό του λάθος ήταν ότι δεν έκλεισε νωρίτερα τις τράπεζες.
12: Ναι, την ακούω αυτή την παρατήρηση και τα λοιπά. Ο κ. Τσίπρας εννοούσε και το διευκρίνησε μετά στη συνέχεια, ότι εννοούσε ότι δεν θα υπήρχε αυτή η διαρροή κεφαλαίων που υπήρξε μεταξύ Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου από τις τράπεζες, με αυτή την έννοια.
13: Για ποιο λόγο δεν γίνεται κουβέντα για μια ένωση των λεγόμενων προοδευτικών δυνάμεων του κ. Τσίπρα με τον ΣΥΡΙΖΑ, με τη Νέα Αριστερά, με τις υπάρχουσες δυνάμεις, το ΠΑΣΟΚ?
12: Αν θέλεις να κάνεις μια τομή με το παρελθόν, αν θέλεις να κάνεις αυτό που εγώ ονομάζω από το 2017 στην αυτογραφία μου Big Bang στο χώρο της αριστεράς και της δημοκρατίας, αυτός ο τρόπος που ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο μοναδικός τρόπος.
3: Ο κύριος Τσίπρας του 26 δεν έχει καμία σχέση με τον Τσίπρα του 15, ακούσαμε να λέει ο κύριος Ιακαντάρης εδώ στο News 105,8. Σε εντελώς διαφορετικό μήκος όμως, ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας μίλησε επίσης στην ίδια εκπομπή και υποστήριξε ότι δεν υπάρχει καμία διαφορά ανάμεσα στον κύριο Τσίπρα του 2015 και στον κύριο Τσίπρα του 2026.
14: Δεν σας κρύβω όμως ότι μου έκανε τρομακτικά μεγάλη εντύπωση. Δηλαδή, τι να σας πω, σχεδόν να τον πίστευα και εγώ. Μου έκανε τρομακτικά μεγάλη εντύπωση όμως το γεγονός ότι πρόσφατα σε μια συνέντευξη που έδωσε, όταν ρωτήθηκε τι θα έκανε διαφορετικά, αναφέρθηκε στην περίοδο της υποτιθέμενης σκληρής και περήφανης διαπραγμάτευσης τα χρόνια του Βαρουφάκη. Και η απάντηση του κ. Τσίπρα ήταν ότι θα έκλεινε τις τράπεζες νωρίτερα. Αυτό πραγματικά με θορύβησε, με έκανε να ανησυχώ ότι ο κύριος Τσίπρας του 2026 δεν έχει καμία διαφορά σχεδόν με τον κύριο Τσίπρα του 2015.
13: Αυτή την ερώτηση κάναμε και εμείς ακριβώς επειδή είναι ένα θέμα το οποίο σόκαρε πάρα πολλούς.
14: Όταν ισχυρίζεσαι ότι έχεις αλλάξει και η αναφορά σου είναι πάλι
13: για τις τράπεζες,
14: περήφανη και σκληρή διαπραγμάτευση, ότι θα ήσουν ακόμα πιο επιθετικός, με συγχωρείτε, εμένα αυτό με σόκαρε. Μου απέδειξε ότι ο κύριος Τσίπρας δεν είχε αλλάξει.
3: Τώρα, η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρας, Θεόνη Κουφονικολάκου, σε τηλεοπτική της συνέντευξη ρωτήθηκε τι καινούριο κομίζει το νέο σχήμα.
15: Χρειαζόμαστε ένα σχέδιο παραγωγικής κοινωνικής δημοκρατικής αναγέννησης της χώρας και αυτό είναι που κομίζει το νέο σχήμα.
3: Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή προκαλεί, ακούσαμε, ανασυνθέσεις και αναταράξεις στο χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, σε κατάσταση κρίσης και αναταράξεων Οικουμουνδούρου, με φόντο την επικείμενη ίδρυση του κόμματος Τσίπρα, που λειτουργεί ως καταλήτης. Καθημερινές είναι οι αποχωρήσεις τελεχών πρώτης γραμμής. Να ακούσουμε τον βουλευτή Νίκο Παπά, τον βουλευτή Σίμω Κεδίκολου και το ιστορικό στέλεχος Πανωρίγα.
16: Τα είδα και την υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου να λέει ότι δεν θέλει καμία συνεργασία. Mm-hmm. Προφανώς καλείς να ψηφίσουν αυτό το κόμμα και όχι άλλο. Mm-hmm. Αυτό εμείς πρέπει να το συνυπολογίσουμε.
17: Αυτός ο οποίος μπορεί να συνενώσει κάποιες δυνάμεις και να αποτελέσει ένα εναλλακτικό πόλο είναι ο Αλέξης Τσίπρας.
18: Όποιος αποφασίζει φεύγει, παρετείται και φεύγει από το κόμμα ή παρετείται από τη Βουλή και παραδίδει την έδρα του.
3: Λοιπόν, μένουμε στην πολιτική ατζέντα. Πάμε στο. Περιμένουμε σε λίγες ώρες λοιπόν τα αποκαλυπτήρια από τον Αλέξη Τσίπρα. Πάμε τώρα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την πολιτική μας συντάκτρια Λίνα Μπεθάνη. Γιατί, Λίνα, νωρίτερα ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να κάνει λόγο για μια πολιτική Βαβέλ, με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης, την οποία πολιτική Βαβέλ ένταξε και το Πασόκ. Πώς απαντούν από τη Χάρη Λαοτρικούπη σε αυτή την αναφορά του Πρωθυπουργού, Λίνα?
19: Ναι, Γρηγόρη, ήταν έντονη η αντίδραση του Πασόκ στις αναφορές του Πρωθυπουργού. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος ανταπέδωσε τα πυρά, χαρακτήρισε τη Νέα Δημοκρατία πολιτική Βαβέλ, που ενώ ξεκίνησε, όπως είπε, ως κεντροδεξιά, έγινε όμηρος της ακροδεξιάς, σχολίασε ο κύριος Τσουκαλάς. Επέκρινε την στάση του Πρωθυπουργού απέναντι στους θεσμούς και το κράτος δικαίου και με αφορμή τόσο το ζήτημα των υποκλοπών όσο και τις καταγγελίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μίλησε για ορμπανοποίηση της χώρας. Δεν μπορεί, είπε, αυτός ο Πρωθυπουργός να μιλάει στο Πασόκ για θεσμικότητα και κέντρο.
3: Τώρα έχουμε κάποια αντίδραση, κάποια πληροφορία από τη Χαρλαία Τρικούπη. Τι λένε για την επικείμενη παρουσία του εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα σε λίγες ώρες από τώρα στο Θησίο? Τι λένε στη Χαρλαία Τρικούπη?
19: Στελέχη της Χαρλαία Τρικούπη λένε ότι ο κύριος Τσίπρας έχει κριθεί και έχει αξιολογηθεί και έχει ιτηθεί και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης από τον κύριο Μητσοτάκη. Όταν έρθει η ώρα της κρίσης, τις εκλογές, τονίζουν από τη Χαριλάου Τρικούπη, που δεν θα έχουν νόημα οι δημοσκοπήσεις αλλά θα μιλήσει ο ελληνικός λαός, το αποτέλεσμα θα οδηγήσει σε πολιτική αλλαγή και σε άλλη κυβέρνηση. Επίσης θέτουν το δίλημα των εκλογών ο κόσμος της προόδου με το Πασόκ από την μία και από την άλλη ο αυταρχισμός και οι ανισότητες με τη Νέα Δημοκρατία, με τον κύριο Ανδρουλάκη να καλεί σε συσπήρωση για πολιτική αλλαγή. Θα επικεντρώσουν στα προβλήματα της χώρας και των πολιτών, λένε, προτάσσοντας το κυβερνητικό σχέδιο του κόμματος. Διοργανώνουν σε όλη την Ελλάδα σειρά εκδηλώσεων, ξεκινώντας αύριο από την Αθήνα με θέμα την τοπική αυτοδιοίκηση.
3: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ο βουλευτής του Πασόκ, Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερυθμιού, εξέφρασε μια απορία για την επιστροφή του κ. Τσίπρα.
20: Και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και αυτό το λέω γιατί είναι μια πραγματικότητα, ιτήθηκε και τις δύο φορές κατά κράτος από τον κύριο Μητσοτάκη. Mm-hmm. Άρα δεν ξέρω πώς τεκμέρεται από κάποιους ότι η επιστροφή του αυτομάτως συνιστά κίνδυνο για τον κύριο Μητσοτάκη.
3: Τώρα, εφόλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε η πρόεδρος της Πλαίσια Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου στην τηλεόραση του Ερυθμιούς και στην εκπομπή συνδέσεις με τον Κώστα Παπαχλημίτσο και την Κατερίνα Δούκα, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι είμαστε ένα κίνημα υπεράσπισης της κοινωνίας, όπως είπε, και διεκδικούμε, δηλαδή για το κόμμα της, ότι διεκδικεί η Πλαίσια Ελευθερίας να εκφράσει πλειοψηφικά τον ελληνικό λαό. Εκτίμησε ακόμα ότι η επόμενη μέρα των εκλογών θα έχει μια διαφορετική εικόνα στο πολιτικό σκηνικό. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
0: Μην προτρέχετε τώρα το.
21: Εγώ ακούω
22: δημοσκόπους και λένε ότι θα βγει δεύτερος.
0: Καλά, εντάξει.
22: Εκτίμηση, εντάξει.
0: Και στις δημοσκοπήσεις το 2015 λέγανε θα βγει το ναι.
3: Ήταν η αναφορά της κυρίας Κωνσταντοπούλου στα ευρήματα των δημοσκοπήσεων και στην εικόνα που παρουσιάζει τη δημοσκοπήση στο κόμμα της, αλλά και οι πληροφορίες και οι εκτιμήσεις για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και τη δεύτερη θέση. Εν τω μεταξύ, τουλάχιστον 650 υπογραφές και συγκέντρωση Μαρία Καριστιανού, η οποία νωρίτερα κατέθεσε στον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Στα δικαστήρια είναι η Άννα Νικολάου, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Άννα.
23: Λίγο μετά τις 10.30 Μαρία Καριστιανού έφτασε στον Άριο Πάγο έχοντας αφήσει το φάκελο με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για την Δημοκρατία. Όπως είπε στις δηλώσεις που έκανε στις τηλεοπτικές κάμερες, έχουν συγκεντρωθεί τουλάχιστον 650 υπογραφές πολιτών που στηρίζουν το πολιτικό του εγχείρημα. Περίπου μία ώρα παρέμεινε στο δεύτερο όροφο στην εισαγγελία του Ανωτάτου Δικαστηρίου και κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη, ώστε και επισήμως η Ελπίδα για τη Δημοκρατία να λάβει έγκριση και κομματική υπόσταση. Σε δηλώσεις που έκανε στις τηλεοπτικές κάμερες, σημείωσε ότι δεν έχει καμία σχέση με κόμματα διαμαρτυρίας που απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απογοήτευση του κόσμου, αλλά το κόμμα της θα μετουσιώσει την ανάγκη για αλλαγή, ώστε οι λέξεις δημοκρατία, δικαιοσύνη και κοινωνική συνοχή να μην είναι κενές περιεχομένου. Ενώ, όπως είπε, θα ακολουθήσουν περιοδίες σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, ενώ ανέφερε ότι θα παραμείνει για πάντα η μητέρα της αδικοχαμένης Μάρτης, όμως θα δώσει μάχη για να μην υπάρχουν ξανά τέτοιες στη ζωή μας.
3: Άννα Νικολάου, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τη Μαρία Καριστιανού στο σημείο αυτό.
24: Επιτέλους, πρέπει να σταματήσουμε να έχουμε τέμπη στη ζωή μας. Το θέμα μας δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο δυστύχημα που έγινε στα Τέμπη. Είναι να μπορέσουμε όλοι να συνεχίσουμε να ζούμε σε ένα πραγματικό κράτος δικαίου.
3: Η συζήτηση όλη επικεντρώνεται γύρω από την εμφάνιση των νέων κομμάτων. Για δίθεν νέα κόμματα έκανε λόγο από την πλευρά του γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.
25: Δεν μπορεί να περιορίζεται η συζήτηση ούτε στα διάφορα επίσης φόρουμ των δίθεν ειδικών, όπως λέγονται, στις διάφορες επιτροπές σοφών, όπως τους λένε, στα Ινστιτούτα που μετατρέπονται σε κόμματα δίθεν νέα.
3: Πειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα από τον Κυριάκο Βελόπουλο.
26: Το δίθεν νέο κόμμα Τσίπρα με αφίεση Μπαρτσελώνα θυμίζει παλέμαχο ποδοσφαιριστή που νομίζω ότι είναι ο Μέση.
3: Τώρα είχαμε μια νέα δημοσκόπηση σήμερα. Τη δείχνει καθαρό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με 26,1% καταγράφει νέα δημοσκόπηση της Interview για το Politic. Όμως το πραγματικό ενδιαφέρον της μέτρησης μεταφέρεται στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Καθώς οριακό προβάδισμα καταγράφει το υποδιαμόρφωση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έναντι του Πασόκ. Το κόμμα λοιπόν, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα εντοπίζεται στο 12,8% και περνά οριακά μπροστά από το Πασόκ, το οποίο στηρίζει το 12,3%. Την ίδια ώρα το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού εμφανίζεται τέταρτο με 7,5% από 7,9% τον Απρίλιο, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ πέφτει από το 3,1% στο 0,5%. Επίσης, πέρα από τη Νέα Δημοκρατία που συγκεντρώνει 26,1%, το κόμμα Τσίπρα 12,8%, το ΠΑΣΟΚ 12,3% και την Ελπίδα για τη Δημοκρατία 7,5%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 5,8%, το ΚΚΕ με 5%, η Φωνή Λογικής με 3,9%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3,2%, ενώ το ΜΕΡΑ25 μένει στο 2,8% και οι Δημοκράτες στο 2,5%.
27: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η ώρα είναι 2 και 38 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας το ertheco.gr. Να πάμε εκτός συνόρων, καθώς έχουμε μια πολύ δυσάρεστη είδηση, τραγωδία στο Βέλγιο, όταν τρένο συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο. Πάμε στην ανταποκρίτριά μας στις Βρυξέλλες, την Έλληνα Αποστολή, η οποία θα μας πει πώς ακριβώς συνέβη αυτό το τρομερό δυστύχημα και πώς οι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι στιγμής, Έλενα. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
28: Καλό μεσημέρι από το Βέλγιο, που πρόκειται για ένα από τα χειρότερα συνδρομικά δυστυχήματα που έχουν λάβει η χώρα εδώ στο Βέλγιο. Το δυστύχημα έγινε λίγο μετά τις 8 το πρωί σε μια περιφέρεια που λέγεται Μπάκενχάουτ, είναι στην Ανατολική Φλάνδρα του Βελγίου, όταν ένα σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με ένα τρένο. Πώς έγινε αυτό? Βρισκόταν σε ισόπεδη διάβαση το λεωφορείο. Φαίνεται από τις φωτογραφίες που αποτυπώνονται και στον τύπο ότι ήταν κατεβασμένες οι μπάρες. Το τρένο προσπάθησε να σταματήσει βλέποντας το λεωφορείο. Δεν τα κατάφερε, με αποτέλεσμα ουσιαστικά να απολτοποιήσει το σχολικό λεωφορείο. Και σύμφωνα με πληροφορίες είναι 4 οι νεκροί. Όπως μεταδίδουν τα πρακτορία ειδήσεων της Φλάνδρας, είναι δύο παιδιά και δύο ενήλικες που επέβαιναν στο σχολικό λεωφορείο, ανάμεσά τους ο ένας ο οδηγός, οι νεκροί, ενώ στο τρένο, στο οποίο επέβαιναν 100 περίπου επιβάτες και είχε προορισμό από την Μπριζ προς την πόλη αυτή, το μικρή αυτή επαρχία, την Μπάκενχάουτ, δεν τραυματίστηκε κανείς παρά μόνο ένας επιβάτης. Ουσιαστικά ήταν σε κατάσταση σοκ και έτσι λοιπόν πήγε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Τώρα, πρέπει να πούμε ότι διερευνούνται τα αίτια για τα οποία, κάτω από τα οποία έγινε αυτό το τραγικό δυστύχημα με το σχολικό λεωφορείο που μετέφερε μαθητές γυμνασίου, σύμφωνα με πληροφορίες. Μέσα στο σχολικό λεωφορείο βρίσκονταν 7 μαθητές. Ένας ο οδηγός και ένας ουσιαστικά ο ενήλικας, ο οποίος συνόδευε τα παιδιά.
3: Συνοδός, ας το πούμε έτσι.
28: Ο συνοδός, ακριβώς. Ναι. Πρέπει να σας πω ότι φυσικά έχει κατακλειστεί το σημείο από τις αρχές, την αστυνομία.
3: Κρίμα,
28: αλλά και
3: πραγματικά.
28: Ναι. Βρίσκεται στο σημείο, προκειμένου να εξακριβώσει το τι ακριβώς γίνεται. Εγώ βρίσκομαι καθοδόν, είναι αρκετά μακριά από το Βέλγιο. Και είναι πραγματικά περίεργο για τους Βέλγους το τι συνέβη αυτό το δυστύχημα και με τον τρόπο τον οποίο έγινε. Και μιλάμε φυσικά και για παιδιά.
3: Περιμένουμε βέβαια πάνω απ' όλα αυτό είναι το χειρότερο, ότι μιλάμε και για παιδιά και για μεγάλους ανθρώπους. Πραγματικά είναι πολύ περίεργο και μακάρι να βρεθούν και να δοθούν γρήγορα οι απαντήσεις που πρέπει. Με Έλενα Αποστολίδου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από την τραγωδία στο Βέλγιο, πίσω στα δικά μας, τις παρεμβάσεις που θα δώσουν ανάσα στους δρόμους της Αθήνας, μειώντας την κυκλοφοριακή συμφόρηση σημαντικούς οδικούς άξονες, όπως ο Κηφισός, περιέγραψε ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Τεράστιο πρόβλημα αυτό, έτσι κι αλλιώς το κυκλοφοριακό. Έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές εδώ και με αφιερώματα και σε εκπομπές και με συνεντεύξεις εδώ στο Air News Radio 105,8. Ο Υπουργός λοιπόν, ο κ. Δήμας, σημείωσε ότι το κυκλοφοριακό δεν είναι αρμοδιότητα μόνο ενός Υπουργείου και ειδικότερα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αλλά εμπλέκονται και άλλοι φορείς και άλλα Υπουργεία. Για να ακούσουμε τις παρεμβάσεις του Υπουργείου.
1: Το κυκλοφοριακό στο οποίο κάνατε αναφορά δεν είναι προφανώς αρμοδιότητα μόνο ενός Υπουργείου.
13: Εννοείται.
1: Υπουργείου, ναι. Και ειδικότερα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
13: Προφανώς.
1: Θα σας πω ότι αυτό που έχουμε ανακοινώσει από την πλευρά του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σχετίζεται και με τον Κηφισό και έχει να κάνει με την μείωση των βαρέων οχημάτων στον αστικό ιστό της πόλης, είναι η δημιουργία του τριπλού κόμβου στο Σκαραμαγκά. Ένα πολύ σημαντικό έργο το οποίο υπολογίζουμε να συμβασιοποιήσουμε μέσα στον Ιούνιο του 2026 και απαιτεί περίπου 3 χρόνια για να ολοκληρωθεί. Είναι η σύνδεση επίσης του περιφερειακού Εγάλεω με την Εθνική Οδό και παράλληλα η τρισκόμβη, η κατάργηση κάποιων φαναριών όπως το φανάρι στον Παλάσκα, η γέφυρα στο Σχιστό από μία λωρίδα ανακυκλοφορία θα έχει 2 λωρίδες ανακυκλοφορία, άρα αυτό πραγματικά θα βοηθήσει στην αποσυμφόρηση.
3: Πραγματικά οδύσσια μετακινήσεις κάθε μέρα στο λεκανοπέδιο της Αττικής και μακάρι αυτές οι παρεμβάσεις να φέρουν αποτέλεσμα και να δώσουν ανάσες στους δρόμους της Αθήνας. Από εκεί και πέρα όμως, όπως είπε ο κύριος Δήμας, ο αρμόδιος υπουργός, εξαιρετικά σημαντικό είναι και το μετρό και ειδικότερα η γραμμή 4 του μετρό, καθώς συνδέει 15 επικοινωνικατοικημένες περιοχές και ο ίδιος εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα συμβάλλει το έργο καθοριστικά στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης.
1: Εξαιρετικά σημαντικό είναι το μετρό. Και ειδικότερα η γραμμή 4 του μετρό, καθώς συνδέει 15 επικοινωνικοκατοικημένες περιοχές και πιστεύουμε ότι θα συμβάλλει καθοριστικά στην μείωση της...
2: Με καθυστέρηση βέβαια. Με καθυστέρηση, κύριε Υπουργέ.
1: Υπήρχαν πράγματι καθυστέρηση. Εγώ θα σας πω ότι ο αρχικός σχεδιασμός του έργου ήταν εξαιρετικά αισιόδοξος. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι ήδη ο ένας μετροπόντικας η Νίκη έχει ολοκληρώσει την διαδρομή της, ξεκινώντας δηλαδή από την Κατεχάκη φτάνοντας μέχρι το Φρέαρ του Ευαγγελισμού, άρα έχει ολοκληρωθεί η σειρά εκεί πέρα. Αντιστοίχως ο δεύτερος μετροπόντικας, η Αθηνά, που ξεκίνησε από την Βεΐκου, έχει ξεπεράσει την Κυψέλη και προχωράει, και αυτή ελπίζουμε μέχρι το τέλος του χρόνου να έχει φτάσει στο Φρέαρ του Ευαγγελισμού, άρα προχωράει ειδικότερα το τελευταίο χρονικό διάστημα με αρκετά καλούς ρυθμούς, παρά το γεγονός ότι κάτω από την Κυψέλη είχε τεχνικές δυσκολίες.
3: Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση, κυρίες και κύριοι, καθώς σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος με ταυτόχρονες έρευνες σε αρκετές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, στην Αθήνα, αλλά και στην Κρήτη και την εξάρθρωση οργανωμένου κυκλώματος που φέρεται να αποσπούσε παράνομα επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζημιώνοντας τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά τις μαζικές σύλληψεις λοιπόν στην Κρήτη, αρχές προχώρησαν σε μεγάλη επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη, συλλαμβάνοντας μέχρι στιγμής 17 άτομα. Πάμε στον Κώστα Καντούρη, ο οποίος θα μας δώσει αναλυτικά το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Στη Θεσσαλονίκη πρόκειται για 2 υπαλλήλους κέντρων υποδοχής δηλώσεων και 15 ακόμη άλλα πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα τα οποία κατηγορούνται ότι εισέπραταν παράνομα επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2019 ως και το 2024, σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίζουν οι αστυνομικοί της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας. Μέχρι τώρα το ποσό έχει φτάσει στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι των κέντρων υποδοχής δηλώσεων, σύμφωνα με το κατηγορητήριο που συντάσσεται από την αστυνομία, εντόπιζαν ορφανά αγροτεμάχια που δεν δίνουν δηλαδή οι ιδιοκτήτες τους σε διάφορες περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, κυρίως της Θεσσαλονίκης, και τα οποία φυσικά πρόσωπα που τα περισσότερα εκ των οποίων δεν είχαν σχέση με αγρότες, τα δήλωναν ως δικά τους ότι τα καλλιεργούσαν και στη συνέχεια έκαναν αιτήσεις και εισέπραταν παχυλές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ήδη οι συλλήψεις, 14 συλλήψεις έχουν γίνει εδώ στη Θεσσαλονίκη, μία στις Σέρες, μία στο Κιλκής και μία στην Αθήνα.
3: Κώστα Καντούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και ενώ αυτά γίνονται στη Θεσσαλονίκη, στην Κρήτη ήδη έχουν γίνει 22 συλλήψεις μελών της εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε κατά συρροή απάτες μέσω ψευδών δηλώσεων για παράνομη λήψη αγροτικών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
5: Να εξακολουθήσουν να κάνουν συλλήψεις.
6: Δεν κάνουν τα πάρουν και κάνουν πατεωνίες, θα τις βάλουν μέσα.
7: Όσοι εμπλέκονται σε σκάνδαλα, όσοι εμπλέκονται σε απάτες, πρέπει να υποδειχτούν από την ελληνική δικαιοσύνη.
3: Συνδεόμαστε με το Ηράκλειο Κρήτης και τον Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος βρίσκεται έξω από την αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου και όπου βρίσκονται και οι συλληφθέντες, και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Γιώργο.
8: Γρηγόρη, πρόκειται για 20 άτομα που κρατούνται εδώ και 2 που έχουν συλληφθεί στην Αθήνα.
3: Ναι, ναι, 22 συνολικά ακριβώς.
8: Ναι, ακριβώς. Τα κυκλώματα και από τη Θεσσαλονίκη και την Κρήτη έχουν δικτύωση, ας το πούμε, και στην Αττική. Θα δούμε τι θα αποφαθεί η δικαιοσύνη από αυτού. Οι 20 που κρατούνται εδώ και συλληφθήκαν χθες σε μια μεγάλη επιχείρηση που διεξήχθη νωρίς το πρωί από το Ρέθυμνο μέχρι τον Άγιο Νικολάου, δηλαδή στους 3 από τους 4 νομούς της Κρήτης. Θα μεταχθούν το πρωί, θα βρίσκονται το πρωί στον Πειραιά και από εκεί θα οδηγηθούν κατευθείαν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Το λέω αυτό γιατί απόψε πρόκειται να επιβαστούν ως ήθιστες στο πλοίο της γραμμής. Επρόκειτο να αναχωρήσουν θέση και να βρίσκονται σήμερα στην Αθήνα, αλλά κάποιο γραφειοκρατικό δίτημα πήγε την υπόθεση 24 ώρες πίσω. Τώρα, συνολικά, συγκεκριμένη δικογραφία, Γρηγόρη, περιλαμβάνεται 138 άτομα, δηλαδή πλέον των 22, έτσι. Έχουμε και άλλους 100. Δεν μπορώ να κάνω την αναφέρεση τώρα αυτή τη στιγμή. Είναι αρκετοί πάντως οι οποίοι κατηγορούνται ως περιφερειακοί. Είναι άτομα τα οποία δήλωναν παραπανήσιες εκτάσεις. Προσπορίζονταν ένα σημαντικό όφελος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και αυτό ήταν ακριβώς το οποίο διανέμονταν και μεταξύ των εγκεφάλων της οργάνωσης. Αυτοί λοιπόν οι υπόλοιποι που δεν έχουν συλληφθεί αλλά είναι καταγεγραμμένοι στην τυπογραφία θα κληθούν και αυτοί με τέτοιο χρόνο από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να απολογηθούν
3: και να δώσουν τις εξηγήσεις που πρέπει.
8: Θα τους απαγγελθούν επίσης κατηγορίες που πρέπει, δεν θα διελάσουν δηλαδή.
3: Βεβαίως. Γιώργο Παπαδάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Παρακολουθούμε την υπόθεση αυτή με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί βλέπουμε ότι οι έρευνες επεκτείνονται λοιπόν από την Κρήτη, πέρασαν στην Αθήνα και τώρα έχουν περάσει στη Βόρεια Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, Σέρες και Κιλκής.
27: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να πάμε τώρα εκτός συνόρων. Γιατί έχουμε ένα σφοδρό και εξαιρετικά ασυνήθιστο για την εποχή κύμα καύσωνα που πλήττει την Δυτική Ευρώπη από τη Βρετανία ως και την Ιταλία.

0: Δοκιμαζές της. Η χθεσινή μέρα καταγράφηκε ως η πιο ζεστή μέρα του Μαΐου στην ιστορία της χώρας, με θερμοκρασίες που ξεπέρασαν τους 34 βαθμούς Κελσίου. 8 νομοί στη Δυτική Γαλλία βρίσκονται ήδη σε πορτοκαλί συναγερμό για καύσωνα, ενώ η έλλειψη κλιματισμού προκάλεσε προβλήματα στην κυκλοφορία των τρένων. Στη Βρετανία, ο υδραύλος άγγιξε τους 34,8 βαθμούς στο Kew Garden, σπάζοντας ρεκόρ από το 1944, ενώ ο πνιγμός σε ποτάμι ενός 15χρονου συνδέεται από τις αρχές με το κύμα καύσωνα. Η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας σημειώνει ότι τέτοιες θερμοκρασίες θα ήταν υψηλές ακόμη και για την καρδιά του καλοκαιριού. Αντίστοιχα, στην Ιρλανδία καταγράφηκαν τιμές κοντά στους 29 βαθμούς Κελσίου, επίσης πρωτόγνωρες για μήνα Μάιο. Η Ισπανία προειδοποιεί για τροπικές νύχτες στα νότιο-δυτικά της χώρας, καθώς το θερμόμετρο αναμένεται να παραμείνει ψηλά και μετά τη δύση του ηλίου. Από την Τετάρτη μέχρι την Παρασκευή, οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στην Ιταλία, σε περιοχές του Ιταλικού Βορρά, η θερμοκρασία αγγίζει τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην περιφέρεια της Ρώμης οι αρχές ενεργοποίησαν περιορισμούς στην εργασία κάτω από τον ήλιο. Οι επιστήμονες εξηγούν ότι το φαινόμενο οφείλεται στο λεγόμενο θόλο ζέστη σε θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική, οι οποίες παγιδεύονται κάτω από έναν ισχυρό αντικυκλώνα. Προσθέτουν ότι η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή ενισχύει τέτοιου είδους ακραία φαινόμενα, κάνοντάς τα συχνότερα και πιο έντονα. Οι υψηλές θερμοκρασίες δεν αναμένεται να αποκλιμακωθούν πριν το τέλος της εβδομάδος.
1: Και από τον καύσωνα που ταλαιπωρεί χώρες της Δυτικής Ευρώπης, να επιστρέψουν στο αστυνομικό δελτίο. Άλλο ένα βίο περιστατικό με ξύλο και πρωταγωνιστές παιδιά σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Καλυθέα, εκεί όπου 10 άτομα επιτέθηκαν σε 2, 6 ανήλικοι και ένας 18χρονος συνελήφθησαν και τα θύματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
2: Χθες το βράδυ γύρω στις 11:20, όταν μια ομάδα 10 με 15 άτομα περίπου πήραν στο κυνήγι δύο νεαρούς, 18 και 17 ετών, οι διώκτες, να πούμε πως ήταν και αυτοί στην ίδια ηλικία, κατάφεραν να πιάσουν τον έναν από τους δύο στην οδό Σπάρτης εδώ στην Καλυθέα και να τον ξυλοκοπήσουν, ενώ ο δεύτερος, ο 17χρονος, το έβαλε στα πόδια και κατάφερε να φτάσει μέχρι εδώ στην συμβολή των οδών Σπάρτης και Σοφοκλέους. Ωστόσο, έχασε την ισορροπία του και εκεί βρέθηκε αυτό στα χέρια των ανήλικων κατά κανόνα δραστών. Να πούμε πως αυτό που προκύπτει από την προανάκριση είναι ότι υπήρχαν προσωπικές διαφορές μεταξύ των παιδιών. Συγκεκριμένα για τα μάτια μιας κοπέλας φέρονται να έγιναν όλα αυτά. Μάλιστα υπήρχαν κάποιες αντεγκλήσεις πριν από το περιστατικό. Να πούμε πως τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο στο Γεννηματάς. Ωστόσο, πήραν εξιτήριο γρήγορα. Να πούμε πως αναγνωρίστηκαν οι 7 από τους εμπλεκόμενους. Είναι 6 παιδιά ηλικίας 17 ετών και ένας 18. Επίσης, τα παιδιά είναι καλά στην υγεία τους σε γενικές γραμμές. Ωστόσο, δεν πάβει να έχουν υποστεί ένα σοκ.
1: Λοιπόν, και από την Καλυθέα πάμε στο Χολαργό τώρα. Οικογενειακή τραγωδία χθες το βράδυ στο Χολαργό, που ένας 57χρονος πυροβόλησε και τραυμάτισε την 53χρονη σύζυγό του στο πόδι πριν ο ίδιος βάλει τέλος στη ζωή του. Τα κίνητρα της πράξης του δράστη ερευνώνται, καθώς μαρτυρίες αναφέρουν ότι δεν προηγήθηκε κάποια αντιπαράθεση. Σοκαρισμένοι γείτονες που μίλησαν στην κάμερα του Ρικ Νιούς.
3: Πήγα να ξαπλώσουμε τα παιδιά και άκουσα πυροβολισμούς, αλλά εγώ νόμιζα ότι είναι κάποια εγγένεια εδώ κοντά. Δεν σκέφτηκα ότι ήταν πυροβολισμοί.
4: Μέσα σε 5 λεπτά έφτασαν διάσανο φορά του ΕΚΑΒ. Σταθεροποίησαν προφανώς τη γυναίκα. Εκεί είχα και μια πλήρη εικόνα. Ήταν ανάσκελα μια γυναίκα.
1: Πάμε να ακούσουμε τώρα τι μετέδωσε και ο Κώστας Σάμο, ρεπόρτερ μας, για αυτή την οικογενειακή τραγωδία.
5: Καταρχάς, να περιγράψουμε το τι ακριβώς εκλήθηκε χθες το βράδυ εδώ στο Χολαργό. Ήταν λίγο μετά τις 10.30 λοιπόν, όταν οι γείτονες του ζευγαριού άκουσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, τρεις πυροβολισμούς. Κάλεσαν την αστυνομία και στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικοί, οι οποίοι με το που έφτασαν στην είσοδο της πολυκατοικίας επί της οδού Ξανθίπου, βρήκαν την 53χρονη εμόφυρτη στο έδαφος, η οποία μάλιστα είχε καλέσει και αυτή από το κινητό της τηλέφωνο την άμεση δράση, και στη συνέχεια ανέβηκαν στο διαμέρισμα του τρίτου ορόφου εκεί όπου εκεί αντίκρισαν τον 57χρονο νεκρό με μία σφαίρα στο κεφάλι. Πρέπει να σου πω ότι από την έρευνα που έγινε στο σπίτι του ζευγαριού, οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο όπλα, τα οποία ωστόσο το ζευγάρι κατήχε νόμιμα, όπως έχει υποστηρίξει το θύμα της επίθεσης, καθώς ήταν μέλη ενός σκοπευτικού συλλόγου και γι' αυτό το λόγο είχαν άδεια οπλοφορίας. Το ένα από αυτά λοιπόν χρησιμοποίησε ο 57χρονος δράστης και μετέπειτα αυτόχειρας, πυροβολώντας το δεξί μυρό την 53χρονη. Δεν ξέρουμε αν προηγήθηκε κάποιος άγρος καυγάς. Αυτό δεν επιβεβαιώνει.

0: Από τις μαρτυρίες στη γειτονιά, καθώς δεν άκουσαν ούτε φωνές ούτε ρουλιαχτά. Ωστόσο, ενδεχομένως να υπήρχε μια πολύμηνη κατάσταση που έλεγε ότι υπήρχαν τεταμένες σχέσεις ανάμεσα στο δράστη και το θύμα, ότι υπήρχε δηλαδή και κάποιες απειλές που είχε δεχθεί η 53χρονη. Αυτό φαίνεται να έχει αναφέρει σε πρώτη φάση και στους αστυνομικούς και αυτό προκύπτει και από το οικογενειακό της περιβάλλον. Σε κάθε περίπτωση, οι αστυνομικοί προσπαθούν να διερευνήσουν το τι ακριβώς ήταν αυτό που όπλησε το χέρι του 57χρονου.
1: Και από την οικογενειακή τραγωδία εδώ στο Χολαργό, να πάμε και πάλι εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο της Ουκρανίας. Ανησυχία προκαλούν οι ρωσικές προειδοποιήσεις για νέα πλήγματα κατά του Κιέβου, με τη Μόσχα μάλιστα να καλεί τις ξένες διπλωματικές αποστολές να αποχωρήσουν. Πάμε και πάλι σε ένα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να μας δώσει τα νεότερα. Έλενα.
2: Η Μόσχα προειδοποιεί λοιπόν με νέα πλήγματα κατά του Κιέβου, κατά στρατιωτικών αλλά και διοικητικών κέντρων και κέντρων λήψεων αποφάσεων, και κάλεσε ξένους πολίτες, διπλωματικές αποστολές αλλά και μέλη διεθνών οργανισμών να εγκαταλείψουν το Κίεβο. Μάλιστα, αυτό ανέφερε και ο Σεργέη Λαυρόφ, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, προς τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την ανησυχία του για αυτές τις εξελίξεις αλλά και την δεδομένη θέληση της Ουάσιγκτον να συνεχίσει τη διαμεσολάβηση για την λήξη του πολέμου. Ωστόσο, ο κύριος Ρούμπιο δεν θέλησε να απαντήσει πώς θα αντιδράσει το State Department, αν δηλαδή θα απομακρύνει τους διπλωμάτες του από το Κίεβο. Τώρα να σου πω επίσης ότι η Ρωσία λέει ότι αυτές οι επιθέσεις είναι σε αντίπεινα για ουκρανικές επιθέσεις την προηγούμενη εβδομάδα κατά ρωσικής πόλης με 21 νεκρούς, ενώ και κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, σημειώθηκαν επιθέσεις με πάνω από 100 ρωσικά ντρόουν αλλά και πυράβλους κατά περιοχών της Ουκρανίας, με τουλάχιστον ένα νεκρό στην Οδυσσό.
1: Ελένα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Επιστρέφουμε στα δικά μας με ένα θέμα που αφορά πολύ κόσμο, καθώς διευκρινήσεις έδωσε ο ΕΦΚΑ για λάθος τον υπολογισμό στις εισφορές του 2025. Πάμε στη Δήμητρα Κυριαζή, που έχει το ρεπορτάζ. Δήμητρα, τι είναι αυτό το λάθος που έκανε ο ΕΦΚΑ και αφορά πολύ κόσμο?
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Υπήρξε ένα λάθος στον υπολογισμό των εισφορών για το 2025. Ήταν τεχνικό ζήτημα λόγω της μετάπτωσης των υποσυστημάτων στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, το ΕΦΚΑ, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή. Δεν είχαν προσυπολογιστεί οι μήνες Ιανουάριος και Δεκέμβριος, με αποτέλεσμα να έρθουν φουσκωμένες ασφαλιστικές εισφορές για αρκετούς εργαζόμενους που έχουν παράλληλη επασχόληση και αφορά κυρίως ελεύθερους επαγγελματίες, και μάλιστα τους ζητούσε το ποσό, το οποίο την πρώτη δόση του ποσού που αναγράφονταν ως εισφορές του 25 μέχρι την Παρασκευή, και ήταν και αρκετά τα χρήματα. Υπήρχε μια αναστάτωση, το θέμα συζητήθηκε στον ΕΦΚΑ και πραγματικά διαπιστώθηκε ότι υπήρχε αυτό το τεχνικό πρόβλημα. Θα προβεί ο ΕΦΚΑ σε διόρθωση τον Ιούνιο. Γι' αυτό παρακαλεί όσους έχουν λάβει τα ειδοποιητήρια αυτά για το 25 να μην προβούν σε πληρωμή τις δόσεις μέχρι την Παρασκευή, όπως αναγράφονταν στα ειδοποιητήρια, ούτως ώστε από τον Ιούνιο να υπάρξουν διορθώσεις και να κυλήσουν όλα ομαλά, σύμφωνα με τις εισφορές τις οποίες πρέπει να πληρωθούν.
1: Ωραία, να μείνουμε σε αυτά. Σε πολύ λίγο από τώρα, σε λίγα λεπτά από τώρα, περιμένουμε και τη συνέντευξη τύπου. Έτσι, που έδωσε η κυρία Κεραμέως σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο για την ισότητα στις αμοιβές ανδρών και γυναικών.
3: Και τα βαριακή ανθυγιεινά, Γρηγόρη, για τους εργαζόμενους νοσηλευτές, οδηγούς ΕΚΑΒ και διαζώστες, για όσους δεν έχουν βαριακή ανθυγιεινά. Και επίσης έχουμε και για την ισότητα στις αμοιβές, πρόκειται ουσιαστικά για ενσωμάτωση σχετικής κοινοτικής οδηγίας, και στο εξής, για τις ίδιες θέσεις και τα ίδια προσόντα δεν θα υπάρξει καμία απόκληση στις αμοιβές. Δεν μπορεί να αμείβεται διαφορετικά η γυναίκα σε σχέση με τον άντρα. Θα δούμε λοιπόν τι άλλες διευκρινήσεις θα έχει το νομοσχέδιο.
1: Δήμητρα Κυριαζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, Άγκα έκανε το 2-1 στη σειρά με τον Άρη στο τρίτο παιχνίδι της μεταξύ του σειράς για τα προημιτελικά του πρωταθλήματος μπάσκετ, και προκρίθηκε στα ημιτελικά όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό την Πέμπτη.
5: Και τώρα θα πρέπει να δούμε ποιος θα είναι ο νικητής από το ζευγάρι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, για να δούμε ποιο θα είναι το τελικό ζευγάρι, για να δούμε ποιο πρωταθλητής Ελλάδος. Ξεκινάνε αυτοί οι αγώνες την ερχόμενη Παρασκευή. Αλλά αυτές τις ώρες είναι ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός σε επαφές με τον Δανό Νέστρουπ. αυτός θα είναι πιθανότητα προπονητής της ομάδας για τα επόμενα 2 χρόνια. Πρέπει να υπάρχει προφορική συμφωνία και αυτή τη στιγμή ζητάνε κάποιους επιμέρους όρους. Αυτή είναι η πληροφόρησή μας. Μπορεί και μέσα στην ημέρα να υπάρχει ανακοίνωση. Ωραία. Σήμερα ή αύριο να υπάρχει ανακοίνωση για τον Νέστρουπ.
1: Δημήτρη και εμά να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
6: Την Τετάρτη αναμένονται τοπικές νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά, καθώς και στα ορεινά της Κρήτης και της Ρόδου, το μεσημέρι-απόγευμα, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές, μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 32 βαθμούς και τοπικά παραπάνω. Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός, οι άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει μικρή πιθανότητα για λίγες μπόρες στα ορεινά το απόγευμα. Οι άνεμοι ασθενείς έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 30 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Παπακυρίτση. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκανδυριανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετή πίτα, αφού προηγουμένως η Χρύσα Μπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
7: Η ώρα είναι 3.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Για παραβίαση της εγκεχηρίας στην επαρχία Χόρμος Γκάν στο νότο της χώρας κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν. Σε ανακοίνωσή του, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν επιθέσεις στην περιοχή και τις χαρακτήρισε επιθετικές και αδικαιολόγητες ενέργειες, τονίζοντας ότι η Ουάσιγκτον φέρει την ευθύνη για τις συνέπειες των ενεργειών της. Ο Αμερικανικός στρατός είχε ανακοινώσει χθες ότι έπληξε στόχους στη νότια Ιρανική επικράτεια, μεταξύ των οποίων σκάφη που φέρονταν επιχειρούν να αποντήσουν νάρκες και θέσεις εκτόξευσης πυράβλων, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για αμυντικές ενέργειες. Παράλληλα, Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς. Περίπου 24 δισεκατομμύρια δολάρια Ιρανικών κεφαλαίων που παραμένουν δεσμευμένα στο εξωτερικό θα πρέπει να αποδεσμευθούν στο πλαίσιο του μνημονίου κατανόησης που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με πηγή προσκύμενη στην Ιρανική Διαπραγματευτική Ομάδα, την οποία επικαλείται το πρακτορείο Τασνίμ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο επικεφαλής Ιρανός διαπραγματευτής Μοχάμεντ Μπακέρ Καλιμπάφ μετέβη στο Κατάρ προκειμένου να συμφωνηθεί ο μηχανισμός εφαρμογής του συγκεκριμένου αιτήματος στο πλαίσιο των συνομιλιών με την Ουάσιγκτον. Επέκταση της επιδότησης δίζελ και τον Ιούνιο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Παράλληλα, προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης σε νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους και επαναεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, όπως είπε χαρακτηριστικά. Έκανε λόγο για θεσμικές, υποτίθεται, δυνάμεις που χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους, περιγράφοντας μια πολιτική βαβέλ με μοναδικό συνεκτικό στοιχείο, όπως είπε, την καταγγελία της κυβέρνησης. Έντονη κριτική από το Πασόκ, με τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος να χαρακτηρίζει τη Νέα Δημοκρατία πολιτική βαβέλ. Ο κ. Τσουκαλάς επέκρινε τη στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη απέναντι στους θεσμούς και το κράτος δικαίου και έκανε λόγο για ορμπανοποίηση της χώρας. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στις 8 το βράδυ θα παρουσιαστεί στο πεζόδρομο του Θησίου το όνομα του νέου πολιτικού φορέα με ένα πρωτότυπο και εντυπωσιακό βίντεο έκπληξη. Στη διακήρυξη ο πρώην Πρωθυπουργός θα αναπτύξει το όραμα και το σχέδιο του νέου πολιτικού κόμματος. Τον Τσίπρα του 2015 τον ανέδειξε η οργή της κοινωνίας, η αγανάκτηση. Σήμερα τον αναδεικνύει η ανάγκη της κοινωνίας για εναλλακτική πρόταση. Η ανάγκη της κοινωνίας για να έχουμε μία άλλη κυβέρνηση, δήλωσε στο Earth News Radio ο συντονιστής του Ινστιτούτου Τσίπρα Γιώργος Χιακαντάρης. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση, σημείωσε μεταξύ άλλων η Μαρία Καριστιανού, η οποία μετέβη στον Άριο Πάγο προκειμένου να καταθέσει το φάκελο με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Δεν έχουμε καμία σχέση με κόμματα διαμαρτυρίας όπως θέλουν να μας παρουσιάσουν, όπου απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απογοήτευση του κόσμου, σημείωσε η κυρία Καριστιανού. Νέα επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για απάτες με αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται σε εξέλιξη στη Βόρεια Ελλάδα. Έχουν συλληφθεί 17 άτομα σε Θεσσαλονίκη, Κιλική, Σέρες και Αθήνα, ενώ το παράνομο όφελος εκτιμάται σε πάνω από 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τις αρχές, δύο υπάλληλοι κέντρων υποβολής δηλώσεων σε Θεσσαλονίκη και Σέρες φέρονται να οργάνωναν ψευδείς δηλώσεις για την παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων από το 2019. Επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται από την ελληνική αστυνομία μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης. Μια θαλάσσια νάρκη εντοπίστηκε σε βραχώδη περιοχή στην παραλία Άγιος Αντώνιος Λασιθίου. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πρόκειται για θαλάσσια νάρκη διαμέτρου 30 εκατοστών, μη οξυδωμένη και άγνωστης προέλευσης. Άμεσα ενημερώθηκε ο λιμενικός σταθμός Ελούντας και η αρμόδια υπηρεσία στρατού για την παραλαβή και εξουδετέρωσή της. Τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ τους δύο παιδιά, σκοτώθηκαν όταν τρένο συγκρούστηκε με σχολικό μίνιβαν στο Μπούγκενχάουτ του Βόρειου Βελγίου. Στο όχημα επέβαιναν 7 παιδιά, ένα συνοδός και ο οδηγός. Το τρένο κινούνταν με περίπου 120 χιλιόμετρα την ώρα και η σύγκρουση ήταν εξαιρετικά σφοδρή. Σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία του σιδηροδρομικού δικτύου, οι μπάρες της διάβασης ήταν κατεβασμένες και ο σηματοδότης έδειχνε κόκκινο τη στιγμή του δυστυχήματος. Κανείς από τους επιβάτες του τρένου δεν τραυματίστηκε.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο και μόνο στα υπηρετικά, την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων, τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας, βόρεια είναι μείως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα η Αρετή Μπίτα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Έφυγες για να μάθεις. Έμεινες για να εξελιχθείς. Στην πορεία η σύνδεση χάθηκε. Κάποιοι γύρισαν και κάνουν τη διαφορά. Άλλοι αναζητούν την επιστροφή με προοπτική. Δεν είναι brain drain, είναι χαμένη σύνδεση. Το Brain Regain συνδέει και κάνει την επιστροφή συνέχεια της διαδρομής σου. Στις 29 Μαΐου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Brain Regain συνεχίζει τη συζήτηση. Γιατί το μέλλον δεν είναι εκεί ή εδώ. Είναι αυτό που χτίζουμε μαζί.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε, καλώς ήρθατε. Σήμερα Τρίτη, 26 Μαΐου, η ώρα είναι 3 και 11 λεπτά και η εκπομπή είναι σε διάδραση. Εκπομπή θα κινηθούμε από το αποπνικτικό κύμα ζέστη στην Ευρώπη μέχρι τις γεωπολιτικές φωτιές στη Μέση Ανατολή και από τις πολιτικές ανακατατάξεις στην Ελλάδα μέχρι ένα σοκαριστικό ερώτημα δημόσιας υγείας που έρχεται από τη Θεσσαλία. Η Δυτική Ευρώπη ζει ήδη σε συνθήκες ακραίου καύσωνα, με θερμοκρασίες ρεκόρ, με νεκρούς στη Γαλλία και εικόνες που θυμίζουν Ιούλιο, ενώ βρισκόμαστε ακόμα στον Μάιο. Και η κλιματική κρίση, όπως όλα δείχνουν, δεν εμφανίζεται πια σαν απειλή του μέλλοντος, είναι ήδη εδώ και πιέζει κοινωνίες, υποδομές και αντοχές. Και την ίδια στιγμή έχουμε μια νέα επικίνδυνη κλιμάκωση. Αυτή καταγράφεται ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Αμερικανικά πλήγματα, απειλές από την Τεχεράνη και αγωνία για τα στενά του Ορμούζ. Στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, απόψε ο Αλέξης Τσίπρας αποκαλύπτει το νέο του κόμμα, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην κέντρο αριστερά και προκαλώντας ισχυρούς κραδασμούς σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά.

Ξεκινήσαμε με τα κάγκελα σήμερα. Έχουμε πάει εκεί πάνω στα βουνά του Ασπροποτάμου που χορεύονται τα κάγκελα το 15 Αύγουστο ήδη, εμείς από τώρα. Ακόμα δεν έχει φύγει ο Μάιος. Λοιπόν, με τον Γιώργο Πατσούρα, τον οποίο τον χαιρετάμε και ξέρω ότι θα βρεθεί κάποια στιγμή η κατάλληλη στιγμή για να κάνουμε αυτή την εκπομπή που έχουμε πει εδώ και ένα χρόνο. Ψηλά στην Κωνσταντιλάτα, Μαρία Ελένη την Παναγιά και όλα αυτά τα ωραία τραγούδια που παίζονται στα κάγκελα. Και αμέσως μετά με το Σπύρο Γκιουλέκα και το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας, ο Ήλιος Βασιλεύει. Θα συνεχίσουμε τώρα με τη Μαρία Χολέβα Κουμιώτη. Το Λάγιο Αρνί ήταν με το Σπύρο Γκιουλέκα, είχαμε πάει στα Γρεβενά. Σήμερα είναι λίγο η κατάσταση σαν το Μέγα Ναπολέοντα, Νίκο Τσιπλάκη. Ξέρεις ότι έκανε πολλά πράγματα μαζί. Μπαίνω, βγαίνουμε σε διάφορα στούντιο και έχει χαθεί το μυαλό μας, αλλά θα συγκεντρωθούμε τώρα πια και να συνεχίσουμε με τη Μαρία Χολέβα Κουμιώτη στο επόμενο track. Ο Βασίλης Μπατζής εδώ τη συνοδεύει από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας.

Εξαιρετικό το παίξιμο εδώ του Χρήστου Ζώτου στο σολιστικό λαούτο. Τον συνόδευσε ο Βασίλης Κατράκος. Αυτή την ηχογράφηση που έκανε ο Γιώργος Παπαδάκης στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ένα μυρολόι εδώ από τα εξωτικά της παράδοσης, με τον Νικόλα Τσιπλάκη στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Καθημερινά μαζί σας 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ. Στη μεσημεριανή μας μετάδοση μας ακούτε και από την ΕΡΤ Λάρισα, την ΕΡΤ Ιωαννίνων και την ΕΡΤ Βόλου, που αναμεταδίδουν καθημερινά ζωντανά την εκπομπή μας. Για τους φίλους ακροατές που μας ακούτε εκεί από τη Θεσσαλία, θα ακούσουμε την Καρακούνα έτσι όπως εδώ την ερμηνεύει ο Ανδρέας Τσαούσης.

Θα συνεχίσουμε με ένα απόσπασμα από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Χρήστος Ερέτης εδώ, με τον Χριστόφορο Τιμπά στο βιολί, τον Κυριάκο Κοστούλα στο κλαρίνο, τον Σταύρο Αδριανό στο λαούτο, τον Αλέκο Γκαραβέλη στο σαντούρι. Σε ένα σιρτόπ μενικό της αγάπης μπήκαν τα γίδια στο Μαντρί.

Το επόμενο απόσπασμα σόλο κλαρίνο, ο Νίκος Τζάρας από τη συλλογή της Μέλπος Μερλιέ, ηχογραφήσεις του 30.

τώρα Νίκο Τσιπλάκη. Αλλά πέρασε και για σήμερα. Είναι ένα τραγούδι επίσης από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας που δεν έχετε ξανακούσει από ό,τι θυμάμαι σε αυτή εδώ την εκπομπή. Η ηχογράφηση έγινε το 1978 με τραγούδια της Ρούμελης. Παίζει κλαρίνο Βασίλης Μπατζής, ο Νίκος Μωραήτης βιολί, ο Κώστας Πίτσος στο λαούτο, ο Αλέκος Γκαραβέλης στο σαντούρι, και είναι έτοιμη η εκπομπή για τον Αλέκο Γκαραβέλη, θα παίξει σύντομα. Και αυτό το αφιέρωμα στον Νίκο Γκαραβέλη που σας έχω υποσχεθεί με το Κλέαρχο Κορκόβελο. Όπως είναι έτοιμα και άλλα πολλά πράγματα που θα τα ακούσετε πολύ σύντομα. Λοιπόν, και τραγουδά ο Νίκος Τζιβάρας στο συγκεκριμένο απόσπασμα από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας, ένα τραγούδι σε ρυθμό τσάμικο, ένα τραγούδι του ακριτικού κύκλου με τίτλο «Ποιος είδε ψάρι στο όργωμα». Και να αποχαιρετήσω όλη την παρέα των Ξωτικών της Παράδοσης, να ευχαριστήσω τον Νίκο Τσιπλάκη που ρύθμισε τον ήχο, η Μαρία Κουτσιμπύρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, εύχομαι ό,τι καλύτερο. Γεια και χαρά.

0: Ώρα Ελλάδος 16. UTC 13.
1: Hello from Athens. Here is the latest news in English from Hellenic news broadcaster ERT and the Voice of Greece. Good morning, good afternoon and good evening in whichever part of the world you're in. I'm Katerina Badzaki, Nikos Tsiplakis on sound. From Greece to the world, here are today's top stories. Police have arrested 39 people linked to an alleged large-scale fraud involving European Union farm subsidies. In what has begun known as the Upper Keeper scandal, authorities say suspects falsely.
2: Σε ανακοίνωσή του, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν επιθέσεις στην περιοχή και τις χαρακτήρισε επιθετικές και αδικαιολόγητες ενέργειες, τονίζοντας ότι η Ουάσιγκτον φέρει την ευθύνη για τις συνέπειες των ενεργειών της. Ο Αμερικανικός στρατός είχε ανακοινώσει χθες ότι έπληξε στόχους στην νότια Ιρανική επικράτεια, μεταξύ των οποίων σκάφη που φέρονταν να επιχειρούν να ποντίσουν άρκες και θέσεις εκτόξευσης πυράβλων, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για αμυντικές ενέργειες. Δύο Ισραηλινά πλήγματα στήχησαν σήμερα τη ζωή σε 7 ανθρώπους στη λωρίδα της Γάζας, όπως ανακοίνωσαν νοσοκομεία του Παλαιστινιακού θύλακα, με τον Ισραηλινό στρατό να δηλώνει ότι στοχοθέτησε μέλη της Χαμάς στη μία περίπτωση. Επιστροφή στα δικά μας, επέκταση της επιδότησης δίζελ και τον Ιούνιο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Παράλληλα, προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Έκανε λόγο για θεσμικές, υποτίθεται, όπως ανέφερε, δυνάμεις που χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους, περιγράφοντας μια πολιτική βαβέλ με μοναδικό συνεκτικό στοιχείο, όπως είπε, την καταγγελία της κυβέρνησης. Έντονη κριτική από το Πασόκ, με τον πρόσωπο τύπου του κόμματος να χαρακτηρίζει τη Νέα Δημοκρατία πολιτική βαβέλ. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στις 8 το βράδυ θα παρουσιαστεί στο πεζόδρομο του Θησίου το όνομα του νέου πολιτικού φορέα. Στη διακήρυξη, ο πρώην Πρωθυπουργός θα αναπτύξει το όραμα και το σχέδιο του νέου πολιτικού κόμματος. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος με ταυτόχρονες έρευνες σε Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλκής, Αθήνα και Κρήτη για την εξάρθρωση οργανωμένου κυκλώματος που φέρεται να αποσπούσε παράνομα επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζημιώνοντας τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 39 άτομα, 17 σε Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλκής, 20 σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη και 2 στην Αττική. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 116 εμπλεκόμενοι, οι οποίοι αναμένεται να κληθούν να απολογηθούν. Το εκτιμόμενο παράνομο όφελος ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Με τη διαδικασία του αυτοφόρου δικάστηκε σήμερα με την κατηγορία των ψευδών καταθέσεων η 25χρονη μητέρα του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου εξαιτίας κακοποίησης που υπέστη. Το δικαστήριο επέβαλε στη μητέρα ποινή φυλάκισης 3 ετών και 600 ευρώ πρόστιμο. Στο μεταξύ, μετά από περίπου 5 ημέρες νοσηλείας, στη μονάδα εντατικής θεραπείας ξεκίνησε η διαδικασία αφύπνισης των 3 ετών κοριτσάκι. Σε φυλάκιση 10 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε ο νοσηλευτής στη Θεσσαλονίκη που παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφορη διαδικασία έπειτα από καταγγελία ότι άσκησε βία σε βάρος 16χρονου κατά τη διαδικασία σωματικού ελέγχου εν ώψη της εισαγωγής του σε παιδοψυχιατρική κλινική νοσηλευτικού ιδρύματος της Θεσσαλονίκης. Υπόθεση διακίνησης εικόνας τύπου deepfake με θύμα 15χρονη μαθήτρια καταγγέλθηκε στην περιοχή του Κιλκής. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη κατέθεσε στις αρχές ότι συνομήλικός της χρησιμοποίησε φωτογραφία της και μέσω εφαρμογής τεχνητής νοημοσύνης δημιούργησε ψεύτικη επεξεργασμένη εικόνα που την απεικόνιζε γυμνή. Κατά την ίδια καταγγελία, η εικόνα αυτή φέρεται να διακινήθηκε στη συνέχεια σε 3 ανήλικα πρόσωπα. Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος 2 15χρονών. Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας προχωρούν αύριο οι εργαζόμενοι του Θεαγένειου Νοσοκομείου από τις 8 το πρωί στον αύλιο χώρο του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου. Όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους, το μοναδικό ογκολογικό νοσοκομείο της Βόρειας Ελλάδας λειτουργεί εδώ και χρόνια με σημαντικά κενά σε προσωπικό. Και να κλείσουμε τον καιρό, για αύριο στη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται γενικά έθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στη Μακεδονία, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν και τοπικές βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλήτη 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αύριο γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι, ενώ το απόγευμα υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλήτη 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 4.30.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Τρέχω, τι έγινε?
6: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
7: Ποιος?
8: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
7: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
8: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
7: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
8: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
9: Εκατόν δύο FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος.
11: Με coach.
10: Κουγιουμτζόπουλος.
11: Με coach.
10: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
11: Γιατί, coach?
10: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
5: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, πάμε δεύτερο κομμάτι της εκπομπής. Πάμε μαζί μέχρι τις 5. Βλέπω τώρα και τη Γερμανία. Ρε την Μπάτεμπον, την έριξε τη Βόλφσμπουργκ του Κουγεράκη. Την έριξε. Τη χαντάκωσε. Εν τω μεταξύ,
1: επαγάσα. Σήμερα τελικός Champions League Manchester United Bayern 2-1 με 2 γκολ της United στα 3 λεπτά των καθυστερήσεων.
0: Έβγαλα πολλά λεφτά.
1: Πώς χρονών ήσουν τότε, πότε ήταν ο τελικός Champions League?
0: 1999.
1: 99, ναι.
0: Έβγαλα λεφτά. Στην εφημερίδα είχαμε παίξει η Μακεδονία Θεσσαλονίκη. Είχαμε παίξει ένα, ξέρω αυτά που πολλές φορές, επειδή ήμασταν όλοι πάντα σε εφημερίδες, όταν είχε παιχνίδια τέτοια μεγάλα, μέναν όλοι στο γραφείο. Όλοι. Και για να είναι, παραγγέλαμε για φαγητό και τα λοιπά, και για να είναι πιο διασκεδαστική παραμονή, βάζαμε και στοίχημα, ας πούμε, προβλέψτε συμμετοχή, ξέρω εγώ, 5 ευρώ. Εντάξει. Ήμασταν πολλά άτομα το αθλητικό τη Μακεδονία, αλλά ήταν πολλά άτομα.
1: Και δεν μπήκανε και 5 ευρώ, να φανταστώ.
0: Συνήθω τα. Όχι, όχι, όχι. Σταθερό, σταθερό, σταθερό. Σταθερό.
1: 39,
0: όλοι το ίδιο. Όλοι, ναι, το, εντάξει, ίδιο, όλοι το ίδιο. Ναι, okay. Τα ακούνε μετά και από άλλα τμήματα να συμμετέχουμε κι εμεί, να συμμετέχουμε κι εμεί, να συμμετέχουμε κι εμεί κτλ. Και εγώ έχω παίξει να κερδίσει United με 2-1 με σκόρερ το Σόρξι και το Σάινιχαμ. Έχουμε βάλει και σκόρερ για να μπορέσει, για να μην είναι όλοι το ίδιο στο σκορ. Είχαμε βάλει και ποιοι πιστεύει θα βάλουν τα γκολ. Δηλαδή, έβαζε τα γκολ. Είναι 0-1 η United, είναι 0-1 η Bayern. Και εγώ είμαι χαμένος. Και ξαφνικά γίνεται το 2-1 και μαζεύω όλη την μπάνκα. Όλοι, κατευθείαν.
1: Γιατί δεν είχε παίξει κανένας άλλος αυτό που.
0: Απεσταλμένος της εφημερίδας Γιάννης Νικολάου. Τότε, εκείνη την εποχή, δεν είμαστε στην εποχή ευρέως του ίντερνετ. Κάποιοι υπολογιστές έχουν ίντερνετ, κάποιοι άλλοι όχι. Αλλά συνήθως φαξ. Να πάει να γράψεις σε χαρτί και μετά να κατεβείς κάτω για να το στείλεις με το φαξ, στο κέντρο τύπου. Φεύγει ο Γιάννης στο 85, στο 86 για να κατεβεί και να στείλει το μάτς. Και όπως είναι στο σανσέρ, ακούει τις φωνές. Στα 2 γκολ που μπήκανε. Δεν τα είδε ποτέ.
1: Άντε, γεια, ναι, ούτε έστειλε φυσικά.
0: Δεν τα είδε ποτέ. Και έλεγε ο Γιάννης, τι κατεμιά είναι αυτή. Να μην δω τα γκολ, δηλαδή να χάσω αυτό το πράγμα. Και ενώ είναι καμιά φορά, αλλά δεν σε θέλει τύχη.
1: Λοιπόν, εδώ στην προηγούμενη διαδικασία, έτσι όπως ξεκινήσαμε την εκπομπή, μπήκαν διάφοροι συνάδελφοι και με δική του συμβολή θυμηθήκαμε Ζινεντίν Ζιντάν, προπονητής άνευ.
0: Ναι, σωστό.
1: Έτσι.
0: Σωστό.
1: Γιώργος Χατζάρας.
0: Ναι, καλά, το είπα από το Ζιντάμι, πα στο Χατζάρα.
1: Τι να κάνουμε, αυτού είπα.
0: Αυτά
1: ο Νίκος τα απέξω,
0: είπε. Αυτά μόνο ο Νίκος μπορεί να στα είπε. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν.
1: Και Λεωνίδας Βόκολος επίσης.
0: Εντάξει, έχει και άλλους πολλούς.
1: Ναι, χωρίς.
0: Εννοούμε που να έχουν πολύ μεγάλη επιτυχία. Ναι, ο Ζιντάν είναι νούμερο ένα.
1: Ο Ζιντάν είναι νούμερο ένα.
0: Ο Σπαλέτη επίσης. Αλλά επιτυχία τώρα, Ζιντάν. Να έχει πάρει και Champions League, να έχει κάνει.
1: Και όλα αυτά, ξέρει τι γίνεται. Ξέρει τι κάνουμε τώρα. Το rebranding του Μπάμπη του Τσιομπάνουλου ως προπονητής. Αυτό κάνουμε τώρα.
0: Μπάμπη, δύσκολες μέρες έρχονται.
1: Μπάμπη, λέει, εμείς κάνουμε το καλύτερο, ό,τι περνάει. Σε έχουμε βάλει δίπλα σε κολοσσούς, ας πούμε. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Εντάξει. Με πολύ μεγάλη αγάπη. Με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη.
0: Μπάμπη, δύσκολες μέρες έρχονται. Να ξέρει. Τώρα να ακούει ο Μπάμπης, εντάξει.
1: Αυτό τώρα το αφήνεις υπονοούμενο.
0: Όχι,
1: για ποιον είναι οι δύσκολες μέρες.
0: Μπάμπη, για τον Μπάμπη. Είναι δύσκολες μέρες έρχονται, Μπάμπη. Δύσκολες μέρες έρχονται. Λοιπόν, θα πάμε και στην.
1: Εγώ κάτι κατάλαβα, αλλά δεν λέω.
0: Και στη Γερμανία σε λίγο. Να πάρουμε λίγο το τι γίνεται με Γιαννούλη και Κουγεράκη. Mm-hmm. Ο Τζόλης αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης στο Βέλγιο. Αυτή τη στιγμή η αξία του, με βάση το Transfermarkt, είναι στα 30 εκατομμύρια ευρώ. Που πιστεύω ότι το Transfermarkt δεν αποτυπώνει την αγοραστική του αξία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θεωρώ ότι είναι μεγαλύτερη. Ο ΠΑΟΚ τον πούλησε με 11 εκατομμύρια.
1: Εντάξει, δεν μπορεί, ξέρεις. Okay.
0: Όχι, άλλο θέλω να σου πω. Δεν εννοώ. Τα λεφτά δεν ήταν λίγα με βάση το τι είχε δείξει ο Τζόλης τότε. Δεν το λέω με αυτή την έννοια. Λέω όμως ότι όταν ένα παιδί έχει φιλοδοξία, τι μπορεί να πετύχει. Γιατί τον πούλησε ο ΠΑΟΚ στην Πρίζ, τον πούλησε στην Όριτς. Δεν πέτυχε στην Όριτς. Δεν το βάλε κάτω και τώρα έχει 30 εκατομμύρια και τον θέλουν πολλές μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες. Ωραία.
1: Ακούγεται και για τη United, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Ακούστηκε.
0: Ο Κουγεράκης πουλήθηκε 11,7 εκατομμύρια. Αυτή τη στιγμή η αξία του είναι στα 25 εκατομμύρια. Συνήθως οι Γερμανοί βάζουν όρους για το ενδεχόμενο υποβιβασμού μιας ομάδας. Δεν αποκλείω να υπάρχει ένα σχετικός όρος και στον Κουγεράκη. Αλλά για αυτό το λόγο θα κάνουμε μια επικοινωνία σε περίπου ένα λεπτάκι για να μάθουμε.

0: Λοιπόν, πάμε στο Γερμανία. Πάμε στο φίλο μας τον Γιώργο τον Βαβρίτσα από το Kicker. Δεν θα το αλλάξω το θέμα, επειδή ξεκίνησα με τον Κουγεράκη, θα συνεχίσω με Κουγεράκη. Γιατί η Wolfsburg είναι πλέον στη δεύτερη κατηγορία του γερμανικού ποδοσφαίρου. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε τεράστια έκπληξη που ιτήθηκε από την Paderborn και υποβιβάστηκε. Ο Κουγεράκης έχει κάνει μια τρομερή χρονιά, έχει ανεβάσει πάρα πολύ την αξία του. Και το ερώτημα είναι αν θα παραμείνει, Γιώργο μου, καλησπέρα, αν θα παραμείνει στη Wolfsburg ή θα μεταγραφεί σε άλλη ομάδα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καταρχήν, το σημαντικό είναι ότι πέφτοντας σημειωτέα, ναι, μετά από 29 χρόνια ήταν η τέταρτη μακροβιότερη ομάδα στην Bundesliga. Αχα. Από το 97 συνεχόμενα. Πέφτοντας πάντως στην Β' Εθνική, πρέπει να ρίξει το budget από τα 80 εκατομμύρια στα κάτω από τα 50, ώστε να είναι και οικονομικά βιώσιμη, κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι τα τρία μεγάλα της αστέρια σε κεφάλαιο, σε χρηματιστηριακή αξία, ο επιθετικός ο Αμούρα, ο Κουλιαράκης και ο τερματοφύλακας ο Πολωνός ο Γκραμπάρε, πρέπει να πουληθούν. Δηλαδή είναι από χτες... Για μένα τουλάχιστον, κατά την εκτίμησή μου, δεδομένο ότι ο Κουλιαράκης χρόνου δεν θα αγωνίζεται με τη Wolfsburg στη Β' Γερμανία.
0: Και πού τον βλέπεις?
1: Πού τον βλέπω?
0: Ναι.
1: Εκεί είναι το δύσκολο. Καταρχήν, σε τέτοιες περιπτώσεις, πάντα λέω εγώ ότι η αλληλεγγύη μεταξύ των γερμανικών ομάδων, ναι, σε τέτοιες περιπτώσεις είναι τεράστια. Δηλαδή, σίγουρα θα υπάρξουν ομάδες και την Bundesliga που νωρίτερα να μην θέλουν να δώσουν τα πολλά χρήματα να το σκεφτόταν, αλλά τώρα, παίρνοντας ένα καλό παίχτη και βοηθώντας και μια ομάδα με οικονομικά προφανώς θέματα. Δηλαδή, ένα εντός της Bundesliga δεν θα το απέκλει. Δεύτερο, φυσικά, Αγγλία, γιατί υπάρχει το... εκεί πάντα το πολύ χρήμα.
0: Του ταιριάζει κιόλας η Αγγλία, Γιώργο. Του ταιριάζει σε... ναι, με βάση τα χαρακτηριστικά του. Μπράβο, ναι.
1: Αγωνιστικά ταιριάζει πάρα πολύ και ναι.
0: Ναι, δεν ξέρω, μου φαίνεται ότι θα πάει στην Αγγλία, ναι.
1: Υπήρχαν και θα υπάρχουν. Εκτιμώ όμως ότι τώρα θα τον πάρουν αν δεν μπουν δύο ή τρεις ομάδες σε πληστηριασμό και αν κάποια δείξει σοβαρό ενδιαφέρον. Εκτιμώ ότι μετά την πτώση του Wolfsburg θα τον πάρουν λίγο πιο φθηνό από ό,τι θα τον παίρναν αν θα τον αγόρευαν, αν δεν είχε υποβοηθεί.
0: Όταν λες λίγο πιο φθηνό, δηλαδή πού το προσεγγίζεις περίπου, πόσα εκατομμύρια, 20.
1: Νομίζω θα έχει το 2 μπροστά.
0: Το 2 μπροστά θα υπάρχει, ναι.
1: Ποσό 25, ξέρω εγώ, συν πόνους, συν οτιδήποτε.
0: Και πόσες ομάδες στη Γερμανία μπορούν να δώσουν αυτά τα λεφτά που να χρειάζονται και ηγέτη στόπερ?
1: Δεν μπορούν. Η Leverkusen πέρυσι με τις πωλήσεις έβγαλε 230. Η Bayern είναι Bayern, αλλά δεν νομίζω να κινηθεί, αν και η ηλικία του είναι ελκυστική για όλους. Όχι και πέρα το Dortmund φυσικά και θα μπορούσε. Και κάπου εκεί τελειώνει οι γερμανικές.
0: Άρα μιλάμε για αυτές.
2: Επίσης, να υπενθυμίσουμε ότι για το ποσό τελικά, αν γίνει πώληση πάνω από 12 εκατομμύρια ευρώ, ο ΠΑΟΚ διατηρεί ποσοστό μεταπόλησης 20%, το οποίο ισχύει, έτσι. Άρα, θεωρητικά, υπάρχει και ενδιαφέρον εδώ της ομάδας του δικεφάλου του Βορρά, όσο ψηλότερα, τόσο καλύτερο,
0: άμα
2: τόσο περισσότερα.
0: Άμα 25, ο ΠΑΟΚ
2: 25
0: πάρει...
2: είναι μείον 12-13, είναι το 20% από τα 13 εκατομμύρια.
0: Α, ναι.
2: Έτσι.
0: Θα πάει 2 εκατομμυριάκια. 2,5.
2: Ναι, 2,800. Ναι. Ναι. Πάνω από το όσο τον πούλησε, 12 τον πούλησε, πάνω από όσο αν πουληθεί, διατηρεί ένα 20%. Ναι. Οπότε υπάρχει και αυτό το κομμάτι του ενδιαφέροντος.
0: Γιώργο, για να σε πάω λίγο στο Δημήτρη, το Γιαννούλη, θεωρείς πολύ πιθανή την επιστροφή του στον ΠΑΟΚ?
1: Έτσι όπως το θέτει, το πολύ πιθανή, θα έλεγα όχι. Πιθανή, ναι, αλλά πολύ πιθανή όχι, γιατί είναι τα δύο χρόνια του υπολείπου του συμβολέου του που απομένουν. Είναι εδώ και η εξαρτημένη επιθυμία του παίχτη, κάτι που το γράψαμε και σήμερα στην ελεκτρονική μας έκδοση του ΚΙΚΑ, που έχει πει στην ομάδα ευγενικά μεν, αλλά ευδιάκριτα δε ότι θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα. Η Augsburg ζητάει και φυσιολογικό 3-4-5 εκατομμύρια. Και το νέο στοιχείο που προσθέθηκε σήμερα στο νέο κείμενό μας είναι το ότι προφανώς η Augsburg θα προσπαθήσει να τον κρατήσει ακόμη ένα χρόνο, σε συμφωνία πάντα με τον παίχτη, δηλαδή στο στυλ μήνα ένα χρόνο ακόμα, παίξει για μας και του χρόνου έχοντας μόνο μία σεζόν ακόμα υπόλοιπο συμβολέο, θα σε δώσουμε, ξέρω εγώ, όχι τζάμπα, σχεδόν τζάμπα. Ναι. Δηλαδή κάπως έτσι δείχνει να είναι η πρόθεση της Augsburg, η οποία μην ξεχνάμε ότι έχει και το μαχαίρι και το καρπούζι.
0: Ναι,
1: δηλαδή, εγώ, σαν ποδοσφαιριστής, μπορεί να θέλω να πάω στην Αμερική, αλλά όταν έχω συμβόλαιο, έχω συμβόλαιο.
0: Μάλιστα. Οπότε δεν είναι τόσο απλό όσο παρουσιάζεται. Μάλιστα. Κατάλαβα.
1: Δεν ξέρω πώς παρουσιάζεται.
0: Παρουσιάζεται ότι είναι πολύ εύκολο ότι να θέλω Γιαννούλη να πιέσει την Augsburg. Έτσι παρουσιάζεται.
1: Ωραία, να το θέσω αλλιώς. Mm-hmm. Για να καταλάβουν και έτσι οι φιλανδοί ένα ελληνικό παράδειγμα. Έρχεται μια ομάδα, η Ωτέγκα του Ολυμπιακού, και λέει: θέλω να πάω στην αγαπημένη μου ομάδα, στην Αργεντινή πίσω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ο Ολυμπιακός θα τον έδινε δωρεάν, επειδή η επιθυμία του παίχτη που έχει ακόμα συμβόλαιο είναι να πάει στην πατρίδα. Θα πει: ναι, παιδί μου, πήγαινε, έλα, σου κάνουμε τα εστία, να σου πάμε και στο αεροδρόμιο και όλα καλά και φίλοι θα είμαστε. Δηλαδή, είναι φυσιολογικό ότι κάθε ομάδα θέλει να έχει και ένα οικονομική κέρδος για κάθε συμβόλαιο που υπογράφει.
2: Τι συμβόλαιο έχει με την Augsburg ο Γιαννούλης?
0: 1,3 παίρνει το χρόνο. Γιώργο, 1,3.
1: Σημαίνει ότι εμπλέκονται και οικονομικά μεγέθη.
0: Ναι, 1,3 εκατομμύρια το χρόνο παίρνει ο Γιαννούλης στην Augsburg, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, το οποίο όμως στη Γερμανία είναι μεικτά, έτσι. Δηλαδή είναι 700-800.000 maximum καθαρά. Το 1.300 είναι μεικτά.
0: Α,
1: και
0: μάλιστα.
1: Όταν έχει φορολόγηση 40-45%, δηλαδή τα 750, ναι, ας πούμε, είναι καθαρά.
0: Στην Ελλάδα λίγο γίνεται, πολλές φορές αναλαμβάνουν οι ομάδες να πληρώσουν τη φορολογία και έτσι είναι καθαρά αυτά, ναι. Είναι βέβαια και θέμα συμφωνίας. Μάλιστα.
1: Και αυτό τονίζει τη διαφορά για να είναι και τα μεγέθη συγκρίσιμα, να το πω έτσι.
0: Σωστό. Γιώργο Βαβρίτσα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε υπόχρεοι. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, φίλε. Να είσαι καλά. Λοιπόν, Γιώργος Βαβρίτσας από το Kicker. Σημαντική αυτή η λεπτομέρεια στο τέλος. Μεικτά.
2: Μεικτά.
0: Τα 1,3.
2: Όχι, σκεφτόμουν μήπως το ζητήσει δανεικό, καλύπτοντας όλο το συμβόλαιο του, ρε παιδί μου, αν τον θέλει τόσο πολύ ο ΠΑΟΚ.
0: Σιγά μην τον δώσει. Η Augsburg. Τι θα πει δανεικό? Άμα δεν τον πουλάει κιόλας. Ναι, θα μου πεις βέβαια, εγώ έχω μάθει ότι όταν ένα παίκτη θέλει να φύγει, αργά ή γρήγορα το πετυχαίνει αυτό το πράγμα.
2: Εντάξει.
0: Δηλαδή δεν θέλω, θέλω να φύγω. Εξαρτάται βέβαια και από τον τρόπο που και με ποια ομάδα έχεις να κάνεις και με ποιο παράγοντα έχεις να κάνεις. Στη Γερμανία δεν έχει παράγοντες που θα πάνε στην παλαιολιθική λογική του σου.
2: Θα σου κόψω την μπάλα, ρε.
0: Θα σου κόψω την μπάλα αυτά.
2: Κάτω τον πάγκο και δεν.
0: Αλλά δεν θα τον κόψουν από το ρόστερ της ομάδας, αλλά μπορεί όμως και να τον πείσουν ότι ξέρεις κάτι, φίλε. Πάντως, σε χρειαζόμαστε την επόμενη
2: αυτό
0: χρονιά.
2: Που είπε πάντως ο συνάδελφος ήταν πάρα πολύ τίμια εξήγηση, αν έχει γίνει ακριβώς έτσι από την ομάδα. Ότι εμείς θέλουμε ένα χρόνο κάθε σε παίζεις, ναι, που σημαίνει ότι δίνεις το 100%. Mm-hmm. Και στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου, εμείς απλά δεν θα
0: έτσι, έτσι δουλεύουν οι
2: Γερμανοί. Δεν ζητάμε, ας πούμε, δεν θα ζητήσουμε τις Παναγίας στα μάτια και ναι, θα διευκολύνουμε κιόλας.
0: Ναι, ναι.
2: Θα διευκολύνουμε ό,τι περνάμε το χέρι μας. Είναι πάρα πολύ καλό.
0: Αυτό πολλές φορές είναι και προϊόν ανάλυσης. Δηλαδή να θεωρεί μια ομάδα ότι έχεις ένα ακόμη καλό χρόνο, έτσι πως σε βλέπω εγώ οργανικά. Ένα ακόμα πολύ καλό χρόνο. 31 νομίζω ο Γιαννούλης. Όχι, με βάση άλλες οι εντάσεις. Ο Νταρίντα, να φανταστείς, όταν ήρθε στον Άριο, ο Νταρίντα ήταν στην Γερμανία, στην Bundesliga 9 χρόνια. Ο Νταρίντα είχε τις 3 από τις 5 κορυφαίες επιδόσεις στη Γερμανία σε χιλιόμετρα που είχε τρέξει παίκτης στην Bundesliga. Για να καταλάβεις. Όταν λοιπόν ο Νταρίντα έρθε στην Ελλάδα, νόμιζε ότι περπατούσε. Γιατί πολύ απλά είναι τόσο πιο αργό το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα σε σχέση με το ποδόσφαιρο στη Bundesliga, όπου ήταν piece of cake για τον Νταρίντα να προσαρμοστεί. Γι' αυτό εξάλλου το παιδί μπήκε κατευθείαν και έκανε τη διαφορά και ήταν κάτω παίκτης της ομάδας.
2: Ο οποίος είναι δανεικός τώρα, έτσι.
0: Ο οποίος το έχει τελειώσει, έχει τελειώσει ο Νταρίντα.
2: Το πήρε το πρωτάθλημα τελικά? Α, όχι, ανέβηκε.
0: Όχι, δεν ξέρω αν βγήκε η Ευρώπη η ομάδα του. Θα το δω, δεν το παρακολουθώ.
2: Γιατί νομίζω ότι κάπου
0: είχε κάνει καλή χρονιά, ναι.
2: Κάπου έλεγε
0: στην Κράλοβε. Στην Κράλοβε.
2: Από ένα. Αυτό ή κάποιο άλλο δανεικό του Άρη, από ένα μάτσα κρινόταν αν θα ενεργοποιηθεί.
0: Όχι, αυτό είναι ο Διαντή. Ο Διαντή.
2: Νταρίντα, τώρα πολλά ντου μαζεύτηκαν, δεν ξέρω.
0: Ήθελα να πω ότι στη Γερμανία, επειδή είναι πολύ γρήγορος ο ρυθμός, μπορεί να εκτιμήσουν ότι ξέρεις κάτι, για το ρυθμό που παίζουμε εμείς είσαι για ένα ακόμα χρόνο. Δεν είσαι για παραπάνω. Μπορεί να εκτιμήσουν έτσι. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα πάει το θέμα του Γιαννούλη. Στον ΠΑΟΚ βλέπω αισιοδοξία πάντως σχετικά με το θέμα αυτό. Για τον Διαντή που ρώτησες νωρίτερα, έχει γίνει το απίστευτο. Η ομάδα του ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία της Σαουδικής Αραβίας. Mm-hmm. Βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση.
2: Ποιος, αυτός ή η ομάδα
0: η
2: του.
0: Η ομάδα του, χάνοντας 0-1. Έχει μπει ένα απίθανο γκολ. Απίθανο γκολ. Κερδίζει πέναλτι ο Διαντή. Το εκτελεί ένας Γάλλος επιθετικός που έχουν. Αποκρούει ο τερματοφύλακας. Πάει να διώξει ο αμυντικός της αντίπαλης ομάδας. Τη βαράει όπως να είναι την μπάλα. Χτυπάει στο πρόσωπο ενός συμπαίκτου και καταλήγει στα δίχτυα. Δηλαδή είναι από τα γκολ που βλέπεις και γελάς. Και είναι από τα πίθανα τέρματα. Ανέβηκε τέλος πάντων η ομάδα του. Και αυτό σημαίνει ότι με βάση τα όσα έχουν συμφωνήσει οι δύο πλευρές, θα πρέπει η Άλντι Ρίγια, η ομάδα του Διαντή τώρα, να αγοράσει τα δικαιώματά του.
2: Γιατί είναι τελειωμένο θεωρητικά.
0: Θα πρέπει. Δεν ξέρω το συμβόλαιο αν έχει η ρήτρα υποχρεωτική οψιόν αγοράς. Γενικώς έχω μια επιφύλαξη στο θέμα το οικονομικό για τον εξής λόγο. Όταν ο Άρης έκανε γνωστό το δανεισμό του Διαντή στην Άλντι Ρίγια, ο Άρης έδωσε προς κοινοποίηση τα εξής στοιχεία. 1,5 εκατομμύριο ευρώ ο δανεισμός, συν 5 εκατομμύρια ρήτρα αγοράς. Δεν είπε ούτε για 3,5 ούτε για 4. Εγώ σου λέω ότι στοιχεία έδωσε ο Άρης προς κοινοποίηση. Άρα λοιπόν με βάση τα στοιχεία του Άρη, 5 εκατομμύρια, εκτός άμα έγινε κάποιο, αν μπερδεύτηκαν, θα πρέπει η Άλντι Ρίγια να δώσει στον Άρη 5 εκατομμύρια για να αποκτήσει τα δικαιώματα του Διαντή. Ο Διαντή ήταν από τους κορυφαίους παίκτες του πρωταθλήματος της δεύτερης κατηγορίας Σαουδικής Αραβίας. Και θεωρητικά θα τον αποκτήσει η Άλντι Ρίγια. Η Άλντι Ρίγια. Περιμένουμε λοιπόν να επικυρωθεί αυτή η συμφωνία. Η οποία συμφωνία αναμφίβολα θα εξασφαλίσει κεφάλαια για τον Άρη, ούτως ώστε να κάνει μεταγραφές. Για να κάνει μεταγραφές, ενώ να μην η αρχική απόφαση του Άρη είναι να χαμηλώσει το μπάτζετ του. Εφόσον πάρει τα 5 εκατομμύρια από τον DND, καταλαβαίνεις ότι έρχεται ένα επιπλέον κεφάλαιο που του δίνει τη δυνατότητα να μην μειώσει τον προϋπολογισμό τόσο πολύ όσο σκεφτότανε. Δεν ξέρουμε επίσης τι θα γίνει και με το Μόντσου.
2: Καλά, και η αποδέσμευση είναι μεγάλο κομμάτι, έτσι.
0: Τι αποδέσμευση?
2: Κάποιος παίκτης με συμβόλαιο.
0: Α, προσπαθεί ο Άρης.
2: Προσπαθεί να του αποδεσμεύσει.
0: Ναι,
2: και αυτό δεν είναι ελάφρυνση του μπάτζετ, ας πούμε.
0: Ναι, δεν είναι το
2: αν έχεις 10 συμβόλαια του εκατομμυρίου και σου μείνουν 7.
0: Αμέσως. Εντάξει, ο Άρης δεν έχει.
2: Λέει, 10, ο λόγος, έχει.
0: Το συμβόλαιο του εκατομμυρίου που έχει ο Άρης είναι ομορών, που είναι πρόβλημα. Συμβόλαιο έχει ο Δόνης που δεν θέλει να τον κρατήσει. Συμβόλαιο έχει ο Γαλανόπουλος, τον οποίο επίζεται να τον κρατήσει. Αυτές οι δύο υποθέσεις είναι 7,5 εκατοστάρικα. Δεν είναι μικρό. Δηλαδή, αν βάλεις το Μωρόν και αυτές τις δύο υποθέσεις, είσαι ήδη στο 1,750. Είναι αρκετά μεγάλο το ποσό.
2: Ναι.
0: Και σε αυτό πρέπει να συμβοηθήσει και η αγορά. Δηλαδή, να υπάρξει ενδιαφέρον από άλλες ομάδες. Αλλά η αλήθεια είναι ότι οι παίκτες με τις εμφανίσεις που πραγματοποίησαν φέτος δεν βοηθούν τόσο πολύ την αγορά για να ενδιαφερθεί για αυτούς με τα συμβόλαια που έχουν στον Άρη. Δεν τη βλέπω, τέλος πάντων, για να το κλείσω, τόσο εύκολη την αποδέσμευση των αθλητών. Και πιο πολύ, ίσως βρεθεί άκρη μέσω Κύπρου. Γιατί και ο Γαλανόπουλος και ο Δόνης ήταν στην Κύπρο. Στο ΑΠΟΕΛ ήταν, αλλά στην Κύπρο είχαν καλό ονοματάκι.
2: Κάνουν γκέλ, δηλαδή. Έτσι, κάνουν γκέλ σε κυπριακές ομάδες.
0: Κυρίως ο Δόνης έφτιαξε πολύ καλό όνομα. Λοιπόν, πάμε με τραγουδάκι. Νίκο, τι θα γίνει? Ακούσουμε κανένα τραγούδι? Δεν μας έχεις με το χαλί μέχρι τέλος εκπομπής.
2: Ναι, το μπερδέψαμε με τον συνάδελφο. Η Άλντι Ρίγια με τον Διαντή και τον Ταρίγια σου λέει άστο. Δηλαδή δεν άστο. Μπερδεύτηκε, δεν μας πάτησε.
0: Να, η πέτρα του σκανδάλου ήρθε. Να, εμφανίστηκε η πέτρα του σκανδάλου. Γι' αυτό ο Νίκος έχασε την αφοσίωσή του. Να, η πέτρα του σκανδάλου.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Επέκταση της επιδότησης δίζελ και τον Ιούνιο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Νέο Μητρό Ακινήτων σε ισχύ από τον Ιούνιο. Ενιαίος έλεγχος και διασταυρώσεις σε πραγματικό χρόνο. Ζωτικής σημασίας για τις Ηνωμένες Πολιτείες η Αλεξανδρούπολη, ανέφερε η πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτείων στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Τραγωδία στο Βέλγιο. Τρένο παρέσυρε λεωφορείο με μαθητές σχολείου ειδικής αγωγής. 4 νεκροί, ανάμεσα τους 2 παιδιά. Έκρηξη σε δεξαμενόπλιο ανοιχτά του Ομάν. Προκλήθηκαν ζημιές. Νέα επιχείρηση της αστυνομίας για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Ήδη έχουν γίνει 17 συλλήψεις. Προφυλακίστηκε η μητέρα της τρίχρονης που νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ηρακλείου έπειτα από κακοποίηση που υπέστη. Σε 1,5 χρόνο προαστιακός Δυτικής Θεσσαλονίκης, σε 3 χρόνια έτοιμη η σύνδεση του έκτου προβλήτα του οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης με το σιδηρόδρομο. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 5.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: ο μεν
1: και η δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπέρι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: .352 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, πάμε τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, σύστημα 352. Πάμε μαζί μέχρι τις 5 και είμαστε 2. Καλησπέρα να πούμε και στην Φωτεινή. Γεια σου, Φωτεινή. Ναι, να έχουμε καλή συνέχεια, να έχουμε ωραία μέρα σήμερα. Πλούσια ημέρα αυτή θα είναι, ούτως ή άλλως. Τι έγινε? Τι κοιτάς ρε κουτσομπούλη? Λοιπόν, έλα, πάρε τη θέση στο μικρόφωνο, έλα. Πάρε θέση στο μικρόφωνο τώρα να αρχίσουμε του σπανούλι το θέμα.
1: Α,
0: να το ανοίξουμε.
1: Να ανοίξουμε.
0: Να τα ανοίξουμε, να μην τα ανοίξουμε το θέμα του σπανούλι.
1: Το θέμα είναι να κλείνει, ρε φίλε, όχι να ανοίξει. Έχει ανοίξει εδώ και 2 μήνες. Το θέμα είναι να κλείσει.
0: Πώς το λέει η παροιμία? Κάθε πράγμα στον καιρό του και ο κογιός τον Αύγουστο. Όχι τον Αύγουστο.
1: Όχι, μην περιμένουμε τον Αύγουστο. Θα είναι αργά τον Αύγουστο.
0: Παρεπτόντως μου έχει μείνει ο κογιός, ρε φίλε. Δεν έτρωγα εγώ κογιό. Αλλά θυμάμαι στέλνω να πάω να αγοράσω όταν ήμουν μικρός. Και μου μύριζε πάρα πολύ
1: κογιός.
0: Και μου μύριζε ο κογιός πάρα πολύ.
1: Εμένα ρέγγα με στέλνανε.
0: Η ρέγγα αυτά.
1: Και έπαιρνε η γιαγιά μου αυτό το φαμβάκι με το ενόπνευμα και την έκαιγε και τσιρτσίριζε.
0: Ναι. Ναι.
1: Και μετά την έπιανε ο παππούς.
0: Σαν τη στρακαστρούκα δηλαδή. Ένα τέτοιο πράγμα, ε.
1: Και τη στρακαστρούκα έκανε το κοτόπουλο. Το κοτόπουλο το έβαζε πάνω στο βαμβάκι. Ναι. Και το έκαιγε.
0: Ναι, αυτό ναι. Βέβαια. Είχαν παλιά τα κοτοπουλάδικα, είχαν αυτό το πράγμα που το έβαζε φωτιά και το έκαιγε στο κοτόπουλο και τα μικρόβια.
1: Σαν φλόγιστρο, ναι.
0: Βέβαια. Εγώ επειδή πώς τη λέγανε. Αμαν. Έχει ένα περίεργο όνομα. Μέσα στη μάνα μου και έπαιρνα.
1: Όλο αυτό εντάσσεται στο θέμα με το σπανούλι. Όχι, απλά μένει να μας εξηγήσει ο συνάδελφος πώς η ρέγγα, ο τσίρος και το κοτόπουλο έχει σχέση με το Βασίλη Σπανούλι. Θα μας το πει όμως. Εγώ τον πιστεύω.
0: Εκεί που είναι τώρα το Δημαρχείο Καλαμαριάς.
1: Ναι.
0: Ήταν το 14ο και το 15ο Δημοτικό Καλαμαριάς.
1: Ήδη εγώ έχω σιελόρια, ρε παιδί μου. Τώρα τι, κάτι θα πεις με φαγητό.
0: Ναι. Πασχαλίνα τη λέγανε. Λοιπόν, το θυμήθηκα. Και ακριβώς απέναντι είχε ένα κοτοπουλάδικο που πήγαινες για να αγοράσεις και τα λοιπά, και ήταν η κυρία Πασχαλίνα η οποία το βάζε φωτιά και για τα μικρόβια. Το θυμάμαι, ας πούμε, παιδικά, τώρα αναμνήσεις παιδικές. Ταξίδεψα τώρα.
1: Ναι,
0: στο,
1: και για τα μικροτριχίδια.
0: Ναι, φεύγανε όλα. Δεν υπήρχε. Λοιπόν, Σπανούλης. Να πούμε λίγο τα δεδομένα. Μην μου αρχίσει τώρα πιθανότητες, όπως με ρωτούσαν, δώσ' μας λέει πιθανότητες. Καταρχάς είναι μια υπόθεση την οποία ο Άρης την τρέχει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μια υπόθεση η οποία ξεκίνησε με ελάχιστες έως μηδενικές πιθανότητες. Λίγο πολύ οι πιο ουσιαστικές συζητήσεις άρχισαν από την ημέρα αποχώρησης του Σπανούλη από τη Μονακό. Αυτό δεν έγινε ξαφνικά. Ήταν συσσωρευμένες καταστάσεις που τον οδήγησαν στην έξοδο. Ο Σπανούλης έχει εξηγήσει στο Ζήση ποιες είναι οι προϋποθέσεις οι δικές του για να λάβει την τεχνική ηγεσία του Άρη. Οι προϋποθέσεις έχουν να κάνουν με τον προϋπολογισμό, όπως αντιλαμβάνεσαι, ότι εφόσον έρθω θέλω να διεκδικήσω το EuroCup. Δηλαδή να φτιαχτεί μια ομάδα η οποία θα μπορεί θα νομοποιείται να πει ότι πάω να πάρω το EuroCup. Αυτό σημαίνει ότι η επένδυση πρέπει να είναι ανάλογη. Δεν μπορεί να πας να πάρεις το EuroCup με ένα ποσό, με έναν προϋπολογισμό 3-4 εκατομμυρίων. Θα πρέπει να κοιμηθεί ο Θεός για να γίνει αυτό το πράγμα. Και συμβαίνει σπανίως. Έγινε φέτος με την Μπουρκ. Αν δεις τα προηγούμενα χρόνια, δεν έχει γίνει με άλλες ομάδες. Ένα λοιπόν θέμα ήταν να αποφασίσει ο Άρης ότι αξίζει τον κόπο η επένδυση και αξίζει να επενδύσει και στον προπονητή Σπανούλη. Από όσο γνωρίζω, ο Άρης προσφέρει στο Σπανούλη αυτές τις προϋποθέσεις. Αποφάσισε δηλαδή να προσαρμόσει το πλάνο του εδώ και καιρό με σκοπό να τον προσεγγίσει. Ένα δεύτερο έχει να κάνει με το ενδιαφέρον ομάδων της Ευρωλίγκα. Γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο για ένα προπονητή της Ευρωλίγκα να κάνει ένα βήμα προς τα κάτω και να πάει στο EuroCup, που είναι η υποδεέστερη διοργάνωση. Και ένα τρίτο είναι το οικογενειακό. Πάντα παίζει ρόλο, γιατί πάντα ανεξαρτήτως. Το ότι όλοι είναι επαγγελματίες, πάντα κοιτούν και την οικογένεια.
1: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, μισό λεπτό. Έχω την αίσθηση ότι υπάρχουν πάνω από 22 προπονητές Ευρωλίγκας αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Δεν είναι λίγο.
0: Τι έτσι.
1: Εννοώ ότι 22 δεν είναι οι ομάδες που παίζουν Ευρωλίγκα.
0: 20, ναι.
1: 20.
0: Ναι.
1: Ότι εξαιρετικοί προπονητές επίπεδου Ευρωλίγκας μπορεί να είναι και 40.
0: Ναι.
1: Αλλά μόνο 20 θα κοουτσάρουν ομάδες. Γιατί ναι, πολύ απλά σωστό. Οι 20 είναι.
0: Γιατί λες να κάνουν, ναι.
1: Οι άλλοι 20 τι θα πρέπει να κάνουν. Εγώ είμαι πάρα πολύ υπέρ, δηλαδή. Εγώ πιστεύω ότι οι προπονητές υψηλού επίπεδου είναι πιο πολύ από τις ομάδες που παίζουν στην υψηλότερη διοργάνωση.
0: Ναι. Γιατί λες να κάνει αυτή την υπέρβαση, να είναι διατεθειμένος ο Άρης να κάνει αυτή την υπέρβαση μόνο για το Σπανούλι?
1: Και μόνο για το θεωρώ και λογικό κάποια στιγμή, δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος θεωρεί τον εαυτό του top, δεν θεωρώ δηλαδή ότι θα ρίξει τον εαυτό του αν αποφασίσει να πάει σε μια ομάδα η οποία θα διεκδικεί το Eurocup.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Πάλι θα θεωρείται προπονητής επίπεδου Ευρωλίγκα. Απλά η συγκυρία τα έφερε έτσι, που δεν κοουτσάρει για μία σεζόν. Δύο σεζόν. Μία ομάδα, ας πούμε, Ευρωλίγκα.
0: Δεν κατάλαβα. Δεν το πιάνω. Για ξένα, παιδί. Δεν το καταλαβαίνω.
1: Δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν. Είναι 20 ομάδες. Είναι μετρημένα κουκιά για την Ευρωλίγκα. Ενώ υπάρχουν πάρα πολύ καλοί. Δεν είναι παίκτες που κάθε ομάδα έχει 10. Οπότε υπάρχουν και 200 παίκτες.
0: Ναι.
1: Πολύ. Ο προπονητής είναι 20.
0: Ναι.
1: Είναι 20 νοματέοι.
0: Ποιο είναι το ερώτημα?
1: Δεν υπάρχει ερώτημα. Είναι δεδομένα. Υπάρχουν πάρα πολλοί προπονητές επίπεδου Ευρωλίγκας, περισσότεροι από τις ομάδες που παίζουν στην Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
1: Οπότε να μην θεωρεί δηλαδή τον εαυτό του ότι θα κακοπέσει είτε αυτό είτε οποιοδήποτε πολύ καλό προπονητή. Αν
0: έρθει
1: στον Άρη, στον ΠΑΟΚ, στην ΑΕΚ, δηλαδή σε ομάδες που έχουν στόχους.
0: Πήρε προπονητή Ευρωλίγκα.
1: Ακριβώς. Πριν πήρε και προπονητή Ευρωλίγκα και δεν λέει και τίποτα κιόλας.
0: Βέβαια η διαφορά είναι ότι.
1: Για τον ίδιο και την επιλογή του. Δηλαδή για μένα και ο Τρενκέρ και ο Σπανούλη, ακόμα και αν έρθει στον Άρη, θα θεωρούνται προπονητές Ευρωλίγκας.
0: Ναι,
1: και πολύ
0: αυτό.
1: Καλά θα κάνουν και
0: αλλά όταν όμως έχεις προτάσεις από ομάδες Ευρωλίγκα, δεν είναι τόσο απλό να πεις ότι δεν πάω στην Ευρωλίγκα. Πώς δεν έχει.
1: Σίγουρος είσαι.
0: 100%. Βάζω το χέρι στη φωτιά. Φέρε το δίκτυο της κυρία Πασχαλίνα, το βάλω το χέρι μου πάνω.
1: Το φλόγιστρο.
0: Βέβαια.
1: Τι συζητάει. Πού
0: είναι τρεις μήνες σχολείο με αυτήν την υπόθεση.
1: Τι συζητάει τότε. Αν έχει. Πώς μια πρόταση από ομάδα Ευρωλίγκας να είναι χειρότερη από μια πρόταση από
0: θέμα...
1: ομάδα που παίζει το Eurocup.
0: Δεν είναι θέμα οικονομικό. Είναι και άλλα πράγματα που παίζουν ρόλο. Μπορεί να παίξει ρόλο η οικογένεια, μπορεί να παίξει ρόλο το κατά πόσο θες να πας εκεί. Ντουμπάι, παραδείγματος χάρη, ήθελε να πάρει το Σπανούλι. Και την απέρριψε. Η ΕΦΕΣ ξέρω ότι ήθελε να πάρει το Σπανούλι. Και δεν θέλει να πάει στην ΕΦΕΣ. Είναι το πώς βλέπει το τι τον εμπνέει να προπονητή. Γενικώς έναν άνθρωπο σε μια εργασία. Και εσύ μπορεί αύριο να σου κάνει μια πρόταση, μια δουλειά και να μην σε εμπνέει, να σου δίνει καλύτερα λεφτά. Γιατί μπορεί να συγκρίνει τα λεφτά που μπορεί να δώσει στο Ντουμπάι, παραδείγματος χάρη, και η ΕΦΕΣ με τα λεφτά που μπορεί να προσφέρει ο Άρης. Όχι πως η πρόταση του Άρη είναι χαμηλή, είναι υψηλότατη. Αλλά να θεωρήσει ότι αυτή τη στιγμή αυτό το περιβάλλον με εκφράζει καλύτερα. Μπορεί να θεωρήσει αυτό το πράγμα. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Αρκεί βέβαια και οι προϋποθέσεις να είναι ανάλογες.
1: Για πες μου λίγο, μίλησε μου λίγο για την τρίτη προϋπόθεση που είναι η οικογένεια. Η οικογένεια, έχουμε κάποια αίσθηση για το τι θα ήθελε?
0: Πιστεύω ότι η οικογένεια θα ήθελε να μείνει στην Ελλάδα. Ναι.
1: Να μείνει στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Πιστεύω αυτό είναι
0: ότι...
1: σημαντικό, ας
0: πούμε. Ναι, αυτό έτσι, πιστεύω ότι είναι και αυτό σημαντικός παράγοντας. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί, εντάξει. Το ότι ο Άρης ασκεί pressing στο Σπανούλι με σκοπό να αποδεχθεί την πρόταση είναι κάτι δεδομένο.
1: Το
0: αλλά
1: γεγονός ότι
0: δεν έχει συμφωνία.
1: Έχει προπονητή τώρα ο Άρης, βοηθάει καθόλου? Δηλαδή δεν ψάχνεται, είναι αδιάφορο? Έχει δοθεί κάποιο deadline, ας πούμε, σύμφωνα με το οποίο πρέπει να γίνει?
0: Ο Άρης θέλει να τελειώσει το αργότερο στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Να έχει δηλαδή οριστική απάντηση και βασικά είναι υποχρεωμένος να το ζητήσει αυτό. Γιατί κάποιοι προπονητές οι οποίοι είναι σε αναμονή.
1: Μάλιστα. Τώρα, να σε ρωτάω.
0: Ναι,
1: να σε ρωτήσω. Σε περίπτωση που δεν κλείσει θετικά.
0: Έχει πει επιλογές άλλες.
1: Μισό. Έχει. Το budget θα παραμείνει το budget.
0: Νομίζω πως όχι.
1: Του προπονητή Σπανούλη.
0: Νομίζω όχι.
1: Θα πάει πιο κάτω.
0: Δηλαδή. Ναι, νομίζω όχι. Ναι. Νομίζω ότι ο Άρης έχει αποφασίσει να προχωρήσει σε πολύ ψηλή επένδυση
1: με το Σπανούλη.
0: Με το Σπανούλη
1: προπονητή.
0: Ναι. Είναι όχι, μια επιλογή της ιδιοκτησίας. Θεωρεί ότι ο Άρης έχει κάνει ένα πλάνο, εντάξει. Το οποίο πλάνο έλεγε την πρώτη χρονιά 1,6. Τη δεύτερη χρονιά 3 εκατομμύρια. Την τρίτη χρονιά 6 εκατομμύρια. Την τέταρτη χρονιά 10 εκατομμύρια. Ήταν υποχρεωμένος να αλλάξει το πλάνο του από τη στιγμή που πλέον έχει αλλάξει ο ανταγωνισμός. Και δεν αναφέρομαι μόνο στον ΠΑΟΚ, που προφανώς άλλαξε πολύ με την είσοδο του Μιστακίδη. Βλέπεις ότι οι ομάδες όλες έχουν ανεβάσει τα μπάτζετ τους. Φέτος, άσχετα που έπεσε ο Πανιώνιος, είχε το τρίτο μπάτζετ στην κατηγορία. Η ΑΕΚ ανέβασε το μπάτζετ της επίσης τη φετινή χρονιά. Δεν μπορείς λοιπόν εσύ που ζητάς την αγωνιστική επιτυχία να παραμείνεις πιστός σε αυτό το πλάνο το οποίο ξέρεις ότι περιορίζει πολύ τις πιθανότητες επιτυχίας σου. Ο Άρης αναπροσάρμοσε λοιπόν το πλάνο του και στο ξεκίνημα της φετινής χρονιάς Παρά την αναπροσαρμογή, στο ξεκίνημα των συζητήσεων για την επόμενη χρονιά και με δεδομένο ότι δύσκολα θα έρχονταν ο Σπανούλης, ο Άρης είπε ότι θα πάω το μπάτζετ γύρω στα 4 εκατομμύρια, όχι παραπάνω. Με Σπανούλη θα αλλάξει. Και το θεωρώ λογικό, γιατί διαφορετικά δεν μπορείς να τον προσεγγίσεις. Μπορεί, ας πούμε, ο Γιάννη Καλάκοβιτς, που είναι μια επιλογή, που ήταν στην Γκραν Κανάρια και ήταν να πάει στην Μπαχτσέ Σεχίρ στην Τουρκία και τελικώς δεν πηγαίνει εκεί, να αναλαμβάνει με ένα μπάτζετ 4-5 εκατομμυρίων σαν αυτό που είχε στην Γκραν Κανάρια. Ο Σπανούλης δεν θα το κάνει. Αν θέλεις λοιπόν να προσεγγίσεις, να αποκτήσεις, να προσλάβεις ένα προπονητή αυτού του επίπεδου, θα πρέπει να ακολουθήσεις και τις προϋποθέσεις που θέτει ο ίδιος. Γι' αυτό λέω ότι για το Σπανούλη ο Άρης έχει αποφασίσει ότι θα κάνω αυτή την επένδυση. Θα τρέξω το πλάνο πιο γρήγορα από ό,τι είχα προγραμματίσει. Φέτος, ας πούμε, που τελείωσε και η χρονιά τώρα με τη χθεσινή από την ΑΕΚ, ο Άρης έδωσε μεγαλύτερη αξία στα νούμερα και στους ισολογισμούς. Τον ενδιέφερε να τελειώσει με τα χρέη, τον ενδιέφερε να έχει τελειώσει με το γήπεδο που είναι βραχνάς, γιατί το γήπεδο παραμένει σε κρεμότητα έχοντας τα βγάλει πέρα με 7 υπουργεία και είναι ζήτημα αυτό.
1: Δυστυχώς δεν θα τελειώσει.
0: Ναι.
1: Γρήγορα.
0: Άμα πιέσει έτσι πως πρέπει, γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει να κάνει ό,τι κάνουν και οι άλλοι. Το πάει πολύ, με πολύ μεγάλη μετριοπάθεια και ουσιαστικά αυτός που τον βοηθάει, τον βοηθάει. Αυτός που αντιλαμβάνεται και την πίεση που έχει η ομάδα είναι ο Βρούτσης.
1: Ο υπουργός.
0: Ναι, αντιλαμβάνεται και την πίεση που πρέπει να τρέξουν γρήγορα. Μακάρι να έχει 7 Βρούτσιδες και να έχετε γιώσει θα έχετε γιώσει το θέμα ήδη. Αλλά έχει αυτό το ζήτημα. Έχει το θέμα του Δήμου. Μη σου κάνει εντύπωση άμα δεις κάποια στιγμή στο επόμενο διάστημα κόντρα του Άρη με το Δήμο.
1: Και την ανάπλαση λες τώρα της ΒΕΦΗ, η οποία περιλαμβάνει χώρους που είναι γύρω από το γήπεδο και άρα είναι του ενδιαφέροντος του Άρη.
0: Αυτό γενικώς, είναι το θέμα βασικά. Εγώ αυτό το οποίο εισπράττω από τον Άρη το τελευταίο διάστημα είναι μια δυσαρέσκεια για το Δήμο. Δεν ξέρω λεπτομέρειες, εισπράττω αυτή τη δυσαρέσκεια, είναι ένα ρεπορτάζ το οποίο θέλω να το ψάξω. Στο καταθέτω ως πρώτο συμπέρασμα. Έδωσε λοιπόν μεγαλύτερη αξία εκεί. Εκεί έδωσε αξία. Αν του χρόνου δεν μπορεί να κάνει το ίδιο πράγμα. Να τελειώσει το θέμα του γηπέδου, okay, αλλά πρέπει και αγωνιστικά να ανταποκριθεί. Γιατί φέτος, αν δούμε τους στόχους που είχε, στο πρωτάθλημα, okay, έφτασε τη σειρά με την ΑΕΚ σε τρίτο παιχνίδι, έχασε και ήταν ανταγωνιστικός. Απέτυχε στην Ευρώπη, απέτυχε και στο κύπελλο Ελλάδος. Στην Ευρώπη δεν πήγε καν στα play-off και στο κύπελλο αποκλείστηκε από το μισό Μαρούσι. Αν θυμάσαι καλά, είχε απουσίες το Μαρούσι εκείνο το παιχνίδι και αποκλείστηκε από μια ομάδα η οποία πάλεψε για την παραμονή της μέχρι την τελευταία στιγμή. Γι' αυτό λέω ότι είναι υποχρεωμένος να δώσει βάση και στο αγωνιστικό κομμάτι.
1: Καλά, και ξεκίνησε πάρα πολύ άσχημα, αν δεν κάνω λάθος, τη σεζόν, έτσι. Πάρα πολύ άσχημα.
0: Γενικώς άλλαξε τα πράγματα στη σεζόν γιατί.
1: Με άλλα προπονητή,
0: πήγε με ένα χαμηλό budget. Πήγε χαμηλό budget. Με ένα προπονητή ο οποίος ήταν δύσκολο να διαδραματίσει ρόλο καπετάνιου σε ένα μεγάλο καράβι, όπως ο Καραϊτσίτς. Στη συνέχεια άλλαξε τη χρονιά, παίρνοντας τον Νούα, παίρνοντας τον Αντετοκούμπο. Δεν του βγήκε η επιλογή του Άντζουσιτς. Με τα λεφτά που διέθεσε για να αποκτήσει τον Άντζουσιτς, το συμβόλαιο που του πρόσφερε, θα έπρεπε να έχει κάνει καλύτερη επιλογή. Παίχτη τώρα, φαντάσου, ας πούμε, τον Άναλη, να τον είχε ο Άρης. Θα ήταν εντελώς διαφορετική ομάδα. Ο Άντζουσιτς, πέρα από 4-5 παιχνίδια και χθες ήταν πάρα πολύ μέτριος.

0: τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό κτλ. Την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ που θα ήταν ντέρμπι και όλα αυτά. Έχασε από μια ομάδα που πάλεψε την παραμονή της. Και στην Ελλάδα το κρίσιμο παιχνίδι ήταν με τον ΠΑΟΚ στην Πηλαία. Ήταν το παιχνίδι το οποίο έκρινε την τετράδα. Το χάσε και αυτό. Θα μου πεις, είχε ευκαιρία νίκης. Ναι, προφανώς είχε ευκαιρία νίκης. Το χάσε όμως. Και μάλιστα έχανε και με διαφορά 17-18 πόντων στη διάρκεια του αγώνα. Και αυτός είναι ένας από τους λόγους που η απόφαση του Άρη, ανεξαρτήτως του τι θα γίνει με το Σπανούλι, προβλέπει την καταβολή του buy-out συμβολέου και την λύση συνεργασίας με τον Ιγκορ Μίλισιτς. Ερώτηση άλλη έχουμε?
1: Α, είναι δεδομένο το δεύτερο.
0: Ποιο?
1: Είναι δεδομένο ότι ψάχνει προπονητή.
0: Ναι, αυτό είναι
1: ακόμα
0: δεδομένο.
1: Και με ενδεχόμενη αρνητική απάντηση από τον Βασίλη.
0: Δεν υπάρχει Μίλισιτς, όχι. Δεν υπάρχει. Δεν θα ανανεωθεί. Κάποια στιγμή είχε κάποιες πιθανότητες, αλλά από όσο γνωρίζω δεν υπάρχει το ενδεχόμενο παραμονής του Μίλισιτς. Και εμένα μου φαίνεται λογικό. Σου λέω ότι έκανε καλά πράγματα, αλλά από την άλλη πλευρά, όταν θες να είσαι μια ομάδα στόχου, δεν γίνεται σε όλα τα παιχνίδια που κρίνουν στόχο να μην κερδίζεις κανένα. Γιατί ο Άρης δεν κέρδισε κανένα.

0: Λοιπόν, περιμένουμε και την επισημοποίηση της συμφωνίας του Παναθηναϊκού με τον Γιάκοπ Νίστρουπ, μάλλον, τον Δανό προπονητή, ο οποίος θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο 2+1 χρόνια με 1,2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Άκουγα χθες την κουβέντα που είχατε με τον Δημήτρη τον Μπουμπουγιατζή και δεν διαφώνησα καθόλου με τα όσα είπε ο Δημήτρης. Δηλαδή, παίρνει ένα φιλόδοξο προπονητή, ο οποίος έκανε καλή δουλειά στην Κοπεχάγη, δοκιμασμένο σε μια ομάδα η οποία είναι καταδικασμένη να πάρει το πρωτάθλημα, όπως είναι η Κοπεχάγη στην Δανία. Μην εξετάζεις αν είναι το ίδιο πρωτάθλημα ή όχι. Σημασία έχει να ξέρεις ότι πας σε μια ομάδα στην οποία, σε εισαγωγικά το βάζω, δεν επιτρέπεται το χ. Πρέπει να κερδίσει. Πρέπει να έχεις έναν τέτοιο προπονητή. Από την άλλη, πάντα καλογυμνασμένες είναι όλες οι ομάδες της Βόρειας Ευρώπης. Είτε μιλάμε για Γερμανία, είτε μιλάμε για Σκανδιναβία. Είναι όλες οι ομάδες καλογυμνασμένες. Όλες βασίζονται σε συνεργασία, στην ταχύτητα, στα τρεξίματα, στη φυσική κατάσταση. Δεν το συζητάμε. Το ερώτημα είναι κατά πώς θα μπορέσει να προσαρμοστεί στο εντελώς διαφορετικό ποδόσφαιρο, ακόμα και ημερολογιακά να το πάρεις. Δηλαδή έχουν και κενό μεγάλο και παίζουν το καλοκαίρι. Κατά πόσο θα προσαρμοστεί σε αυτό. Εκεί είναι ο δικός μου προβληματισμός για τον Νίστρουπ. Έχει να κάνει με το ότι μιλάμε για ένα εντελώς διαφορετικό ποδοσφαιρικό περιβάλλον.
1: Μεγάλοι Σκανδιναβοί προπονητές έχουν περάσει από το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Ναι, έχουν περάσει, ναι. Εντάξει, και ο Μπέγκστον είχε περάσει και άλλοι είχαν περάσει. Τώρα δεν το έχω πρόχειρο, αλλά έχουν περάσει αρκετοί.
1: Παίκτες, ναι, θυμάμαι.
0: Παίκτες πολύ, ναι. Παίκτες, και ο Μέλμπερκ, ας πούμε, του...
1: Και ο Χένριξεν. Και ο Ίγκασον.
0: Ναι, έχει. Ο Ίγκασον είναι η Ισλανδία.
1: Βόρεια.
0: Εντάξει, βόρεια.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, και σου λέω, κατά πόσο θα μπορέσει να προσαρμοστεί στο περιβάλλον. Αλλά σαν προπονητής δεν το συζητάμε. Λοιπόν, ο Ηρακλής ανακοίνωσε τον Άγγελο Μπασινά, ο οποίος ανέλαβε αθλητικός διευθυντής. Δεν ξέρω τι θα κάνει, τι θα γίνει στον Ηρακλή, αλλά τις κινήσεις βλέπω με πολύ θετικό μάτι. Άγγελος Μπασινάς, αθλητικός διευθυντής. Ο Άγγελος έχει λειτουργήσει σε πολύ μεγάλα κλαμπ. Αυτό σημαίνει ότι ξέρει πολύ καλά πως πρέπει να λειτουργήσει ένα κλαμπ από πλευράς παροχών στον ποδοσφαιριστή. Γιάννης Αμανατίδης, τεχνικός διευθυντής. Ο Αμανατίδης, ο οποίος δούλευε μέχρι πρότινος, ήταν σκάουτ στην

0: στην ΕΠΟ, στις μικρές κατηγορίες. Άρα και σίγουρα μια εικόνα από το υλικό που υπάρχει σε μικρότερες κατηγορίες. Γενικά μου αρέσει, χωρίς να σημαίνει ότι παραδίδω ελευκό μια ομάδα, μου αρέσει να έχει ανθρώπους οι οποίοι έχουν παίξει το άθλημα. Ναι. Έχουν μια μυρωδιά του αθλήματος.
1: Και ο Στολτίδης δεν ήταν στον Ηρακλή, ήταν λάθος, ο Ιεροκλής.
0: Ήτανε, τώρα δεν ξέρω τι ρόλο θα έχει. Το λέω αυτό για ποιο λόγο, ότι ξέρουν το τι χρειάζεται ένας παίκτης. Επαναλαμβάνω, δεν λέω να τους παραδώσει εν λευκό την ομάδα, αλλά ξέρουν τις απαιτήσεις ενός παίκτη και μπορούν να αντιληφθούν καλύτερα το πώς νιώθει ένας παίκτης όταν δεν έχει κάτι. Άλλη είδηση που μου κάνει εντύπωση είναι με τις εκλογές της Ρεάλ. Ο Ενρίκο Ρικέλμε, ο βασικός αντίπαλος του Πέρεθ, ανακοίνωσε ότι έχει κλείσει δύο στάρ για την ποδοσφαιρική ομάδα και σε περίπτωση που εκλεγεί νέος πρόεδρος στην Real Madrid, αυτομάτως ανακοινώσει τα ονόματά τους. 7 Ιουνίου είναι οι εκλογές στη Real. Έχει αντίπαλο Πέρεθ και έχει αντίπαλο από τη στιγμή που η χρονιά πήγε πάρα πολύ άσχημα για τη Real. Νομίζω ότι η Real κινδυνεύει μετά από 16 χρόνια να μην πάρει τίποτα σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Γιατί ποδόσφαιρο πρωτάθλημα η Μπαρσελόνα δεν πήρε κύπελο, ούτως ή άλλως Champions League βγήκε έξω. Στην Ισπανία έχασε το κύπελο, το πήρε η Μπασκόνια. Ευρωλίγκα έχασε το τελικό από τον Ολυμπιακό. Θα δούμε τι θα κάνει στο Ισπανικό πρωτάθλημα, όπου και εκεί δεν είναι εύκολα τα πράγματα, και κινδυνεύει μετά από 16 χρόνια να μην πάρει απολύτως τίποτα. Στις 6 ώρα είπαμε ότι έχουμε τον τελικό στο handball γυναικών ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Αν ο ΠΑΟΚ νικήσει, παίρνει και το πρωτάθλημα. Στο handball ανδρών, ο Ολυμπιακός προηγείται με 2-1 νίκες της ΑΕΚ χθες στους τελικούς, χθες κέρδισε με 36-30. Και στο Νούβουα, όπως το λέμε, στο NBA, οι Knicks πήγανε τελικό και είναι πιθανό να έχουμε repeat του τελικού του 99, αν περάσουν οι Spurs. Τότε είχαν πάρει Spurs απέναντι στους Knicks. Μετά από 27 χρόνια σε τελικό NBA πήγε η ομάδα της Νέας Υόρκης. Στην οποία ευχόμαστε ολόψυχα να πάρει το
1: πρωτάθλημα. Ναι, αλλά αν το πάρει, δεν θα πάει εκεί ο Αντετοκούμπο. Οπότε
0: μπορεί να μην πάει ούτως ή άλλως. Μπορεί να είναι πολύ βαβούρα, ρε φίλε. Θα στέλνει την ησυχία του. Πολύ βαβούρα. Λοιπόν, κλείνουμε. Τα λέμε και πάλι αύριο. Να είστε καλά, για χαρά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δεξαμενόπλοιο ανέφερε έκρηξη στα ανοιχτά του Μουσκάτ του Ομάν σύμφωνα με τον Οργανισμό Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Δύο Ισραηλινά πλήγματα στήχησαν σήμερα τη ζωή σε 7 ανθρώπους στη Λωρίδα της Γάζας, όπως ανακοίνωσαν νοσοκομεία του Παλαιστινιακού Θύλακα, με τον Ισραηλινό στρατό να δηλώνει ότι στοχοθέτησε μέλη της Χαμάς στη μία περίπτωση. Επέκταση της επιδότησης δίζελ και τον Ιούνιο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Παράλληλα, προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Έκανε λόγο για θεσμικές δυνάμεις που χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία του, επίσης ο Πρωθυπουργός, περιγράφοντας μια πολιτική βαβέλ με μοναδικό συνεκτικό στοιχείο, όπως είπε, την καταγγελία της κυβέρνησης. Έντονη κριτική από το Πασόκ, με τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος να χαρακτηρίζει τη Νέα Δημοκρατία πολιτική βαβέλ. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στις 8 το βράδυ θα παρουσιαστεί στον πεζόδρομο του Θησίου το όνομα του νέου πολιτικού φορέα. Στη διακήρυξη, ο πρώην Πρωθυπουργός θα αναπτύξει το όραμα και το σχέδιο του νέου πολιτικού κόμματος. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος με ταυτόχρονες έρευνες σε Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλκής, Αθήνα και Κρήτη για την εξάρθρωση οργανωμένου κυκλώματος που φέρεται να αποσπούσε παράνομα επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ ζητώντας οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 39 άτομα, 17 στη Θεσσαλονίκη, στις Σέρες, στο Κιλκής, 20 σε Ερέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη και 2 στην Αττική. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 116 εμπλεκόμενοι, οι οποίοι αναμένεται να κληθούν να απολογηθούν. Το εκτιμόμενο παράνομο όφελος ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Σε 1,5 χρόνο από σήμερα θα έχει ολοκληρωθεί ο δυτικός προαστιακός της Θεσσαλονίκης με 7 στάσεις και σε 3 χρόνια θα είναι έτοιμη η σιδηροδρομική σύνδεση του 6ου προβλήτα του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης με το σιδηροδρομικό δίκτυο, έργο που θα αναβαθμίσει τις εμπορευματικές μεταφορές στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Περιοχή ζωτικής σημασίας για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής χαρακτήρισε την Αλεξανδρούπολη πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Κιλφόιλ, κατά την επίσκεψή της. Ενεργοποιείται τον Ιούνιο το ενιαίο Μητρώο Ακινήτων που φέρνει διασταυρώσεις στοιχείων σε πραγματικό χρόνο, στοχεύοντας στον περιορισμό της φοροδιαφυγής και στην πιο δίκαιη κατανομή επιβαρύνσεων και επιδομάτων. Όπως εξήγησε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, μιλώντας στο ΕΡΤ News, πρόκειται για ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα που φιλοδοξεί να αλλάξει ριζικά την εικόνα που διαθέτει το δημόσιο για την ακίνητη περιουσία. Επιχείρηση διάσωσης στήθηκε το μεσημέρι στον Όλυμπο, καθώς εντοπίστηκε σε δύσβατο σημείο τραυματισμένη μια 67χρονη γυναίκα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα με γαλλική υπηκότητα βρέθηκε περίπου στις 2:10 στο μονοπάτι Ε4 και μεταφέρθηκε στη θέση Πριόνια. Έπειτα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και σύμφωνα με πληροφορίες φέρει τραύματα στα κάτω άκρα. Στη φυλακή οδηγείται 25χρονη μητέρα της τρίχρονης που νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου σε κρίσιμη κατάσταση έπειτα από κακοποίηση που υπέστη. Ο σύντροφος της 25χρονης θα περάσει το κατόφλι του μονομελούς πλημελού δικείου Χανίων αύριο. Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας προχωρούν αύριο οι εργαζόμενοι του Θεαγενείου στις 8 το πρωί στον αύριο χώρο του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου. Όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους, το μοναδικό ογκολογικό νοσοκομείο της Βόρειας Ελλάδας λειτουργεί εδώ και χρόνια με σημαντικά κενά σε προσωπικό. Και να κλείσουμε τον καιρό, για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται γενικά έθριος, πρόσχερες νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στη Μακεδονία, ενώ θα σημειωθούν και τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά έθριος θα είναι ο καιρός. Πρόσχερες νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
2: One Health στη Λαϊκή, το ταξίδι της ζωής. Γιορτή Λαϊκών Αγορών, 28 Μαΐου, πλατεία Αριστοτέλους, άγαλμα Βενιζέλου. Οι μαθητές μαθαίνουν για την υγιεινή διατροφή και το βράδυ, συναυλία του Δημήτρη Χρυσοχοίδη για τους μεγάλους. Μία δράση της Γενικής Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών.
3: Χορηγός επικοινωνίας, 102FM, της ΕΡΤ3.

0: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Πρόσωπα, ιστορίες, ειδήσεις.
3: Απευθείας συνδέσεις και θετική ενέργεια.
4: Κάθε μέρα έχει το δικό της χρώμα.
2: Μέρα με χρώμα. Έλσα Ποιμενίδου, Χριστίνα Τοπούζη, Κλέλια Κλουτζού. Καθημερινά στις 10 το πρωί στην ΕΡΤΡΙΑ.
5: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
7: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
8: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Level 42, επίπεδο δηλαδή 42, Lessons of Love, αγαπημένο τραγούδι εννοείται. Εδώ παραδίδουμε μαθήματα αγάπης, μαθήματα μουσικής και μαθήματα ζωής και χαράς. Να ευχαριστήσω τον Κωνσταντίνο το Σαββίδη, να του πω και χρόνια πολλά και από τον αέρα που είχε στην τιμητική σου, είχε στη γιορτή σου. Στα είπα, κάτι δύο να στα πω και από αέρος. Φυσικά να πω και χρόνια πολλά σήμερα, Τρίτη 26 του Μάη, στον αδερφό μου που έχει γενέθλια. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντας, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε όλοι μαζί, όπως έχετε καταλάβει. Έχουμε γενέθλια όλοι μαζί, γιορτές, τα πάντα όλα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, γιορτάζουμε. Είπαμε σήμερα πάρα πολύ ζεστή ημέρα. Δηλαδή, για μένα τουλάχιστον σήμερα ήταν η πιο ζεστή ημέρα μέχρι τώρα. Και όχι τίποτα άλλο. Δεν έχω προλάβει να δυνατήσω. Δεν ήθελα από τώρα να αρχίσει να έχει τόσες ζέστες. Δεν προλαβαίνω, μάνα μου. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Άκου να δεις, στον 102.3 είναι η εκπομπή Άκου να δεις, με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Κοντά σας έως και στις 7. Σας θέλουμε, ελάτε στην όμορφη παρέα μας και αυτό το καλοκαιρινό, εγώ θα έλεγα, πλέον απόγευμα της 3ης 26 του Μάη, στα 12 λεπτά μετά τις 5, 23 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, τη 23 και παραπάνω δείχνει κάπου αλλού. Τέλος πάντων, πολύ είπαμε σήμερα, νομίζω ότι ήταν η πιο ζεστή ημέρα μέχρι και τώρα. Αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κίνηση εκεί εθιμοτυπικά γύρω από τα δικαστήρια. Χρόνια πολλά στο Συνέσιο και στη Συνεσία που σήμερα έχουν την τιμητική τους. Χρόνια πολλά είπαμε σε όσους έχουν γενέθλια. Στην Πολωνία σήμερα γιορτάζουν την ημέρα της μητέρας και φυσικά σήμερα, πολύ μου αρέσει αυτό, είναι Εθνική ημέρα Σαΐτας. Αν θυμάστε εκείνα τα χάρτινα αεροπλανάκια που κάναμε στο σχολείο, το οποίο έχω ξεχάσει πώς το κάνεις, πρέπει να το θυμηθώ λίγο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Να μου το δείξει, Κωνσταντίνε Σαββίδη. Σας θέλουμε, είπαμε όλους εδώ, για καλησπέρες, για παραγγελιές και φυσικά να μας πείτε που είστε και τι κάνετε. 2313-338-420, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή και φυσικά τα μηνύματά σας στο 6930-078-228 στο Viber, εξού και επειδή ήταν πολύ ζεστή ημέρα σήμερα, εγώ ντύθηκα ανθόκηπος. Πάμε.

Για το φίλο μας το Σταύρο στην Αθήνα, γιατί του αρέσει το συγκεκριμένο τραγούδι. Uriah Heep, σύμπαθη, αγαπημένο, λατρεμένο. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Υπέροχος ο καιρός σήμερα, καλοκαιρινός. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Και επειδή σας λέγαμε ότι θα ήταν λίγο άστατος εμείς, δηλαδή σας μεταφέρουμε αυτά που μαθαίνουμε από τους μετεωρολόγους, να τα λέμε αυτά. Ότι θα ήταν άστατος ο καιρός όλη την εβδομάδα και ότι ενδεχομένως οι πρώτες προβλέψεις για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος που είναι πρώτο πυλών έλεγαν για άστατο καιρό με βροχές. Άκου να δεις τώρα τι γίνεται. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αναμένονται λίγες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα γύρω ορεινά με θερμοκρασίες από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Πάρα πολύ ωραία. Περίεργες σου λέει είναι οι καιρικές συνθήκες, διότι από τη μία έχεις αυτή την υγρασία, από την άλλη έχεις υψηλές θερμοκρασίες, είναι αυτή η κουφόβραση, είναι λίγο, έτσι, λίγο δυσάρεστο όλο αυτό. Από την άλλη σου λέει αισιόδοξα είναι τα στοιχεία τελικά για τον καιρό του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, διότι αναμένονται υψηλές θερμοκρασίες, ωραίες συνθήκες, ωστόσο παρόλα αυτά οι βροχές και οι καταιγίδες δεν θα λείψουν, κυρίως σε ορεινές περιοχές. Οι πιο ζεστές όμως ημέρες είναι οι παραμονές, δηλαδή η Κυριακή και η Δευτέρα που είναι του Αγίου Πνεύματος, με τον κόσμο να μπορεί να απολαύσει εξωτερικές δραστηριότητες, να κάνει εκδρομές και γενικά να περάσει πάρα πολύ ωραία και να μην του τα μουσκέψουν τα σχέδια του. Παρά όμως σου λέει παρόλα αυτά οι μετεωρολόγοι, παρά την ηλιοφάνεια, να ξέρετε ότι υπάρχει και μία περίπτωση να υπάρξουν κάποιες έτσι, ξέρετε, καλοκαιρινές μπόρες. Από αυτή που ξαφνικά εκεί που σκάει ο Τζίτζικας αρχίζει και πέφτει του λούμι η βροχή και περιμένεις μέχρι να τελειώσει και συνεχίζεις όμως τις δραστηριότητές σου. Μετά σου λέει τώρα το τριήμερο, οι θερμοκρασίες αναμένεται να υποχωρήσουν, επαναφέροντας πιο ήπιες και πιο δροσερές συνθήκες στην καθημερινότητα. Νομίζω δεν μας χαλάει, γιατί δεν θέλουμε τόσο υψηλές θερμοκρασίες από τώρα. Η προσδοκία πάντως για ένα μίνι καλοκαίρι κατά τη διάρκεια αυτού του τριήμερου του Αγίου Πνεύματος είναι ευχάριστη για τους περισσότερους, διότι τελικά θα μπορούν να κάνουν πράξη στα σχέδιά τους, είτε να προγραμματίσουν μια απόδραση, είτε μια τριήμερη εκδρομή ακόμα καλύτερα. Αλλά σου λέει παρόλα αυτά, οι αναμενόμενες βροχές και οι καταιγίδες στις ορεινές περιοχές υπογραμμίζουν ταυτόχρονα και την ανάγκη για προσοχή. Δεν ξέρω τι καταλάβατε. Εγώ ξέρω ότι ο καιρός, όπως και η ζωή, όπως και η κίνηση, είναι απρόβλεπτος. Δηλαδή, εκεί που ξαφνικά είναι όλα στα πορτοκαλοπράσινα αναφορικά με την κίνηση στους δρόμους της πόλης, ξαφνικά κοκκινίζει το σύμπαν. Εκεί που, ας πούμε, απολαμβάνεις έναν υπέροχο ήλιο πάνω από το κεφάλι σου και βιταμίνεται, εκεί ξαφνικά έρχεται και η καλοκαιρινή μπορούλα. Το θέμα είναι ότι τώρα μας λένε οι μετεωρολόγοι ότι είναι αισιόδοξα για ένα μίνι καλοκαίρι, τα σχέδιά μας δηλαδή και τα σενάρια, να απολαύσουμε το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Μέσα σε όλα τα άλλα, έχει στο νου σου μία συγκέντρωση διαμαρτυρίας έχει προγραμματιστεί να γίνει σήμερα στη Θεσσαλονίκη, συγκεκριμένα στις 7 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου. Το ΚΚΕ θα κάνει συγκέντρωση σε ένδειξη αλληλεγγύη στο λαό της Κούβας και στη συνέχεια, μετά τη συγκέντρωση, είναι πολύ πιθανό να γίνει και πορεία στους δρόμους στο κέντρο της πόλης. 2-3-13-3-3-8-4-20, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή για να μας πείτε που είστε και τι κάνετε. Φυσικά θέλουμε στο Viber τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες σας, έτσι, τη θετική σας ενέργεια, τις παραγγελίες σας, τις μουσικές που επιλέγετε. Μαζί κάνουμε αυτή την εκπομπή. Εμείς δεν υπάρχουμε εδώ, η παραγωγή χωρίς τον τεχνικό, δεν υπάρχουμε χωρίς εσάς. Όλοι μαζί φτιάχνουμε το Άκου να δεις τον 102.

Αγαπημένη, λατρεμένη White Snake, Full for your loving. Εδώ είμαστε ακουναδί στον 102.3, απόγευμα 3η 26 του Μάη. Και μια και σα είπαμε για όσου τώρα μπήκατε στην παρέα μα ότι θα έχουμε όμορφο καιρό τελικά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματο και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε και προβλήματα στου δρόμου τη πόλη. Για πού σου λέει θα πετάξουν οι Θεσσαλονικοί ΟΕΟ, πού θα πάνε τελικά? Σε υψηλά επίπεδα παραμένει συζήτηση για τα ταξίδια το τριήμερο του Αγίου Πνεύματο συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά, παρά φυσικά λέει την αβεβαιότητα που δημιουργεί στου καταναλωτέ ενεργειακή κρίση. Συγκεκριμένα οι top 5 προορισμοί για εσωτερικό, αρχικά θα πω, από Θεσσαλονίκη είναι η Ρόδος, η Λίμνος, η Μυτιλίνη, η Μύκονος και τα Χανιά, ενώ για το εξωτερικό η Λάρνακα, η Βαρκελόνη, η Παρίσι, η Ρώμη και Βρυξέλλες. Πάρα πολύ ωραία. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Έλληνες λέει ταξιδιώτες προχώρησαν έγκαιρα στον προγραμματισμό για την κράτηση των ταξιδιών τους, ιδίως για προορισμούς που έχουν έτσι υψηλή ζήτηση. Παρ' όλα αυτά, όσοι δεν τα καταφέραμε να οργανώσουμε νωρίτερα κάποιον έτσι προορισμό, υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες θέσεις. Δεν ξέρω, εγώ θα πεταχτώ στη Σάτη, στη Χαλκιδική δεν έχει, να ξεχορταριάσω εκεί το οικόπεδό μου, διότι μεταξύ άλλων είναι και η δήλωση του ακαθάριστου οικοπέδου. Σας το λέω για να σας το υπενθυμίσω, γιατί σήμερα μένα μου ήρθε η φλασιά. Μέχρι και 15 Ιουνίου, νομίζω, είναι αυτή η δήλωση. Πάρα πολύ ωραία. Να πάω τώρα να πεταχτώ Παρίσι, Ρώμη, Βρυξέλλες, λίγο δύσκολο. Ποιος θα πάει, ρε παιδιά, σε αυτούς τους προορισμούς? Εσύ? Αλήθεια τώρα? Εντάξει. Εντάξει, όποιος πάει λοιπόν Παρίσι, Ρώμη, Βρυξέλλες, Λάρνακα, δεν ξέρω τι, Βαρκελόνη, έστω Ρόδο, Λίμνο, Μυτιλίνη, Μύκονο, Χανιά, να μας στείλει μήνυμα στο Viber στο 6930-078-228 ή να μας πάρει τηλέφωνο στο 2313-338-420. Λοιπόν, και ένα κατ' του γεγονότος, ότι σαν σήμερα είχε γεννηθεί η Peggy Lee, γνωστή φυσικά τραγουδίστρια, το 1920, έφυγε από τη ζωή το 2002. Το 1969 η Peggy Lee είχε κερδίσει βραβείο Grammy Best Contemporary Vocal Performance για το τραγούδι Is That All There Is. Ορίστε, εδώ δεν έκανα σαρδάμ, να τα λέμε αυτά. Και το 1995 τιμήθηκε και με το Grammy Lifetime Achievement για τη συνολική της προσφορά στη μουσική. Δημοφιλή τραγούδια με τη φωνή της είναι πάρα πολλά, όπως το Fever. Αλλά εμείς τώρα θα ακούσουμε ένα mashup. Mashup είναι ένα τραγούδι που είναι δύο τραγούδια σε ένα. Από τη μία ακούς τον Iggy Pop και Passenger, καλά, σωστά κατάλαβες, και από την άλλη ακούς Peggy Lee και Fever. Και με το συγκεκριμένο τραγούδι οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Επέκταση της επιδότησης δίζελ και τον Ιούνιο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Νέο Μητρό Ακινήτων σε ισχύ από τον Ιούνιο. Ενιαίος έλεγχος και διασταυρώσεις σε πραγματικό χρόνο. Έκρηξη σε δεξαμενόπλιο ανοιχτά του Ομάν. Προκλήθηκαν ζημιές. Νέα επιχείρηση της αστυνομίας για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Έχουν ήδη γίνει 17 συλλήψεις. 67χρονη Γαλλίδα πεζοπόρος εντοπίστηκε τραυματισμένη σε δύσβατο σημείο στον Όλυμπο. Παρελήφθη από το ΕΚΑΒ, φέρει τραύματα στα κάτω άκρα. Στα Χανιά απείλησε τον ενοικιαστή του με μπαλτά και κουζινομάχαιρο για τον λογαριασμό του ρεύματος. Προφυλακίστηκε η μητέρα της τρίχρονης που νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ηρακλείου μετά από κακοποίηση που υπέστη. Σε 1,5 χρόνο προαστιακός Δυτικής Θεσσαλονίκης, σε 3 χρόνια έτοιμη η σύνδεση του έκτου προβλήτα του οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης με τον σιδηρόδρομο. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 6 με δελτίο ειδήσεων.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Όπου κι αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Ειρήνη Σιράκη, Ανδρέα Σταματόπουλο, Εμίλιο Σαπρανίδη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ. Στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Εδώ είμαστε μια αυθόρμητη εκπομπή. Μιλούσα τώρα στο τηλέφωνο με το φίλο μου τον Ακροατή. Την καλησπέρα μας και στην Καβάλα που μας ακούνε και στη Λάρισα και στη Δράμα και οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας και στο εξωτερικό, στο Δημήτρη εκεί στο Βερολίνο. Στο φίλο μου τον Μιχάλη τον Τραχαλιό. Έχω πάρα πολύ καιρό, Μιχάλη μου, να σε ακούσω. Σε θέλω εδώ στο στούντιο του 102 να σου πάρω μια συνέντευξη. Στέλνουμε τα μηνύματά σας στο Viber του 102 στο 6930 078 228. Και φυσικά μιλάμε απευθείας στο 2313-338-420. Αυτή ήταν η υπέροχη Stevie Nicks. Είναι από τις πιο αγαπημένες μου, υπέροχη φωνή. Φυσικά όλοι τη γνωρίζετε σαν τη βασική τραγουδίστρια των Fleetwood Mac. Έχει γενέθλια σήμερα η Stevie Nicks. Γεννήθηκε το 1948 στις 26 Μαΐου. Αμερικανίδα τραγουδίστρια, τραγουδοποιός. Έγινε δημοφιλής μετά την ενσωμάτωσή της στο συγκρότημα των Fleetwood Mac το 1974. Η φωνή της ακούγεται μεταξύ άλλων στο μοναδικό νούμερο ένα τραγούδι του συγκροτήματος Dreams από το άλμπουμ Rumors, το πιο έτσι γνωστό τους, του 1977, το οποίο κέρδισε το βραβείο Grammy Album of the Year. Το 1981 άρχισε επιτυχημένη solo καριέρα και τα άλμπουμ της έχουν πουλήσει πάνω από 40 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Το όνομα της Stevie Nicks γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame το 1998, σβήνει τα 78 κεράκια και συνεχίζει να μας χαρίζει με την υπέροχη φωνή της όμορφη μελωδίες. Εδώ συνεχίζουμε εμείς να είμαστε λίγο τα παιδεία παίζει, ενώ εδώ στον 102, διότι σας λέγαμε νωρίτερα ότι μεταξύ άλλων σήμερα 26 Μαΐου είναι και Εθνική ημέρα, λέει, Σαΐτας, αυτό το αεροπλανάκι που κάναμε όταν ήμασταν παιδιά, στο δημοτικό τέλος πάντων, στις ΗΠΑ. Και θυμηθήκαμε με αφορμή αυτό το γεγονός και κάνουμε τώρα εδώ. Κάνουμε Σαΐτες, κάνουμε βαρκούλες, κάνουμε κορνιζούλες. Οτιδήποτε κάναμε τότε σαν παιδιά στο δημοτικό, νομίζω οι παλαιότεροι θυμάστε. Αρχίσαμε τώρα να τα ξαναθυμόμαστε, γιατί ξεχάσαμε λίγο πώς γίνεται η σαΐτα, ξεχάσαμε λίγο πώς γίνεται η βαρκούλα, ξεχάσαμε λίγο πώς γίνεται η κορνίζα, αλλά ενωθήκαμε όλοι και τα καταφέρνουμε. Δεν ξέρω αν θυμάστε τι ωραία που περνούσαμε εκεί στο δημοτικό, που πετούσαμε σαΐτες ο ένας τον άλλον. Λοιπόν, θα συνεχίσω με την Σαν Εμένα Blondie, με το τραγούδι Call Me, διότι σαν σήμερα το 1980 στη πρώτη θέση του Billboard Hot 100 βρίσκεται το συγκρότημα Blondie και το τραγούδι Call Me. Είναι μέρος μάλιστα του soundtrack της ταινίας American Gigolo με τον Ρίτσαρντ Γκιρ. Κυκλοφόρησε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το Φεβρουάριο, 2 μήνες πριν τη Μεγάλη Βρετανία, και θα παραμείνει στην κορυφή. Για 6 εβδομάδες. Το Call Me θα το ακούσουμε ευθύς αμέσως, γιατί ήθελα να ακούσουμε και ένα Fleetwood Mac. Σωστά, σωστά. Πάμε να ακούσουμε Fleetwood Mac και αμέσως μετά ακούμε και Call Me από Blondie.

Σαν σήμερα στην πρώτη θέση το 1980 στο Billboard Hot 100 βρίσκεται το συγκρότημα Blondie με το τραγούδι Call Me. Πάρε με τηλέφωνο στο 2313-338-420 και δεν θα χάσεις. Ή στείλε μας ένα μήνυμα στο Viber στο 6930-078-228 να περάσουμε όμορφα αυτό το υπέροχο απόγευμα της Τρίτης, 26 Μαΐου. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Μεταξύ μας τώρα, κάνοντας ένα σκρολάρισμα, δηλαδή έτσι μια περιήγηση στο διαδίκτυο για τα νέα, για τις ειδήσεις. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό που διαβάζω και δεν θέλω να σας τα μεταφέρω κιόλας. Θα σταθώ σε κάποιες άλλες ειδήσεις. Ας πούμε, τώρα θα σας πω ότι ο Σταύρος ο Βαρθαλίτης στην κουζίνα του Studio 4 μας φτιάχνει πεντανόστιμα μπουρίτο με κοτόπουλο. Συνεχίζω, ναι, αφού πεινάω τέτοια ώρα, τα ξέρεις. Βασικά δεν υπάρχει ώρα που να μην πεινάω, αλλά τέλος πάντων. Και τώρα, ναι, καλά. Πεντανόστιμα μπουρίτο με κοτόπουλο. Τα θέλεις? Τα θέλεις. Εγώ τα θέλω. Έλα, καλέ που δεν θέλεις. Έτσι, λίγο μαζί με λίγο κρασάκι, μια χαρά τα θέλεις. Και να, ακόμα αυτό που θα θέλεις είναι να πας και μια εκδρομή. Γιατί σας λέγαμε νωρίτερα ότι τελικά είναι αισιόδοξα τα στοιχεία και τα μετεωρολογικά στοιχεία ενώ για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Οπότε δεν θα χαλάσουν τα σχέδιά σας. Θα έχουμε ένα μίνι καλοκαίρι. Πολύ μου αρέσουν αυτά τα μίνι καλοκαίρι κτλ. Βέβαια, δεν τρελαίνομαι να έρθει από τώρα η πολύ ζέστη και όχι μόνο εγώ. Γενικότερα φαντάζομαι οι περισσότεροι. Πάντως σου λέει η Ελλάδα, να τα λέμε αυτά, βρήκα εγώ και την ευχάριστη είδηση, γιατί όλο διάβαζα κάποιες δραματικές εννοείται ειδήσεις. Εκεί είναι η επικαιρότητα, την ξέρουμε, την γνωρίζουμε. Επιλέγω, φιλτράρω και σας λέω ότι η Ελλάδα αναδείχθηκε η ομορφότερη χώρα του κόσμου για το 2026 και μάλιστα σου λέει ότι αυτό το στοιχείο της Ελλάδος το έχουν ελάχιστες χώρες. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με κατάταξη του World Population Review για το 2026, η Ελλάδα αναδεικνύεται η ομορφότερη χώρα στον κόσμο, ξεπερνώντας και τη Νέα Ζηλανδία και την Ιταλία. Η Ιταλία έχω πάει, εξίσου όμορφη, Νέα Ζηλανδία δεν ξέρω. Η αξιολόγηση βασίστηκε σε συχνές εμφανίσεις σε ταξιδιωτικούς οδηγούς, περιοδικά και online λίστες προορισμών. Η Ελλάδα μας λοιπόν περιγράφεται ως μια ζωντανή καρποστάλ, συνδυάζοντας μυθολογία, αρχαιολογικούς χώρους, κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική και μεσογειακό φως. Αυτά όλα τα στοιχεία μαζί με τη διαχρονική της παρουσία στον τουρισμό εδραιώνουν τη σύνδεση ομορφιάς με τη φύση και την ιστορία. Αυτά είναι δηλαδή τα στοιχεία που λείπουν από τις άλλες χώρες. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Νέα Ζηλανδία, ένα φανταστικό τοπίο με βουνά και φιόρδ που ενέπνευσε μάλιστα και τον άρχοντα των δαχτυλιδιών. Η Ιταλία στην τρίτη ξεχωρίζει για την αβίαστη ομορφιά της, εννοείται τους αμπελώνες, την τέχνη, την ιστορία που είναι χαραγμένη σε κάθε πόλη, αλλά εμείς κρατάμε ότι η Ελλάδα αναδείχθηκε η ομορφότερη χώρα στον κόσμο για το 2026. Και όπως λέει ο φίλος μου ο Δημήτρης που μας ζήτησε το επόμενο τραγούδι για τη συνέχεια, μου λέει, επειδή λες για τη Χαλκιδική, επειδή είναι πιο κοντά και έχω εκεί το οικόπεδο που πρέπει να το καθαρίσω, μου λέει, γιατί στο Πύλιο δεν θες να πας? Καλέ, παντού θέλω να πάω. Υπάρχουν κάποιες άλλες οικονομικές δυσκολίες, αλλά δώσε μου ταξίδι, δώσε μου έξοδο και πάρε μου την ψυχή που λένε. But now it's far more complicated, you know, think I'm overrated. Μου την ψυχή που λένε.

Μας ζητήσατε, συνεχίζετε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, διότι μας αρέσουν πάρα πολύ αυτά που μας στέλνετε. Ας πούμε, μου λέει μια φίλη, η ντουλάπα μου λέει είναι σε κρίση, μισή Μύκονος, μισή Νευροκόπη. Ακριβώς τα όμοια είναι και δική μου, που έχεις ένα σωρό εντωμεταξύ ρούχα και είναι η εποχή που δεν ξέρεις τι να φορέσεις. Γιατί συμβαίνει και αυτό, δεν ξέρεις τι να φορέσεις αυτή την εποχή που από τη μία έχει ζέστη, από την άλλη έχει βροχές. Είπαμε εδώ, έχουμε αυτή τη στιγμή 30 βαθμούς Κελσίου, δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης και σας λέγαμε ότι είναι καλά τα μετεωρολογικά δεδομένα για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Βέβαια την ίδια στιγμή διάβαζα τώρα και απορροφήθηκα για το κύμα ζέστης που σαρώνει την Ευρώπη, ο θερμικός θόλος που έφερε θερμοκρασίες σοκ σε Γαλλία, Βρετανία. Βλέπουμε έτσι κάποιες απίστευτες εικόνες. Κλιματική αλλαγή λέγεται. Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών για το Μάιο καταγράφονται σε όλη τη Γαλλία, διότι ακραία ζέστη πλήττει τη Δυτική Ευρώπη. Ο υδράργυρος στην Ισπανία ανεβαίνει επίσης σε επίπεδα πολύ πάνω από τα φυσιολογικά, ενώ τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν για αρκετές ημέρες, διότι και η Βρετανία καταγράφει ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας για την εποχή. Και πολύ φοβούνται οι μετεωρολόγοι ότι τα ίδια αυτά μοντέλα θα συνεχιστούν με καύσωνες και τον Ιούνιο και ενδεχομένως να πάει έτσι μέχρι και τον Οκτώβριο. Γι' αυτό λέμε δεν θέλουμε τόση πολύ ζέστη από τώρα και φυσικά όλα αυτά είναι λόγω της κλιματικής αλλαγής. Και τροπικές νύχτες διαβάζω στην Ισπανία και άλλα διαβάζω πολλά. Εδώ σας είπαμε, να ξέρετε, και για αύριο οι ίδιες θα είναι θερμοκρασίες, 21 με 31 βαθμούς Κελσίου, και φυσικά για το τριήμερο σας λέγαμε ότι θα είναι ένα μίνι καλοκαιράκι για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τις βουτιές. Θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής που πέρασε ως νεράκι με ένα αγαπημένο τραγούδι, διότι σαν σήμερα το 1990 είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του Billboard που στις 5 πρώτες θέσεις βρίσκονται μόνο γυναίκες. Στην πρώτη θέση είναι η Μαντόνα, θα την ακούσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με το τραγούδι Vogue. Τις υπόλοιπες 4 θέσεις συμπληρώνουν η Heart, το All I Wanna Do Is Make Love To You, υπέροχο τραγούδι, η Sinead O'Connor με το Nothing Compares To You, Wilson Phillips, Hold On και Janet Jackson, Alright. Και με τις Heart υπέροχες, οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να Δεις, στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Για παραβίαση της εκεχηρίας στην επαρχία Χορμουτζγάν, στο νότο της χώρας, κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες το Ιράν. Σε ανακοίνωσή του, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν επιθέσεις στην περιοχή και τις χαρακτήρισε επιθετικές και αδικαιολόγητες ενέργειες, τονίζοντας ότι η Ουάσιγκτον φέρει την ευθύνη για τις συνέπειες των ενεργειών της. Ο Αμερικανικός στρατός είχε ανακοινώσει χθες ότι έπληξε στόχους στη νότια Ιρανική επικράτεια, μεταξύ των οποίων σκάφη που φέρονταν να επιχειρούν να ποντίσουν νάρκες και θέσεις εκτόξευσης πυράβλων, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για αμυντικές ενέργειες. Στο μεταξύ, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την απόταξη της πρώην ανώτατης στρατιωτικής αγγελικής λειτουργού, η οποία παραιτήθηκε τον Οκτώβρη μετά την έναρξη έρευνας για τη διαρροή ενός βίντεο που δείχνει Ισραηλινούς στρατιώτες να κακοποιούν Παλαιστίνιους κρατούμενους το 2024. Στην επιστολή της παραίτησής της είχε δηλώσει πως σκοπός της με τη διαρροή του βίντεο ήταν να καταπολεμήσει την ψευδή προπαγάνδα εναντίον των στρατιωτικών αρχών επιβολής του νόμου. Επέκταση της επιδότησης δίζελ και τον Ιούνιο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Παράλληλα, προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στις 8 το βράδυ θα παρουσιαστεί στο πεζόδρομο του Θησίου το όνομα του νέου πολιτικού φορέα. Στη διακήρυξη, ο πρώην Πρωθυπουργός θα αναπτύξει το όραμα αλλά και το σχέδιο του νέου πολιτικού κόμματος. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος με ταυτόχρονες έρευνες σε Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλκής, Αθήνα και Κρήτη για την εξάρθρωση οργανωμένου κυκλώματος που φέρεται να αποσπούσε παράνομα επιδοτήσεις του ΟΠΚΕΠΕ, ζημιώνοντας τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 39 άτομα, 17 σε Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλκής, 20 σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη και 2 στην Αττική. Σε 1,5 χρόνο από σήμερα θα έχει ολοκληρωθεί ο δυτικός προαστιακός της Θεσσαλονίκης με 7 στάσεις και σε 3 χρόνια θα είναι έτοιμη η σιδηροδρομική σύνδεση του έκτου προβλήτα του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης με το σιδηροδρομικό δίκτυο, έργο που θα αναβαθμίσει τις εμπορευματικές μεταφορές στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ενεργοποιείται τον Ιούνιο το ενιαίο Μητρώο Ακινήτων που φέρνει διασταυρώσεις στοιχείων σε πραγματικό χρόνο, στοχεύοντας στον περιορισμό της φοροδιαφυγής και στην πιο δίκαιη κατανομή επιβαρύσεων και επιδομάτων. Επιχείρηση διάσωσης στήθηκε το μεσημέρι στον Όλυμπο, καθώς εντοπίστηκε σε δύσβατο σημείο τραυματισμένη μια 67χρονη Γαλλίδα ορειβάτρια. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα βρέθηκε περίπου στις 2:10 στο μονοπάτι Ε4 και μεταφέρθηκε στη θέση Πριόνια. Έπειτα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και σύμφωνα με πληροφορίες φέρει τραύματα στα κάτω άκρα. Χειροπέδευσε μια 60χρονη στην περιοχή της Ρόδου, πέρασαν χθες οι αστυνομικοί για υπόθεση που αφορά εμπορία ανθρώπων. Σύμφωνα με την αστυνομία, η 60χρονη εξωθούσε σε επαιτία ανήλικα παιδιά, θέτοντας τα σε κίνδυνο χωρίς γονική επίβλεψη, με σκοπό την ύπαρξη και κατακράτηση των χρημάτων τους. Στη φυλακή οδηγείται η 25χρονη μητέρα της τρίχρονης που νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου σε κρίσιμη κατάσταση μετά από κακοποίηση που υπέστη. Ο σύντροφός της θα περάσει το κατόφλι του μονομελούς πλημελιωδικίου Χανίων αύριο. Στη Γαλλία, η μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποιεί ότι η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει τοπικά τους 38 ή ακόμη και τους 39 βαθμούς Κελσίου τις επόμενες ημέρες. Οι εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες αποδίδονται σε έναν θερμικό θόλο υψηλών πιέσεων που παγιδεύει θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική πάνω από τη Δυτική Ευρώπη. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Γενικά αίθριος προβλέπεται σε Μακεδονία και Θράκη. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στη Μακεδονία, με τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα, με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 18:30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Υπάρχουν τόποι που δεν ξεχνούν ποτέ τους ανθρώπους τους. Μέρες γιορτών Βοϊού Πέλεκων 2026. Αφιέρωμα στους βοϊώτες της Διασποράς. Μνήμες ξενιτιάς, ιστορίες ανθρώπων, φωτογραφίες από την Κεντρική Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη, τα Βαλκάνια, την Αμερική, την Αυστραλία. Ημερίδες, εκθέσεις, μουσικές και τραγούδια της ξενιτιάς. 27 Μαΐου έως 1 Ιουνίου 2026. Σιάτιστα, Πελεκάνος, Δαμασκηνιά, Πολυκάστανο. Μέρες γιορτών Βοϊού Πέλεκων 2026. 10 χρόνια ιστορίας, πολιτισμού, τέχνης και παράδοσης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Όταν σου χορεύω. Έλα να τραγουδήσεις, Μαρία Βλαχοπούλου, που έχεις χαιρετισμούς και από το Στάθη το Βουλγαρίδη. Να μας χαρίσεις έτσι με την όμορφη φωνή σου αυτό το υπέροχο τραγούδι. Ρίχνουμε το χορό μας καθημερινά και το τραγούδι μας εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙ, απόγευμα Τρίτης 26 του Μάη. Καλώς ήρθατε. Όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας, είμαστε στα 12 λεπτά μετά τις 6. 25 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή πύκνωσε η κίνηση κι άλλο, εκεί γύρω από τα δικαστήρια Πολυτεχνείου Μοναστηρίου. Πάντα τέτοια ώρα, έτσι συμβαίνει εκεί. Και λίγο έχουμε κίνηση και στην Ερμού και λίγο στην Εγνατία και στην Τούμπα, στο φανάρι της Διαγόρα. Αυτή τη στιγμή είμαστε στα κόκκινα. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930-078-228. Ακούσαμε Ρένα Μόρφη, όταν σου χορεύω, το οποίο το αγαπάμε αυτό το τραγούδι, διότι νομίζω μεταξύ μας τώρα η Ρένα Μόρφη είναι στα καλύτερά της. Εμφανίζεται και ως μέλος κριτικής επιτροπής σε σόου μεταμορφώσεων στο Your Face Sounds Familiar και νομίζω τα πάει πάρα πολύ καλά. Βέβαια υπήρξαν και κάποιες φωνές που λένε πώς γίνεται ενώ πριν ήταν στο μουσικό κουτί παρέα με τον Νίκο τον Πορτοκάλογλου τώρα να τη βλέπουμε σαν κριτική επιτροπή. Δεν έγινε κάτι, όλα μπορούμε να τα κάνουμε οι άνθρωποι, δεν είμαστε μόνο για ένα πράγμα και επίσης δεν είμαστε βουνά, μπορούμε να μετακινηθούμε και οι απόψεις μας και εμείς. Και εσύ ήσουν στην επιτροπή της Eurovision. Έτσι ακριβώς. Eurovision είπες. Πάρα πολύ ωραία πάσα μου δώσες. Ποιες πόλεις της Βουλγαρίας διεκδικούν τη διοργάνωση της Eurovision 2027, διότι μετά το μπάγκαρα-μπάγκαρα βγήκε η Βουλγαρία ως γνωστόν. Κέρδισε φέτος το διαγωνισμό της Eurovision. Λοιπόν, οι τέσσερις πόλεις που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον είναι η Σόφια, εννοείται, η πρωτεύουσα, που σήμερα εκεί εμφανίζονται οι Iron Maiden, είναι ο δικός μας ο Αποστόλης ο Κοσμόγλου εκεί. Η Φιλιππούπολη, η Βάρνα και το Μπουρκάς. Όχι. Είναι πιο κοντά η Σόφια από την Αθήνα. Η οριστική απόφαση θα πάρθει τον Αύγουστο. Άρα Σόφια, Φιλιππούπολη, Βάρνα και Μπουργκάς διεκδικούν τη Eurovision 2027 και θα δούμε τελικά ποια θα είναι η απόφαση τον Αύγουστο. Προς το παρόν θα συνεχίσω ένα τραγούδι που εσύ μου το έμαθες να τα λέμε αυτά. Αυτή είναι η Σάρα Λάρσον. Είναι πάρα πολύ ανερχόμενη, Σουηδή τραγουδίστρια, μόλις 28 ετών να φανταστείς είναι και μας μιλάει για τον ήλιο, αλλά όχι έτσι. Όχι, δεν μας μιλάει για τον ήλιο, μας μιλάει για τον ουρανό. Midnight Sky. Μείνετε στην παρέα διότι χρωστάω και τραγουδάκι, έτσι, να τα λέμε αυτά.

Κοσίν και Are You Hungry? Καλά, πάντα πεινάω, δεν το συζητάμε αυτό, δεν είναι. Είναι αυταπόδεικτο αυτό, φαίνεται εξάλλου. Είναι ρητορικό το ερώτημα. Υπέροχο τραγούδι και μου αρέσει πάρα πολύ που σήμερα Τρίτη, εδώ στο Άγουνα Δίστον 102-26 του Μάη, φτιάχνετε εσείς το playlist και μας ζητάτε τραγούδια και από τα παλαιότερα και τα νεότερα και τα θέλουμε όλα και όλα είναι καλοδεχούμενα. Να στείλω και την καλησπέρα μου στη φίλη μου τη Βένια. Αυτή τη στιγμή επιστρέφει από τη δουλειά της. Είπαμε, έχει λίγο κινησούλα εκεί στο κέντρο γύρω από τα δικαστήρια, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Να στείλουμε την καλησπέρα στην όμορφη Καβάλα, στην όμορφη Δράμα. Έχει τη ζέστη του και εκεί, από ό,τι μας λέτε. Γενικότερα είναι ζεστός ο καιρός σήμερα και είπαμε έτσι θα τσουλήσει τελικά όλη η εβδομάδα και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Όμως σήμερα, μεταξύ άλλων, σήμερα Τρίτη 26 Μαΐου, έχει γενέθλια η Ελενίτσα, που λέει ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος ο Σαββίδης. Αναφέρομαι στο Λένι Κράβιτς, Λέοναρντ Άλμπερτ Λένι Κράβιτς. Αμερικανός φυσικά ροκ τραγουδιστής, μουσικός. Τώρα έβλεπα εδώ τις φέτες του, τους Κυλιακούς και τρελαίνομαι, δεν το συζητάω. Εντάξει, εγώ μπορώ να πάρω μια τέτοια μπλούζα, νομίζω υπάρχει σε μπλούζα. Δεν υπάρχει μπλούζα. Υπάρχει, πώς δεν υπάρχει. Αυτό, εγώ έτσι θα έχω Κυλιακούς. Θα πάρω μια μπλούζα που θα είναι ζωγραφισμένη Κυλιακή και θα είμαι μια χαρά. Λοιπόν, Λέοναρντ Άλμπερτ κατά κόσμο, Κράβιτς, Λένι Κράβιτς φυσικά γνωστός, Αμερικανός ροκ τραγουδιστής, μουσικός, συνθέτης, στιχουργός, κιθαρίστας, μουσικός οργανωτής, ηθοποιός, σχεδιαστής, τα πάντα όλα. Αυτό το υπέροχο αγόρι γεννήθηκε το 1964 στις 26 Μαΐου, γίνεται 62 χρονών. Έχει κερδίσει το βραβείο Grammy Best Male Rock Vocal Performance για 4 συνεχόμενες χρονιές από το 1999 έως και το 2002 για τα τραγούδια του Fly Away, American Woman, Again και Dig It. Μέχρι σήμερα έχει κυκλοφορήσει 9 studio albums και μια συλλογή τραγουδιών με πωλήσεις παγκοσμίως που ξεπερνούν τα 40 εκατομμύρια αντίτυπα. Είναι πολλά τα τραγούδια, αλλά είπα να παίξουμε από τον Lenny Kravitz κάτι πιο σύγχρονο από το τελευταίο του αλμπουμάκι, το οποίο είχε κυκλοφορήσει πέρυσι το 2025, που είναι επίσης πολύ σεξι σε αυτό το βίντεο κλιπ, διότι μπαίνει γυμνός σε μια μπανιέρα, τα σπάει όλα. Είναι το TK41 και αμέσως μετά θα ακούσουμε το τραγούδι που ζήτησε ο φίλος μου από τη Λάρισα, γιατί το χρωστάω, και μετά τις και μισή θα ακούσουμε το τραγούδι που ζήτησε ο Βασίλης ο Δισκόβιος από την Καβάλα. Οπότε πάμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Επέκταση της επιδότησης δίζελ και τον Ιούνιο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Νέα επιχείρηση της αστυνομίας για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Σέρες, Κιλκίς, Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Ήδη έχουν γίνει 17 συλλήψεις. Προφυλακίστηκε η μητέρα της τρίχρονης που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ μετά από κακοποίηση που υπέστη. Στο νοσοκομείο Ηρακλείου με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, 35χρονη μετά από πτώση με πατίνι. Δεξαμενόπλοιο που έπλεε ανοιχτά το Ομάν ανέφερε έκρηξη κοντά στην αριστερή πλευρά του πλοίου. Το πλήρωμα είναι ασφαλές σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας. Στους 38 ή και 39 βαθμούς Κελσίου θα μπορούσε να ανέλθει ο υδράργυρος τις επόμενες ημέρες στη Γαλλία, προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι. Συγκέντρωση αλληλεγγύης προς τον κουβανικό λαό στις 7 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου από μέλη του ΚΚΕ. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Εννοείται αυτό το ζήτησε. Ο Βασίλης ο Δισκόβιος μου είπε να λέω. Η Μπίλη ο Δισκόβιος, διαλέγουμε και παίρνουμε από την Καβάλα. Εδώ είμαστε Αγκουναδί, στον 102.3, απόγευμα 3ης 26 του Μάη. Να καλωσορίσω και στην όμορφη παρέα μας τη φίλη μου τη Σοφία. Έλα, λέει, τώρα που ξεκίνησες, βάλε και λίγο ζύζι τόπ για τη Σοφούλα που ψάχνει βενζινάδικο. Αχ, βενζινάδικο, είπες και μου δίνεις πάσα λίγο για την κίνηση, για να δούμε λίγο τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Εντάξει, καλά είμαστε. Περισσότερο είμαστε στα πορτοκαλοπράσινα, κόκκινα αυτή τη στιγμή στη Βούλγαρη, βλέπω, και λίγο εκεί στη Σταυρούπολη, ωραίο κάστρο. Οκ, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς, 25 βαθμοί Κελσίου. Εννοείται ότι θα παίξω ZZ Top. Θέλουμε τα μήνυματά σας στο 6930 στο Viber 078-228. Μεταξύ άλλων, είχαμε και αμερικανικά μουσικά βραβεία. Έλαβαν χώρα τώρα εδώ πρωί ξημερώματα πρωινού, δηλαδή 3ης 26 του Μάη στην Ελλάδα. Και οι BTS αναδείχτηκαν καλλιτέχνες της χρονιάς. Διακρίσεις και ο Κατσά και η Σαμπρίνα η Κάρπεντερ. Το δημοφιλές νοτιοκορεατικό συγκρότημα των BTS κατέκτησε το κορυφαίο βραβείο καλλιτέχνης της χρονιάς στην 52η τελετή απονομής των Αμερικανικών Μουσικών Βραβείων. Διακρίσεις, είπαμε, έλαβε και η Σαμπρίνα η Κάρπεντερ. Παρά την αποχή τους από τη δημόσια σκηνή το τελευταίο διάστημα, οι BTS αποδεικνύουν ότι η δυναμική τους παραμένει αμετάβλητη, διότι πρόκειται για τη δεύτερη διάκριση, η οποία προκύπτει αποκλειστικά κιόλας από την ψήφο του κοινού, που είναι πολύ σημαντική, μετά την πρώτη τους νίκη το 2021. Η φετινή βράβευση που πραγματοποιήθηκε, είπαμε, ξημερώματα Τρίτης, χθες εκεί βράδυ Δευτέρας 25 του Μάη, έρχεται μετά το διάλειμμα που είχαν κάνει τα παιδιά λόγω της στρατιωτικής τους θητείας. Όμως δεν θα ακούσουμε BTS, θα ακούσουμε ZZ Top, που καλά έκανες και μας τους θύμισες, ένα τραγούδι που το αγαπάμε ιδιαίτερα και εγώ και ο Κωνσταντίνος ο Σαββίδης. Το αφιερώνουμε πολύ αγάπη στη φίλη μας τη Σοφία, άντε να βρει και βενζινάδικο.

Τικ-τακ, τικ-τακ, τικ-τακ. Αυτό το τικ-τακ, δηλαδή πόσες φορές στη ζωή μας το έχουμε νιώσει και πόσες φορές έχουμε πει το πρωί που θέλουμε να ξυπνήσουμε 5 λεπτά ακόμα και πόσες φορές τα έχω μετανιώσει αυτά τα 5 λεπτά, διότι τρέχω μετά και δεν προλαβαίνω. Αυτό το τραγούδι το αφιερώνω στο φίλο μου τον Χρήστο. Είπαμε σήμερα το playlist αυτής της εκπομπής το διαμορφώνετε εσείς. Σας μιλούσαμε νωρίτερα για τα Αμερικανικά μουσικά βραβεία, όπου εκεί διακρίθηκε το κορεάτικο συγκρότημα, νότιο κορεάτικο pop συγκρότημα των BTS. Πάμε τώρα στα Ivor Novello Awards, το βράδυ μάλιστα της 5ης 21 Μαΐου, ο Tom York έζησε μία από τις στιγμές που επιβεβαιώνουν το μύθο του, ο Tom York των Radiohead. Στο πλαίσιο λοιπόν των Ivor Novello Awards, τον σημαντικότερο θεσμό για την αναγνώριση στιχουργών και συνθετών που υπάρχει στο Ηνωμένο Βασίλειο εδώ και 71 χρόνια, αναγνωρίστηκε για το σύνολο της δουλειάς του. Έλαβε συγκεκριμένα το Academy Fellowship Award, μία από τις πιο υψηλές διακρίσεις που απονέμονται κάθε χρόνο για τη δημιουργικότητα, για την πολιτισμική επιρροή, για τη διαχρονική σημασία των τραγουδιών και των συνθέσεων ενός καλλιτέχνη. Η συγκεκριμένη τελετή έλαβε χώρα στο Gross Venor House στο Λονδίνο. Ο Tom York ήταν φυσικά εκεί και τον προλόγησε ένας έτσι πολύ superstar, αλλά λίγο λέει ήταν αχωμένος, ο Harry Styles, και ανάμεσα σε ένα λόγο γεμάτο γλυκύτητα και ευγνωμοσύνη για ανθρώπους και συνεργάτες της ζωής του, ο Tom York παρόλα αυτά δεν έχασε την ευκαιρία να εξαπολύσει επίθεση και καλά έκανε εναντίον της μουσικής βιομηχανίας των μεγάλων δισκογραφικών εταιριών και κυρίως των streaming υπηρεσιών. Πώς και δεν τα έβαλε και με την AI, δεν ξέρω γιατί δεν αναφέρθηκε και σε αυτό. Πάντως υπερασπίστηκε προς τιμήν του με πάθος τους νέους καλλιτέχνες το δικαίωμά τους να πηγαίνουν κόντρα στη μουσική βιομηχανία, υποστηρίζοντας ότι η μουσική παραμένει ζωντανή μόνο όταν οι δημιουργοί έχουν την ελευθερία να ρισκάρουν, να αποτυχάνουν, έτσι είναι η ζωή, και να εξελίσσονται χωρίς όμως περιορισμούς. Μεταξύ άλλων παρουσίασε και ένα νέο πιανιστικό σόλο κομμάτι και επίσης μας είπε ότι ετοιμάζει και νέο σόλο άλμπουμ, ο Tom York των Radiohead, που αναμένεται να κυκλοφορήσει αργότερα μέσα στη χρονιά. Οπότε αφού μιλήσαμε για Radiohead και επειδή είμαστε λίγο έτσι σε πιο pop ρυθμούς, πάμε να ακούσουμε το Street Spirit λίγο διαφορετικά και λίγο πειραγμένο.

Εντάξει, αγαπημένο τραγούδι, Street Spirit από Radiohead, εδώ στο Άκου να δεις τον 102 και πάμε να σας δώσουμε δύο έτσι όμορφες προτάσεις για σήμερα βράδυ 3ης 26 του Μάη, μία θεατρική και μία μουσική. Η θεατρική ομάδα Monks παρουσιάζει την παράσταση Ηθοποιός Προσοχή Εύθραυστον του Γιώργου Μιχαλάκου σε σκηνοθεσία του Ιδίου στο Θέατρο Τεχνών Θεσσαλονίκης. Η παράσταση που από χθες ξεκίνησε, γι' αυτό θέλω να την μεταφέρω, η παράσταση συνομιλεί με την επαγγελματική πραγματικότητα του ηθοποιού σήμερα, θέτοντας ερωτήματα για την επισφάλεια, για την καλλιτεχνική ταυτότητα, για τις ευκαιρίες ανέλυξης, για τη σύγκρουση ανάμεσα στα όνειρα και στους ταχείς ρυθμούς της βιομηχανίας του θεάματος που λέγαμε νωρίτερα. Πρόκειται για την ιστορία ενός νεαρού και ενός νέου καθόλου νεαρού ηθοποιού. Σήμερα λοιπόν στο Θέατρο Τεχνών Θεσσαλονίκης και αύριο Τετάρτη 27 του Μάη στις 9 και 4 το βράδυ, και τα εισιτήρια που πάντα σας τα λέμε ξεκινάνε από 12 ευρώ. Δράτω με τις ευκαιρίες με αφορμή αυτή τη θεατρική παράσταση να πω ότι και η ΕΡΤΡΙΑ έχει θεατρική ομάδα, τη Theater 3, που ετοιμάζουμε τώρα ένα έργο, την Λυσιστράτη, αλλά πολύ πιο σύγχρονη, του Λάκη Λαζόπουλου. Και θέλω κάποια στιγμή να μιλήσουμε σε αυτή την εκπομπή και για την ομάδα μας, ενώ ήταν δεν πενέσει στο σπίτι σου, θα πέσει να σε πλακώσει, και να σας πούμε κιόλας πότε θα κάνουμε τις παραστάσεις για να έρθετε να μας δείτε. Πάμε και στη μουσική πρόταση. Ο Κώστας Κάπας, τραγουδοποιός από τη Θεσσαλονίκη, ξεκίνησε να παίζει και να γράφει μουσικά από εκεί στη δεκαετία του 90. Έπειτα από χρόνιες δραστηριοποιήσεις στην εναλλακτική μουσική σκηνή της πόλης και συμμετοχές σε διάφορα μουσικά projects, δημιούργησε ένα είδος νέας ελληνικής μουσικής. Για να στηρίξει αυτό του το εγχείρημα, δημιούργησε και το μουσικό σχήμα των Bonfile. Σήμερα λοιπόν στη μικρή σκηνή στις 9.30 και τα εισιτήρια 8 ευρώ. Θα κλείσω με καινούριο τραγουδάκι από το Harry Styles, μιας και τον ανέφερα, αφού πρώτα σας ευχαριστήσουμε όλους για τη συμμετοχή. Ευχαριστώ ιδιαίτερο στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο το Σαββίδη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σας αφήνω με υπέροχο καιρό, 24 βαθμοί Κελσίου, έτσι θα είναι και αύριο. Λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης, αλλά όχι κάτι να σας απασχολεί. Πολύ, πολύ, πολύ προσοχή. 102. Παραδίδω τη σκυτάλη στο Θανάση το Βικόπουλο και ανταμώνουμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συνεχίζεται η επιδότηση ντίζελ και τον Ιούνιο, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Παράλληλα, προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και σε νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, όπως είπε χαρακτηριστικά. Η διακυβέρνησή σας είναι ταυτισμένη με την αδικία, τη διαφθορά και τις ανισότητες, δήλωσε απευθυνόμενος στην κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σε μία ώρα θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στον πεζόδρομο του Θησίου στην Αθήνα. Ο πρώην Πρωθυπουργός αναμένεται να αναπτύξει το όραμα και το σχέδιο του νέου πολιτικού κόμματος. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση, σημείωσε μεταξύ άλλων η Μαρία Καριστιανού, η οποία μετέβη στον Άριο Πάγο προκειμένου να καταθέσει το φάκελο με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Σε λίγο καιρό αναμένεται να ανακοινωθούν οι προσωρινοί ανάδοχοι για τα έργα που υλοποιούνται μέσω συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και αφορούν τους οδικούς άξονες Θεσσαλονίκη Έδεσα και Δράμα Αμφίπολη, όπως δήλωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Ρεκόρ θερμοκρασίας καταγράφεται για το Μάιο στη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία η Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί ότι η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει τοπικά τους 38 ή ακόμα και τους 39 βαθμούς Κελσίου τις επόμενες ημέρες. Οι εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες αποδίδονται σε ένα θερμικό θόλο υψηλών πιέσεων που παγιδεύει θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική πάνω από τη Δυτική Ευρώπη. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Πρόσχερες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στη Μακεδονία με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις που θα σημειωθούν το μεσημέρι. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις στο μικρόφωνο. Ήταν η Έφη Τσαμπάζη, η επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
2: Ζήτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου, το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω. Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Σήμερα το φως θα εναλλάσσεται με τη σκοτεινιά, φίλες και φίλοι. Έτσι είναι οι εκπομπές σχετικές με ανθρώπους που πλήρωσαν ακριβά τη συμμετοχή τους στην εθνική μας αντίσταση μέσα από τις τάξεις του ΕΑΜ. Η εκπομπή Φαντάσματα δεν έψαξε ποτέ. Μόνο τα κοιτάπια της ιστορίας. Και όταν όλα τα κοιτάπια της ιστορίας ήρθαν στο φως, μάθαμε κάποια στιγμή πως στον τόπο μας το άδικο περίσσευε για όλους αυτούς τους ανθρώπους που με αυταπάρνηση είπαν όχι στον Γερμανό κατακτητή και ξανά είπαν όχι σε όλους εκείνους που μέσα σε μια νυχτιά, το Δεκέμβρη του 1944, έβγαλαν τη χλένη του ταγματασφαλίτη και φόρεσαν μια εγγλέζικη. Θα έχει και φως όμως, ε? Και θα έχει, γιατί κάποιοι μπόρεσαν με το έργο τους να διατηρήσουν ζωντανή όχι μόνο τη μνήμη, αλλά και τη φλόγα για δημοκρατία, ισότητα, δικαιοσύνη. Και ο άνθρωπος της σημερινής μας εκπομπής, ο Μέμος Μακρής, υπήρξε ένας από αυτούς.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος, όπως πάντα, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κώστας Αβίδης, σήμερα συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο. Και όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του διαδικτύου, μπορείτε να το κάνετε από το κινητό σας τηλέφωνο. Εμείς έχουμε διαδίκτυο και θα το δούμε. Κάνοντας το εξής, γράφετε στα μηνύματα του κινητού 102, αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Έφυγες κατά μεσή στη Χούντα, φίλες και φίλοι, κυκλοφόρησε ο δίσκος και είναι υπέροχη συνεργασία του Νίκου Μαμαγκάκη και του Γιάννη Ρίτσου στα 11 λαϊκά του Γιάννη Ρίτσου. Η Μαρία Δουράκη ήταν που ερμήνευσε το «Έφυγες». Μια πάρα πολύ εξαιρετική, μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα του λαϊκού τραγουδιού, η Δουράκη, η οποία έπαιξε ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στα χρόνια εκείνα, με την πολύ επίσης πολύ μεγάλη παραντούρη στο εξωτερικό. Η Δουράκη ήταν αυτή που στη χώρα μας σήκωσε, θα έλεγε κανείς, ένα πάρα πολύ μεγάλο βάρος της ελληνικής δισκογραφίας και, επαναλαμβάνω, μιλάμε για 1972, μέσα στα χρόνια της πολύ σκληρής λογοκρισίας από την πλευρά της Χούντας. Ο Μέμος Μακρύς γεννήθηκε στην Πάτρα την 1η Απριλιά του 1913, γιος του Νίκου και της Μαρίας Μακρύ. Ήταν ένα από τα 7 παιδιά της φαμίλιας και η ζωή όλων θα αλλάξει όταν η κρίση της ταφίδας θα καταστρέψει την οικογενειακή επιχείρηση. Το γεγονός αυτό τους αναγκάζει να αναζητήσουν μια καλύτερη μοίρα στην Αθήνα. Ο πατέρας του θα φύγει το 1922 για πάντα και έτσι ο Μέμος αρχίζει να δουλεύει και παράλληλα πηγαίνει σε νυχτερινό σχολείο. Μόνος του άρχισε να σκαλίζει. Μόνος του άρχισε να καταπιάνεται με την γλυπτική. Τότε λοιπόν, με την παρότρεση του γλύπτη Νίκου Γιουργαντή, αποφασίζει να δώσει εξετάσεις στο προπαρασκευαστικό τμήμα της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. Θα ακολουθήσει τη συμβουλή του Γιουργαντή και θα περάσει τις εξετάσεις το 1934. Σύμφωνα με τα λόγια του ιστορικού τέχνης του Σπύρου Μοσχονά, ο Μακρύς στα πρώτα χρόνια των σπουδών του θα επηρεαστεί βαθύτατα από τον καθηγητή Κώστα Δημητριάδη, έναν πολύ μεγάλο γλύπτη, με έντονες επιρροές από την πλευρά του από το έργο του Ροντέν, τις οποίες βέβαια προσπαθούσε να μεταδώσει και στους μαθητές του στη σχολή. Ταυτοχρόνως με την πρώτη χρονιά των σπουδών του, ο Μέμος Μακρύς θα στρατευτεί και συγκεκριμένα στο πυροβολικό. Ο διοικητής του θα αντιληφθεί από την πρώτη στιγμή την κλίση του, τα ενδιαφέροντά του και θα του αναθέσει να δημιουργήσει το ηρώο της ηρωικής πυροβολαρχίας του ελληνικού εκστρατευτικού σώματος της Κριμαίας στη μάχη των Μπολσεβίκων το 1919. Είναι μια φοβερή σκηνή, φίλες και φίλοι, και αυτό γιατί ο Μακρύς, ο οποίος σιγά σιγά αρχίζει να γίνεται όλο και πιο συνειδητοποιημένος στο κομμάτι των ιδεολογιών και της πολιτικής, καλείται να φιλοτεχνεί σε ένα έργο το οποίο αντιβαίνει των ιδεών του. Βέβαια, με αυτή την παραγγελία είχε τη δυνατότητα να πηγαίνει το πρωί στη σχολή του και να επιστρέφει αργότερα στο στρατόπεδο. Στα χρόνια εκείνα των σπουδών του θα γνωρίσει ανθρώπους με τους οποίους θα παραμείνει φίλος για πάντα, όπως τον Χαράκτη Τάσο, τον Κουλεντιανό, οι οποίοι επίσης εξελίχθηκαν σε σπουδαίους καλλιτέχνες και διακρίθηκαν στον τομέα της χαρακτικής και της γλυπτικής. Θα απολυθεί από το στρατό το 37 και χάρη στη βοήθεια του Κωνσταντίνου Ζαΐμη θα επισκεφθεί το Παρίσι στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Έκθεσης και εκεί θα παραμείνει 3 μήνες. Καθοριστικό εκείνο το ταξίδι, καθώς θα γνωρίσει μεταξύ άλλων τον μεγάλο γλύπτη, τον Θανάση Απάρτη, και θα έρθει σε επαφή με έργα μεγάλων
καλλιτεχνών της εποχής, όπως ήταν ο Αριστίδ Μαγιόλ, ο Αντουάν Μπουρντέλ. Και βέβαια εκείνο το ταξίδι στη Γαλλία είναι μία από τις αφορμές που θα κάνουν τον Μακρύ να μεταπηδήσει πλέον από το εργαστήριο του Δημητριάδη στο εργαστήριο του Τόμπρου. Και ξαφνικά, δικτατορία μεταξά, σκοτάδι. Ο κομμουνιστής πλέον Μακρύς έρχεται σε ρήξη με άλλους συμφοιτητές του αλλά και καθηγητές που υποστηρίζουν το καθεστώς. Και μόνο με την παρέμβαση του δασκάλου του Τόμπρου θα γλιτώσει τα χειρότερα και θα παραμείνει στη σχολή, όπου το 1939 μαζί με άλλους συναδέλφους του θα φιλοτεχνήσουν τη μνημειακή πρόσωψη του κρατικού περιπτέρου του Υφυπουργείου Τύπου και Τουρισμού, η οποία θα παρουσιαστεί εδώ το Σεπτέμβριο στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το 1940 θα εκθέσει έργα του στην δεύτερη Πανελλήνια Καλλιτεχνική Έκθεση και παρουσιάζει συνολικά 5 έργα, εκ των οποίων το κεφάλι παιδιού σε χαλκό και το κεφάλι ανδρό σε γύψο. Κάποια από τα έργα αυτά θα αγοραστούν από το Υπουργείο Παιδείας, γεγονός που, κακά τα ψέματα, πιστοποιεί τη σπουδαιότητα των δημιουργιών του Μέμου Μακρύ. Όπως θα εξελιχθεί το κουβάρι της ιστορίας, φίλες και φίλοι, θα συνειδητοποιήσετε κι εσείς, οι περισσότεροι από εσάς βέβαια το γνωρίζετε, ότι ο Μέμος Μακρύς θα περάσει τα πιο δημιουργικά χρόνια της ζωής του στην ξενιτιά λόγω πολιτικών πεπιθήσεων. Της ξενιτιάς λοιπόν κι εμείς, ή αλλιώς φεγγάρι μάγια μούκανες με τον Γρηγόρη Μπιθικότσι.

καλλιτεχνικά, σε ό,τι αφορά το έργο στα χρόνια εκείνα, το Μέμο Μακρύ, θα μπορούσαμε να πούμε πως η διδασκαλία του Τόμπρου αλλά και το παράδειγμα του Απάρτη θα επιδράσουν στον νεαρό τότε εκλήπτη, ο οποίος ακολουθεί πλέον σταδιακά τον δρόμο του ρεαλισμού με έμφαση σε συγκεκριμένες αξίες που χαρακτήριζαν τον ρεαλισμό, όπως ήταν για παράδειγμα η καθαρότητα στις μορφές, όπως επίσης και το αφαιρετικό πλάσιμο. Και είναι η αδικία του πολέμου, φίλες και φίλοι, που όλα τα σκεπάζει σαν θα ξεσπάσει. Βλέπετε, κηρύσσεται ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος και ο Μέμος στρατεύεται στις τάξεις του πυροβολικού. Με την κατάρρευση του μετόπου παίρνει το δρόμο της επιστροφής με τους χιλιάδες των στρατιωτών από την Αλβανία στην Αθήνα και μάλιστα με τα πόδια. Εκεί όμως, όπου λίγο καιρό αργότερα αρχίζει η άνθηση του αντιστασιακού κινήματος και ταυτόχρονα ξεκινά και η δικιά του αντιστασιακή δράση μέσα από τις τάξεις του ΕΑΜ. Ο Μακρύς είναι από εκείνους που θα βάλουν τα πρώτα λιθάρια στην ίδρυση του τμήματος ΕΑΜ Καλλιτεχνών. Υπάρχει τρόπος, φίλες και φίλοι, να βρεθούμε εμείς νοητά στο ατελιέ του Μακρύ στα χρόνια εκείνα, στα δύσκολα χρόνια της κατοχής, και ο τρόπος αυτός, γιατί καμιά φορά πάντοτε με αγάπη φωνάζουμε ότι πρέπει να διαβάζουμε, βρε αδερφέ, έτσι, μπορούμε να το κάνουμε χάρη στα όσα γράφει η υπέροχη Άλκη Ζέη στο βιβλίο της «Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου». Το ατελιέ του Μακρύ έχει η Ζέη ως φόντο της συγκεκριμένης σκηνής, γράφει. Την ακολούθησαν σε μια ξέσκεπη αυλή που στο βάθος της ξεχώριζε μια τεράστια τζαμαρία. Δροσούλα έσπρωξε το μικρό ξύλινο πορτάκι και μπήκανε μέσα στη τζαμαρία. Ο Πέτρος τάχασε. Γύρω-γύρω ήτανε αγάλματα και ακόμα τεράστιες πέτρες μισολαξευμένες. Ο Γιάννης έπιασε σε κουβέντα με την κοπέλα και εκείνος στάθηκε καρφωμένος σε μια θέση να χαζεύει. Ένα σωρό γύψινα γυναικεία κεφάλια, σηκωμένα μαλλιά και άλλα μεχητά, κι όλα ένα προς ένα μοιάζανε της κοπέλας που τη λέγανε Δροσούλα. Και κλείνει η Αλκιζέη. Απάνω σε ένα βάθρο ήτανε Δροσούλα καμωμένη από πυλό. Στεκότανε ολόρθη με τα δυο της χέρια τεντωμένα μπροστά, σαν να εμπόδιζε κάτι που ερχόταν κατά πάνω της. Κατά την περίοδο 1942-43, φίλες και φίλοι, το ΕΑΜ Καλλιτεχνών, στο οποίο, όπως είπαμε, συμμετέχει εκ των ιδρυτών ο Μακρύς, αποφασίζει να εκθέσει, πού λέτε, στο άδειο πλέον Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Και εξέθεσαν έργα τα οποία είχαν ως κεντρικό πυρήνα την τραγωδία του ελληνικού λαού λόγω της πείνας. Στόχος της έκθεσης να χτυπήσουν οι καλλιτέχνες με τον δικό τους συμβολικό τρόπο τις δυνάμεις κατοχής, αναπτερώνοντας, τονώνοντας ταυτοχρόνως το ηθικό του λαού. Παράλληλο, ο Μακρύς βρίσκεται και στη φάση της δημιουργίας ενός οικαστικού εργαστηρίου, όπου μαζί με άλλους γίγαντες όπως ο Απάρτης και ο Τσαρούχης παραδίδουν μαθήματα. Το ΕΑΜ όμως έχει δημιουργήσει ήδη και τη λεγόμενη Ελεύθερη Ελλάδα, και για αυτήν την Ελεύθερη Ελλάδα ο Μακρύς αναλαμβάνει το συντονισμό διαφόρων δράσεων, όπως για παράδειγμα
το τύπωμα χάρτων νομισμάτων, τα οποία κυκλοφόρησαν στις ελεύθερες περιοχές. Εδώ αξίζει μια μικρή παρένθεση για να πούμε τι. Επί 6 μήνες πριν μπουν οι Γερμανοί στην Αθήνα, μια ομάδα από εργάτες και αρχαιολόγους τι έκαναν, έσκαψαν τα δάπεδα του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και θάψαν εκεί κάτω τα πολύτιμα εκθέματα. Έτσι, τον Απρίλιο του 1941, όταν οι Γερμανοί μπήκαν στην Αθήνα και την επομένη Γερμανία αξιωματική επισκέφθηκαν το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, βρήκαν μόνο τους τοίχους. Στις 12 του Οκτώβρη του 1944 η Αθήνα απελευθερώνεται, αλλά νέες συγκρούσεις ξεσπούν. Ο Μακρύς παλεύει σκληρά απέναντι στους Γερμανούς στις τελευταίες μάχες της Αθήνας, αλλά θα πρωτοστατήσει και με θάρρος στις μάχες των Δεκεμβριανών απέναντι στους Άγγλους του Τσόρτσιλ. Μαρία Δημητριάδη, παιδί με το γρατζονισμένο γόνατο, από τον Ήλιο τον Πρώτο, ποιήση Ελίτη, μουσική Μαρκόπουλου.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί, όπως ανακοίνωσε στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ανακοίνωσε επίσης την επέκταση της επιδότησης δίζελ και τον Ιούνιο. Σε μισή ώρα η παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στην πλατεία του Θησίου στην Αθήνα. Νέα επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Ήδη έχουν γίνει 17 συλλήψεις. Στο νοσοκομείο Ηρακλείου στην Κρήτη με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, 35χρονη μετά από πτώση με πατίνι. Δεξαμενόπλοιο που έπλεε ανοιχτά του Ομάν ανέφερε έκρηξη κοντά στην αριστερή πλευρά του πλοίου. Το πλήρωμα είναι ασφαλές σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Ο Γάλλος Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην κρίση στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ότι αυτός ο πόλεμος θα διαρκέσει. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 8.

102 FM της R3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίασή της, ο Κώστας Σαββίδης συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σήμερα σε μια πολύ μεγάλη μορφή της γλυπτικής, τον Μέμο Μακρύ. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα στο κινητό σας τηλέφωνο 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα στον αγαπημένο τον Άκη μας, ποτέ δεν μας ξεχνά, ούτε και εμείς βέβαια. Μια γλυκιά αγκαλιά στην Τατιάνα, στο φίλο μας το Στέλιο, στους δύο Ιωσήφ, εδώ στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Κρήτη. Την καλησπέρα την αγαπημένη μας την Πατρίτσια και την Αμαλία, τον Μάκη, την Μαρία, τον Δημοσθένη, την καλησπέρα μας τη Γεωργία, μια γλυκιά αγκαλιά βέβαια, ποτέ δεν πρέπει να την ξεχνώ, την αγαπημένη μου την Ανά. Ο Μακρύς θα είναι ένας από αυτούς, φίλες και φίλοι, που θα μπουν στο θρυλικό Ματαρόα. Πολλοί από εσάς θα θυμάστε την εκπομπή που κάναμε. Ματαρόα, το καράβι που έφερε στη χώρα μας ο ηρωικός διευθυντής του Γαλλικού Ινστιτούτου στην Αθήνα, ο Οκτάβιος Μερλίε, με στόχο να φυγαδεύσει μεγάλες μορφές των γραμμάτων και των τεχνών που ήταν ενταγμένες στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και το ΕΑΜ. Είναι αρχή του ταξιδιού του Μακρύ για τη Γαλλία. Είναι η αρχή των μετέπειτα χρόνων στην Ουγγαρία. Στο Παρίσι ο Μακρύς, όπως ο ίδιος γράφει σε επιστολή του στην συγγραφέα Τατιάνα Γρίτσι Μιλιέ, δεν εστιάζει στο να παράγει έργο, όσο στο να αποθηκεύει γνώσεις, να ρουφά εικόνες. Θα παρουσιάσει για πρώτη φορά έργα του σε μια ομαδική έκθεση που οργανώνουν Έλληνες υπότροφοι στο ελληνικό περίπτερο της Πανεπιστημιούπολης, εκεί όπου θα παρουσιάσει και τις κεφαλές του ιστορικού Νίκου Σβορώνου. Κρατήστε τις κεφαλές του ιστορικού Νίκου Σβορώνου, ο οποίος βέβαια και αυτός είχε φύγει με το Ματαρόα. Στα αυγά του δεν κάθεται ο Μακρύς, συνεχίζει και εκεί την πολιτική του δράση και πρωτοστατεί στην ίδρυση του Συλλόγου Ελλήνων Φοιτητών Παρισιού. Το 1946 τον βρίσκουμε επικεφαλής του πρώτου συνεδρίου της Ένωσης Προσφύγων και Μεταναστών. Οι Έλληνες έχουν εκεί τη δυνατότητα να παρουσιάσουν την πρώτη τους έκθεση για την εθνική μας αντίσταση, με υλικό το οποίο έρχεται και από φωτογραφίες που είχε καταφέρει να φέρει μαζί του από την Ελλάδα ο Μακρύς. Τι είχε κάνει, τις είχε κρύψει μέσα στα γύψινα εκμαγεία των γλυπτών. Και βέβαια θα συνδεθεί με αγωνιστές διαφόρων εθνικοτήτων, παραμένοντας πάντοτε αφοσιωμένος στην γλυπτική. Το επόμενο διάστημα βρίσκεται ως ασκούμενος στην Εθνική Βιομηχανία των Σευρών, προκειμένου να μελετήσει καλύτερα τις μεθόδους και τις τεχνικές επεξεργασίας του πυλού. Και λίγο αργότερα θα λάβει μέρος στην έκθεση ελληνικής τέχνης που οργανώνεται στην Βασιλική Ακαδημία Καλών Τεχνών στη Στοκχόλμη. Και το Γενάρη του 48 γνωρίζει τη μετέπειτα σύζυγό του, μια πολύ μεγάλη μορφή, τη Σερβογαλίδα Ζιζί Σίνριτς, διακεκριμένη χαράκτρια με έντονη πολιτική δράση, που βρέθηκε και εκείνη στα χρόνια εκείνα υπότροφος του γαλλικού κράτους. Αγώνες και τέχνη πάνε μαζί για τον Μακρύ, ο οποίος δέχεται βαθύτατες επιρροές από διάφορους κόσμους που πολλές φορές μοιάζουν τόσο διαφορετικοί. Γιατί το λέμε αυτό? Γοτθική γλυπτική, τέχνη των πρωτόγονων που αντάμωσε στο μουσείο του Τροκαντερό, μοντέρνα τέχνη, Πικάσο, γλυπτική των νέων δασκάλων του, του Ανρί Λοράν και του Μαρσέλ Ζιμό. Έτσι η γλυπτική του Μακρύ
χωρίς να απομακρύνεται από την λεγόμενη αναπαράσταση, ακολουθεί περισσότερο μια αντιρεαλιστική πορεία πλέον. Εκείνα τα χρόνια βέβαια ο Μακρύς φιλοτεχνεί κατά κύριο λόγο πρωτομές φίλων του και λιγοστά αγάλματα γυναικείων μορφών. Και αν σας δοθεί ευκαιρία και μελετήσετε το πρώτο έργο με το κεφάλι της συντρόφους του, της Ζίζης, θα διαπιστώσετε πως έχει εξελιχθεί πλέον ο Μακρύς, προσπαθεί να συλλάβει τον συναισθηματικό κόσμο του μοντέλου σε αντίθεση με τα πρωτύτερα έργα. Στα χρόνια εκείνα, φίλες και φίλοι, όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι κατάφεραν να φύγουν με το Ματαρό και να βγουν στο Παρίσι, αλλά και οι χιλιάδες άλλοι που πέρασαν σε ξένη γη προκειμένου να γλιτώσουν, σύμφωνα με τις διηγήσεις, στις δικές τους βραδιές τραγουδούσαν άσματα των εποχών που αναφυσβήτητα τους θύμιζαν και μια σκληρή ήττα, πάνω απ' όλα τους θύμιζαν μια αδικία. Την ίδια ακριβώς στιγμή όμως τα τραγούδια εκείνα τους θύμιζαν και εκείνα τα ωραία ελεύθερα χρόνια πάνω στα βουνά. Ένα από αυτά, ένα από τα πιο ιστορικά, το απόψε θα πλαγιάσουμε. Παλιά ηχογράφηση, πάρα πολύ παλιά, φίλες και φίλοι, με την τότε χοροδία της προοδευτικής πανσπουδαστικής συνδικαλιστικής παράταξης.

Όμως τα χρόνια είναι σκληρά, φίλες και φίλοι. Τόσο η πολιτική δραστηριότητα του Μακρύ, όσο και η γεμάτη συμβολισμούς τέχνη του, δεν γίνονται αρεστές όχι μόνο στη χώρα μας, ούτε καν και στη χώρα που τον φιλοξενούσε στα χρόνια εκείνα, έτσι η Γαλλία, σε σημείο που τον Ιούλη του 1950 να δεχθεί εντολή ώστε να εγκαταλείψει εντός 48 ωρών τη Γαλλία. Η κινητοποίηση από το ευρύτερο περιβάλλον του κατά της αποπομπής αυτής ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Παρ' όλα αυτά, οι Γάλλοι εμένουν στην αρχική απόφασή τους. Δεν το συζητάμε για επιστροφή στην Ελλάδα, έτσι. Ο Μακρύς επιθυμεί να πάει στην Ιταλία, ωστόσο η Ιταλία δεν δίνει διαβατήριο στην σερβικής καταγωγής σύζυγό του. Την ίδια αρνητική διάθεση αντιμετωπίζει και από την πολωνική αλλά και την τσεχοσλαβάκικη πρεσβεία. Τελικά, η ουγγρική πρεσβεία δίνει την πολυπόθητη βίζα και λίγες ημέρες μετά ο Μακρύς και η σύζυγός του φτάνουν στη Βουδαπέστη, εκεί όπου θα ζήσουν μέχρι το 1978.

Η σημασία του Μακρύ για την ουγγρική τέχνη, φίλες και φίλοι, είναι τεράστια και παραμένει τεράστια. Για αυτούς βέβαια που δεν ξέχασαν ποτέ τους ανθρώπους που βρέθηκαν εκεί και προσέφεραν με το έργο τους, με τον υδρότα τους και με το αίμα τους στην οικοδόμηση ενός κόσμου διαφορετικού. Δεν κρίνουμε, διαφορετικού. Μην ξεχνάμε ότι ήταν ένας ξένος από την μακρινή Ελλάδα, ο οποίος θα βρεθεί εκεί ουσιαστικά διωγμένος για δεύτερη φορά, τόσο από τη χώρα του όσο και από την δημοκρατική Γαλλία. Στην μητριά πατρίδα ο Μακρύς εκφράζει πλέον με χαρακτηριστικό τρόπο το όραμά του για έναν κόσμο σοσιαλιστικό. Το όραμα του σοσιαλισμού, ένα όραμα ανεξαρτήτως αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε με αυτό, ένα όραμα διεθνές, πανανθρώπινο, χωρίς να γνωρίζει σύνορα και πατρίδες, έγινε για τον γλύπτη μια γλώσσα καλλιτεχνική. Με γνώμονα και μοναδικό θέμα, διότι αυτός είναι ο σοσιαλισμός, τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο σαν αξία και σαν ιδανικό, φίλες και φίλοι. Έτσι λοιπόν αυτός ο ξένος, ο Μακρύς, καταφέρνει να γίνει ένας από τους σπουδαιότερους εντός εισαγωγικών Ούγγρους γλύπτες του 20ου αιώνα, μολονότι ποτέ δεν ζήτησε και εκ των πραγμάτων ποτέ δεν έλαβε την ουγγρική υπηκότητα, παραμένοντας ουσιαστικά τι, ένας άπατρης Έλληνας. Λαμβάνει βραβεία και διακρίσεις για το έργο του, συμμετέχει σε εκθέσεις. Είναι τόσο μεγάλη η αναγνώρισή του που θα δημιουργήσει με δημόσιες αναθέσεις μια σειρά από μνημεία, τα οποία τον κατατάσσουν μεταξύ των πιο σημαντικών φωνών. Το Φεβρουάριο του 1963 εκλέγεται στο Συμβούλιο της Ένωσης Ούγγρων Καλλιτεχνών Οικαστικών Τεχνών. Τον Ιούνιο θα κερδίσει το διαγωνισμό, μια ιστορική στιγμή, φίλες και φίλοι, για το μνημείο στο στρατόπεδο του Μάουτχάουζεν στην Αυστρία. Ένα έργο που θα θεωρηθεί από τα καλύτερα μνημεία που έγιναν ποτέ για τον διωγμό των Εβραίων στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εδώ τα θύματα δεν είναι οι νικημένοι αλλά οι νικητές, με τα χέρια τους ψηλά, Το 1963 θα δωρήσει στο Δήμο Δάφνης το έργο του Ειρήνη και μάλιστα τον προσκαλούν και στα αποκαλυπτήρια. Παρ' όλα αυτά, όταν τελικά έρχεται η στιγμή, μια συγκινητική για τον ίδιο στιγμή του 1965, του απαγορεύεται να παραστεί και του αφαιρείται και η ελληνική ηθαγένεια.

Η Χούντα στον τόπο μας πέφτει και το 74 ο Μακρύς θα επισκεφθεί για πρώτη φορά τη χώρα μας μετά από χρόνια. Και ένα χρόνο αργότερα θα αποκτήσει ξανά την ελληνική ηθαγένεια. Το 75 θα αποκαλυφθούν άλλα δύο σημαντικά δημόσια έργα του στην Ουγγαρία. Το Μνημείο της Απελευθέρωσης στην πόλη της Αφίρεντ και του ομώνυμου μνημείου της πόλης Πέτς. Πηγή έμπνευσης, και αυτή είναι η ομορφιά του καλλιτέχνη, για το Μνημείο Απελευθέρωσης στην πόλη Πέτς ήταν η νίκη της Σαμοθράκης. Και βέβαια το 78 θα έρθει η ύψιστη τιμή, το βραβείο Κόσουτ, η μεγαλύτερη καλλιτεχνική διάκριση στην Ουγγαρία. Το Μάρτιο του 79 διοργανώνεται μια μεγάλη αναδρομική έκθεση του Μέμου Μακρύ στην Εθνική Πινακοθήκη στην Αθήνα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και την Εθνική Πινακοθήκη της Βουδαπέστης. Μεταξύ των εκθεμάτων είναι και το ιστορικό γλυπτό «Προς τιμήν των θυμάτων», βασισμένο σε μια παλαιότερη προτομή του αγωνιστή ιστορικού Σβορώνου.

Όπως ο ίδιος θα δηλώσει πριν από πάρα πολλά χρόνια σε συνέντευξή του στο Ριζοσπάστη, σε αυτό το έργο εκφράζει την εμπειρία μου από τα ελληνικά πράγματα. Εμπειρία που ξεκίνησε από την κατοχή, συνεχίστηκε με την εθνική αντίσταση και κατέληξε στο Πολυτεχνείο, που τα γεγονότα του τα άκουγα από μακριά. Σε αυτή την εμπειρία μου αναφέρονται πολλά έργα. Ήθελα ωστόσο, λέει ο Μακρύς, να κάνω ένα συνθετικό έργο που να περικλεί όλες τις εμπειρίες από ήρωες, θύματα που έπεσαν μέχρι τώρα για τη λευτεριά. Τότε λοιπόν, φίλες και φίλοι, ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε το κεφάλι αυτό. Μια ομάδα νέων του Πολυτεχνείου τον βρήκε μια μέρα και του είπε ότι το συγκεκριμένο έργο θα τέριαζε για τη μνήμη των παιδιών του Πολυτεχνείου. Έτσι λοιπόν, φίλες και φίλοι, παρά το ότι ο ίδιος συνήθιζε να λέει ότι δεν μου αρέσει να δωρίζω έργα μου, απαντά βέβαια λέγοντας γιατί το δώρισα αυτό. Να μια αιτία για την επιστροφή μου στην Ελλάδα. Για την επιστροφή μου στην Ελλάδα κάτι έκανε και ο αγώνας του Πολυτεχνείου, γι' αυτό και το έδωσε. Και εκεί είναι έκτοτε, φίλες και φίλοι, το έργο αυτό. Το έχετε δει σε φωτογραφίες, στην τηλεόραση, κάποια από κοντά. Εκεί αφήνουμε κάθε 17 Νοέμβρη το λουλούδι μας για εκείνους που έφυγαν στον αγώνα κατά της αμερικανοκίνητης χούντας των συνταγματαρχών.

για τον Μακρύ, το να παρουσιάσει τα έργα του στο ελληνικό κοινό μετά από 39 χρόνια είναι μια κορυφαία στιγμή. Θα πει χαρακτηριστικά: από το 75 που απόκτησα ξανά την ηθαγένειά μου, έρχομαι στην Ελλάδα. Ωστόσο τώρα νιώθω πως έρχομαι για πρώτη φορά, και αυτό γιατί έρχομαι με τα έργα μου. Πριν, καταλήγει, είχα το αίσθημα του τουρίστα. Τώρα έρχομαι με την ταυτότητά μου, και για να δούμε ποια εντύπωση θα κάνει αυτή η ταυτότητα.

Το σφαγείο. Ένα ιστορικό τραγούδι, φίλες και φίλοι, που πάντα θα θυμίζει τα πάρα πολύ δύσκολα χρόνια της Χούντας και τους αγώνες χιλιάδων ανθρώπων σε όλη τη χώρα, τους αγώνες των παιδιών της νομικής, του πολυτεχνείου, τα γεγονότα εκείνα που έγιναν αιτία και αφορμή να πέσει η Χούντα και να γυρίσει στον τόπο μας ο Αγαμέμνονας, που ήταν το όνομα του Μέμου, του Μακρύ, Μίκης Θοδωράκης, Αντώνης Καλογιάννης. Τη δεκαετία του 80 δεν σταματά ο Μακρύς να διοργανώνει ατομικές εκθέσεις, να δημιουργεί γλυπτά για δημόσιους χώρους. Δεν σταμάτησε ποτέ να δημιουργεί για την αγαπημένη του Ουγγαρία. Εδώ, μετά το 80, ή μάλλον κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 80, δημιουργεί φιλοτεχνή και στη χώρα μας δημόσια έργα. Ανδριάντες, είναι ο Ανδριάντας του Ρίγα Φεραίου, ένα έργο το 87 στο Βόλο, και ο Ανδριάντας του Εμμανουήλ Παπά, ένα έργο του 1989 εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ο κύκλος της δημιουργίας του θα κλείσει με μια σειρά από έργα τα οποία θα τα ονομάσει Κάκτους, στην Γκαλερί Σκουφά, και ήταν η πρώτη φορά που ο Μακρύς θα παρουσίασε έργα τα οποία δεν είχαν ως θέμα την ανθρώπινη μορφή. Ναι, αλλά εξέφραζαν ανθρώπινες καταστάσεις και έδωσαν την αίσθηση της ανάτασης και της προσπάθειας να βγαίνουν οι αλήθειες στο φως. Σας το είπαμε και στην εισαγωγή πως έχουν μια συννεφιά οι εκπομπές αυτές, μια συννεφιά που αναλλάσσεται βέβαια με το φως. Τόσοι και τόσοι άνθρωποι, απλοί εργάτες, αγρότες, καλλιτέχνες, διανοούμενοι, αναγκάστηκαν να ξεριζωθούν λόγω της συμμετοχής τους στην αντίσταση του λαού κατά του ξένου κατακτητή. Ένα τίμημα φοβερό αλλά περίεργο αυτό που θα σας πω, και σίγουρα όχι μυρολατρεία. Λέω πάντα ευτυχώς για αυτούς τους ανθρώπους που τα κατάφεραν, αν αναλογιστεί κανείς ότι σύντροφοι του Μακρύ στον ίδιο αγώνα στήθηκαν μπρος σε ένα εκτελεστικό απόσπασμα και δεν πρόλαβαν να πούν ούτε καν αντίο στους ανθρώπους τους. Πρόλαβε να δημιουργήσει και να αφήσει μια μεγάλη κληρονομιά πριν μας πει αντίο στις 26 Μαΐου του 1900.

93 στην Αθήνα. Και εμείς λέμε σε εσάς το δικό μας αντίο από εκείνη την ωραία συνεργασία του Μαμαγκάκη, ο οποίος μελοποιεί Γιάννη Ρίτσο, Γιάννης Πουλόπουλος, το Φεγγάρι Βάσανο. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ανακοίνωσε τη συνέχιση της επιδότησης ντίζελ και τον Ιούνιο και προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η ΕΦΑΠΑΞ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Διακυβέρνηση αδικίας, διαφθοράς και ανισοτήτων καταλόγησε στον Πρωθυπουργό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σε λίγη ώρα αναμένεται να αρχίσει η παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στην πλατεία Θησίου στην Αθήνα. Ο πρώην Πρωθυπουργός αναμένεται να αναπτύξει το όραμα και το σχέδιο του νέου πολιτικού κόμματος. Η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως δήλωσε ότι το καθεστώς συντάξεων χειρίας παραμένει αμετάβλητο, επιτρέποντας τη λήψη δύο εθνικών συντάξεων. Αναφέρθηκε επίσης στην νομοθετική διάταξη που θα εντάξει νοσηλευτές και διασώστες στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα με δυνατότητα συνταξιοδότησης στα 62. Σε εξέλιξη βρίσκεται μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος με ταυτόχρονες έρευνες σε Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλκής, Αθήνα και Κρήτη για την εξάρθρωση οργανωμένου κυκλώματος που φέρεται να αποσπούσε παράνομα επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζημιώνοντας τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 39 άτομα, 17 σε Θεθεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλκής, 20 σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη και 2 στην Αττική. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 116 εμπλεκόμενοι, οι οποίοι αναμένεται να κληθούν να απολογηθούν. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντίνα Δημογλίδου, μιλώντας στην ΕΡΤ News, τόνισε ότι αναμένονται και άλλες συλλήψεις. Σε 1,5 χρόνο από σήμερα θα έχει ολοκληρωθεί ο Δυτικός Προαστιακός Θεσσαλονίκης με 7 στάσεις και σε 3 χρόνια θα είναι έτοιμη η σιδηροδρομική σύνδεση του έκτου προβλήτα του λιμανιού με το σιδηροδρομικό δίκτυο, έργο που θα αναβαθμίσει τις εμπορευματικές μεταφορές στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Τον Ιούνιο θα ενεργοποιηθεί το ενιαίο Μητρό Ακινήτων που φέρνει διασταυρώσει στοιχείων σε πραγματικό χρόνο, στοχεύοντας στον περιορισμό της φοροδιαφυγής και στην πιο δίκαιη κατανομή επιβαρύσεων και επιδομάτων. Ο Γάλλος Πρωθυπουργός δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο προσφυγής στη γαλλική δικαιοσύνη σχετικά με την ιδεχθή, όπως τη χαρακτήρισε, μεταχείριση ακτιβιστών του Στολίσκου για τη Γάζα από την Ισραηλινή κυβέρνηση. Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στη Μακεδονία με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη τώρα αύριο ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις που θα σημειωθούν το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Έφη Τσαμπάζη. Η επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά. Για λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
3: Επειδή υπάρχουν θέματα που δεν χωράνε σε τίτλους ειδήσεων.
4: Εντός κάδρου. Κάθε Κυριακή στις 10 το βράδυ.
3: Με τη Χριστίνα Καλημέρη.
4: Και το Βασίλη Κατσάρα.
5: Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και όλους. Είναι το Fade Out της 3ης 26 Μαΐου. Είμαστε στον 102, είμαι ο Παναγιώτης Μανής και θα είμαστε μαζί ως τις 10 με Κωνσταντίνο Σαββίδη στη ραδιοσκηνοθεσία και περιμένουμε και εσάς μηνύματα στο Viber, θα πω τον αριθμό στο 693-00-78-228 για να πάμε μαζί παρέα ως τις 10. Αυτή την ώρα υπάρχει σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη συγκέντρωση αλληλεγγύης στην Κούβα που διοργανώνει η κεντρική ομάδα, Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ στο Άγαλμα Βενιζέλου. Μπορεί να ακολουθήσει πορεία, έχετε το νου σας. Και φυσικά αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχει ζωντανή σύνδεση αυτή την ώρα, ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει. Με το που θα έχουμε το όνομα και οποιασδήποτε πρώτες λεπτομέρειες θα επικοινωνήσουμε με τον Βασίλη Πεκλάρη, ο οποίος θα μας δώσει λεπτομέρειες για το τι γίνεται αυτή την ώρα στο Θησίο. Μείνετε μαζί μας. Καλή ακρόαση.

Πριν από λίγο, σε πολύ βαρύ κλίμα, στο μοναστηράκι δράμας, φίλοι, συγγενείς και γνωστοί είπαν το τελευταίο αντίο στον Παρασκευά Άντζα, που έφυγε από τούτο τον κόσμο σε ηλικία μόλις 49 ετών. Στην κηδεία πολλοί πρώην συμπαίκτες του στον Ολυμπιακό: Γρηγόρης Γιωργάτος, Νέρη Καστίγιο, Σπύρος Βάλας, Πρέντρακ Τζόρτζεβιτς, Βασίλης Τωροσίδης, Δημήτρης Σιώβας, Αβραάμ Παπαδόπουλος και πολλοί άλλοι, οι οποίοι δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τη συγκίνησή τους βλέποντας τον μέχρι πριν από λίγα χρόνια στην ουσία συμπαίκτη τους να έχει φύγει από αυτή τη ζωή. Φυσικά μιλάνε όλοι με τα καλύτερα λόγια για έναν άνθρωπο που ήταν διαμάντη ακόμη και στους αγωνιστικούς χώρους, ακόμη και με τους αντιπάλους του. Συγκλονίζει η μητέρα του, η οποία μιλώντας στο Star είπε ότι αυτή η ασθένεια τον καθάρισε σε 7 μήνες. Ήταν τόσο στεναχωρημένος που δεν μπόρεσε να αντέξει και γι' αυτό έφυγε από τη ζωή. Καλό ταξίδι στον Παρασκευά Άντζα. Νομίζω αντίπαλοι και φίλοι θα τον θυμούνται με αυτό το χαρακτηριστικό χαμόγελο που είχε ακόμη και μέσα στους αγωνιστικούς χώρους.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή. Εν αναμονή λοιπόν των ανακοινώσεων του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, εγώ θα σας πω τι θα γίνει στις εκλογές, στις επόμενες εκλογές στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, σκεφτείτε. Στις επόμενες βουλευτικές εκλογές στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε 4 αρχηγούς κομμάτων και ενδεχομένως και 5. Αρχίστε να μετράτε. Κυριάκος Βελόπουλος, Δημήτρης Νατσιός, Αφροδίτη Λατινοπούλου, Μαρία Καριστιανού. Υπάρχει ο πρώην βουλευτής της Νίκης Νίκος Παπαδόπουλος, ο οποίος τον προηγούμενο Αύγουστο ίδρυσε το κόμμα Ελληνικός Παλμός και τώρα το Μάρτιο ανακοινώθηκε ότι συνεργάζεται με το κίνημα Εθνική Ορθόδοξη Συσπήρωση, οπότε είναι πιθανό να έχουμε έναν ακόμη αρχηγό κόμματος. Επίσης, Κυριάκος Μητσοτάκης έχει κρατήσει την έδρα στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Ό,τι ακριβώς έκανε και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Εδώ ψηφίζουν ακόμη ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής και ο Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Απόστολος Τζιζικώστας. Φανταστείτε τι θα γίνει την Κυριακή των εκλογών όταν θα πρέπει όλοι αυτοί να ψηφίσουν σε εκλογικά κέντρα της Θεσσαλονίκης και φυσικά να τους δείτε και να πρέπει να καλυφθούν και τηλεοπτικά. Σε κάθε εκλογικό τμήμα, άντε όχι σε κάθε, αλλά σε εκλογικό τμήμα, παραεκλογικό τμήμα, θα βρίσκεται και πρόεδρο.

Ποιος θα με θυμάται όταν θα με πυρετώ. Που μείνε στο σώμα μόνο ένα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Από λεπτό σε λεπτό η παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στην πλατεία Θησίου στην Αθήνα. Ο πρώην Πρωθυπουργός αναμένεται να αναπτύξει το όραμα και το σχέδιο του νέου πολιτικού κόμματος. Το καθεστώς συντάξεων Χηρίας παραμένει αμετάβλητο, επιτρέποντας τη λήψη δύο εθνικών συντάξεων, ανέφερε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Αναφέρθηκε και στην νομοθετική διάταξη που θα εντάξει νοσηλευτές και διασώστες στα βαρέα και αθυγιεινά επαγγέλματα. Αναμένονται και άλλες συλλήψεις όσον αφορά στην υπόθεση της εξάρθρωσης του οργανωμένου κυκλώματος που φέρεται να αποσπούσε παράνομα επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημοκλίδου μιλώντας στην ΕΡΤ News. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 39 άτομα, 17 σε Θεσσαλονίκη, σε Ερεσκυλκής, 20 σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη και 2 στην Αττική. Σε 1,5 χρόνο από σήμερα θα έχει ολοκληρωθεί ο δυτικός προαστιακός Θεσσαλονίκης με 7 στάσεις. Αδιανόητη τραγωδία στο Βέλγιο. Τρένο παρέσυρε σχολικό λεωφορείο που μετέφερε μαθητές ειδικής αγωγής ηλικίας 12 έως 15 ετών. Τραγικό το αποτέλεσμα, καθώς δύο παιδιά, ο οδηγός και ο συνοδός του σχολικού, έχασαν τη ζωή τους. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9.
2: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1,000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
3: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
4: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
5: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
6: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
7: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
8: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.

0: μεν
1: και η δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Επιστρέψαμε και έχω Φάνη Λιάκο στη ραδιοσκηνοθεσία αυτή την ώρα και μέχρι να μας ενημερώσει ο Βασίλης Πεκλάρης για το τι γίνεται με το αναμενόμενο κόμμα Τσίπρα, καθώς ακόμη δεν έχουμε τα αποκαλυπτήρια, εμείς θα σας πάμε διακοπές. Η ώρα είναι 9 παρά και ακόμη είναι μέρα έξω. Είναι νομίζω η πιο κατάλληλη εποχή για διακοπές, εκεί μέχρι τα μέσα Ιουλίου. Μετά πλακώνει πολύς κόσμος και ακόμα και οι προορισμοί που δεν είναι και πολύ γνωστοί γίνονται πολύ γνωστοί, γιατί κάπου πρέπει να πάει όλος αυτός ο κόσμος και οι διακοπές μοιάζουν δύσκολες. Οπότε φιλοσοφώντας μετά από τόσα χρόνια, νομίζω ότι η καλύτερη περίοδος για διακοπές είναι είτε πολύ νωρίς είτε πολύ αργά, όπως το πάρει κανείς, αλλά νομίζω το καλύτερα είναι το πιο νωρίς, γιατί τώρα η μέρα κρατά μέχρι τις 9 και θα συνεχίσει να μεγαλώνει. Και όταν λέμε θα πάμε διακοπές, θα σας πούμε ποιοι είναι οι 10 προορισμοί με τους περισσότερους επισκέπτες. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που καταγράφονται, η Ισπανία είναι η απόλυτη πρωταθλήτρια στην Ευρώπη και όσον αφορά τις διανυκτερεύσεις επισκεπτών στην χώρα της. Κατάφερε να ξεπεράσει το φράγμα των, κρατηθείτε, 513 εκατομμυρίων διανυκτερεύσεων, αφήνοντας πίσω της παραδοσιακές δυνάμεις όπως η Γαλλία και η Ιταλία. Τα έσοδα είναι ηλικιώδη, 115 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Γαλλία βέβαια διατηρεί τα πρωτεία σε απόλυτο αριθμό αφίξεων λόγω της γεωγραφικής της θέσης, ωστόσο η Ισπανία έχει τις περισσότερες διανυκτερεύσεις. Το μυστικό που κάνει την Ισπανία ακαταμάχητη είναι η πολυφωνία των προορισμών, κοσμοπολίτικη Βαρκελόνη, πολιτιστική Μαδρίτη, Ανδαλουσία, εξωτικά Κανάρια νησιά κλπ. Ωστόσο βέβαια υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματος, ο υπερτουρισμός σε πολλές περιοχές, π.χ. στη Βαρκελόνη πια έχουν κάνει κίνημα προκειμένου οι τουρίστες να μειωθούν, μάλλον πολλοί θα ήθελα να μην τους δουν να σταματούν εκεί. Η Ελλάδα είναι στο top 5 της Ευρώπης, ωστόσο θα πρέπει να είμαστε και προσεκτικοί γιατί βλέπουμε τι γίνεται στην Ισπανία με τον υπερτουρισμό. Πρώτη λοιπόν όσον αφορά τους αριθμούς η Γαλλία, είχε 102 εκατομμύρια επισκέπτες. Ακολουθεί η Ισπανία με 96,8, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα, Ιταλία πέμπτη, Τουρκία είχε 60,6 εκατομμύρια επισκέπτες, Μεξικό, Ηνωμένο Βασίλειο, Ταϊλάνδη και Γερμανία είναι οι 10 δημοφιλείς προορισμοί. Η Ελλάδα βρίσκεται περίπου στο 15 του παγκόσμιου της παγκόσμιας κατάταξης με περίπου 31 έως 38 μέσο όρο εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Σας είπαμε τους πιο δημοφιλείς προορισμούς, τώρα θα σας πούμε και τους πιο φτηνούς. Με την ακρίβεια να χτυπάει κόκκινο και τα καύσιμα στο Θεό, θα σας πούμε και πού μπορείτε να πάτε, έστω φτηνά, φτηνά όσο μπορείς φτηνά να πας διακοπές. Έχουμε προτάσεις εδώ, τι είμαστε, τύφλα να έχει ο Τάσος Δούσης και ο Ευτύχης Μπλέτσας. Λοιπόν, σύμφωνα με έρευνα που έγινε, η οποία ανέλησε το κόστος 12 καθημερινών τουριστικών ειδών για δύο άτομα σε 50 πόλεις. Ποια είναι τα 12 πράγματα αυτά που αναλύθηκαν? Λοιπόν, αναλώσιμα, όπως ένα φλιτζάνι καφέ, ένα μπουκάλι μπύρα, ένα αναψυκτικό, ένα ποτήρι κρασί και ένα βραδινό γεύμα τριών πιάτων για δύο άτομα. Έξοδα μεταφοράς, εισιτήριο μετεπιστροφής με λεωφορείο ή τρένο από το αεροδρόμιο και μια κάρτα μετακινήσεων 48 ωρών. Επίσης, τιμή μιας περιήγησης με τουριστικό λεωφορείο στην πόλη για ένα κορυφαίο τουριστικό αξιοθέατο, ένα κορυφαίο μουσείο και μια κορυφαία γκαλερί τέχνης. Τέλος, πρόσθεσε στο κόστος διαμονής και δύο διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο τριών αστέρων για δύο άτομα. Βάσει όλων αυτών, βρήκε ποια είναι η πιο φθηνή πόλη στην Ευρώπη, έτσι ώστε να μπορέσετε να αποδράσετε έστω και για λίγες μέρες. Λοιπόν, νούμερο 1 πόλη, το Σεράγεβο. Ναι, εδώ το γειτονικό Σεράγεβο λοιπόν ανακηρύχθηκε η πόλη με την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής στην Ευρώπη για το 2026, με κόστος 287 ευρώ για 12, και τα 12 αυτά στοιχεία

του βαρόμετρου. Ακολουθούν Βουκουρέστι, Τίρανα, Βελιγράδι, Τρέντσιντ, Σλοβακία είναι αυτό, η Ρίγα στη Λετωνία, η Λίλ στη Γαλλία. Βλέπετε ότι υπάρχουν περιοχές ακόμα και σε χώρες που τις θεωρούμε ακριβές που μπορείς να κάνεις οικονομικές διακοπές. Το Βίλνιους στη Λιθουανία, το Στρασβούργο επίσης στη Γαλλία και η Ποντγκόριτσα στο Μαυροβούνιο με κόστος για τα 12 στοιχεία του βαρομέτρου στα 384,5 ευρώ. Σε αντίθεση με αυτές, βρήκε η έρευνα αυτή και ποιες είναι οι πιο ακριβές πόλεις στην Ευρώπη για το 2026. Λοιπόν, ακριβότερο όλων, το Όσλο. 850 ευρώ έχει για αυτά που θα πληρώνονται στο Σεράγεβο, 287 ευρώ. Όπως καταλαβαίνετε, η διαφορά είναι τεράστια. Υπερτριπλασιάζεται το ποσό. Ακολουθεί η Κοπενχάγη στη Δανία με 777, το Εδιμβούργο με 773, η Γενέβη, η Βαρκελόνη, το Δουβλίνο, το Άμστερνταμ, το Κόρκ, Ιρλανδία είναι αυτό, η Βενετία και η Μαδρίτη. Η Μαδρίτη που είναι η φθηνότερη είναι στα 672 ευρώ, διπλάσια και περισσότερο από ότι το Σαράγεβο. Σαράγεβο και πάλι Σαράγεβο λοιπόν.

Λοιπόν, ένας 22χρονος τουρίστας από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ήταν για... διακοπές στην Αθήνα.

έλεγαν μην πλησιάζετε μακριά, υπάρχει κίνδυνος. Πέρασε πάνω τα προστατευτικά κάγκελα, έφτασε στο χείλος του γκρεμού και πήγε να ποζάρει για να βγάλει την φωτογραφία, την πολυπόθητη αυτή selfie με φόντο τη διάσημη παραλία, αλλά γλίστρησε και έπεσε στο κενό. Ωστόσο, πέφτοντας στο κενό, 10 μέτρα μετά την πτώση του, και ενώ ο γκρεμός αυτός είναι 300 μέτρα κάτω, σταμάτησε στα κλαδιά ενός μικρού πεύκου. Αν δεν συνέβαινε αυτό, πήγαινε στο φούντο. Όχι μόνο σταμάτησε αυτός, δίπλα ακριβώς, σε ένα άλλο εκεί δεντράκι, σταμάτησε και το κινητό του. Ο τύπος, ενώ ήτανε στο γκρεμό 300 μέτρα πάνω εκεί να αιωρείται, άπλωσε το χέρι στο βράχο εκεί που σταμάτησε το κινητό του, πήρε το τηλέφωνο και μπόρεσε να καλέσει για βοήθεια τις αρχές. Κάποιοι άλλοι επισκέπτες που ήταν κοντά και είδαν το περιστατικό, πήραν τηλέφωνο επίσης τις αρχές, ενημέρωσαν και μέσα σε λίγη ώρα στήθηκε μια μεγάλη επιχείρηση διάσωσης με πυροσβέστες, με στελέχη της αστυνομίας, ασθενοφόρα κτλ. Και ανέσυραν τον πιτσιρικά, σο και ασφαλή από εκεί που βρισκότανε και τον ανέβασαν πάνω. Δεν ξέρω αν έβγαλε τη σέλφι, αλλά μην μου λέτε ότι ο Τζακ Νόρις πέθανε, ζει και βασιλεύει με τη μορφή ενός 22χρονου που πήγε να βγάλει σέλφι στο ναυάγιο.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Άρχισε πριν από λίγα λεπτά η εκδήλωση για την ανακοίνωση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο της Αθήνας. Θα παρουσιαστεί το όνομα του νέου πολιτικού φορέα με ένα βίντεο έκπληξη. Αυτή τη στιγμή ο πρώην Πρωθυπουργός αναπτύσσει το όραμα και το σχέδιο του νέου πολιτικού του κόμματος. Ενδιαφέρον πάντως παρουσιάζει το ποια πολιτικά πρόσωπα είναι παρόντα και ποια όχι στην εκδήλωση. Στα νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, αναφέρθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός. Μίλησε για θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις που χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους, περιγράφοντας μια πολιτική βαβέλ με μοναδικό συνεκτικό στοιχείο, όπως είπε, την καταγγελία της κυβέρνησης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την επέκταση της επιδότησης ντίζελ και τον Ιούνιο και προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. «Η διακυβέρνησή σας είναι ταυτισμένη με την αδικία, τη διαφθορά και τις ανισότητες», δήλωσε απευθυνόμενος στην κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Άγιος Ιωάννης στις Σέρες. Στο σημείο αυτήν την ώρα επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν και 2 αεροσκάφη. Ενεργοποιείται τον Ιούνιο το ενιαίο Μητρό Ακινήτων που φέρνει διασταυρώσεις στοιχείων σε πραγματικό χρόνο, στοχεύοντας στον περιορισμό της φοροδιαφυγής και στην πιο δίκαιη κατανομή επιβαρύσεων και επιδομάτων. Στο νοσοκομείο Ηρακλείου στην Κρήτη νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις μία 35χρονη μετά από πτώση με πατίνι. Ρεκόρ θερμοκρασιών για την εποχή στην Ευρώπη. Στους 38 ή και 39 βαθμούς Κελσίου θα μπορούσε να ανέλθει ο υδράργυρος στις επόμενες ημέρες στη Γαλλία, όπως προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι. Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέριψε σήμερα ένα νέο ρεκόρ της θερμότερης ημέρας που έχει ποτέ καταγραφεί, το μήνα Μάιο, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 35 βαθμούς Κελσίου στο Λονδίνο, την τέταρτη μέρα ενός ασυνήθιστου κύματος ζέστης, όπως ανακοίνωσε η Βρετανική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα συγκαλέσει αύριο συνεδρίαση της κυβέρνησής του στο Camp David, μια απομονωμένη στρατιωτική κατοικία δυτικά της Ουάσιγκτον, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν δεν φαίνεται να παράγουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Πρόσχερες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στη Μακεδονία με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο καιρός προβλέπεται να είναι γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τις ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Τσαμπάζη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
2: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα στο Fade Out. Καλησπέρα στην Ευτυχία που μας έχει στείλει μήνυμα και μας εύχεται καλησπέρα. Ευχαριστούμε για το μήνυμα και την παρέα. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα. Σήμερα είστε νοθροί, τι γίνεται? Στο 693-0078-228, 693-0078-228. Σας δικαιολογώ γιατί είναι πρώτη μέρα ζέστης και καλοκαιριού. Φάνη Λιάκο, ραδιοσκηνοθεσία, και τη δεύτερη ώρα εδώ μαζί μας. Και οι Βρετανοί δεν φτάνει που μας πήραν τα μάρμαρα, μας έχουν πάρει και τη ζέστη τώρα. Εκεί έχει καύσω να την έχει εδώ. Τι γίνεται, έχουν αλλάξει όχι μόνο οι εποχές αλλά και οι τοποθεσίες όπως φαίνεται. Ωστόσο, αν θέλουν να αποφύγουν τον καύσωνα ή τουλάχιστον να μειώσουν τις επιπτώσεις του, δεν έχουν παρά να κάνουν ό,τι έκαναν και οι γυναίκες στην πόλη Αλχαουρίν Ντελατόρε στη Μάλαγα της Ισπανίας. Λοιπόν, τι έκαναν? Αξιοποιώντας ανακυκλωμένα υλικά, μεταχειρισμένα υφάσματα από μινάρια, από νήματα κτλ. Μια ομάδα γυναικών, οι περισσότερες ηλικιωμένες εκεί στην περιοχή, υπό την καθοδήγηση της δασκάλας πλεξίματος Εύα Πατσέκο, έφτιαξαν με βελονάκι, πλέκοντας δηλαδή, έναν ουρανό ο οποίος απλώνεται σε όλη την Κάγε Μάλαγα, τον κεντρικότερο εμπορικό δρόμο της πόλης. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε το 2019 όταν η Δημοτική Αρχή έψαχνε έναν τρόπο να βγάλει τα πλαστικά σκίαστρα αλλά και ταυτόχρονα να προφυλάξει από τον ήλιο τους κατοίκους και τους επισκέπτες στην περιοχή όταν έκανε πολύ ζέστη. Έτσι, κάθε Τετάρτη από τις 10 έως το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, οι ηλικιωμένες μαθήτριες έραβαν με τα χέρια τους εκατοντάδες πολύχρωμα κροσέ με γεωμετρικά μοτίβα και διάφορα άλλα πατρών εκεί, δημιουργώντας με τα υφάσματα αρχικά 500 τετραγωνικά μέτρα σκιά. Από τότε όμως το έργο γιγαντώθηκε και έχει φτάσει τα 13.000 τετραγωνικά πόδια και μάλιστα εμπλουτίστηκε και με διάφορα άλλα σχέδια, π.χ. πρόσωπα αστέρων του Hollywood. Tom Cruise, Marilyn Monroe, Charlie Chaplin έχουν υφαθεί πάνω στο σκίαστρο. Επίσης πειραματίστηκαν και με πλεκτές ομπρέλες που δημιουργούν σκιές. Και το πλεγμένο στέγαστρο είναι επαναχρησιμοποιούμενο. Κάθε φθινόπωρο αποσυναρμολογείται, πλένεται και το ξαναβάζουν το επόμενο καλοκαίρι. Έχει αποσπάσει πολυάριθμα βραβεία για την χρησιμότητά του και επίσης έχει καταστεί κανονικό τουριστικό αξιοθέατο και άνθρωποι που επισκέπτονται την περιοχή βγαίνουν φωτογραφίες με φόντο το σκεύαστρο αυτό. Ιδέες υπάρχουν, άνθρωποι να τις αξιοποιήσουν δεν υπάρχουν.

Έχουμε ακούσει για κλέφτες ποδηλάτων, για κλέφτες φυτών, για κλέφτες ό,τι μπορεί να βάλει ο νου σας, μέχρι που φτάσαμε να δούμε και κλέφτη τυριών. Το περιστατικό έγινε στο Λονδίνο. Ένας άνδρας 32 ετών μπήκε σε ένα κατάστημα αλυσίδα σούπερ μάρκετ και αφαίρεσε μεγάλες ποσότητες συσκευασμένου τυριού. Τσένταρ λέει το δημοσίευμα, αλλά εμείς όλοι ξέρουμε ότι το τσένταρ είναι πορτοκαλί και τα πορτοκαλί, η κίτρινα είναι κασέρια. Τα λευκά είναι τυριά, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Και πήρε, γέμισε την τσάντα του με τσένταρ, αποχώρησε από το κατάστημα μέχρι που το προσωπικό εκεί ειδοποίησε την αστυνομία την ώρα που έβγαινε από το κατάστημα. Έφτασαν στο σημείο αστυνομικοί, ωστόσο ο τύπος, αντί να σηκωθεί να φύγει, μπήκε κάτω από ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο και στην προσπάθειά τους οι αστυνομικοί να σκύψουν και να προσπαθήσουν να το συνετίσουν με κάποιο τρόπο να το πείσουν να βγει, ήρθαν αντιμέτωποι με το τσένταρ, αφού άρχισε να τους πετάει τα κλοπημαία. Όπου σε πονεί και που σε σφάζει. Τσένταρ θες, δεν θες, πάρτο. Άρχισε να τους πετάει τα κομμάτια, μέχρι που οι αστυνομικοί χρειάστηκαν την βοήθεια περαστικών, ο οποίος ένας από αυτούς έσκυψε πίσω από τον δράστη τη στιγμή που τον έβλεπε, τον τράβηξε έξω από το κάτω μέρος του οχήματος και οι αστυνομικοί στη συνέχεια έσπευσαν και τον καθήλωσαν στο έδαφος. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για κλοπή από κατάστημα και για επίθεση σε εργαζόμενο υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Κατ' εμέ θα έπρεπε να το ασκηθεί δίωξη για το γούστο του. Τσένταρ ρε φίλε.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Καλησπέρα στη Λιάνα, η οποία λέει όλα τα τυριά, λευκά ή κίτρινα, είναι, όλα είναι τυριά, λευκά ή κίτρινα. Το κασέρι είναι ένα συγκεκριμένο είδος ελληνικού κίτρινου τυριού. Ευχαριστούμε για τη διευκρίνηση, Λιάνα, αλλά εμείς εδώ πάνω στη Βόρεια Ελλάδα, τα άσπρα είναι τυριά και τα κίτρινα κασέρια. Δεν ξέρω από πού είστε, αλλά εμένα ένας φίλος μου, ο οποίος ζει τα τελευταία 7 χρόνια περίπου στην Αθήνα, ακόμη δεν μπορεί στο σούπερ μάρκετ να βγάλει άκρη. Γιατί πηγαίνει και όταν λέει τυρί, εννοεί αυτό που στην Αθήνα λένε φέτα. Λέει ο άνθρωπος θέλω τυρί και του λέει τι τυρί. Εμείς ένα τυρί ξέρουμε. Το τυρί είναι η φέτα, τέλος. Όταν παραγγέλνουμε τυρί, αυτό εννοούμε. Ο άνθρωπος πάει στο σούπερ μάρκετ μετά από 7 χρόνια διαμονή στην πρωτεύουσα και δεν μπορεί να βγάλει άκρη. Τέλος πάντων, δυσκολεύεται. Λοιπόν, πέρα από τα τυριά και τα κασέρια, εμένα μου αρέσει πολύ αυτή η συζήτηση, υπάρχει μια μεγάλη ανησυχία, γιατί η επιδημία των φίλτρων στο διαδίκτυο και στα social media φαίνεται πως έφτασε και στα χειρουργικά τραπέζια. Οι πλαστικοί χειρουργοί έρχονται αντιμέτωποι με πελάτες που πηγαίνουν στα ιατρεία τους με φωτογραφίες από AI, τις δικές τους φωτογραφίες που τις έχει διαμορφώσει ως ιδανικό πρόσωπο η τεχνητή νοημοσύνη και τους λένε έτσι θέλω να γίνω. Φτιάξε με έτσι. Δηλαδή δεν φτάνει που δεν σας αναγνωρίζαμε στις φωτογραφίες, αμέσως αναγνωρίζουμε και στην αληθινή ζωή τώρα με αυτά τα φίλτρα. Ωστόσο, οι χειρουργοί προειδοποιούν. Η AI σχεδιάζει πάρα πολύ εύκολα ψεγάδια στο δέρμα, διώχνει τις ρητίδες κτλ. Στην πραγματική ζωή, ωστόσο, δεν είναι έτσι, γιατί ό,τι μπορεί να κάνει το φίλτρο στη φωτογραφία, δεν μπορεί να το κάνει και ο πλαστικός χειρουργός πάνω σε ένα ανθρώπινο σώμα. Υπάρχει η ανησυχητική έξαρση τέτοιων φαινομένων, λένε οι πλαστικοί χειρουργοί, και μάλιστα σε ένα πείραμα που έχουν κάνει, που έχει κάνει ένας από τους γιατρούς με το chatbox, λέει, είπα στο chatbot ότι σκέφτομαι να κάνω πλαστική χειρουργική και του ζήτησα μερικές βελτιώσεις. Του ζήτησα να μου εξηγήσει τις εικονικές επεμβάσεις που πραγματοποίησε. Μου έκανε ρινοπλαστική, διαφραγματοπλαστική, λεπταίνοντας την άκρη της μύτης και ισιώνοντας τη γέφυρα. Λένε οι χειρουργοί τώρα, αν κάποιος αποφάσισε να το κάνει αυτό στην πραγματική ζωή, το κόστος θα ξεπερνούσε εύκολα τις 100.000 λίρες, στο Λονδίνο ήταν αυτή η έρευνα, και πάλι ακόμη και τότε το αποτέλεσμα δεν θα έμοιαζε και τόσο με τη φωτογραφία που θα έφτιαχνε το AI, χώρια που θα εκτίθονται σε χειρουργική επέμβαση με σημαντικές παρενέργειες και μια μεγάλη περίοδος ανάρρωσης. Συμπέρασμα, ό,τι γίνεται στα φίλτρα του διαδικτύου καλύτερα να παραμένει εκεί.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Το νέο του πολιτικό φορέα παρουσίασε αυτή την ώρα στο Θησείο ο Αλέξης Τσίπρας. Για πολιτική βαβέλα έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφερόμενος στα νέα κόμματα. Διακυβέρνηση αδικίας, διαφθοράς και ανισοτήτων καταλόγησε στον Πρωθυπουργό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Άγιος Ιωάννης στις Σέρες. Στο σημείο 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν και 2 αεροσκάφη. Ενεργοποιείται τον Ιούνιο το ενιαίο Μητρό Ακινήτων που φέρνει διασταυρώσεις στοιχείων σε πραγματικό χρόνο, στοχεύοντας τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και στην πιο δίκαιη κατανομή επιβαρύσεων και επιδομάτων. Σε 1,5 χρόνο από σήμερα θα έχει ολοκληρωθεί ο δυτικός προαστιακός Θεσσαλονίκης με 7 στάσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκαλεί αύριο στην εδρίαση της κυβέρνησής του στο Camp David, μια απομονωμένη στρατιωτική κατοικία δυτικά της Ουάσιγκτον, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
9: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με Βασίλη Πεκλάρη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Βασίλη.
10: Ναι, γεια σου Παναγιώτη.
9: Το πε.
10: Όχι, δεν το πε.
9: Δεν είπε όνομα.
10: Το λέει τώρα.
9: Για πες το μας live λοιπόν.
10: Δεν θα σου το πω τώρα. Περίμενα να το ανακοινώσω. Τώρα μη σου λέω την πληροφορία που κυκλοφορεί. Γιατί τώρα κάνει μια σύνδεση με το ΕΑΜ.
9: Ναι.
10: Και την ιστορική πορεία, τέλος πάντων.
9: Ωραία, σας αφήνουμε. Περιέγραψε μας, βάλε μας το κλίμα λίγο.
10: Μετά η λέξη που ακολουθεί, ποια είναι έτσι, το γνωστά της εποχής. Τέλος πάντων, θα το δούμε. Είναι μια ιστορική αναφορά που κάνει στη διαδρομή και με πρόσωπα της αριστεράς και είχε και αριστερό έτσι πρόσημο, θα λέγαμε, η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος σταμάτησε κάποια στιγμή το φίλες και φίλοι, απευθύνθηκε σε συντρόφους και συντρόφισσες. Παρουσίασε 7 άξονες του προγράμματος και γενικότερα έχει ένα διαφορετικό, δεν θα το πω τώρα πριν ανακοινωθεί, δεν θα μην με βάλεις σε αυτόν τον πειρασμό.
9: Όχι, δεν θα σε βάλω, ας το ακούσουμε.
10: Λίγα δευτερόλεπτα πριν το ανακοινώσει.
9: Κόσμο, Βασίλη.
10: Φαίνεται να έχει πολύ, ό,τι ξέρω την περιοχή εκεί στο Θησείο, είναι αγαπημένη γειτονιά, ήταν μάλλον, γιατί τώρα πνίγεται από τουρίστες. Βέβαια, έχει πάρα πολύ κόσμο, είναι αρκετές εκατοντάδες, ίσως κάποιες χιλιάδες που έχουν συγκεντρωθεί. Έχει αυτό το υπέροχο φόντο της Ακρόπολης, αυτό τα drone που καλύπτουν τηλεοπτικά, τα ξέρεις πολύ καλύτερα εσύ, με φόντο την Ακρόπολη και τον κύριο Τσίπρα έτσι μόνο του στην κυκλική σκηνή, έτσι με ένα που κάνεις λευκό με γυρισμένα μανίκια να μιλάει στον κόσμο. Έτσι τηλεοπτικά θα διέκρινα ένα λάθος με τα AutoCue που είναι χαμηλά και αναγκάζεται και κοιτάει προς τα κάτω για να δει το κείμενο, δεν έχει αυτά τα καινούργια τα ψηλά που είσαι ο Πρωθυπουργός. Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, έχει μια εξαπέλυσε και σκληρή επίθεση και στην κυβέρνηση και τη σημερινή κατάσταση που επικρατεί και στο διεθνές περιβάλλον, εκφράζοντας αυτό που το είχαν κατηγορήσει την προηγούμενη φορά, την καταδίκη του σε επεμβάσεις του Ισραήλ, το οποίο ανέφερε και τον Νετανιάχου, αλλά και δεν άφησε έξω από τις εκμέρες του και το Πασόκ.
9: Λογικό, γιατί...
10: Κάτσε, γιατί τώρα το χάσα. Α, είχε αντίστροφη μέτρηση. Έχει ένα βίντεο wall και μετράει αντίστροφα το χρόνο που θα βγει επάνω το όνομα. Τώρα θα βγει. Πάλι περιστέκεια, τι γίνεται εδώ, πολύ μπερδευτήκαμε. Όχι, έχει ανθρώπους που παρουσιάζονται σε ένα βίντεο, παρουσιάζει ένα βίντεο από την γιγαντοοθόνη που βρίσκεται πίσω του. Εμείς το βλέπουμε βέβαια μέσα από την τηλεοπτική κάλυψη. Και αναφέρεται στους απλούς καθημερινούς ανθρώπους και τους ανθρώπους τους που δουλεύουν, που ανοίγουν τα μαγαζιά τους, που είναι διανομής, που είναι αλληλείς, αγρότες και δουλεύουν σε διάφορους τομείς. Θα μπω στον πειρασμό έτσι πώς το πάει, για να αναφερθώ δηλαδή στο όνομα το οποίο έχει...
9: Είναι ένα όνομα που έχει κυκλοφορήσει προφανώς. Ναι. Και το γνωρίζετε εσείς που είστε
10: όχι,
9: του ρεπορτάζ.
10: Όχι, έχει πολύ λίγα λεπτά. Είναι τώρα, δηλαδή είναι τη στιγμή, πώς το λένε. Αλλά παρουσιάζει την Ελλάδα. Και αυτό νομίζω παραπέμπει. Παρουσιάζει την Ελλάδα και έρχεται με μια ποτήλια μέσα από τη θάλασσα. Είναι αρκετά προχωρημένο επικοινωνιακά το βίντεο. Ένα χαρτί και διαβάζει το όνομα μια μικρή κοπέλα και το δίνει σαν σκυτάλι.
9: Σε όλους τους ανθρώπους που πέρασαν από το βίντεο.
10: Ναι, το βλέπεις. Το έχεις.
9: Ναι,
10: τώρα
9: αλλάζει
10: να το πεις και εσύ.
9: Χέρι με χέρι λοιπόν το χαρτί αυτό είναι. Που γράφει το όνομα. Το διαβάζουν κάποιοι, χαμογελάν.
10: Έτσι, έχεις την εικόνα καλύτερα. Είναι μια πολύ προχωρημένη για κάλυψη και για ανακοίνωση ονόματος.
9: Η αλήθεια είναι ότι είναι υπερπαραγωγή, όπως μπορώ να τη δω.
10: Όλοι έχουν σηκώσει τα κινητά τους και
9: αυτή την ώρα το κοριτσάκι που έπαιζε στο βίντεο εμφανίζεται εκεί.
10: Πολύ μου θυμίζει 2004, μήπως ο Δημήτρης Παπαϊωάννου το οργάνωσε.
9: Έχεις απόλυτο δίκιο όσον αφορά τη σκηνοθεσία. Εμφανίστηκε λοιπόν το κοριτσάκι, ανεβαίνει στη σκηνή και θα δώσει το χαρτί στον Αλέξη Τσίπρα, το χαρτί που έβγαλε από την ποτήλια στην θάλασσα από το μπουκάλι.
10: Αφού παρουσιάσει την Ελλάδα, τι μπορεί να γράφει το χαρτί?
9: Δεν ξέρω εγώ. Εγώ δεν παίρνω κανένα ρίσκο. Έλα, θα το, πει ο ίδιος.
10: Κάτσε να το βγάλει για να το πούμε και εμείς στους ακροατές μας, γιατί το διαβάζει. Του άρεσε τώρα. Αυτό δεν είναι σαν τα προηγούμενα.
9: Ναι. Όπως έκανε τα προηγούμενα βίντεο που δεν του άρεσε και έλεγε να αλλάξει τελευταία στιγμή. Αυτό εννοείς.
10: Ναι, ορίζοντες σου λέγανε και τα λοιπά, μα λέει εδώ έχουμε τυπώσει μπλουζάκια τέτοια. Λοιπόν, καλά κάνουν και αναμονή, λες και παρουσίαση Όσκαρ έχουμε. Έτσι,
9: μάλιστα.
10: Είναι ο Ελλάς. Είναι το Ελλάς.
9: Ελλάς.
10: Η Ελλάς.
9: Ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
10: Ελληνική αριστερή συμπαράταξη με σαφείς έτσι, αναφορές στη χώρα, την Ελλάδα, την πατρίδα. Ο νέος πατριωτισμός ήταν ένα από τα βασικά στοιχεία. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Βέβαια παραπέμπει στον Ελλάς και γι' αυτό έγιναν και αναφορές στο ΕΑΜ που σας είπα έτσι προς το τέλος της ομιλίας του έτσι και στην ιστορική διαδρομή της αριστεράς. Έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, θα τα δούμε βέβαια και αναλυτικά και θα τα εξηγήσει τώρα ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας για το ιστορικό ραντεβού, αφού παρουσίασε λοιπόν τις βασικές θέσεις στους 7 άξονες και δεσμεύσεις, 7 δεσμεύσεις της είπε για την ασπίδα στην ακρίβεια, την αξιοπρέπεια των πολιτών, τη διαφάνεια, την ισχυρή οικονομία, το κοινωνικό κράτος, την ανθεκτική Ελλάδα, την ασφάλεια από την κρίση, από την κλιματική αλλαγή, την ενίσχυση της χώρας, μια ισχυρή Ελλάδα και όπως είπα και πριν αναφέρθηκε στην πατρίδα και στη νέα μεταπολίτευση αρκετές φορές στο νέο πατριωτισμό. Είπε ότι κατηγόρησε τα άλλα κόμματα. Και έφτασε τέλος πάντων, κατηγόρησε κυρίως την κυβέρνηση έτσι, για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στη χώρα. Το βλέπουμε πάλι μαζί με το κοριτσάκι αυτό να είναι πάνω στην εξέδρα. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη λοιπόν, Ελλάς.
9: Βασίλη, ωραία όλα αυτά που είπες, αλλά εγώ επειδή είμαι άνθρωπος της εικόνας, είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό που έστησαν εκεί. Εξαιρετικό. Τώρα λίγο είδα. Όλο το στήσιμο.
10: Με τον drone ήταν πριν θεαματικές.
9: Όλο το στήσιμο όπως το βλέπω είναι εξαιρετικό. Είναι τηλεοπτικότατο για να παίζει σε site και τηλεοπτικές οθόνες.
10: Είναι μια δουλειά που έχει ξεκινήσει καιρό τώρα με εταιρεία μεγάλη που έχει διαμορφώσει όλο αυτό το πλαίσιο, το rebranding, τέλος πάντων το λεγόμενο που ξεκίνησε για τον ίδιο και με το βιβλίο και τώρα συνεχίστηκε σε αυτή την την παρουσίαση που έγινε με μικρά σταθερά βήματα, αλλά και αυτό που θα συνεχίσει πολιτικά έχει οργανωθεί πάρα πολύ. Γιατί πρέπει να σας πω λοιπόν ότι εκεί μαζί του, στο κόμμα αυτό, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, έτσι, δεν κάνω και λάθος, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα και το κόμμα, Ελλάς θα, ναι, θα το λέμε, Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, πώς θα το λέμε.
9: Ξέρω, Ελλάς του Αλέξη, δεν ξέρω.
10: Ελλάς του Αλέξη, ή θα λέμε την Ελλάδα του Αλέξη, οπότε θα παραπέμπει εκεί. Τέλος πάντων, ίσως και αυτά να είναι, να τα έχουν σκεφτεί, δηλαδή το πώς θα το χρησιμοποιεί ο κόσμος. Ψήφισε την Ελλάδα, όχι την Ελλάδα θα λέμε.
9: Δεν ξέρω, θα δούμε.
10: Τέλος πάντων, θα υπάρξουν και αρνητικά σχόλια σίγουρα και θα συζητηθούν αρκετά για το όνομα, αλλά κυρίως αυτό που θα πρέπει να συζητήσουμε πέρα είναι το πρόγραμμα, οι θέσεις.
9: Ακριβώς.
10: Και όλο αυτό που θα παρουσιάσει με τα νέα πρόσωπα, γιατί είναι γνωστό και μίλησα και με κάποιους συνεργάτες. Να αναφέρω, γιατί να μην αναφέρω ονόματα. Εδώ για παράδειγμα από τη Θεσσαλονίκη, που είναι πρόσωπα τα οποία έτσι είναι καινούρια σε αυτή τη φάση, γιατί δεν ξέρουμε αν θα μπουν αργότερα βουλευτές εν ενεργεία και άλλα γνωστά στελέχη. Αλλά για παράδειγμα είναι ο Νίκος Νικούδης, είναι ο Άκης Ακυσλόγλος συνάδελφος, είναι ο Μίλτος Οτόσκας, είναι κάποιες κυρίες που τώρα μου δεν έχω έτοιμα πρόχειρα τα ονόματα, είναι ο Κώστας Αμπατζάς. Γενικότερα είναι στελέχη που βρίσκονται κάτω, τα οποία δεν ήταν από τα γνωστά, τέλος πάντων, αυτά που έχουν κάποιες θέσεις, είναι βουλευτές. Η κυρία Κουφονικολάκου, που τη βλέπουμε συνέχεια και θα συνεχίσει να είναι εκπρόσωπος του κόμματος και θα εμφανίζεται από τώρα, σε λίγη ώρα, στους διάφορους σταθμούς. Δηλαδή θα προσπαθήσει να παρουσιάσει τον πρώτο καιρό το κόμμα με τα νέα πρόσωπα. Να πούμε ότι εκεί στη συγκέντρωση είχε μόνο ανεξάρτητους βουλευτές. Δεν είδαν οι συνάδελφοι που βρισκόταν εκεί εν ενεργεία βουλευτές να παρακολουθούν την εκδήλωση. Δηλαδή ήταν ο κύριος Σαρακιώτης που έχει φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, ήταν η κυρία Λινού, ήταν ο Σγιούρ, ο Φερκιάτ Οσγιούρ. Ήταν ανεξάρτητοι βουλευτές μόνο που εθεάθησαν και κάποιοι παλιοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρχαν εν ενεργεία. Σημαντικό και αυτό.
9: Ωραία, Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, Ελλάς λοιπόν. Και
10: Ελλάς έρχεται μαζί με την, πώς το είπαμε, την άλλη, Ελπίδα.
9: Ελπίδα για Δημοκρατία.
10: Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
9: Ναι.
10: Είναι τα δύο νέα κόμματα που ξεκινούν, έχουν και τα ίδια αρχικά, το ΕΛ. Λοιπόν, για το ξεκίνημα και να μπουν και αυτά κανονικά και στις δημοσκοπήσεις, αλλά και στην καθημερινή μας πολιτική συζήτηση, Παναγιώτη. Επειδή λοιπόν θέλω να πω κάτι κλείνοντας και αφού με χαιρετάς, ότι παρακολουθώ εδώ και ώρα και μ' άρεσαν πάρα πολύ οι μουσικές σου επιλογές, αυτή την πολύ ωραία εκπομπή που έχεις.
9: Ευχαριστώ, Βασίλη.
10: Και αν με επιτρέπεις θα αυτοπροσκληθώ.
9: Όχι, εδώ είσαι καλοδεχούμενος εσύ, οι πόρτες είναι ανοιχτές. Ορθά νύχτες για σένα. Μπορείς να έρθεις εδώ να κάνουμε εδώ μαζί εκπομπή. Άμα θες, σε παραχωρώ και τη θέση μου. Όχι, εντάξει.
10: Όχι, για πολιτικές συζητήσεις.
9: Όχι, ρε, θα κάνουμε κανονική εκπομπή. Τέτοια, εδώ.
10: Ναι, για αυτά που λες εσύ.
9: Ναι,
10: αυτό
9: ναι.
10: Μου άρεσε.
9: Σε περιμένω.
10: Σε ευχαριστώ.
9: Εγώ. Επίσης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
3: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά από την παρουσίαση από τον Βασίλη Πεκλάρη της ελληνικής, πώς την είπαμε, ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, έτσι θα τη λέμε τώρα, και όπως γράφει και στα social ένας εξαιρετικός για το χιούμορ του δημοσιογράφος, λέει ότι στα κόμματα όπως και στα μέσα ισχύει το αξίωμα διάσημου παλιού εκδότη περιοδικών, ο οποίος όταν τον είχαν πρίξει γιατί έβγαλε το περιοδικό του Νίτρο, είχε πει μετά από 3 μήνες, είτε Νίτρο το λένε είτε Μήτρο, κανείς δεν θα δίνει σημασία. Καλησπέρα στην Ιωάννα που μας στέλνει την καλησπέρα της έστω και στη λήξη. Στο Viber σας περιμένουμε, 693-0078-228, 693-0078-228. Μπορεί να τελειώνει το fade out, θα έρθει ο Γιάννης Παπαδόπουλος το διαβάσει, μην ανησυχείτε, στείλτε εσείς τα μηνύματα. Λοιπόν, εμείς σας πάμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όπου εκεί όπου επικρατεί το πανδαιμόνιο, στη Νέα Υόρκη. Και αυτό γιατί η ομάδα του Μεγάλου Μήλου επέστρεψε στους τελικούς του NBA μετά από 27 ολόκληρα χρόνια, σκουπίζοντας εντός εισαγωγικών στους τελικούς της Δύσης, τους Cleveland Cavaliers, με 4-0 νίκησε και έφτασε στους τελικούς. Λοιπόν, η τελευταία φορά που είχαν βρεθεί οι Knicks σε τελικό ήταν το 1999. Τι γινόταν το 1999? Λοιπόν, στην Ελλάδα πρωθυπουργός ήταν ο Κώστας Σιμίτης. Οι πολίτες πλήρωναν ακόμη με δραχμές. Το ευρώ δεν υπήρχε στην καθημερινότητά μας. Στο Λευκό Οίκο στις ΗΠΑ ήταν ο Μπιλ Κλίντον και ο κόσμος περίμενε με αγωνία τη νέα χιλιετία. Δεν υπήρχε Facebook, δεν υπήρχε Instagram, TikTok, YouTube. Καλύτερα λέει, Βάρη, συμφωνώ απόλυτα και εγώ να ξέρεις. Οι άνθρωποι επικοινωνήσαν κυρίως με SMS, MSN Messenger, mail με δυσκολία και φυσικά τα internet καφέ ήταν γεμάτα. Smartphone ούτε για δείγμα στον ορίζοντα. Το πρώτο iPhone εμφανίστηκε 8 χρόνια αργότερα. Το Nokia 3210 ήταν η κορυφαία τεχνολογία της εποχής. Ο Μπόμπς Φουγκαράκης μόλις είχε εμφανιστεί στη τηλεόραση και κανείς δεν φανταζόταν πώς θα εξελισσόταν. Την ίδια εποχή τα παιδιά έβλεπαν Pokémon και μάζευαν κάρτες. Το άνιμ άρχιζε τότε να εξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο. Το Netflix ήταν υπηρεσία αποστολής DVD μέσω ταχυδρομείου, το streaming αδιανόητο. Στους κινηματογράφους κυριαρχούσε το Matrix, τεράστια επιτυχία από το Star Wars επεισόδιο 1 The Phantom Menace. Την ίδια χρονιά προβλήθηκε το Fight Club, όποιος το θυμάται. Η Britney Spears είχε μόλις εκτοξευθεί, οι Backstreet Boys κυριαρχούσαν, ο Eminem ξεκινούσε. Το NBA ήταν με Michael Jordan που μόλις είχε αποσυρθεί για δεύτερη χρονιά, Shaquille O'Neal, Kobe Bryant έχτιζαν τη δυναστεία του Los Angeles και οι Knicks στηρίζονταν σε Patrick Ewing, Latrell Sprewell και Alan Houston.

Καλησπέρα στην Κατερίνα, καλησπέρα και στη Ζαχαρένια που μας λέει ότι είμαστε η παρέα της αυτή την ώρα. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα. Περιμένουμε και άλλα. Έρχεται Γιάννης Παπαδόπουλος μετά στο 693-0078-228. Πρέπει να το έχετε μάθει απ' έξω αυτή τη στιγμή, ασχέτως που δεν το έχω μάθει εγώ και το διαβάζω κάθε φορά που σας το λέω. Λοιπόν, κάπου εδώ το fade out της Τρίτης έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ Φάνη Λιάκο και Κωνσταντίνο Σαββίδη που ήταν guest στην αρχή. Έρχεται η Εφη Τσαμπάζη με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και μετά Γιάννης Παπαδόπουλος με νυχτερινή βάρδια. Ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, όπως ανακοινώθηκε στην εκδήλωση στο Θησείο της Αθήνας. Ο πρώην Πρωθυπουργός παρουσίασε τη διακήρυξη, η οποία περιλαμβάνει 7 δεσμεύσεις. Στην ομιλία του, ο Αλέξης Τσίπρας είπε μεταξύ άλλων: 16 χρόνια μετά τη χρεοκοπία, μας εξουσιάζουν και πάλι εκείνοι που μας βούλιαξαν και είναι αμετανόητοι, με τις ίδιες νοοτροπίες και συνταγές που μας οδήγησαν στην καταστροφή. Τόνισε επίσης ότι σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη και κάλεσε όλους τους Έλληνες να υπογράψουν τη διακήρυξη του νέου του κόμματος. Όπως είπε χαρακτηριστικά, καλούμε τον κόσμο της αριστεράς, της δημοκρατίας και της πρόοδου. Στα νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επαναμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, αναφέρθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για θεσμικές, υποτίθεται, δυνάμεις που χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους, περιγράφοντας μια πολιτική βαβέλ με μοναδικό συνεκτικό στοιχείο, όπως είπε, την καταγγελία της κυβέρνησης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την επέκταση της επιδότησης ντίζελ και τον Ιούνιο και προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Η διακυβέρνησή σας είναι ταυτισμένη με την αδικία, τη διαφθορά και τις ανισότητες, δήλωσε απευθυνόμενος στην κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Πλήγμα σε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων υπό σημαία νήσων Μάρσαλ σημειώθηκε χθες το μεσημέρι ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενώ από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός μεταξύ των μελών του πληρώματος. Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υπόθεσης. Σε μερικό έλεγχο τέθηκε πριν από λίγα λεπτά η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Άγιος Ιωάννης στις Σέρες. Στο σημείο αυτή τη στιγμή επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ από αέρος συνέδραμαν νωρίτερα και 2 αεροσκάφη. Εξιχνιάστηκε από την αστυνομία τηλεφωνική απάτη που έγινε σε βάρος 79χρονης πριν από λίγες ημέρες σε περιοχή των Σερών. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 21χρονου. Συνεργός του τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη προσποιούμενο στον υπάλληλο της εφορίας και ισχυρίστηκε ότι έπρεπε να παραδώσει σε δίθεν βοηθό του τα κοσμήματα που έχει στο σπίτι, προκειμένου να φωτογραφηθούν και να καταγραφούν. Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να τις αποσπάσουν κοσμήματα αξίας 2.000 ευρώ, τα οποία παρέλαβε ο 21χρονος. Ενεργοποιείται τον Ιούνιο το ενιαίο Μητρό Ακινήτων που φέρνει διασταυρώσεις στοιχείων σε πραγματικό χρόνο, στοχεύοντας στον περιορισμό της φοροδιαφυγής και στην πιο δίκαιη κατανομή επιβαρύσεων και επιδομάτων. Ρεκόρ θερμοκρασιών για την εποχή στην Ευρώπη, στους 38 ή και 39 βαθμούς Κελσίου θα μπορούσε να ανέλθει ο υδράργυρος τις επόμενες ημέρες στη Γαλλία, προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι. Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέριψε σήμερα ένα νέο ρεκόρ της θερμότερης ημέρας που έχει ποτέ καταγραφεί μήνα Μάιο, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 35 βαθμούς Κελσίου στο Λονδίνο, την τέταρτη μέρα ενός ασυνήθους του κύματος ζέστης, όπως ανακοίνωσε η Βρετανική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Πρόσχερες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στη Μακεδονία με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις που θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Έφη Τσαμπάζη. Η επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.
2: Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Υπάρχουν τόποι που δεν ξεχνούν ποτέ τους ανθρώπους τους. Μέρες γιορτών Βοϊού Πέλεκων 2026. Αφιέρωμα στους βοϊώτες της Διασποράς. Μνήμες ξενιτιάς, ιστορίες ανθρώπων, φωτογραφίες από την Κεντρική Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη, τα Βαλκάνια, την Αμερική, την Αυστραλία. Ημερίδες, εκθέσεις, μουσικές και τραγούδια της ξενιτιάς. 27 Μαΐου έως 1η Ιουνίου 2026. Σιάτιστα, Πελεκάνος, Δαμασκηνιά, Πολυκάστανο. Μέρες γιορτών Βοϊού Πέλεκων 2026. 10 χρόνια ιστορίας, πολιτισμού, τέχνης και παράδοσης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Ένας άνθρωπος που δεν ξεχωρίζει από το πλήθος. Μία ομοιότητα αρκεί για να τον κάνει ύποπτο. Και ξαφνικά όλοι τον κυνηγούν. Πού θα βρει καταφύγιο? Ο Δράκος, η αριστουργηματική ταινία του Νίκου Κούνδουρου. Σε σενάριο του Ιάκωβου Καμπανέλη και μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Ντίνος Ηλιόπουλος, Θανάσης Βέγκος, Μαργαρίτα Παπαγεωργίου. Παρασκευή τα μεσάνυχτα, στην ΕΡΤ3.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Τσεκάραμε ήχο, μικρόφωνα, το κόκκινο λαμπάκι που μόλις άναψε μας ειδοποίησε ότι είμαστε στον αέρα. Αυτό σημαίνει πως ακούτε τη νυχτερινή βάρδια της Τρίτης. Παρέα και σήμερα θα κάνουμε ένα δίωρο νοερό ταξίδι σε Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Στον ήχο σήμερα έχω παρέα το Φανιλιάκο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο 6930-07-8228. 6930-07-8228. Πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα γιατί έχουμε και βαφτίσια. Έχουμε να σας πούμε πάρα πολλά.

Να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στη Χριστίνα που λέει ότι ετοιμάζεται να φύγει για τριήμερο και μας ρωτάει εμείς πού θα πάμε. Αυτά δεν τα λέμε στον αέρα, Χριστίνα. Και η Δέσποινα από χθες προσπαθεί να βρει κάποιον να την πάει στον Ακύλα και ρωτάει αν έχω βρει. Θα την πάει εσύ, Φανή. Ωραία. Ωραία. Δέσποινα, σου βρήκα κάποιον που θέλει να πάει στην αυλία του Ακύλα. Θα τα κανονίσω όλα εγώ. Λοιπόν, κάναμε σήμερα και ένα καλό. Έχουμε, παιδιά, νέο κόμμα. Νέο κόμμα στις επόμενες εκλογές. Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το νέο πολιτικό φορέα που θα πάρει μέρος, όπως είπαμε, στις επόμενες εκλογές. Ελλάς το όνομα. Μην μπερδεύεστε με ένα λάμδα. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Τα είχε όλα αυτή η εκδήλωση, πάρα πολύ ωραία θέα, ήταν στο Θησίο έγινε η εκδήλωση. Μίλιος Χιλάκης, Μαριάννα του Μασάτου προλόγησαν τον πρώην πρωθυπουργό, είχε δηλαδή και άρωμα από ελληνική showbiz. Καινούριο τραγούδι, Κραουνάκης, καινούριο λογότυπο, τα έχει όλα το καινούριο λογότυπο, άσπρο, μπλε και κόκκινο, για να κάνετε συνειρμούς δικούς σας. Αποθεώθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, είχε πάρα πολύ κόσμο οι οποίοι φώναζαν το όνομά του, πολύ ενθουσιώδες στο κοινό. Πάμε να δούμε και τι είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Στην εισαγωγή λοιπόν της ομιλίας του, ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε ως αφετηρία το αίτημα που όπως ανέφερε του μετέφεραν πολίτες το προηγούμενο διάστημα. Η μεγάλη μέρα έφτασε. Η αναμονή τελείωσε. Εδώ και καιρό χιλιάδες άνθρωποι σε κάθε γωνιά της Ελλάδας μας έλεγαν το ίδιο πράγμα. Κάντε κάτι, προχωρήστε, βγείτε μπροστά να πιστέψουμε ξανά ότι κάτι μπορεί να αλλάξει. Μην αφήνετε τη χώρα να βυθιστεί κι άλλο. Ανακοίνωσε το επιτέλους. Έτσι λέει ο Αλέξης Τσίπρας ότι του έλεγαν. Πρόσθεσε, σήμερα είμαστε εδώ γιατί αποφασίσαμε να ανταποκριθούμε σε αυτό το κάλεσμα, όχι από κάποια φιλοδοξία, αλίμονο, αλλά γιατί δεν γίνεται να παρακολουθούμε αμέτωχη μια κοινωνία να ασφικτιά. Ο πρώην Πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο στόχος, όπως τον περιέγραψε, δεν εξαντλείται σε εναλλαγή εξουσίας. Σήμερα αποχαιρετούμε την απογοήτευση, την αδράνεια και την αποχή. Το στερεότυπο ότι τίποτε δεν αλλάζει σε αυτή τη χώρα. Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή, αλλά και την αλλαγή της πολιτικής. Αυτό ήταν πάνω κάτω η σύνοψη. Σας ξαναλέω, ήταν πολύ ωραία εκδήλωση. Είχε μια έγκλη με λευκό πουκάμισο ο Αλέξης Τσίπρας, απλά λιτά αντιμένος. Το όνομα του κόμματος το έδωσε σε ένα φάκελο όπως τα Όσκαρ, ένα γλυκύτατο νεαρό κορίτσι. Αυτά. Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Λέτε να έχουμε κι άλλο κόμμα μέχρι τις επόμενες εκλογές.

Δείτε τώρα τη δύναμη των κοινωνικών δικτύων. Δύο γυναίκες, δύο νεαρές γυναίκες από ό,τι βλέπω, άντε να είναι 25-26 ετών βαριά, πήγαν να δουν έναν αγώνα NBA προχθές. Συγκεκριμένα τον αγώνα μεταξύ San Antonio Spurs εναντίον Oklahoma City. Διαλέξαν τις θέσεις πίσω από τον μπάγκο των San Antonio Spurs. Όποιος έχει δει έστω και έναν αγώνα στη τηλεόραση ξέρει ότι σε κάθε time out η κάμερα πηγαίνει στον μπάγκο και δείχνει τις οδηγίες που δίνει ο προπονητής. Αυτές λοιπόν, οι δύο κοπέλες, σε κάθε time out έκαναν τα δικά τους. Χαμογελούσαν, χόρευαν, έστελαν φυλάκια, έπαιζαν με την κάμερα, με τον τηλεοπτικό φακό. Τέλος πάντων, ευγενικά θα σας το πω, ήταν λίγο προκλητικές. Σημαντική λεπτομέρεια είναι ότι είναι πάρα πολύ όμορφα τα κορίτσια και για να το πω ευγενικά ήταν ελαφρά ντυμένα. Τις ταγκάρουν τα social media από το NBA, από τον αγώνα, σε μια φωτογραφία που ανεβάζουν και μπαίνουν από κάτω τα κορίτσια και λένε το όνομά τους. Τα κορίτσια είναι μοντέλα σε πολύ γνωστή πλατφόρμα που πληρώνεις για να σου στέλνουν φωτογραφίες, βίντεο και ό,τι άλλο σε φωτίσει ο Θεός. Ελπίζω να καταλάβατε. Πληρώνονται δηλαδή για να στέλνουν φωτογραφίες. Μέχρι το μεσημέρι, ώρα Ελλάδος, το αγώνας έγινε τα ξημερώματα της Δευτέρας. Σήμερα λοιπόν είχαν 16.000 περισσότερους συνδρομητές από χθες. Και κάθομαι εγώ και κάνω τα μαθηματικά. Δώσανε, όπως είπανε, 1.050 δολάρια για τις δύο θέσεις πίσω από τον μπάγκο στον αγώνα. 16.000 συνδρομές από 20 δολάρια, γιατί έκανα και την έρευνά μου, δεν ήρθα έτσι αδιάβαστος, 320.000 δολάρια μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες. Νομίζω ότι έκαναν μια πάρα πολύ καλή επένδυση. Γιατί σας τη λέμε αυτή την είδηση? Γιατί ζούμε σε μια κοινωνία που από το τίποτα, δηλαδή δύο κορίτσια που δεν έχουν κάποια επαγγελματική πορεία στο χώρο, σκέφτηκαν αυτό το πράγμα, να βγουν για λίγα δευτερόλεπτα σε ένα τυχαίο πλάνο στην τηλεόραση, να το διαρρεύσουν στα κοινωνικά δίκτυα και μέσα σε 24 ώρες βγάλαν 320.000 δολάρια. Και εμείς θα έρθουμε αύριο για δουλειά και εσείς θα πάτε αύριο για δουλειά και θα δουλέψετε 8 ώρες τουλάχιστον.

Έρχεται και η Έφη Τσαμπάζη να σας πει τίτλους ειδήσεων. Να την καλωσορίσω και εγώ στον 102 ραδιοφωνικά. Την είδα πριν από λίγο στους διαδρόμους. Καλή επιτυχία να έχει.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το όνομα του νέου πολιτικού φορέα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησίο. Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή αλλά και την αλλαγή πολιτική, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, επισημένοντας ότι το κράτος έχει πέσει στα χέρια μιας κάστας που το αντιμετωπίζει σαν λάφυρο. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο έκανε λόγο για πολιτική βαβέλα αναφερόμενος στα νέα κόμματα. Διακυβέρνηση αδικίας, διαφθοράς και ανισοτήτων καταλόγησε στον Πρωθυπουργό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σε μερικό έλεγχο τέθηκε πριν από λίγα λεπτά η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Άγιος Ιωάννης στις Σέρες. Στο σημείο αυτή τη στιγμή επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ από αέρο συνέδραμαν νωρίτερα και 2 αεροσκάφη. Εξιχνιάστηκε από την αστυνομία τηλεφωνική απάτη που έγινε σε βάρος 79χρονης πριν λίγες μέρες στην περιοχή των Σερών. Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκαλεί αύριο συνεδρίαση της κυβέρνησής του στο Camp David, μια απομονωμένη στρατιωτική κατοικία δυτικά της Ουάσιγκτον, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν δεν φαίνεται να παράγουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Στα μέσα μαζικής ενημέρωσης των ΗΠΑ κυκλοφορούν από χθες δημοσιεύματα σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Ντόναλντ Τραμπ, του Προέδρου των ΗΠΑ. Αφορμή ήταν το τρίτο check-up που κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ μέσα σε 13 μήνες. Ο Λευκός Οίκος έδωσε μια απάντηση. Είναι μια συνηθισμένη τακτική για να ελέγχουν την κατάσταση του Προέδρου της χώρας τους, για να δουν αν μπορεί να ανταποκριθεί σε βαρύ πρόγραμμα. Και πράγματι, ο Ντόναλντ Τραμπ από τη μέρα που ανέλαβε δεν έχει και με λίγα να ασχοληθεί. Βέβαια, κάτι μόλοπες που είχε στα χέρια του, κάτι προβλήματα στο περπάτημα, δηλαδή λίγο μια αστάθεια που έχουν παρατηρήσει από αυτά που έχουν καταγραφεί στις κάμερες, κάποια προβλήματα με πρίξιμο στις φλέβες που έχει στα πόδια, έδωσαν λοιπόν αφορμή να λένε ότι η υγεία του δεν είναι καλά. Έτσι λένε οι συνωμοσιολόγοι στις ΗΠΑ. Απαντήσανε και σε αυτό. Ο καρδιολόγος του είπε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, που είναι 80 ετών, μπήκε 80 ο Ντόναλντ, έχει καρδιά ενός 60χρονου. Έτσι είπε ο γιατρός του. Όσον αφορά τους μόλοπες, η απάντηση που έδωσε ο Λευκός Οίκος είναι ότι το παθαίνει από τις συχνές χειραψίες. Μάλιστα. Και ενώ αποκάλυψαν ότι πάσχει από φλεβική ανεπάρκεια, βέβαια την έχει χρόνια, λέει, και δεν τον εμποδίζει σε τίποτα. Αυτά είναι τα νεότερα από την υγεία του Ντόναλντ Τραμπ. Αν ανησυχήσατε, για να πέσετε σήμερα ήσυχα για ύπνο.

Αν υπάρχει κάποιος εκεί έξω που διαφωνεί με το γεγονός ότι η Samantha Fox είναι μία από τις ωραιότερες γυναίκες που έχουν βγει ποτέ στην pop μουσική, ας στείλει μήνυμα στο 6930078228 μέσω Viber. Θα το διαβάσουμε στον αέρα για να εκτεθεί. Πανέμορφη πραγματικά η Samantha Fox. Λοιπόν, πάμε στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, όπου μέρα μεσημέρι μια γυναίκα 52 ετών έζησε εφιαλτικές στιγμές, αφού μέσα στο κατάστημα που διατηρεί ένας άντρας Αιγύπτιος 25 χρονών μπήκε μέσα και αφού της έδειξε, την ανάγκασε να δει ένα βίντεο ερωτικού περιεχομένου, την ακινητοποίησε, την έριξε στο δάποδο και άρχισε να τη χτυπάει. Με συνέπεια φυσικά η γυναίκα να τραυματιστεί. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, για την άγρια επίθεση σε βάρος της γυναίκας ταυτοποιήθηκε ως δράστης ένας 25χρονος αλλοδαπός. Πρόκειται για τον Αιγύπτιο, ο οποίος συνελήφθη πριν από λίγες μέρες για ληστεία σε βάρος 22χρονης πάλι με χρήση βίας. Αναμένεται λοιπόν να τον βρει η ελληνική αστυνομία, αλλά φανταστείτε αυτό τη γυναίκα τι σοκ έχει περάσει, έτσι. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και νοσηλεύτηκε. Αυτά.

Και από τον άρρωστο 25χρονο που επιτέθηκε στην άτυχη γυναίκα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, σας πάω στη Γαλλία, όπου η Λετίσια, δεν θα πούμε επίθετο γιατί μάλλον θέλει να διατηρήσει την ανωνυμία της, στη Γαλλία κατήγγειλε άγριο βασανισμό και βιασμούς από τον πρώην σύντροφό της για 7 χρόνια. Μια σκληρή υπόθεση κακοποίησης ήρθε στο φως, καθώς σήμερα βγήκε η τελεσίδικη απόφαση από το δικαστήριο. Ένας άντρας 51 ετών, τραπεζίτης στη Γαλλία, ο Γκιγιόμ Μπουτσί, ανάγκαζε τη σύντροφό του Λετίσια να πηγαίνει με άλλους άντρες, όχι ναρκωμένη, ήθελε να έχει τη συνείδησή της. Την ανάγκαζε να πίνει τα ούρα του, να γλύφει δημόσιες τουαλέτες. Σχεδόν 500 φίλοι γνωστοί και συνάδελφοι σε εισαγωγικά ήρθαν σε ερωτική επαφή μαζί της, την έδερνε, την ξυλοκοπούσε, και όλα αυτά τελειώσανε όταν η άτυχη γυναίκα είδε τη Ζιζέλ Πελικό στην τηλεόραση και πήρε θάρρος για να τον καταγγείλει. Αυτά τα λέμε γιατί μερικοί λένε γιατί έρχονται αυτές οι υποθέσεις στο φως. Να γιατί έρχονται. Γιατί αυτή η κοπέλα είδε την υπόθεση της Ζιζέλ στη Γαλλία, βρήκε το θάρρος, κατήγγειλε το σύντροφό της και είχαμε αυτή την εξέλιξη. Ελευθερώθηκε με πολλά ψυχολογικά τραύματα, αλλά ελευθερώθηκε. Συνεχίζεται η κατάθεση της γυναίκας και είναι συγκλονιστική. Λέει, σταμάτησα να μετράω στους 487 άντρες. Μέσα μου δεν είχε μείνει τίποτα. Είχα αδειάσει, ήμουνα μια ζωντανή νεκρή. Συγκλονιστικά λόγια. Η πρώτη φορά που την ανάγκασε να πάει με κάποιον ήταν σε ένα βενζινάδικο που σταματήσανε να βάλει βενζίνη. Ο άντρας είπε στην κατάθεσή του στο δικαστήριο ότι όλα έγιναν με τη συνένεσή της, αλλά τα γραπτά μένουν και της βρέθηκαν πάρα πολλά μηνύματα μέσω κοινωνικών δικτύων όπου την απειλούσε ότι αν δεν το κάνει θα τη σκοτώσει. Οπότε το δικαστήριο πήρε την απόφαση. Βέβαια, η γαλλική κοινή γνώμη τα έχει βάλει με την γαλλική δικαιοσύνη, γιατί τον καταδίκασαν σε 25 χρόνια, πράγμα που σημαίνει ότι αν εκτίσει τα 2/3 της ποινής θα είναι ελεύθερος, και δεν τον καταλόγησαν ισόβια, γιατί του δώσανε, λέει, ότι μέχρι τότε δεν είχε παραβεί κανένα νόμο, ξέρετε, το Λευκό Ποινικό Μητρό. Και έχει ξεσηκωθεί η γαλλική κοινή γνώμη και οι ανθρώπινες οργανώσεις εκεί.

Η ώρα των τελικών αυτή η εβδομάδα. Αύριο 10 η ώρα η Crystal Palace αντιμετωπίζει τη Ράγιο Βαγεκάνο για να δούμε ποιος θα είναι ο τελικός νικητής που θα σηκώσει τον τρόπαιο για το Conference League. Η αγγλική ομάδα λοιπόν είναι το απόλυτο φαβορί, καθώς φέτος κάνει μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Η Ράγιο Βαγεκάνο που απέκλεισε την ΑΕΚ, να θυμίσουμε, είναι ασταθής ομάδα, είναι μια του ύψους, μια του βάθους, αλλά πάντα ένας τελικός είναι απρόβλεπτος. 10 η ώρα λοιπόν αύριο και το Σάββατο, μην ξεχαστείτε, όλη τη χρονιά βλέπουμε Champions League για αυτό το match. Arsenal Paris Germain. Όχι στις 10 όμως που έχουμε συνηθίσει τόσα χρόνια, για να το δουν οι Ινδοί και οι Κινέζοι που πληρώσαν παραπάνω από ό,τι εμείς οι Ευρωπαίοι, θα το δούμε στις 7 η ώρα το απόγευμα. Τότε μεταδίδεται ο αγώνας. Σας το λέω γιατί είμαι σίγουρος ότι πολλοί που δεν θα το έχουν ακούσει κάπου ή δεν θα το διαβάσουν, θα μπουν 10 η ώρα, θα έχει τελειώσει το match και θα απογοητά απόγευμα. Τότε μεταδίδεται ο αγώνας. Σας το λέω γιατί είμαι σίγουρος ότι πολλοί που δεν θα το έχουν ακούσει κάπου ή δεν θα το διαβάσουν, θα μπουν 10 η ώρα, θα

και ο Θανάσης Ανδρούτσος επιστρέφει μετά από 5 χρόνια στην Εθνική. Μην ξεχνάμε ότι φέτος είναι και κυπελούχος Ελλάδας με τον Όφη. Η Ιταλία δεν θα έρθει με τα μεγάλα της ονόματα, θα έρθει με την Under 21. Από τους μεγάλους θα παίξει μόνο τον Αρούμα, ο τερματοφύλακας, και όχι επειδή δεν έρχονται από μόνοι τους, επειδή δεν θα τους ξαναπάρει ποτέ στην Εθνική ο τωρινός προπονητής. Μετά την αποτυχία τους να περάσουν στο Μουντιάλ, οι Ιταλοί υποσχέθηκαν αλλαγές και θα επενδύσουν στη νέα γενιά του Ιταλικού ποδοσφαίρου. Νέος προπονητής στον Παναθηναϊκό μετά την απόλυση του Ισπανού προπονητή ανακοινώθηκε σήμερα ο Γιάκοπ Νίστρουπ, ο Δανός. Δανός είναι, ναι. Είναι από τα μεγαλύτερα ονόματα αυτή τη στιγμή στο ποδόσφαιρο της Δανίας. Καθόταν στον πάγκο της Κοπενχάγης, έχει εμπειρίες από ευρωπαϊκά παιχνίδια. Λένε ότι έχει πλάνο και είναι από τους ανερχόμενους προπονητές. Σήμερα ακούγεται πάρα πολύ, θέλω να το πιστέψω. Είναι σχεδόν σίγουρο, επιμένουν κάποιοι, ότι ο μπασκετικός Άρης έχει καινούριο προπονητή και είναι ο Βασίλης Πανούλης. Δεν υπάρχει κάτι επίσημο, δεν υπάρχουν υπογραφές, αλλά ακούγεται ότι Βασίλης Πανούλης για τα επόμενα 3 χρόνια. Αν κάτι τέτοιο συμβεί, ετοιμαστείτε να φύγουμε για το αεροδρόμιο.

Έφτασε η ώρα λοιπόν, δελτίο ειδήσεων στις 11. Πριν σας αφήσω εδώ, τώρα διαβάζω ότι μια μητέρα και μια κόρη πήγαν, αγόρασαν ένα σπίτι στην Αγία Παρασκευή και μέσα βρήκανε τρεις όλμους από το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, Ιταλικούς όλμους. Αυτά τα έλεγε, άρα η αγγελία, ποιος να ξέρει.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα με το όνομα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη παρουσίασε από το θυσίο Αλέξης Τσίπρας. Η διακήρυξη του πρώην Πρωθυπουργού περιλαμβάνει 7 δεσμεύσεις. Στην ομιλία του, ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε ότι ο στόχος, όπως τον περιέγραψε, δεν εξαντλείται σε εναλλαγή εξουσίας. Όπως είπε χαρακτηριστικά, σήμερα αποχαιρετούμε την απογοήτευση, την αδράνεια και την αποχή. Το στερεότυπο ότι τίποτα δεν αλλάζει σε αυτή τη χώρα. Σήμερα, όπως είπε, γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή, αλλά και την αλλαγή πολιτικής. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας, το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, σχολιάζοντας την παρουσίαση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας, από την ονομοσία του ονόματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, προσθέτουν. Εχμηρό ήταν το σχόλιο του Πασόκ για την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο θυσίο. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει μεταξύ άλλων: «Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιοφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο». Ο κύριος Τσίπρας που έφερε τα φαντς μολονότι υποσχόνταν συσάχθεια, με ποια αξιοπιστία θα ρυθμίσει τα κόκκινα δάνεια. Η ανακοίνωση τονίζει επίσης ότι ο κύριος Τσίπρας κάποτε ήρθε αγκαλιά με το λαϊκισμό και τις αυταπάτες του, σήμερα έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την επέκταση της επιδότησης ντίζελ και τον Ιούνιο και προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Εξιχνιάστηκε από την αστυνομία τηλεφωνική απάτη που έγινε σε βάρος 79χρονης πριν από λίγες μέρες σε περιοχή των Σερών. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 21χρονου. Συνεργός του τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη, προσποιούμενος τον υπάλληλο της εφορίας, και ισχυρίστηκε ότι έπρεπε να παραδώσει σε δίθεν βοηθό του τα κοσμήματα που έχει στο σπίτι, προκειμένου να φωτογραφηθούν και να καταγραφούν. Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να τις αποσπάσουν κοσμήματα αξίας 2.000 ευρώ, τα οποία παρέλαβε ο 21χρονος. Ενεργοποιείται τον Ιούνιο το ενιαίο Μητρό Ακινήτων που φέρνει διασταυρώσεις στοιχείων σε πραγματικό χρόνο, στοχεύοντας στον περιορισμό της φοροδιαφυγής και στην πιο δίκαιη κατανομή επιβαρύσεων και επιδομάτων. Ο Οργανισμός για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων ανέφερε σήμερα ότι δεκάδες μη δηλωμένα χημικά πυρομαχικά ανακαλύφθηκαν στη Συρία σε μηνιαία έκθεση για τις δραστηριότητες του στη χώρα. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Πρόσχερες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στη Μακεδονία με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη τώρα ο καιρός αύριο προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις που θα σημειωθούν το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τις ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Έφη Τσαμπάζη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους στις 11.30.

0: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
1: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
2: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
1: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
0: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
3: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο αγκαλιά.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
4: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
5: Δύο άνθρωποι. Ένα έγκλημα. Μία καταδίωξη χωρίς όρια. Και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτη σωστών. Η καταδίωξη. Η νέα σειρά της R3 σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην R3.
6: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Αυτή την ώρα έξω έχει την τέλεια θερμοκρασία. Ούτε πολύ ζέστη που είχε σήμερα το πρωί εκεί που βαρούσε ο ήλιος και ήθελες να αυτοκτονήσεις από τον υδρότα, ούτε και κρύο. Έτσι θα είναι ο καιρός και αύριο και σας έχω μια δωρεάν πρόταση για να πάτε και να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Στο Ινστιτούτο Γκέτε, στην αυλή του, που είναι μια υπέροχη αυλή, κατά πράσινη, αύριο θα προβληθεί μια ταινία εντελώς δωρεάν, το Soul Kitchen του Φατίχ Ακίν. Όσο ακόμα ο Φατίχ Ακίν έκανε καλές ταινίες, γιατί οι τελευταίες του προσπάθειες ήταν λίγο απογοήτευση. Το Soul Kitchen, λοιπόν, μια ταινία του 2009, είναι μια υπέροχη ταινία. Ο Ζίνον Καζαντζάκης, ο ελληνογερμανός ιδιοκτήτης ενός τρίτοκλασσάτου εστιατορίου στο Αμβούργο, βλέπει τη ζωή του να πηγαίνει όλα στραβά. Η κοπέλα του βρίσκει δουλειά στη Σανγκάη, το γκουρμπέ μενού του καινούριου σεφ διώχνει τους λιγοστούς πελάτες που έχει, τα χρέη μαζεύονται, αναγκάζεται να προσλάβει τον υποπεριοριστικούς όρους αδελφό του ως μάνατζερ, ήταν στη φυλακή, και ταυτόχρονα παθαίνει ένα γερό λουμπάγκο και οι περιπέτειες ξεκινάνε. Είναι μια απίστευτη ταινία, ίσως η καλύτερη του. Ήταν πολύ χαρισματικός σκηνοθέτης ο Φατίχ Ακίν. Βέβαια, από τη στιγμή που ήρθε η επιτυχία, δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που είχε φτιάξει ο ίδιος. Παρ' όλα αυτά, αν αύριο βρεθείτε 8.30 ώρα στο Ινστιτούτο Γκέτε στην αυλή του, θα μπορέσετε να την απολαύσετε. Ξαναλέω, εντελώς δωρεάν, και είναι δύσκολη. Γιατί να μείνετε σπίτι, πάρτε την παρέα σας και πάτε εκεί.

Το X, το παλιό Twitter για τους boomers, έχει πάρει φωτιά με το όνομα που διάλεξε ο Αλέξης Τσίπρας για το νέο κόμμα. Μπείτε να δείτε μερικά, είναι απολαυστικά, πραγματικά. Έχει χιούμορ ο ελληνικός λαός και το αποδεικνύει σε τέτοιες περιπτώσεις. Λοιπόν, 26 Μαΐου, πάμε να δούμε τι γίνεται σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια, αφού πρώτα ευχηθούμε στον Αλφαίο, στον Καρπό και στο Συνέσιο. Όσοι ακούτε σε αυτά τα ονόματα, χρόνια σας πολλά. Θα σας πάω στο 1969, όπου ο Τζον Λένον και η Γιώκο Όνο αρχίζουν τη δεύτερη εκδήλωση για την ειρήνη στο κρεβάτι του δωματίου 1472 στο Queen Elizabeth Hotel του Μόντρεαλ. Ξέρετε, που καθόταν εξαπλωμένοι για μέρες με την Γιώκο Όνο, ο Τζον Λένον, και πίστευε ότι έτσι θα σταματήσει ο πόλεμος στο Βιετνάμ. Το 1907 γεννήθηκε ο Τζον Γουέιν, Αμερικανός ηθοποιός, αποτέλεσε για δύο δεκαετίες και λίγο περισσότερο την ενσάρκωση του αρενοπού άντρα στην Αμερική. Αν θυμάστε, πάνω σε άλογα, κάπνιζε τσιγάρα και αποτελεί, λέει, πλέον αμερικανικό είδωλο. Έχει βραβευτεί και με Όσκαρ ο Τζον Γουέιν. Φημολογείται ότι ο Στάλιν και ο Μάο είχαν διατάξει να τον δολοφονήσουν για να χτυπήσουν, λέει, το αμερικάνικο πρότυπο. Δεν έχει αποδειχθεί, αλλά έτσι φημολογείται. Α, ωραία. Φάνη, βρες ένα τραγούδι από τον Λένι Κράβιτς. Γιατί σήμερα ο Λένι Κράβιτς γίνεται 61 ετών, έχει γενέθλια. Ροκ τραγουδιστής, μουσικός, συνθέτης, ηχουργός, ένας από τους καλύτερους κιθαρίστες. Είναι και ηθοποιός και παραγωγός ταινιών. Έχει κερδίσει 4 βραβεία Grammy. Τον είχα δει πριν χρόνια στην Μαλακάσα, στην Αθήνα. Είναι μια από τις καλύτερες συναυλίες που έχω δει στη ζωή μου. Πολύ αυθεντικός. Κατέβηκε χωρίς security και φύλακες μέσα στο κοινό και τραγουδούσε μαζί με τον κόσμο. Κάνει και φέτος ευρωπαϊκές συναυλίες. Έχω σταμπάρει τη Γερμανία και τη Σλοβακία, αν μπορέσω κάποια στιγμή να αγοράσω εισιτήριο για να πάω να τον δω. Το 1978 φεύγει από τη ζωή η Κιβέλη, σπουδαία Ελληνίδα ηθοποιός, η γυναίκα ουσιαστικά που ταύτισε το όνομά της με την έγκλη του ελληνικού θεάτρου στις αρχές του 20ου αιώνα. Το 2008 ο κινηματογράφος πενθεί την απώλεια ενός σπουδαίου σκηνοθέτη, έφυγε από τη ζωή ο Σίντνεϊ Πόλακ, βραβευμένος με Όσκαρ για την ταινία «Πέρα από την Αφρική», μας έχει χαρίσει το Τούτσι με τον Ντάστιν Χόφμαν. Ταινία. Το 1897 εκδίδεται ο Δράκουλας, το εμβληματικό μυθιστόρημα του Ιρλανδού συγγραφέα Μπραμ Στόκερ, και το 2002 το αριστούργημα του Ρωμάν Πολάνσκι «Ο Πιανίστας», αν δεν το έχετε δει, δείτε το, θα κλαίτε με μαύρο δάκρυ, φεύγει θριαμβευτής από το Φεστιβάλ των Κανών. Έχεις διαλέξει? Πάμε να ακούσουμε Λένι Κράβιτς, χρόνια του πολλά, να τα χιλιάσει.

Πολύ σωστά απορρίσατε, αλλά όντως 61 ετών είναι ο Λένι Κράβιτς και ας μην του φαίνεται, δεν μοιάζει ούτε για 40. Υπερταλαντούχος, από τους καλύτερους της γενιάς του και πόσο τυχερός που η κόρη του, η Ζώη Κράβιτς, συνεχίζει να τιμάει το όνομά του και είναι από τα μεγαλύτερα ονόματα αυτή τη στιγμή στο χώρο της υποκριτικής στις ΗΠΑ. Αν δεν έχετε δει, πρέπει να δείτε οπωσδήποτε το κώδικα κινδύνου, το σκηνοθετικό ντεμπούτο της Ζώη Κράβιτς, όπου πολλοί λένε ότι μιλάει για τα πάρτι που έκανε ο Puff Daddy, P. Diddy, όπως λένε οι νεότεροι. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων με την Εύφη Τσαμπάζη και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: These beautiful things that I've got. FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα με το όνομα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη παρουσίασε από το θυσίο ο Αλέξης Τσίπρας. Η διακήρυξη του πρώην Πρωθυπουργού περιλαμβάνει 7 δεσμεύσεις. Στην ομιλία του ο πρώην Πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο στόχος

0: Εξιχνιάστηκε από την αστυνομία τηλεφωνική απάτη που έγινε σε βάρος 79χρονης πριν από λίγες μέρες σε περιοχή των Σερών. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 21χρονου. Ο Οργανισμός για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων ανέφερε ότι δεκάδες μη δηλωμένα χημικά πυρομαχικά ανακαλύφθηκαν στη Συρία σε μηνιαία έκθεση για τις δραστηριότητες του στη χώρα. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
3: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Για να δείτε τι επίπεδο έχουν οι ηχολήπτες εδώ στον 102, τώρα μου έλεγε ο Φάνης για μια είδηση που διάβασε στο Guardian, παρακαλώ, την αγγλική καθημερινή εφημερίδα, όπου μια τουρίστρια πήγε να βγάλει λεφτά από αποζημίωση, αλλά δεν της βγήκε. Ζήτησε ένα νερό σε ένα εστιατόριο ιταλικού ξενοδοχείου. Όταν της το έφερε ο σερβιτόρος, είπε ότι κοστίζει 7 ευρώ. Αυτή είπε: δεν θέλω 7 ευρώ νερό, θέλω να μου φέρετε από τη Βρύση. Αρνήθηκαν να της προσφέρουν από το εστιατόριο νερό από τη Βρύση. Τους πήγε στα δικαστήρια, όμως η ιταλική δικαιοσύνη αποφάσισε ότι η πελάτησα θα μπορούσε να έχει φύγει και όχι να ζητήσει αποζημίωση. Συνήθως δεν πιάνουν οι μηνύσεις που κάνουν οι τουρίστες. Βέβαια, μην ξεχνάτε το Γερμανό που πήρε 928 ευρώ από ένα ξενοδοχείο στην Κο, επειδή είχε πληρώσει για να κάτσει σε ξαπλώστρα και δεν βρήκε ποτέ ξαπλώστρα. Έβρισκε μόνο πετσέτες πάνω σε ξαπλώστρες. Λοιπόν, συμφωνούμε όλοι ότι η μέρα έχει 24 ώρες, άσχετα που μερικούς από εμάς μας μοιάζουν να περνάνε εβδομάδες μέσα στη μέρα. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί οι ερευνητές βρήκανε ότι σε ένα μακρινό μέλλον από σήμερα οι μέρες θα διαρκούν 25 ώρες και όχι 24. Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι πραγματικότητα. Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Science Advance και για όλα αυτά η σελήνη, η βαρυτική έλξη της σελήνης προκαλεί τις παλίρες στους ωκεανούς και αυτή η συνεχής κίνηση του νερού δημιουργεί μια μικρή τριβή που λειτουργεί σαν φρένο για τη Γη. Το αποτέλεσμα είναι ελάχιστο αλλά συνεχόμενο. Οπότε σε 200 χρόνια ακριβώς, όχι σε 200 χρόνια, σε 200 εκατομμύρια χρόνια από σήμερα, μια γήινη ημέρα θα διαρκεί 25 ώρες. Και να δείτε που, που τη μία επιπλέον ώρα δεν θα μας τη δίνουν για να ξεκουραζόμαστε, να καθόμαστε, να απολαμβάνουμε κανένα καφέ ή να βλέπουμε φίλους και συγγενείς, αλλά θα μας βάζουν να εργαζόμαστε. Το 8ωρο θα γίνει 9ωρο όταν θα πάνε οι ημέρες, οι ώρες από 24-25. Θυμηθείτε το. Δεν θα είμαι εδώ, αλλά να το θυμάστε εσείς.

Παράπονο δεν έχουμε. Καθημερινά η Κρήτη δίνει ειδήσεις από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Εμείς διαλέγουμε λίγο τις πιο περίεργες. Σήμερα λοιπόν ένας ιδιοκτήτης ενός διαμερίσματος στα Χανιά μάλωσε με τον νοικιαστή του, φτάσανε στο αστυνομικό τμήμα. Στην αρχή είπαν ότι είπε ο ιδιοκτήτης ότι ο νοικάρης του παρκάρει εκεί που δεν πρέπει, στη δική του θέση. Μετά ο νοικιαστής είπε ότι μπήκε μέσα στο σπίτι του με ένα μπαλτά και προσπάθησε να τον τραυματίσει για ένα λογαριασμό ρεύματος που χρωστούσε ο νοικιαστής. Οι αστυνομικοί είδαν και αποείδαν, έκαναν μηνύσεις και οι δύο, και όταν πήγανε να το χαρτί της μήνυσης στο σπίτι του ιδιοκτήτη, έκαναν και ένα μικρό έλεγχο, και έτσι μια φαινομενικά αψιμαχία που είχαν αυτοί οι δύο κατέληξε να βρεθεί ένα μικρό οπλοστάσιο. Ο ιδιοκτήτης είχε λοιπόν μέσα στο σπίτι του, στην κατοχή του, μια παράνομη καραμπίνα, ένα πιστόλι το Κάρεφ και αρκετά φυσίγκια για να σκοτώσει ένα κοπάδι αγρογούρουνα. Αυτά συμβαίνουν στην Κρήτη. Τι να σου κάνει και ο αστυνομικός, πρέπει και να καταγράψει τη μήνυση, πρέπει και να πάει να ελέγξει. Αλλά από ό,τι βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, κάτι πρέπει να γίνει εκεί πέρα, παιδιά, να ηρεμήσετε, να τα βρείτε, γιατί το αστυνομικό ρεπορτάζ γεμίζει καθημερινά από τις δικές σας ειδήσεις και μάλιστα οι περισσότερες είναι πάρα πολύ σοβαρές και ακραίες. Ο Στάθης μας στέλνει μήνυμα και μας λέει ότι 25 ώρες δεν φτάνουν για ξεκούραση. Απαιτούμε η μέρα να έχει 36 ώρες. Το έχω σκεφτεί και εγώ πάρα πολλές φορές. Θα ήθελα άλλες 2 ώρες μέσα στην ημέρα για να τα προλαβαίνω όλα.

Έφυγε από τη ζωή ο Σόνι Ρόλινς, ο κορυφαίος σαξοφωνίστας, ο τελευταίος κολοσσός της τζαζ, όπως τον αποκαλούσανε. Το κολοσσός ήταν το προσωνύμιό του. Ήταν από τους καλύτερους τζαζίστες όλων των εποχών και κάτι που κάνει μεγαλύτερο το επίτευγμά του είναι ότι όλα τα χρόνια που έκανε επαγγελματικά καριέρα σαν μουσικός είχε αναπνευστικά προβλήματα. Το λέω για όλους εμάς που γκρινιάζουμε ότι δεν μας δίνονται ευκαιρίες, ότι παρουσιάζονται προβλήματα στο δρόμο μας. Αυτός ο άνθρωπος έπαιζε ένα τόσο απαιτητικό όργανο όπως είναι το σαξόφωνο με αναπνευστικά προβλήματα. Έτσι είχε γεννηθεί. Και θα σας πάω στο Βόλο, όπου ένας ληστής έσπασε κάθε ρεκόρ, συνελήφθη δύο φορές μέσα σε ένα 24ωρο. Την πρώτη φορά έκλεψε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή από ένα καφέ και είπε στο δικαστήριο ότι αναγκάστηκε να κλέψει γιατί δεν είχε χρήματα να αγοράσει κάλτσες και κρύωνε. Του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 10 μηνών, αφέθηκε φυσικά ελεύθερος, βγήκε έξω. Και πριν Αλέκτορ λαλήσει τρεις, έκλεψε ένα τσαντάκι από ένα όχημα σταθευμένο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα με το όνομα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη παρουσίασε από το θυσίο Αλέξης Τσίπρας. Η διακήρυξη του πρώην Πρωθυπουργού περιλαμβάνει 7 δεσμεύσεις. Στην ομιλία του, ο πρώην Πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο στόχος, όπως τον περιέγραψε, δεν εξαντλείται σε εναλλαγή εξουσίας. Όπως είπε χαρακτηριστικά, σήμερα αποχαιρετούμε την απογοήτευση, την αδράνεια και την αποχή. Το στερεότυπο ότι τίποτα δεν αλλάζει σε αυτή τη χώρα. Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή, αλλά και την αλλαγή πολιτικής, είπε, συνοψίζοντας το κεντρικό στίγμα με τη διατύπωση «Δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής». Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας, το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, σχολιάζοντας την παρουσίαση του κόμματός του. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, προσθέτουν. Εχμηρό ήταν το σχόλιο του Πασόκ για την ομιλία Τσίπρα στο θυσίο. Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή του αναφέρει μεταξύ άλλων τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο. Ο κύριος Τσίπρας που έφερε τα φαντς μολονότυπο σκόταν συσάχθεια, με ποια αξιοπιστία θα ρυθμίσει τα κόκκινα δάνεια. Η ανακοίνωση τονίζει επίσης ότι ο κύριος Τσίπρας κάποτε ήρθε αγκαλιά με το λαϊκισμό και τις αυταπάτες του, σήμερα έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την επέκταση της επιδότησης ντίζελ και τον Ιούνιο και προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Η επόμενη δεκαετία πρέπει να είναι μια δεκαετία τόλμης, μια δεκαετία επενδύσεων, μια δεκαετία τεχνολογίας, μια δεκαετία παραγωγής, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης σε εκδήλωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Πιερακάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα ενεξελίξει έργα που φέρνουν τη Θεσσαλονίκη στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων, την ώρα που η πόλη, όπως είπε, εξελίσσεται σε κόμβο τεχνολογίας και εξωστρέφειας. Υπό έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά που ξέσπασε απόψε σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Άγιος Ιωάννης Σερών. Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Σε 1,5 χρόνο από σήμερα θα έχει ολοκληρωθεί ο Δυτικός Προαστιακός Θεσσαλονίκης με 7 στάσεις και σε 3 χρόνια θα είναι έτοιμη η σιδηροδρομική σύνδεση του έκτου προβλήτα του λιμανιού με το σιδηροδρομικό δίκτυο, έργο που θα αναβαθμίσει τις εμπορευματικές μεταφορές στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα συγκαλέσει σήμερα Τετάρτη συνεδρίαση της κυβέρνησής του στο Camp David, μια απομονωμένη στρατιωτική κατοικία δυτικά της Ουάσιγκτον, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν δεν φαίνεται να παράγουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός για σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη. Πρόσχερες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στη Μακεδονία με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη τώρα ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Εφη Τσαμπάκη. Μπάζει να έχετε ένα πολύ όμορφο ξημέρωμα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.